0: 94,3 Ιντερβέτ.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Όταν οι επιτυχίες
1: 00 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks

με μέσα στο... Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa League. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας περιμένει.
9: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Χοιρινό ροζ το κιλό μόνο 4,95. Χοιρινό σκυμάς το κιλό 4,45. Μας Best Brand φιλέτο κοτόπουλο το κιλό 6,75. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά. Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Νουτέλα, κρέμα φουντουκιού και κακάο 750 γραμμάρια 4,85 και επιπλέον cashback 30 cent. Mass Best Brand μπάρες δημητριακών 5x28 γραμμάρια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand αυγά 12 τεμάχια μόνο 2,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Ita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δικτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Πέψι. Πέψι. Πέψι.
4: Τι λες παραμιλάς.
3: Πέψι.
4: Θέλεις ένα ψυχτικό.
3: Πέψι.
4: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
3: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
4: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
5: Πέψι και Ιος Λιμίδεδ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. 7 Days Croissant με γέμιση κακάο 5x37 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Και ανίτα φρουτοχυμός 9x250 ml επιλεγμένα είδη 3,75 και επιπλέον cashback 20 cent. Λανίτης φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα μόνο 2,85 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
3: Στα ραδιοφωνικά DEC, ο DJ Pico.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
2: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Νουτέλα, κρέμα φουντουκιού και κακάο 750 γραμμάρια 4,85 και επιπλέον cashback 30 cent. Mass Best Brand μπάρες δημητριακών 5x28 γραμμάρια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand αυγά 12 τεμάχια μόνο 2,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι Super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά. 330 γραμμάρια, 2,49. Σνακ βραστό φιλέτο γαλοπούλας, 150 γραμμάρια, 2,15. Λούρπακ Σόφτ, 225 γραμμάρια, 3,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
3: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: αγαπημένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου πυραγωγών ΜΑΣ μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Χοιρινό ρόστο το κιλό μόνο 4,95. Χοιρινό σκυμά το κιλό 4,45. ΜΑΣ Best Brand φιλέτο κοτόπουλο το κιλό 6,75. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά. Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. 7 Days Croissant με γέμιση κακάο 5x37 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Και Ανίτα Φρουτοχυμός 9x250 ml επιλεγμένα είδη 3,75 και επιπλέον cashback 20 cent. Λανίτης Φρέσκο Γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα μόνο 2,85 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Στο κλίμα για επιστροφή στα Θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου εποφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
2: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Νουτέλα, κρέμα φουντουκιού και κακάο 750 γραμμάρια 4,85 και επιπλέον cashback 30 cent. Mass Best Brand μπάρες δημητριακών 5 επί 28 γραμμάρια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand αυγά 12 τεμάχια μόνο 2,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Απόλαυσε τη ζωή με το World Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου έρχονται τα World Plus Weeks με εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Plus δωρεάν σήμερα.
5: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
6: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
9: Όπα, όπα, όπα, τι κάνεις εκεί?
10: Συγγνώμη, περιμένεις το σανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως?
9: Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα.
10: Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μαζί για κάτι.
11: Λίγο σανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα, μπλα, μπλα, μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε σανσέρ.
12: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
13: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
14: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
15: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 10.
17: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
18: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Τα Σαββατοκύριακα στα Πέταλα μαζί με τη Στέλλα Μάρκου στον Super Sport 104.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ένα όμορφο, υπέροχο, καταπληκτικό Σαββατοκυριακό εύχομαι σε όλους. Είμαι η Στέλλα Μάρκου και μαζί στα Πέταλα στον Super Sport FM 104 θα περάσουμε παρέα τις επόμενες δύο ώρες. Τα μηνύματα σας τα περιμένω στο 23-24. Καλημέρες, προβλέψεις φυσικά, απόψεις, τοποθετήσεις, ό,τι εσείς θέλετε να μοιραστείτε. Πριν περάσουμε στην αγωνιστική δράση, να ρίξουμε μία ματιά στο Omega Life, που καλό είναι να εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας.

Να πούμε ότι η εβδομάδα σημαδεύτηκε με τον χαμό ενός καλλιτέχνη που αγαπήθηκε σε Ελλάδα και Κύπρο όσο λίγη. Η απώλειά του βύθισε στο πένθος οικογένεια, φίλους και τους αμέτρητους θαυμαστές του. Το παιδί της νύχτας δεν είναι πια μαζί μας. Στο καλό Γιώργο Μαζονάκη, καλό παράδεισο Μαζό.

Μένοντας για λίγο στο θλιβερό αυτό θέμα, αφού πλέον είναι και η μόνιμη συζήτηση όπου και να πάει κανείς, να πούμε πως σύμφωνα με το Omega Life, συγκλονιστικά είναι τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, καθώς σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, οι δύο γιατροί προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη της παρουσίας του στον χώρο, ενώ την ίδια ώρα αναζητούσαν στην τεχνητή νοημοσύνη τρόπους να τον επαναφέρουν.

Σε άλλο θέμα παρεμφερές ωστόσο, να πούμε πως και στην Κύπρο, όπως έγινε χθες γνωστό, υπήρξε περιστατικό πλασμαφαίρεσης σε μη εγκεκριμένο κέντρο που κινδύνεψε ασθενής, ο οποίος νοσηλεύθηκε και στην μονάδα εντατικής θεραπείας.

Φεύγοντας από το συγκεκριμένο θέμα και περνώντας το Omega Life, να πούμε ότι σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 30χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Σωτηρά. Σύμφωνα με τα υποεξέταση στοιχεία, όπως αναφέρει το Omega Life, γύρω στις 9:20 το βράδυ λήφθηκε πληροφορία στην αστυνομία για έκρηξη σε περιοχή της Σωτηρίας. Μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο που εντόπισαν τον 30χρονο τραυματισμένο σε εξωτερικό χώρο μεταλλικής αποθήκης.

Να περάσουμε στον καιρό που σήμερα θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή και σύντομη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενή τριών μποφόρια, να καταστούν σταδιακά νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενή μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα βόρεια παράλια, στους 31 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

0: Άλλο.
1: 23-24 για τα δικά σας μηνύματα, τα οποία και περιμένω να μου πείτε έτσι τις απόψεις σας για τα παιχνίδια που έρχονται, για τις προβλέψεις σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε.

0: Μάλιστα, περί ποδοσφαίρου, με γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γκόμες λύτρωσε την ΑΕΛ απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. Η ομάδα της Λεμεσού κέρδισε με 2-1 στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Cyprus Link Pay στοίχημα. Η αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα με τρεις αγώνες. Στις 7 το απόγευμα η Καρμιώτισσα Πολεμιδιών υποδέχεται την Ομόνια Ραδίπου στο στάδιο Στέγιος Κυριακίδης. Την ίδια ώρα στις 7 ανόρθωση αμοχός του και ΑΠΟΕΛ αναμετρώνται στο Φρύτομ Αντώνης Παπαδόπουλος. Στις 8 το βράδυ στο Γασιπή η Ομόνια Λευκοσίας φιλοξενεί τον Απόλλωνα. Αύριο στις 7 το απόγευμα στο ΑΕΚ Αρένα η ΑΕΚ Λάρνακας υποδέχεται την Πάφος FC. Στις 8 το βράδυ στο Γασιπή Ολυμπιακός Λευκοσίας αντιμετωπίζει την Ομόνια 29 Μαΐου. Και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας με Κράσαβεν Ύψωναν αντιμετωπίζει τον Άρη Λεμεσού στο Αμόχωστος επιστροφή.
1: It wasn't you.
2: All right. Honey came in and she got me red-handed, creeping with the girl next door.
0: Καλημέρα και σε εσένα, 545, και ευχαριστώ για το όμορφο μήνυμα. Αν έτσι θα ήθελα και τα ονόματά σας ή ένα προσωνύμιο για να μπορώ να ξέρω σε ποιους απευθύνομαι. Καλημέρες σε όλους και 2324 τα δικά σας μήνυματα.

0: Να περάσουμε στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής και να καλημερίσω τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα και να τον ευχαριστήσω που αποδέχθηκε να μιλήσουμε ραδιοφωνικά σε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσουμε κάποια από τα θέματα που συναντούμε κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής χρονιάς και δυστυχώς θα πω στο σημείο αυτό. Αφορμή ήταν τα δυσάρεστα που είδαμε την περασμένη εβδομάδα μόλις στην δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος με τον τραυματισμό ενός αστυνομικού και ενός δεκάχρονου παιδιού. Μαζί μου ο κύριος Μιχάλης Ηροδότου, υπεύθυνος του Γραφείου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Αθλητικής Βίας στα γήπεδα. Κύριε Ηροδότου, σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Θα ήθελα σιγά σιγά έτσι να ξεκινήσουμε με το πώς είδατε εσείς το γεγονός ότι μόλις στην δεύτερη αγωνιστική δυστυχώς αναγκαστήκαμε και πάλι να συζητούμε για θέματα τα οποία δεν θα έπρεπε να έχουν χώρο στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, δεν είναι θέμα δεύτερης αγωνιστικής ή πρώτης ή τέταρτης αγωνιστικής. Είναι θέμα ιστορικού που υπάρχει μεταξύ για την αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών κάποιων ομάδων. Όπως γνωρίζετε και η αστυνομία και οι αρχές του σταδίου έλαβαν τα μέτρα τους. Έγιναν κάποια περιστατικά, ένα συγκεκριμένα στον αυτοκινητοδρόμο και το γεγονός της ρήψης και τραυματισμού, αντικειμένου και τραυματισμού του νεαρού κοριτσιού. Το ευχάριστον στην όλη υπόθεση, παρόλο ότι ήταν δυσάρεστος ο τραυματισμός του παιδιού, το ευχάριστον ήταν η αντίδραση και των επιτηρητών και της αστυνομίας, η συνεργασία που υπήρξε μεταξύ τους, ούτως ώστε να εντοπιστεί το άτομο το οποίο έριξε το επικίνδυνο αντικείμενο, παρουσιάστηκε την επομένη ενώπιον δικαστηρίου και ορίστηκε ακρόαση δικαστηρίου στις 12 Δεκάτου.
0: Κύριε Ροδότου, μέσα στην εβδομάδα άνοιξε εκ νέου η συζήτηση για περί αστυνόμευσης, για το ποιος και πότε έχει την ευθύνη και όλα αυτά γύρω από την αστυνομία, από την νομοθεσία. Δεχθήκαμε και εμείς εδώ αρκετά μηνύματα, είναι κάτι το οποίο σας μετέφερα και τηλεφωνικώς όταν μιλήσαμε και αυτός είναι ο λόγος που σας ήθελα κυρίως μαζί μου για να ξεκαθαρίσουμε λίγο ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας σε έναν αγώνα που ξεκινά και που σταματά.
1: Ο ρόλος της αστυνομίας, όπως γνωρίζετε, σε έναν αγώνα ξεκινά καταρχήν με την ενημέρωσή μας από την Ομοσπονδία οποιοδήποτε αθλήματος των προγραμμάτων. Εμείς προγραμματίζουμε και κατατάσσουμε τους αγώνες σε χαμηλής μέτριας ψηλής επικινδυνότητας. Από εκεί και πέρα ο ρόλος της αστυνομίας κατά κύριο λόγο περιορίζεται σε αστυνομικής φύσεως καθήκοντα. Η αστυνομικής φύσεως καθήκοντα είναι είτε η παροχή τροχαίων διευκολύσεων στο κοινό από και προς το γήπεδο, το να επιτηρήσουμε τις συγκεντρώσεις των οπαδών των ομάδων στα σημεία συγκέντρωσης τους για την διακίνηση τους και πάλι προς το γήπεδο, σε περίπτωση που υπάρξουν οποιαδήποτε επεισόδια η αστυνομία να επέμβει για να καταστήλει τα επεισόδια. Mm-hmm. Λαμβάνουμε και κάποιες θέσεις εξωτερικά του γήπεδου προληπτικά σε περίπτωση που γνωρίζουμε ότι κάποιοι αγώνες είναι ψηλής επικινδυνότητας, για να αποτρέψουμε με την εκεί παρουσία μας κάποια προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν. Από εκεί και πέρα, εντός του γηπέδου είναι πλέον ευθύνη του υπεύθυνου ασφαλείας του σταδίου μαζί με τους επιτηρητές. Η δουλειά τους ανθρώπους αυτούς είναι να διαχειριστούν τα θέματα ασφάλειας, προστασίας και εξυπηρέτησης του κοινού από την είσοδο του γηπέδου και μέσα. Δηλαδή αυτοί θα κάνουν τους ελέγχους της κάρτας φυλάτσλου, αυτοί θα ελέγξουν αν το εισιτήριο είναι έγκυρο και σε ποιαν κερκίδα θα μπει ο φύλαθλος. Ναι, αυτοί θα κάνουν τις έρευνες. Να πω ότι όσον αφορά τις έρευνες, εκεί και όπου κρίνουμε ότι ένας αγώνας είναι ψηλής επικινδυνότητας, προσπαθούμε να βοηθούμε και στις έρευνες σε συνεργασία και πάλι με τον υπευθυνό ασφάλειας του σταδίου. Αυτά είναι γενικά τα καθήκοντα τα οποία...
0: Και να πούμε ότι εάν και εφόσον χρειαστεί η αστυνομία να παρέμβει εντός αγωνιστικού χώρου, χρειάζεται ειδική άδεια και συνεννόηση με τους οι υπεύθυνους επιτηρητές εντός στάδιο, σωστό?
1: Ναι, κοιτάξτε, εντός αγωνιστικού χώρου, όπως το είπετε, διότι ο νόμος διαχωρίζει τον αγωνιστικό από τον αθλητικό χώρο. Εντός αγωνιστικού χώρου αποφεύγουμε να επέμβουμε, δηλαδή πρέπει να είναι εξαιρετικά επίγον για να μπούμε, θα επέμβουμε και να υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος. Εντός του αθλητικού χώρου τώρα, ο οποίος είναι από τις εισόδους του σταδίου και μέσα, επεμβαίνουμε εκεί και όπου βλέπουμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη έναν επεισόδιο, δεν μπορεί να ελεγχθεί, να περιοριστεί με την παρουσία των επιτηρητών, οι οποίοι άνθρωποι έχουν περιορισμένους εξοπλισμούς, άρα είναι και περιορισμένες οι δυνατότητες καταστολής. Και σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο ασφάλειος, ο επικεφαλής αξιωματικός δίνει οδηγίες να επέμβει η αστυνομία για να αποκατασταθεί η τάξη και να συνεχιστεί ο αγώνας.
0: Ακόμη έτσι μια ερώτηση πριν σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ακόμη ένα σημείο μάλλον, το οποίο αρκετά συχνά συχίζει τον κόσμο, τους μπερδεύει ουσιαστικά τους φιλάθλους. Τι δικαιοδοσίες έχει η αστυνομία με βάση είτε τις νομοθεσίες είτε τις πρόνοιες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου?
1: Κοιτάξτε, τι εννοείται τη δικαιοδοσία στην αστυνομία?
0: Αρκετά συχνά ακούμε ότι η αστυνομία, για παράδειγμα θα σας το πω γιατί το είδα τελευταία να γράφεται, αρκετά συχνά βλέπουμε και είδαμε και στο πρόσφατο παρελθόν ότι λέγεται η αστυνομία θα απαγορεύσει την μετακίνηση φιλάθλων, θα ζητήσει και κλεισμένων, μπορεί να ζητήσει ή μπορεί να επιβάλλει, αυτόν εννοώ τι συμβαίνει με βάση νομοθεσίας και πρόνοιας.
1: Επειδή το ξεκαθαρίσετε το θέμα, ναι. Σύμφωνα με συγκεκριμένων άρθρων του νόμου, η αστυνομία και συγκεκριμένα το 73 Δέλτα, η αστυνομία μπορεί με τη σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας να απαγορεύσει την μετακίνηση φιλοξενούμενων οπαδών. Απλά χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας. Για να γίνει κάτι τέτοιο, ερχόμαστε σε συνεννόηση με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
0: Εάν όμως η Ομοσπονδία πει όχι, τι γίνεται?
1: Αν η Ομοσπονδία πει όχι, τότε μπορεί στο ίδιο άρθρο λέει ότι μπορεί να υπάρξει μετακίνηση υπό τους όρους που θα θέσει η αστυνομία. Και από εκεί και πέρα πλέον πάει σε αυτόν το, ας το πούμε, plan B σε εισαγωγικά. Δηλαδή η αστυνομία μπορεί να έρθει και να θέσει κάποιους συγκεκριμένους όρους για να υπάρξει μετακίνηση των οπαδών. Αυτά τα κάνουμε σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εκεί που υπάρχει πολύ ιστορικό βίας, που αναμένουμε και σύμφωνα με τις δηλώσεις, με τα δημοσιεύματα που αναρτούν είτε από πλευράς των οπαδών, η αντιπαλότητα που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το συζητούμε και με την αστυνομία και αποφασίζεται στη σύσκεψη ασφαλείας του αγώνα που προηγείται τουλάχιστον 4-5 μέρες πριν.
0: Κύριε Ροδόντου, ένα μήνυμα που θα θέλατε εσείς να στείλετε στους φιλάθλους, στους πολίτες έτσι για φέτος, αφού τώρα είμαστε στις αρχές αυτού του μαραθωνίου?
1: Εντάξει, το μοναδικό μήνυμα που θέλω να περάσω τουλάχιστον στον κόσμο είναι ότι πρέπει να αλλάξει πλέον η νοοτροπία και η κουλτούρα μας. Σαν λαός δεν μας εκφράζει η βία, ούτε γενικά ήμασταν ποτέ βίαιος λαός. Δεν χρειάζεται να εκφράζουμε αυτές τις μορφές βίας εντός των γηπέδων. Στην απέναντι κερκίδα μπορεί να κάθεται κάποιος δικός μας, κάποιος συγγενής μας, ο οποίος υποστηρίζει αντίπαλη ομάδα.
0: Αρκετά συχνά συμβαίνει. Είμαστε ένα μικρό νησί, προφανώς φίλοι και συγγενείς είναι στην αντίπαλη κερκίδα.
1: Ακριβώς γι' αυτό σας λέω. Είναι κρίμα να προσπαθούμε ο ένας να πειράξει, να τραυματίσει τον άλλον. Τώρα να περιορίζουμε τα πειράγματα μας και τα αστεία μας μεταξύ μας όταν θα βρισκόμαστε, αυτό νομίζω είναι φυσιολογικό, όλοι το κάνουν και καλά κάνουν και το κάνουν.
0: Και είναι και το άλλο το πίπερο στο ποδόσφαιρο. Χωρίς το πείραγμα δεν υπάρχει έτσι αυτή η διαφορετική συνταγή για το ποδόσφαιρο που όλους μας αρέσει.
1: Απλά εκείνο που εγώ θέλω τουλάχιστον να αφήσω σαν τελευταίο μήνυμα είναι ότι πλέον και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και οι ίδιες οι ομάδες θα πρέπει να εμπλακούν πιο ενεργά στο να ελέγξουν τουλάχιστον πού διατίθενται τα εισιτήρια, διότι δεν είναι ούτε η αστυνομία που πουλεί τα εισιτήρια, ούτε οι επιτηρητές του γηπέδου, ούτε οι αρχές των σταδίων, ούτε κανένας άλλος. Τα εισιτήρια διατίθενται από τις ίδιες τις ομάδες, άρα θεωρώ ότι και οι ίδιες οι ομάδες πρέπει να φέρουν ή να εξασκούν κάποιον έλεγχο σε ποιους διατίθενται και από εκεί και πέρα για αυτόν και για τη συμπεριφορά τους των οπαδών αυτών όταν προβαίνουν σε βία επεισόδια τιμωρούνται είτε από την Ομοσπονδία είτε αν είναι ευρωπαϊκά από την UEFA.
0: Κύριε Ροδοτού, αν και είπα ότι ήταν η τελευταία ερώτηση, έχω έτσι εδώ ένα μήνυμα το οποίο θα ήθελα να σας το μεταφέρω. Εδώ ένας φίλος μας ρωτά τι γίνεται με τα γήπεδα και αν όλα είναι κάτω από τις πρόνοιες που πρέπει ουσιαστικά. Φαντάζομαι αναφέρεται στις κάμερες, σε όλα αυτά που χρειάζεται η αστυνομία.
1: Γιατί κοιτάξτε, ό,τι γίνεται με τα γήπεδα νομίζω έγινε μεγάλο θέμα και μεγάλος δώρος ότι έχουμε γήπεδα τα οποία παρουσιάζουν αρκετά προβλήματα και χρήζουν βελτίωσης. Από εκεί και πέρα εμείς τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι φέτος, όσον αφορά το κομμάτι των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, σε συνεργασία με την αρχή αδειοδότησης, θέσαμε κάποια ελάχιστες προδιαγραφές, κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές που να πληρούν τα γήπεδα.
0: Τις πληρούν αυτή τη στιγμή τα γήπεδα μας.
1: Κοιτάξτε, αυτά που έχουν αδειοδοτηθεί τις πληρούν. Χωρίς να σημαίνει ότι τις πληρούν επακριβώς. Εξού και η αρχή αδειοδότησε μόνο δύο γήπεδα μέχρι το τέλος της αθλητικής περίοδου. Τα υπόλοιπα έχουν τεθεί κάποια χρονοδιαγράμματα να παρουσιάσουν κάποια βεβαιώσεις και κάποια πιστοποιητικά νέα στην αρχή αδειοδότησης και ανάλογως αυτοί που αποτελούν την αρχή αδειοδότησης θα αποφασίσουν για το τι μελιένεστε. Όμως εκείνο που θέλω να περάσω λίγο δεν είναι μόνο θέμα κατάστασης των γηπέδων. Δηλαδή, κάτσετε, άμα πάρετε το χρόνο πίσω και σκεφτείτε σε ποια γήπεδα ως επιτοπλίστων είχαμε επεισόδια. Είχαμε στο ΓΑΣΥΠΗ, στο ΑΛΦΑΜΕΓΑ, στο ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ, δηλαδή τα πλέον κατάλληλα γήπεδα που έχουμε. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο θέμα εγκαταστάσεων των αθλητικών χώρων. Είναι και θέμα κουλτούρας, γι' αυτό το λέω.
0: Κυρίως.
1: Σε αυτά τα μεγάλα γήπεδα υπάρχει αντιπαλότητα, διότι συγκεντρώνονται οπαδοί των μεγάλων ομάδων και υπάρχει αντιπαλότητα. Ενώ στα πιο μικρά γήπεδα που οι ομάδες δεν έχουν τόσο μεγάλων όγκων οπαδών, μόνο οι φιλοξενούμενοι όταν είναι μεγάλη ομάδα και μεταβούν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος να υπάρξουν επεισόδια. Άρα θεωρώ ότι εντάξει κάπου και αυτήν την καραμέλα με τα γήπεδα ναι μεν πρέπει να βελτιωθούν και είμαι ο πρώτος που το υποστηρίζει εξού και είμαι έναν από τα άτομα που τα επιθεωρούμε. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω κάπου πρέπει να σταματήσουμε να το συζητούμε. Και ξαναλέω, ψάξετε σε ποια γήπεδα έχουν γίνει επεισόδια.
0: Γενικότερα είναι καλό να σταματήσουμε να βρίσκουμε δικαιολογίες για όλα και να δούμε την ουσία.
1: Γιατί γι' αυτό λέω, η ουσία είναι κάπου αλλού νομίζω. Ακριβώς, επειδή το ξέρουμε, καιρός είναι νομίζω ο καθένας να λάβει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο και να μην προσπαθούν να τα ρίξουν όλοι στην αστυνομία, την πυροσβεστική, στον υπεύθυνο ασφάλειας, στα γήπεδα. Αυτοί προσπαθούν ο καθένας να κάνει τη δουλειά του στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Από εκεί και πέρα είναι κάποιοι άλλοι που κερδίζουν από αυτές τις διοργανώσεις, όλα τα αθλήματα, να μην απευθύνομαι σε συγκεκριμένη νομοσπονδία. Αυτοί πρέπει να βρουν και να λύσουν νομίζω και το πρόβλημα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
3: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
6: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα.
9: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
10: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799, τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
11: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Τέσσερις θεματικές αρένες και πέντε μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group. Τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003-www.partycity.com.cy.
12: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
13: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
15: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Cita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Cita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy. Cita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
16: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104.

Έλιξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επειδή φροντίζω για εσάς πριν από εσάς, για να περάσετε όμορφα, ωραία και καταπληκτικά, θα σας ενημερώσω ότι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου μπορείτε να πάτε στην Ορόκλινη για μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και διασκέδαση στο Ορόκλινη Street Food and Beer Fest Volume 2 από τις 7 το βράδυ στο πάρκινγκ δίπλα από την Παγιά Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Σας περιμένουν λακταριστό street food, παγωμένες μπύρες, DJ και ζωντανή μουσική. Πάρτε την παρέα σας και απολαύστε μια ξεχωριστή βραδιά στην Ορόκλινη με δωρεάν είσοδο για όλους.

0: Και να περάσουμε στην καθαρά ποδοσφαιρική μας δράση και στην άλλη γραμμή ο Παύλος Πελεγκάρης, ρεπόρτερ Απόλλωνα, για να μας ενημερώσει πώς θα κατέβει στον ντέρμπι η ομάδα της Λεμεσού. Παύλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104.
0: Ελπίζω να ξεκινά ωραία και όμορφα και καταπληκτικά η μέρα σου, έτσι επειδή ξεκινά μαζί μας.
1: Εντάξει, είναι Σάββατο, είμαστε έτσι, είμαστε χαλαροί, δεν είναι όπως τις υπόλοιπες καθημερινές μέρες. Εντάξει, περιμένουμε το απόψινό μεγάλο παιχνίδι στο Γασιπί, ανάμεσα στην πρωταθλητρία Ομονία και στον Απόλλωνα. 8 η ώρα σέντρα αυτού του σπουδαίου παιχνιδιού, ένα από τα σπουδαία παιχνίδια που βρίσκονται στο, που περιέχει το πρόγραμμα τέλης της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ένα ντέρπι στοίχημα θα το χαρακτήριζα για τον Απόλλωνα, Στέλλα, υπό την έννοια ότι είναι απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές αυτό το παιχνίδι και μάλιστα μέσα στο δικό του σπίτι, μέσα στο Γασιπί. Οι δυσκολίες μιας τέτοιας αναμέτρησης είναι δεδομένες και πάσης γνωστές σε όλους στο Κολόσσι.
0: Για έναν Απόλλωνα όμως φέτος που διεκδικεί, αν μου επιτρέπει, περισσότερο από άλλες χρονιές και τον τίτλο, θα έλεγα εγώ, χωρίς οι άνθρωποι εκεί να το επιβεβαιώνουν, αλλά με τις κινήσεις που γίνονται ο Απόλλωνας

0: είναι ένας έτσι από τους διεκδίκητες, είναι όπως το είπε, στοίχημα και για μένα.
1: Ναι, γιατί η διάκριση και ο δρόμος προς την κατάκτηση του τίτλου περνάει μέσα από τέτοια ντερπιστέλα. Αν ο Απόλλωνας καταφέρει απόψε και φύγει με το διπλό από τη Λευκωσία κόντρα στους περσινούς πρωταθλητές, θα πάρει ψυχολογία, θα πάρει αυτοπεποίθηση εν ώψη της συνέχειας και παράλληλα θα στείλει και το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι και προς τους υπόλοιπους ανταγωνιστές, να το πω έτσι, ότι είμαι και εγώ εδώ ως Απόλλωνας, έτσι.
0: Θα μου να κάνω μια επισήμανση, ναι. Έτσι, επειδή μου έδωσες την πάσα και θέλω να μου πεις αν συμφωνείς, μια συζήτηση που είχα χθες, οι βαθμοί είναι βαθμοί όποτε και αν έρχονται, είτε στην αρχή, ναι. Είτε στη ναι. Μέση, είτε στο τέλος.
1: Ναι,
0: επειδή
1: απλά,
0: συνήθως
1: απλά,
0: λέμε είναι ακόμη αρχή, είναι όμως ναι. Βαθμοί.
1: Ναι, ναι, σωστό. Είτε στην τρίτη αγωνιστική, είτε στην πρώτη τελευταία, είναι βαθμοί, πολύ σωστά το θέτεις. Και θα πρόσθετα επίσης, Στέλλα, ότι απέναντι σε μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους, τον τίτλο όπως είναι η Ομόνια, ενδεχόμενη νίκη μετράει διπλά, να το πω έτσι. Ναι, μεν παίρνεις μόνο τρεις βαθμούς, αλλά στην ψυχολογία, στην δυναμική που θέλει να χτίσει μια ομάδα, εν ώψη της δύσκολης πάντα συνέχειας που ακολουθεί, γιατί όλα τα παιχνίδια έχουν τις δικές τους δυσκολίες. Ακόμα και με τους θεωρητικά μικρούς εντουσιαστικών μπορεί να πάθει ζημιά. Έτσι, να κερδίσεις ένα-δυο ντέρπι και εκεί που δεν το περιμένεις να φέρεις ισοπαλία ή να χάσεις από μια ομάδα που δεν είναι του ίδιου βεληνητής μαζί σου ή δεν έχει τους ίδιους στόχους, να το θέσουμε καλύτερα.
0: Έτσι,
1: όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το απόψινό, ένα ντέρπι τριπλής παραλλαγής, αν τολμήσουμε να θέσουμε προγνωστικά, κινδυνεύουμε το λιγότερο να μείνουμε χτυπημένοι. Οπότε αν είναι ένα χιδί, όπως λέγαν και παλιά οι παίχτες του παλαιού καρδιού προπό, έτσι. Οπότε θα δούμε πώς θα προσεγγίσει ο Ερνάν Λοσάδα και οι παίχτες του την άποψη της αναμέτρησης. Ο Απόλλωνας που ολοκλήρωσε χτες το απόγευμα την προετοιμασία του και σε σχέση με τα δύο προηγούμενα ντέρπι που έδωσε με ανόρθωση νίκη 3-1 και με τον συμπολιτιάρη στην
0: πρεμιέρα.
1: Δεν σε έχω ακούσει.
0: Εντάξει, Παύλο μου, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το τελευταίο.
1: Όχι, απλά θέλω να πω ότι σε σχέση με αυτά τα δύο μάτς που έχει δώσει, θα έχει και περισσότερες επιλογές ενώπιον της τεχνικής
0: ακριβώς
1: είναι. Από αγωνιστικής καθαρά πλευράς. Και αναφέρομαι βεβαίως σε δύο πολύ σημαντικές επιστροφές. Θα κάνουν τη δικιά τους πρεμιέρα, να το πω έτσι, στο πρωτάθλημα. Δύο βασικά γρανάζια του Απόλλωνα, Γκαϊτέν Μπέισπεκ και Μπράττο Τόμας. Δύο παίχτες οι οποίοι στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του καλοκαιριού στο Conference Link κόντρα σε Ντίλαν Γκόρι και Μπραντ Νορβηγίας είχαν σκοράρει αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, Στέλλα. Ήταν σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και μπορεί να λέμε ότι ο φετινός Απόλλωνας έχει επιλογές, έχει βάθος, όμως δεν πάβει η αξία των δύο προαναφερθέντων ποδοσφαιριστών να είναι εκεί και σαφέστατα λύνει τα χέρια του Ερνάν Λοσάδα εν ώψη επιλογών για το απόψινό ντέρπι κόντρα στην Ομόνια. Άρα θα περιμένουμε ότι και οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές, η λογική λέει ότι θα είναι στο αρχικό σχήμα, θα πάρουν φανέλα βασικού και από εκεί και πέρα θα δούμε και τις υπόλοιπες επιλογές της τεχνικής ηγεσίας για το απόψινό ντέρπι απέναντι στην Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ.
0: Έχουμε έτσι δική μας πρόβλεψη για την ενδεκάδα.
1: Εντάξει, λίγο πολύ θεωρώ ότι 8 με 9 παίχτες θα είναι αυτοί που αγωνίστηκαν και κόντρα στην ανόρθωση. Ακόμα μια επισήμανση όμως, θα υπάρξει ακόμα μια αλλαγή. Ο Γιώργος Μαλκίδης που λόγω γαστρεντερίδας είχε μείνει στον πάγκο στο ντέρπι με την ανόρθωση και μπήκε μετά σαν αλλαγή, θεωρώ ότι ο αρχηγός θα είναι στο αρχικό σχήμα σήμερα. Θα καλύψει δηλαδή το αριστερό άκρο της άμυνας, στο δεξί ο Γκασπάρ, κάτω από δοκάρια ο Φίλιπ Κούν, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Κβίτα Κονομής και από εκεί και πέρα στην μεσαία γραμμή θα είναι Ντανίλος Πόγιαριτς Ασουντσάου και πιο μπροστά θέλεις ο Βέισπεκ. Στα άκρα της επίθεσης Μπράντο Τόμας και Γκάρι Ροντρίγκες, με τον τελευταίο να είναι σε εξαιρετική φόρμα, όπως και ο Σλοβένος επιθετικός ο Άλαν Όσμπολτ, ο οποίος άνοιξε λογαριασμό στο φετινό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Απόλλωνα, πετυχαίνοντας 2 από τα 3 γκολ της προηγούμενης επιτυχίας κόντρα στην Ανόρθωση, και δείχνει ουσιαστικά ο Σλοβένος το γιατί ο Απόλλωνας τον επέλεξε το καλοκαίρι που μας πέρασε να τον εντάξει στο δυναμικό του μετά τα 2 χρόνια παρουσίας του στον Λεβαδιακό και στο πρωτάθλημα της Super League στην Ελλάδα. Αυτή είναι η, κατά την άποψή μου, εκτίμησή μου, μια πιθανή εντεκάδα.
0: Θα σε εμπιστευτούμε, θα σε εμπιστευτούμε.
1: Όχι, δεν είμαι στο μυαλό του Ερνάλο Σάβα, μια εκτίμηση έκανα.
0: Παρακολουθείς όμως από αρκετά κοντά.
1: Και έχει και πολλά χρόνια που παρακολουθούν το ρεπορτάζ.
0: Θεωρώ ότι θα είσαι, αν όχι ακριβώς, στο 90-99%.
1: Ίσως κάποιοι φίλοι του Απόλλωνα που μας ακούνε τώρα να μου πούν, μα θα μείνει έξω ένας από τους ιδιαίτερα διακριθέντες στο προηγούμενο ντέρπι, και όχι μόνο ο Ντάνι Εσκρίτσε, για τον οποίο είπε και τα καλύτερα ο προπονητής του στη συνέντευξη που ακολούθησε του συγκεκριμένου αγώνα. Εντάξει, εκτίμηση κάνω, είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση ο Ισπανός. Αν μείνει στον πάγκο θα είναι μια από τις πολλές επιλογές, μαζί με Ασορό, μαζί με Ούχπο, μαζί με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που θα βρεθούν στην αποστολή του αποψινού ντέρπι. Ο Απόλλωνας που δεν θα είναι μόνος απόψε στο Γασιμπή, θα έχει και την θερμή συμπαράσταση χίλιων φίλων οπαδών του, οι οποίοι έκαναν το κατήγον τους, εξάντλησαν τα 1000 εισιτήρια που αναλογούσαν στον Απόλλωνα για το αποψινό ντέρπι από την 5η το μεσημέρι. Είχε βγει και σχετική ανακοίνωση για το αναμενόμενο sold out από τους κιανόλευκους της Λεμεσού. Άρα με 1000 πιστούς ο Απόλλωνας απόψε κατεβαίνει στον ντέρπι με στόχο το τρίποντο απέναντι στην πρωταθλήτρια Ομόνοια.
0: Θα σε ευχαριστήσω και θα σου ευχηθώ να έχεις έναν όμορφο, καταπληκτικό, υπέροχο υπόλοιπο Σαββάτου.
1: Να είσαι καλά. Καλό η συνέχεια στην εκπομπή. Καλημέρα.

0: 2-23-24, περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες και φυσικά τις προβλέψεις σας για το τι σημεία βλέπετε σήμερα. Και θα περάσουμε στην Αγαπούλα και στον Ανδρέα Χρήστου, ο οποίος θα μας πει, έφερε αρκετά αυτή η εβδομάδα ενθουσιασμό. Ο κύριος Παπαστράφρου, έτσι θα δανειστώ έναν τίτλο που είδα, τρέλανε τους φίλους της Ομονίας. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα μου, καλημέρα και στους ακροάτες.
0: Ενθουσιασμός της τάξης, έτσι, της Ομονίας.
1: Ναι, νομίζω σε σύγκριση με πριν από μια εβδομάδα πολύ διαφορετικό το κλίμα. Η νίκη και η εμφάνιση επί του Άρη, αλλά και η τελευταία μεταγραφή κίνηση της Ομονίας με τον Νταβίτα Κιντόλα, έτσι κλίμα ενθουσιασμού και στις τάξεις του κόσμου. Και αισιοδοξία και θα έλεγα ηρεμία στο στρατόπεδο της Ομόνιας, καθώς θυμόμαστε ξεκίνησε ουσιαστικά τη σεζόν με την ισοπαλία αυτή που έχασε το Super Cup. Υπήρχε αρκετή τσιμουρμούρα, άλλαξε φυσικά το κλίμα μας. Για να συνεχιστεί σε αυτό τον τόνο και η συνέχεια, θεωρώ θα πρέπει να δώσει συνέχεια και απόψε στο GATP απέναντι σε μια πολύ δύσκολη ομάδα όπως ο Απόλλωνας στις 8. Ας συνεχίσει
0: στοίχημα και από το και από την πλευρά της Ομόνιας, ό,τι είπαμε προηγουμένως με τον Παύλο, ισχύει και για την Ομόνια. Στοίχημα το σημερινό παιχνίδι, όσο νωρίς και αν είναι, σίγουρα κανένας δεν είναι πρωταθλητής από την τρίτη, τέταρτη αγωνιστική, όμως είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλουν οι φίλοι της και την νίκη, και θα είναι και σημαντική η βαθμή για την συνέχεια.
1: Τεστάρουν δυνάμεις πρώτα απ' όλα, απέναντι σε είναι δύο ομάδες που εδώ και τα τελευταία χρόνια πάντοτε είναι σε θέσεις που διεκδικούν είτε τον τίτλο είτε την Ευρώπη, στις πρώτες θέσεις συνήθως. Για την Ομόνια είναι ξεκάθαρος ο στόχος του back-to-back να κερδίσει και φέτος το πρωτάθλημα, και νομίζω περισσότερο για την Ομόνια θα είναι και μια απόδειξη ότι βρίσκει τα πατήματα της και βρίσκει αυτό που της έλειψε μέχρι στιγμής, τη σταθερότητα. Έκανε και άλλες καλές εμφανίσεις, όμως δεν είχε καταφέρει να βρει συνεχόμενες καλές εμφανίσεις και καλά αποτελέσματα. Αν το συνδυάσει απόψε θα πάρει, δεν είναι καθοριστικό προφανώς για τη συνέχεια. Όποιος χάσει, όποιος κερδίζει αυτό το σημείο, δεν θα παίξει κάποιο τόσο μεγάλο ρόλο, όμως είναι περισσότερο και θέμα δυναμικής για την συνέχεια, θεωρώ. Κυρίως για την Ομόνια, νίκησε και τον Άρη, νίκησε και τον Απόλλωνα, έτσι φτιάχνει δυναμική για τη συνέχεια.
0: Ανδρέα, έχουμε πιθανή ενδεκάδα για την Ομόνια?
1: Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να προβλέψουμε τι θα κάνει ο κύριος Μπέρκ, γιατί ακολουθούν...
0: Πάντα είναι δύσκολο να προβλέψουμε τι θα κάνει ο κύριος Μπέρκ.
1: Αν και πλέον έχει αλλάξει νομίζω γενικότερα την τακτική του, παλαιότερα ήταν πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Πλέον βλέπουμε να χρησιμοποιεί όλο το ροστέρ, γι' αυτό το λέμε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο, έχει και περισσότερες ποιοτικές επιρροές. Θεωρώ ότι κάτω από τα δοκάρια είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες για το ποιος θα αγωνιστεί. Θα έλεγα ότι σήμερα θα παίξει ο Φαβιάνο. Στην άμυνα Ντουβέρν, Μπάλκοβετς, τα άκρα της άμυνας έχουν προβάδισμα. Κουλιμπαλί και Σάτκα είναι το δίδυμο που θέλει να μονιμοποιήσει ο κύριος Μπέκ, οπότε θέλω θα το δούμε απόψε το βράδυ. Ερωτηματικό θα έβαζα στη μεσαία γραμμή. Είναι η Μάριτς και η Ανδρέου, αλλά και ο Μπράουερς έχει δείξει ότι είναι έτοιμος για να αγωνιστεί βασικός. Θα έλεγα ότι απόψε θα δούμε τον Μπράουερς και έναν εκ των Μάριτς και Ανδρέου σε αυτό το παιχνίδι, καθώς ακολουθούν και παιχνίδια και στο Europa και στο πρόγραμμα συνεχόμενα, οπότε θα θέλει να τους δώσει ανάσες. Μπροστά τους ο Τάνκοβιτς, αριστερά ο Μοντρόρ και δεξιά ο Ευάντρο έχουν προβάδισμα, όμως με την έλευση του Αγκιντόλα, ο οποίος είναι απόλυτα έτοιμος, δεν θα ήταν παράξενο να το δούμε και αυτόν βασικό, και ίσως να μετατοπιστεί ο Ευάντρο σε πιο κεντρικό ρόλο, να μείνει εκτός ο Τάγκος.
0: Συζητήθηκε τις τελευταίες ώρες και μετά την ανακοίνωση για την μεταγραφή κατά πόσον θα αγωνιζόταν ή όχι σήμερα, θα το δούμε φυσικά.
1: Είναι σίγουρα απόλυτα έτοιμος από πλευράς συζυγής κατάστασης. Γενικότερα έπαιξε σε όλα τα φιλικά της ΧΑΛ, έκανε κανονικά την προετοιμασία, έχει παίξει και ένα αγώνα κυπέλλου, έρχεται με φουλ ετοιμότητα, οπότε θεωρώ είναι θέμα περισσότερο και προσαρμογής, να δούμε πώς θα τον εντάξει ο κύριος Μπέρκ, και μπροστά φυσικά θα είναι ο Ροής Διονύ, που συνεχίζει έτσι τις καλές εμφανίσεις και κυρίως το σκοράρισμα.
0: Και κλείνει στόματα.
1: Ναι, 6 τέρματα. Κλείνει στόματα και όλων μας, θα έλεγα. Εντάξει, δεν είπαμε και εμείς ότι όσα είχαν ακουστεί στα social media, είχαν ακουστεί υπερβολές, αλλά ήταν φανερό στα πρώτα παιχνίδια ότι ήταν ανέτοιμος. Αυτό ήταν το μόνο σίγουρο. Στην πορεία έδειξε ότι ακόμη και ανέτοιμος έβρισκε τον τρόπο να είναι επικίνδυνος και τώρα που ανεβάζει ρυθμούς είναι ένας προσφαιριστής που σίγουρα έχει τον κόλλη. Δηλαδή αυτό φαίνεται ότι είναι γκολτζής από εκεί και πέρα. Αν ταιριάξει πλήρως και στο σύστημα της ομονίας που τα βρίσκει στα τελευταία παιχνίδια και με τον Εβάντρο και με τους υπόλοιπους, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολη και η δουλειά του ίδιου.
0: Κύριε Χρήστου, πριν σε αφήσω και σου δώσω τις ευχές μου για έναν καλόν υπόλοιπο Σαββάτου, θέλω να μας πεις εάν γνωρίζεις, εάν υποψιάζεσαι και τι εικάζεις ίσως. Υπάρχει, όπως γνωρίζουμε, το παράθυρο μεταγραφών. Υπάρχουν ακόμα έτσι κάποια παραθυράκια, μπορεί η, ουσιαστικά η, πώς να την πούμε, η μεταγραφική περίοδος να έχει τελείωση. Υπάρχουν όμως έτσι κάποια παραθυράκια και κάποιες πώς γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Θεωρείς ότι η Ομόνοια θα κινηθεί σε αυτούς τους δρόμους?
1: Πολύ δύσκολα, γιατί από τη μία δεν μπορεί να φέρει παίκτες καταλόγου Α, ανεργούς, γιατί είναι γεμάτος ο καταλόγος Α, για να επιτρέπεται να φέρεις έναν παίκτη άνεργο καταλόγου Α, θα πρέπει να έχεις ανοιχτή θέση. Στην Ομόνοια είναι πολύ περισσότερες, έχουν έξτρα παίκτες ουσιαστικά, 20 ξένους αυτή τη στιγμή. Η Ομόνοια και διηγείται 17. Από εκεί και πέρα για δανεικούς και για καταλόγου Β, υπάρχει ανοιχτό παραθυράκι, δεν υπάρχει κάποια περίπτωση που να ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή, οπότε θα το έλεγα πολύ δύσκολη. Απομένουν ακόμη όμως αρκετές μέρες μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτή τη στιγμή που μέσα μαθαίνουμε, πολύ δύσκολα θα προχωρήσει κάποια έξτρα μεταγραφή. Βλέπουμε και τον κύριο Μπέρκ να υπολογίζει και τον Ντουμπαντζό, ο οποίος θα μπορούσε να είναι μια κάλυψη για το αριστερό άκρο της άμυνας, εάν χρειαστεί να πάει ο Μπάρκοβετ στα στόπερ. Εκεί είναι η μοναδική θέση που θεωρητικά θα μπορούσε να κάνει κάποια κίνηση η Ομόνοια με παίκτη καταλόγου Β' στα στόπερ. Οπότε από τη στιγμή που είναι και ο Μπάρκοβετ, θεωρώ αν δεν βρεθεί κάτι εξαιρετικό, δεν θα κινηθεί για κάποιον ποδοσφαιριστή.
0: Λοιπόν, αγαπητέ Ανδρέα, σε ευχαριστώ και σου εύχομαι φυσικά έναν όμορφο, υπέροχο, καταπληκτικό υπόλοιπο Σαββάτου.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια για εσάς και στους ακροάτες.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
4: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
3: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
3: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
4: Majestic Gardens στην Τεσσεφάνου.
3: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
5: Στο κλίμα για επιστροφή στα Θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα Κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. 7 Days Croissant με γέμιση κακάο 5x37 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Και Ανίτα Φρουτοχυμός 9x250 ml επιλεγμένα είδη 3,75 και επιπλέον cashback 20 cent. Λανίτης Φρέσκο Γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα μόνο 2,85 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
8: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
9: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
12: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
13: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
12: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
13: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
14: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Edam Light 500 γραμμάρια 3,35 και με Lidl Plus 2,75. Φτερούγες κοτόπουλου μαριναρισμένες 750 γραμμάρια 5,89 και με Lidl Plus 4,89. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια 1,94 και με Lidl Plus 1,59. Lidl. More to value.
15: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
16: Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέ-ψι.
17: Τι λες παραμιλάς.
16: Πέψι.
17: Θέλεις ένα ψυχτικό.
16: Πέψι.
17: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
16: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
17: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
18: Πέψι και Ιός Λιμιδέθ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 11.
20: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
21: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.

0: Επιστρέψαμε στα πέταλα και στο 23-24 τα δικά σας μηνύματα, καλημέρες, προβλέψεις και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε.
1: Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξεπερνάς.
0: Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο Θεόδωρος Τσολάκης για να συζητήσουμε μαζί για το σημερινό ντέρπι ανάμεσα σε Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ, εν διαπουσία και του Γιάννου Μασά που λείπει για να μας ενημερώσει για το ΑΠΟΕΛ. Αυτόν τον ρόλο θα αναλάβει ο άνθρωπος σκιά που κρύβεται έτσι πίσω από όλα. Γι' αυτό να προσέχετε που πηγαίνετε. Θεόδωρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πώς είσαι, πώς σε βρίσκουμε?
2: Καλά, ετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι, για τη ραδιοφωνική μετάδοση του Ανόρθωση από ΕΛ. Κάνουμε τη δική μας μελέτη, όπως πάντα γνωρίζεις πολύ καλά. Βγήκε και η ανακοίνωση από πλευράς από ΕΛ για την αποστολή του αγώνα. Νομίζω να ξεκινήσω από εκεί, γιατί μόλις
0: σίγουρα,
2: και τώρα,
0: σίγουρα, ναι, γιατί όπως είπαμε σήμερα θα μας μεταφέρει στα νέα και των δύο ομάδων.
2: Ακριβώς, από αυτήν απουσιάζει ο Καρίγιο, ο οποίος σύμφωνα και με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας Super Sport έχει τραυματιστεί και είναι εκτός, και η αλήθεια υπήρχε και ερωτηματικό για τον Λαΐφη, ο οποίος δεν είχε προπονηθεί τις τελευταίες μέρες, ένιωσε ενοχλήσεις και η συμμετοχή του κρίνεται εξαιρετικά φίγουρα, ωστόσο είναι στην αποστολή. Εγώ θα δώσω μια πιθανή δεκάδα για ΑΠΟΕΛ με κεντρικό αμυντικό δίδυμο τους Αγγελόπουλο και Ντέκενεκ για να ξεκινήσουν. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι κάτω από τα δοκάρια πολύ πιθανόν να δούμε τον Πέλετς να συνεχίζει, αν και ο Ζελένικα είναι έτοιμος και σηκώνει και αυτός στις δικές του πιθανότητες να βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Γενικότερα στο κομμάτι των τερματοφυλάκων του ΑΠΟΕΛ υπάρχει μεγάλη ανταγωνιστικότητα, γιατί είναι δύο πάρα πολύ καλοί τερματοφυλάκες. Από εκεί και πέρα στο αριστερό άκρο θα είναι ο Σταθηρίδης, στο δεξί ο Σάστρε. Περιμένουμε να δούμε Αβραμίνη, Τάσιο, Μαρτίνιο, Τσούρισι, Τριμιό και Πεδρόσο να είναι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της ενδεκάδας, και όπως είπαμε στα στόπερ βάζουμε Αγγελόπουλο και Μίνος Ντέγενεκ.
0: Για Ανόρθωση.
2: Τώρα για την Ανόρθωση, νομίζω το παιχνίδι για την Ανόρθωση είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες. Μπορεί με τον Απόλλωνα η εμφάνιση να ήταν βελτιωμένη σε σχέση με το παιχνίδι με την ΑΕΛ, όμως δεν ήρθε το αποτέλεσμα και αυτό ήταν που στο τέλος μέτρησε. Σήμερα είναι το πρώτο παιχνίδι στο Φρύτο Μαντώνης Παπαδόπουλος. Υπήρξε και από η Κοστέλα πριν από το παιχνίδι για το κομμάτι των γιγαντοθόρων που ήθελε η Ανόρθωση να δείχνει το παιχνίδι live. Μετά με η Ομοσπονδία απάντησε αρνητικά και η επίσημη θέση που πήραν από την Ομοσπονδία είναι ο λόγος που απάντησε αρνητικά, είναι γιατί δεν το επιτρέπει προκήρυξη να γίνει αυτό το πράγμα μαζί του άρθρου 19.
0: Θεοδωρέ μου, επειδή σε αυτόν τον κομμάτι κάτι έχω χάσει, η Ανόρθωση είχε ζητήσει ουσιαστικά να δείχνει πλάνα.
2: Ναι, ακριβώς. Η Ανόρθωση ουσιαστικά είχε ζητήσει να δείχνει το παιχνίδι στις διαντοθόνες που έχουν μπει.
0: Okay.
2: Ακριβώς. Και από πλευράς Ομοσπονδίας ήταν αρνητική απάντηση, και ο λόγος που ήταν αρνητική απάντηση ήταν λόγω της προκήρυξης.
0: Η προκήρυξη ουσιαστικά δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν ξέρω κατά πόσον είναι και οι πλατφόρμες ουσιαστικά που συνεργάζονται οι ομάδες.
2: Δεν είναι θέμα αυτό. Είναι θέμα καθαρά της προκήρυξης, ότι βάσει το άρθρο 19 δεν προβλέπεται αυτό το πράγμα.
0: Με τις γιγαντοθόνες όμως, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι για το τι θα δείχνει, πώς έχει προχωρήσει το θέμα.
2: Πες μου ξαναστέλαμε, γιατί δεν άκουσα.
0: Οι γιγαντοθόνες έχουν μπει στο...
2: Ναι, οι γιγαντοθόνες έχουν μπει κανονικά και θα δείχνουν κανονικά, κανονικά όλα όσα προβλέπεται να δείχνει η βάση προκήρυξης ή η αντοθόνη που πρέπει να υπάρχει στο ίδιο.
0: Ναι. Λοιπόν, μία από τις δύο ομάδες υπάρχει κάτι, Θεόδωρε, το οποίο αξίζει να αναφέρουμε, να γνωρίζουν οι φίλοι από πλευράς από έναν, θα χρησιμοποιηθεί το παραθυράκι που μένει από πλευράς ανόρθωσης, οτιδήποτε άλλο να
2: θέλαμε προκειτεί. Να πάμε και στην πιθανή δεκάδα, γιατί τη δώσανε.
0: Να πάμε.
2: Για το πώς θα παρατάξει την δεκάδα του ο Νέστορ Ελ Μαέστρο. Θετικό είναι το γεγονός ότι ο Φουρτάδο, όπως είχαμε πει εδώ στον Σούπερ 104 από την Τετάρτη, ότι προπονείται κανονικά, θα είναι κανονικά στην αποστολή και θα δώσουμε και την πιθανή ενδεκάδα, εκτός είναι ο Βανίφ και που είναι τιμωρημένος και ο τραυματίας Μπέκστρομ. Δεν αναμένονται πολλές αλλαγές, όμως θα υπάρχουν κάποιες για τον σερβοτεχνικό, με τον Κάστρεμ κάτω από τα δοκάρια, τριάδα στην άμυνα, Φουρτάδο τόση αρτήματάς, Σεργίου δεξιά αριστερά ο Κίκο, Αμποακή Χρυσοστόμου Μίντερτοπ, Κις και Νταγκρούς είναι η δεκάδα η οποία εκτιμώ ότι θα ξεκινήσει σήμερα. Θα είναι Αμποακή μαζί με τον Μίντερτοπ στο χώρο του κέντρου, Χρυσοστόμου στη μία πλευρά, Κις απ' την άλλη και στην κορυφή ο Αλέσιο Νταγκρούς.
0: Λοιπόν, να μας ενημερώσεις αν και εφόσον στο ΑΠΟΕΛ θέλουν να χρησιμοποιήσουν το παράθυρο αυτό που απομένει για μεταγραφές και στην ανόρθωση, αν υπάρχει οτιδήποτε άλλον έξω αγωνιστικό. Είχαμε δει και τον κύριο Μαραγκό να πηγαίνει.
2: Ναι. Πρέπει να πούμε ότι ο Χρήστος Μαραγκός χθες παρουσίασε τον εκτελεστικό διευθυντή της ομάδας, τον Γιάννη Μανιάτη, στους ποδοσφαιριστές. Πήγαν, μίλησαν τους παίκτες, τους στήριξαν. Ομολογουμένως και σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, όπως έχουμε μάθει, ο Χρήστος Μαραγκός έχει δώσει επιπλέον κίνητρο των ποδοσφαιριστών, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό, Στέλλα, ενώ τους έχει δώσει ένα κίνητρο το οποίο τους δίνει ακόμη περισσότερο σήμερα να θέλουν την νίκη, αλλά και την νίκη στο επόμενο παιχνίδι. Αυτό έχω μάθει εγώ, χωρίς να μπορώ να πω περισσότερα, όμως...
0: Θεόδωρε μου, πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης, έχουμε καταλάβει. Προχωρούμε.
2: Νομίζω ήμουν όσο μπορούσα...
0: Διακριτικότατος, έξτρα κίνητρο με ό,τι... Ωραία.
2: Δεν έχει γραφτεί καμπάντου αυτό το πράγμα, δηλαδή, για το επιπλέον κίνητρο που έχει δώσει ο Χρήστος Μαραγκός στους ποδοσφαιριστές.
0: Αν με επιτρέπετε να κάνω μια παρέθεση εδώ και να πω ότι με βάση έτσι και ενημέρωση από την επίσημη ανόρθωση και δεν χρειαζόταν ούτε καν επίσημη ενημέρωση, νομίζω ότι ήμασταν όλοι σίγουροι για το τι θα γίνει σήμερα στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος και πόσος κόσμος αναμένεται. Προφανώς τα εισιτήρια του ΑΠΟΕΛ έχουν εξαντληθεί, αλλά και από πλευράς ανόρθωσης αναμένεται πάρα πολύς κόσμος. Είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από τον κόσμο, Θεόδωρε, της ανόρθωσης. Τίποτα δεν είναι πέραν αυτού.
2: Ακριβώς.
0: Και κλείνει η παρέσθεση.
2: Είναι το πιο σημαντικό. Και πρέπει να ενημερώσουμε ότι έχει.
0: Να μου επιτρέψεις προσθέσει... και αυτό ισχύει για την κάθε ομάδα. Έτσι,
2: ναι,
0: να μην παρεξηγηθώ. Τώρα είναι η ανόρθωση και ο κόσμος της που είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια και της περσινής χρονιάς πώς στάθηκε στην ομάδα, αλλά ισχύει για όλες τις ομάδες και όλοι οι εκπροσώποι κατά καιρούς κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στους φίλους των ομάδων τους.
2: Στέλνω απλά να ενημερώσουμε κάτι το οποίο έχει ενημερώσει τώρα το ΑΠΟΕΛ. Να πούμε ότι πέραν από το γεγονός ότι πέραν των τραυματιών Σωτηρίου Μαντσίνη, Εκατυρτσί και τιμωρημένο Ντάσιο, εκτός έχει μείνει, όπως είπαμε, και ο Καρίο, αλλά θα είναι και ο Λαΐφης. Ο Λαΐφης συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή στηρίζοντας από τον πάγκο τους συμπαίκτες τους. Αυτό σημειώνεται από πλευράς από ΕΛ. Δεν υπολογίζεται στη σημερινή αναμετρήση.
0: Okay, άρα επιβεβαιώνεται και όλο αυτό που μας είχες πει προηγουμένως με το ρεπορτάζ του Super Sport.
2: Ακριβώς. Και επομένως είναι πιο σημαντικές απουσίες και αυτό επιβεβαιώνει, γιατί ο γεγονός που είπα και πριν, ότι πιστεύω θα ξεκινήσει με Τέκενε και Αγγελόπουλο βασικό, και από εκεί και πέρα η δεκάδα θα είναι όπως την έχουμε δώσει.
0: Σε ΑΠΟΕΛ, Θεόδωρε μου, υπάρχει έτσι το περιθώριο αυτό με το παραθυράκι, το ΑΠΟΕΛ θα το χρησιμοποιήσει, φαίνεται να θέλει να προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις ή όχι?
2: Στέλνα μου, από τη στιγμή που υπάρχει ανοιχτό παραθυράκι και υπάρχει περιθώριο ενίσχυσης του ΑΠΟΕΛ, ποτέ μη λες ποτέ. Μπορεί να μην υπάρχει τη δεδομένη στιγμή πρόθεση από πλευράς των γαλαζοκυπρίνων για περαιτέρω ενίσχυση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είμαστε σε μια μεταγραφική περίοδο. Ανά πάντα στιγμή μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε για κάποια ομάδα και να αλλάξει το πλάνο της. Επομένως, είναι πάντα ανοιχτό το οποιοδήποτε παράθυρο μέχρι που υπάρχει παράθυρο. Έτσι.
0: Βέβαια. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Έχεις κάτι άλλο εξωαγωνιστικό, γιατί είπαμε είσαι ο άνθρωπος και του ποδοσφαίρου?
2: Υπάρχει προβληματισμός. Μπορώ να πω στη Νέα Σαλαμίνα γενικότερα για το γεγονός ότι
0: έχουμε δεχτεί
2: ομάδα...
0: και μήνυμα εδώ για τη Νέα Σαλαμίνα. Αφού μου έδωσες την πάσα να το διαβάσω πριν προχωρήσεις να μας σχολιάσεις, από τον φίλο μας το 094, ο οποίος μας λέει: για να προχωρήσει η ομάδα πρέπει να κάνει αλλαγή σε 4-3-2-1. Αναφέρεται στη Νέα Σαλαμίνα να έχει Χαλφ. Καλημέρα σας.
2: Αυτό που θα έλεγα, Στέλνα, είναι ότι υπάρχει προβληματισμός γενικότερα στη Νέα Σαλαμίνα για το γεγονός ότι η ομάδα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές έχει πάρει μόλις ένα βαθμό. Χθες το πάλεψε μέχρι το τέλος, κρατούσε τον βαθμό μέσα σε μια δύσκολη έδρα και πάλι δεν ήταν η καλύτερη δυνατή εμφάνιση της Νέας Σαλαμίνας και στο τέλος έχασε. Αυτό που μετράς στο ποδόσφαιρο, πάμε πολλές φορές, είναι αυτά που μαζεύεις. Και μέχρι στιγμής στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, σίγουρα ο ένας βαθμός δεν είναι αυτό που θα ήθελε η Νέα Σαλαμίνα.
0: Σίγουρα για καμιά ομάδα, γιατί έτσι σήμερα με όλους όσους έχουμε μιλήσει, αυτόν που έχει τονιστεί νομίζω σε κάθε συνομιλία ήταν ότι οι βαθμοί είναι βαθμοί, είτε έρχονται στην αρχή είτε στη μέση είτε στο τέλος, δεν έχει καμία σημασία για το πότε θα πάρεις ουσιαστικά τους βαθμούς, Θεοδόρε Τσολάκη.
2: Ακριβώς, και πρέπει να πούμε ότι και χθες υπήρχε από πλευράς μιας Σαλαμίνας και ένας αναβρασμός για την τελευταία φάση με την ΑΕΛ, όταν δόθηκε το φάουλ και έφτιαξε τον γκολ. Δεν δόθηκαν ούτε δηλώσεις από ποδοσφαιριστές της ομάδας, θα μείνει στα ομιξοούν, και ήταν και μια αντίδραση αυτή, Στέλλα, που πρέπει να την μεταφέρουμε, που έγινε στο χθεσινό παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο ότι και πάλι η Νέα Σαλαμίνα, ως το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα, είχε παράπονο για την διαιτησία, δεν συγκεκριμένα για την φάση αυτή.
0: Να πούμε ότι επειδή είναι αρκετά τα μηνύματα που δεχόμαστε από φίλους της Νέας Σαλαμίνας, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε μαζί μας σε λίγο τον Λοΐζο Μωυσέο, εκπρόσωπο τύπου της ομάδας, τον οποίο μάλλον θα ρωτήσουμε για όλα και θα έχει και την ευκαιρία να μας πει έτσι ακριβώς για το πώς είδαν γενικότερα χθες το παιχνίδι, γιατί ακούσαμε και τις δηλώσεις όλοι μας και του προπονητή της ομάδας. Επομένως αντιλαμβανόμαστε και το τι πιστεύουν οι άνθρωποι εκεί στη Σαλαμίνα.
2: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μετά από άλλη μια ήττα, σίγουρα τα πράγματα για τη Νέα Σαλαμίνα μέχρι που δεν έρχεται λίγη, η ψυχολογία δεν είναι ούτε καλή, παρόλο που γνωρίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο σχετικά είχε μια καλή εμφάνιση η Νέα Σαλαμίνα, κατά την άποψή μου. Όμως δεν βοήθησε το γεγονός ότι ο Άγγελ Λόπεθ αποφάσισε να βγάλει τον καλύτερο της παίκτη. Τον κράτησε από το ύπεδο, μπήκε ο Αλταΐρ που ήταν στο τέλος και ο παίκτης ο Μιγραίος, και που ήρθε ουσιαστικά τον γκολ. Νομίζω εκεί ήταν κατά την άποψή μου το τακτικό λάθος που είχε κάνει ο Άγγελ Λόπεθ, να αποσύρει τον καλύτερο παίκτη της ομάδας από το ύπεδο, που έδειχνε ότι μπορούσε να βοηθήσει ακόμη.
0: Θεοδωρό Τσολάκη, η άποψή σου ενδιαφέρει εδώ τον κόσμο και φυσικά ξέρεις που θα σε πω και τι θα σε ρωτήσω. Τι πιστεύεις σε over-under για τα σημερινά παιχνίδια? Έχεις μιλήσει με τα άστρα, Θεοδωρέ μου, και σήμερα να ξέρουμε.
2: Θα ξεκινήσω από το παιχνίδι της Καμιώνης σας με την Ομόνια, δηλαδή που βλέπω ένα στενό διπλό της Ομόνιας Αραδίπου.
0: Άρα under.
2: Ναι.
0: Άντερ 2,5. Άντερ και διπλό. Ναι.
2: Ναι. Τώρα, στο Αντώνης Παπαδόπουλος βλέπω ότι θα μπουν γκολ και από τις δύο ομάδες.
0: Γκολ-γκολ. Και ναι. Over. Δεν θα μείνει στην ισοπαλία. In goal goal. Ισοπαλία.
2: Εγώ θα μείνω στον goal goal.
0: Θα μείνει στον goal goal. Φοβάσαι να μου κάνει πρόβλεψη επειδή μιλά μαζί μου.
2: Όχι, όχι. Σου λέω πραγματικά το τι την αισθάνομαι τη δεδομένη στιγμή.
0: Άρα βλέπει χ.
2: Βλέπω μια ισοπαλία στο σημερινό παιχνίδι στο Αούδα, ναι.
0: Και στο Λευκοσία.
2: Και στη Λευκοσία βλέπω over 3,5.
0: Over 3,5 στη Λευκοσία.
2: Ναι, και νίκη της Ομόνιας.
0: Over 3,5 στη Λευκοσία.
2: Ναι.
0: Άρα
2: ακριβώς.
0: Εδώ ήταν το κλειδί και αυτό μας το άφησες τελευταίο φαντασμό.
2: Το άφησα στο τέλος. Το άφησα στο τέλος στη διέστησή μου για το παιχνίδι στη Λευκοσία.
0: Ωραία, άρα over 3,5 ο Θεόδωρος Τσολάκης βλέπει ένα γκολ και έχει στο Αντώνης Παπαδόπουλος και στο παιχνίδι το πρώτο, δεν είναι το πρώτο, είναι μαζί με την Ανόρθωση, βλέπει έναν under. Είμαι σωστή?
2: Ακριβώς, και νίκη της Ομόνιας Αραδίπου.
0: Και διπλών, ναι, και νίκη της Ομόνιας Αραδίπου.
2: Αυτά είναι... αυτά που διαισθάνομαι τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή.
0: Αν αλλάξει η διέστηση σου όμως,
2: αν αλλάξει η διέστηση
0: σε 30
2: λεπτά,
0: πώς θα τους ενημερώσεις?
2: Θα είμαστε στον αέρα μαζί με τον Στέλιο Παναμονησέο στην εκπομπή που θα έχουμε για τη μετάδοση των αγώνων.
0: Ωραία, αν αλλάξει εκείνη τη στιγμή πηγαίνοντας στο Αντώνης Παπαδόπουλος, μπορεί να νιώσεις κάτι διαφορετικό.
2: Ναι.
0: Θέλω να ενημερώσεις τον κόσμο για
2: το... Θα ενημερώσουμε άμεσα, εννοείται. Στέλλα μου, γνωρίζεις ότι οι ενημερώσεις μας πάντα είναι άμεσες.
0: Άμεσα. Γι' αυτό δεν έχω καμία αφιβολία. Λοιπόν, πριν σε ευχαριστήσω και σου ευχηθώ έναν όμορφο, καταπληκτικό, υπέροχο Σαββατοκύριακο, έχεις να προσθέσεις κάτι που αφορά είτε τη μία είτε την άλλη ομάδα, αφού σήμερα σου έχουμε δώσει το ρόλο της ενημέρωσης, μάλλον, και των φίλων της Ανόρθωσης και των φίλων του ΑΠΟΕΛ?
2: Όχι, όχι Στέλλα μου, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Νομίζω τα είπαμε όλα, και τα οριστικά εδώ πέρα και τις πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων, και θα αναμένουμε για το πώς θα κυλήσει το παιχνίδι ανάμεσα σε Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ. Επειδή νομίζω είχα κάνει ένα μικρό λάθος και είπα Αντάρσιο στην πιθανή ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ, αν το είπα απολογούμε Βρόντις, διορθώνω, Αβραμίδης Βρόντις Μαρκίνιος.
0: Για να δούμε.
2: Δεν θυμάμαι αν είπα Αντάρσιο, γι' αυτό για τον Αντάρσιο είναι τιμονημένος και είναι εκτός.
0: Για να δούμε ποια θα είναι η εντεκάδα και του ΑΠΟΕΛ και της Ανόρθωσης και της Ανόρθωσης και του ΑΠΟΕΛ στο σημερινό ντέρπι. Ένα ντέρπι που πάντα έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον και για τους φίλους των δύο ομάδων. Είναι από τα παιχνίδια που μέσα στη χρονιά περιμένουν, Θεοδωρέ μου.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, τα λέμε.
2: Καλή συνέχεια, Στέλλα μου, και στους ακροατές μας.

Στο 2324 περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας προβλέψεις. Τι βλέπετε για τα σημερινά παιχνίδια? Ακούσαμε τις πιθανές ενδεκάδες των ομάδων, τουλάχιστον στα δύο ντέρπι. Ακούσαμε και τις προβλέψεις που εσείς ζητήσατε από τον Θεόδωρο Τσολάκη, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα, να πούμε ότι όντως έπεσε μέσα, έτσι όπως λέμε. Επομένως περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει. Αρκετός θα είναι ο κόσμος και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και στα δύο ντέρπι, γιατί ποδόσφαιρο χωρίς κόσμο δεν γίνεται, φαγητό χωρίς αλάτι.

Να πούμε ότι όπως μετέφερε και ο Θεόδωρος Τσολάκης, αλλά και στο σελίδα μας sportfm.com.cy, το ΑΠΟΕΛ θα αγωνιστεί χωρίς Καρίγιο και Λαΐφη, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και από την ομάδα των Γαλαζοκυτρίνων.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενη αερόθερμη φούρνη από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
5: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
6: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
7: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά. 330 γραμμάρια, 2,49. Σνακ βραστό φιλέτο γαλοπούλας, 150 γραμμάρια, 2,15. Λούρπακ Σόφτ, 225 γραμμάρια, 3,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
8: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
9: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
10: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
11: Παραπαπα.
12: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
13: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Αν θέλεις να ανεληχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
11: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Νουτέλα, κρέμα φουντουκιού και κακάο 750 γραμμάρια 4,85 και επιπλέον cashback 30 cent. Mass Best Brand μπάρες δημητριακών 5x28 γραμμάρια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand αυγά 12 τεμάχια μόνο 2,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
15: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
16: Super Sport 104.
17: Η ώρα είναι 11:30.
18: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
19: Είτε μέσα στο γήπεδο.
20: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
19: Είτε έξω από αυτό.
21: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
22: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
19: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σοβαρό περιστατικό με έκρηξη βόμβα σημειώθηκε χθες βράδυ σε γκαράζ οικίας στη Σωτήρα. Ο 30χρονος ένικος του σπιτιού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ο 30χρονος αλλοδαπός κάτοικος Σωτήρας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών. Χθες το απόγευμα λήφθη κατάθεση και από τον οδηγό ταξί που μετέφερε τον δημοφιλή τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Ανησυχία για την διεθνή ναυσιπλοεία. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη έχουν θέσει υπό τον ελεγχό τους τα δύο εναπομείναντα νησιά στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμ. Η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο κατά της Ρωσίας, δηλώνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Μόσχα δεν αποτελεί απειλή για την Ευρώπη. Την ίδια ώρα, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι κάλεσε τον Τραμπ να υιοθετήσει άμεσα αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ώστε να εμποδίσει την ικανότητά της να παράγει πυράβλους. 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Γαλλία μετά τον εκτροχιασμό επιβατικού σειρμού. Στη Ρωσία 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε σύγκρουση μικρού λεωφορείου με όχημα.
18: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
24: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
25: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
23: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή και σύντομη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 32 στα βόρεια παράλια, στους 31 στα δυτικά παράλια και στους 29 βαθμούς.

Επιστρέψαμε μετά έτσι και το δελτίο ειδήσεων. Περιμένω τα μηνύματά σας όπως έχουμε πει αρκετές φορές το 23-24. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα για Νέα Σαλαμίνα. Θα έχουμε μαζί μας σε πολύ λίγο τον εκπρόσωπο τύπου της ομάδας για να μας δώσει έτσι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, μάλλον μετά το χθεσινό αποτέλεσμα στην ομάδα της Αμοχωστού.

23-24 τα δικά σας μηνύματα. Μηνύματα τα οποία σήμερα κατά 80% αφορούν τη Νέα Σαλαμίνα. Μπείτε μας για Σαλαμίνα. Σε πολύ λίγο ο πλέον αρμόδιος θα είναι εδώ μαζί μας για να μας πει και να σας πει για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας.

0: Είναι λοιπόν μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Λοΐζος Μωυσέος, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνας. Λοΐζο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα μου, σε εσένα και στους φίλους ακροατές, στους υπερσπορεγάντες.
0: Φίλοι ακροατές, οι οποίοι σήμερα έχω να σου πω ότι κατά 80% τα μηνύματα που έχω δεχθεί αφορούν την Νέα Σαλαμίνα. Είναι, πείτε μας για Σαλαμίνα, είναι κάποιες απόψεις εδώ για το τι αλλαγές πρέπει να γίνουν. Θα μας ενημερώσεις για όλα. Να ξεκινήσω και να πω ότι αντιλαμβάνομαι και δεν θα σε ρωτήσω αν είσαστε ευχαριστημένοι από την μέχρι τώρα συγκομίδη. Προφανώς η Νέα Σαλαμίνα με ένα βαθμό σε τρεις αγώνες δεν είναι ικανοποιημένη, Λοΐζο.
1: Πολύ ωραία, Στέλλα μου, σε καμία περίπτωση δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την συγκεκριμένη συγκομιδή, αλλά μόνο μια ομάδα όπως η Νέα Σαλαμίνα να είναι εντάξει με το να έχει μαζέψει μόλις ένα βαθμό σε τρεις αγώνες. Σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε, το επαναλαμβάνω. Ωστόσο,
0: να πάμε λίγο χθεσινό, στο χθεσινό παιχνίδι. Ναι,
1: να πάμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι, διότι έχει προφανέστατα τα αρνητικά του. Είχε και κάποια θετικά στοιχεία τα οποία οφείλουμε να αναφέρουμε, που ήταν αναφορικά με την εικόνα της ομάδας. Στέλλα μου, είδαμε μια βελτιωμένη εικόνα, τουλάχιστον σε ορισμένους τομείς είδαμε βελτίωση, και αν είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε από το χθεσινό παιχνίδι είναι αυτή η βελτίωση, παραλαμβάνω, σε συγκεκριμένους τομείς, διότι και βελτίωση να υπάρχει που υπήρχε, και το λέω ξανά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, διότι δεν πήγαμε για τον ένα βαθμό. Πήγαμε για την νίκη, πήγαμε για το πρώτο τρίποντο. Θεωρώ, βάσει της εικόνας του αγώνα, βάσει και των ευκαιριών, μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη. Ωστόσο, αυτή η νίκη δεν ήρθε, ήρθε η ήττα, και με τον τρόπο τον οποίο ήρθε, που σαφώς προκάλεσε...
0: Θα ήθελα, έτσι, ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, το σχόλιο σου στο συγκεκριμένο θέμα, στο που εστιάζει ουσιαστικά η Σαλαμίνα. Ακούσαμε και όλες τις δηλώσεις του προπονητή, έτσι, της Νέας Σαλαμίνας. Δεν είναι ούτε από πληροφορίες ούτε από εικασίες. Τοποθετήθηκε, ήταν έντονος, έτσι, στις δηλώσεις του. Επομένως, θα ήθελα να μας μεταφέρεις ουσιαστικά και εσύ τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις τάξεις της ομάδας σας.
1: Βεβαίως, εντάξει, άλλωστε εγώ μετέφραζα για τις δηλώσεις του coach, δεν είναι, το γνωρίζω, ούτε από πληροφορίες ούτε από το οτιδήποτε άλλο, και είναι και για επίσημη θέση, αν θέλεις, του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας, ότι έχουμε ξανά και δικαίως, θεωρώ, και όσοι είδαν το παιχνίδι μπορούν να αντιληφθούν γιατί λέω δικαίως, παράπονα από τη διαιτησία. Δεν θέλω να εστιάσω ούτε σε συγκεκριμένες φάσεις, ούτε ονομαστικά να πούμε ποιος και τι και γιατί. Όσοι είδαν το παιχνίδι, για άλλη μια φορά μπορούν να αντιληφθούν το τι έγινε. Έχουμε ξανά, και το επαναλαμβάνω, έντονα παράπονα, και έχουμε έντονα παράπονα όχι και μόνο από την διαιτησία μέσα στο παιχνίδι, έχουμε έντονα παράπονα και από την συμπεριφορά ορισμένων, έτσι, μετά το τέλος του αγώνα, στη Φυσούνα.
0: Δηλαδή...
1: συμπεριφορά, και θα αναφέρω το περιστατικό. Να μου επιτρέψεις χωρίς ονόματα, διότι ήμουν και εγώ παρόν και είδα τι έγινε, απέναντι σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας, μια απρεπέστατη και εκτός τόπου και εκτός τάξης συμπεριφορά, επαναλαμβάνω, απέναντι σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Σαλαμίνας, έτσι. Και μας είπαν, τους είπαν καλύτερα ουσιαστικά λίγο ότι μιλάτε πολύ, δεν ξέρω αν η αυτή αναφορά πήγαινε την πρώτερη καταγγελία που είχαμε κάνει για τη διαιτησία του αγώνα με τον Ολυμπιακό.
0: Ελέγχομαι, επειδή ξέρει, έτσι με πιάνεις εξαπρόπτου, είναι αρκετά σοβαρή, έτσι, η καταγγελία που μας κάνεις αυτή τη στιγμή. Αν μπορείς να μας πεις, αντιλαμβάνομαι τη θέση σου και...
1: Όχι, Στέλλα μου, αν μας προλάβω, δεν θα πω ονόματα.
0: Όχι ονόματα, που... από πού όμως, ενώ ήταν...
1: Από την διαιτητική ομάδα, Στέλλα μου. Από τη διευθυντική ομάδα προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Σαλαμίνας. Έτσι. Και δεν το θεωρήσαμε ως κάτι. Ήταν ίσως ως προειδοποίηση, αυτό το μιλάτε πολύ. Να μην πούμε περισσότερα. Πάντως αυτό υπόθηκε ότι το μιλάτε πολύ, και δεν γνωρίζω αν πήγαινε και ήταν σε άμεση συνάρτηση, αν θέλεις, με την καταγγελία την οποία κάναμε στο πρώτο στο πρώτο παιχνίδι του προαθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Λογίζομαι γι' αυτό. Οπότε και αυτό... διότι ο προπονητής, ναι, συγγνώμη, της ομάδας κατέβηκε μετά έτσι εντονός σε αυτόν τον θέμα.
1: Ήταν εντονός ο προπονητής, αλλά αυτό το περιστατικό που ανέφερα δεν έχει να κάνει τον προπονητή. Έχει να κάνει με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Αμήνας Αμοχώστου.
0: Ενώ ίσως ήταν μπροστά, είδαν κάποια πράγματα και...
1: Από αυτό το περιστατικό εννοείς δεν ήταν μπροστά ο προπονητής, όχι, ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας. Mm-hmm. Έτσι. Και είναι σοβαρό αυτό και απλά το αναφέρω για να γνωρίζει και ο κόσμος, ίσως είναι και καλό να γνωρίζει την αντιμετώπιση που έχουμε από ορισμένους. Και είναι ένα θέμα το οποίο το κλείνω εδώ, απλά το ανέφερα για να ξέρει και ο κόσμος μας τι γίνεται.
0: Φαντάζομαι άνω τέλεια.
1: Άνω τέλεια και το λέω ότι αυτού του θέματος θα επιληφθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και ίσως προχωρήσει και σε καταγγελία. Δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η πρόθεση. Θα πρέπει να το δουν, να το συζητήσουν και να πάρθει απόφαση. Και όταν πάρθει απόφαση, να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι θα ενημερωθεί εγκαίρως.
0: Σε κάθε περίπτωση, είναι πάρα πολύ σοβαρά έτσι, τα όσα μας καταγγέλλεις αυτή τη στιγμή από πλευράς Νέας Σαλαμίνας. Επαναλαμβάνω, με έπιασες έτσι εξαπρόπτου. Είναι όλα αυτά που εύχομαι και το ξέρεις πάρα πολύ καλά από την μέχρι τώρα συνεργασία μας, που απεύχομαι να βλέπω στο
1: κανένας μας δεν θέλει να τα βλέπει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στο λέω κανένας μας, και είναι και δυστυχώς λέω, και είναι και εμένα η θέση μου. Νομίζεις τώρα μου αρέσει να κάνω αυτό και να βγαίνω άλλο, αφού από για την ομάδα αγωνιστικά.
0: Ξέροντας, μπορώ να πω στον κόσμο ότι δεν σου είναι και τόσο ευχάριστο.
1: Όχι, δεν είναι ευχάριστο, αλλά δυστυχώς είναι αναγκαίο, έτσι, για να γνωρίζει και ο κόσμος το τι γίνεται και το ποια είναι η αντιμετώπιση που έχουμε από ορισμένους. Και δεν το ούτε το προσωποποιώ, ούτε το γενικεύω, έτσι. Δεν πάμε ούτε στο ένα άκρο, ούτε στο άλλο άκρο.
0: Σαφές,
1: δεν
0: είναι
1: ούτε
0: μάλιστα,
1: από όλους, ούτε από ένα.
0: Είναι από συγκεκριμένους.
1: Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω για τελευταία φορά ότι θα επιληφθεί του εν λόγω ζητήματος το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας, και όταν θα πάρθουν οι αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν, θα επανέλθουμε.
0: Είμαι σίγουρη, θα περιμένουμε, να αντιλαμβάνομαι το πόσο δύσκολη είναι αυτή η κατάσταση. Γι' αυτόν θα βάλουμε τελεία και να πάμε έτσι λίγο στα πιο αγωνιστικά. Υπάρχει αυτόν το παραθυράκι των μεταγραφών. Η Νέα Σαλαμίνα θα το χρησιμοποιήσει. Ξέρω ότι ένας εκπρόσωπος είναι δύσκολο να απαντήσει σε κάτι τέτοιο. Να πούμε αν υπάρχει τουλάχιστον η πρόθεση.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο, και ένας εκπρόσωπος τύπου είναι δύσκολο να γνωρίζει ακόμα και την πρόθεση. Στέλλα μου, διότι καλός ή κακός, και εγώ λέω καλός, έτσι λειτουργεί πλέον το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ο καθής είναι στο δικό του το κομμάτι. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να εμπλέκεται και ο εκάστοτε εκπρόσωπος τύπου είτε με τα αγωνιστικά, τα τακτικά ζητήματα, όλα αυτά, είτε ακόμη και με διοικητικά, από τη στιγμή που εγώ τουλάχιστον δεν είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είμαι αποκλειστικά επαγγελματίας, κάνω απλά την δουλειά μου. Δεν ξέρω σε άλλες θέσεις μπορεί, σε άλλες ομάδες, να είναι μέλη των σου, δεν το γνωρίζω. Απλά λέω από τη δική μου την πλευρά, και ούτε φυσικά και στα μεταγραφικά, διότι θα ήταν και αντιεπαγγελματικό. Στο τέλος της ημέρας υπάρχουν οι κατάλληλοι αρμόδιοι που είναι η δουλειά τους, είναι το επαγγελμά τους, γνωρίζουν και κάνουν αυτά. Εμείς, όποτε υπάρχει ενημέρωση από τα αρμόδια τμήματα της ομάδας, να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι το γραφείο τύπου θα είναι έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του προς τον κόσμο της Νέας Σαλαμίνας.
0: Και κάτι οπότε επίσημο, δεν, γιατί καμιά
1: αυτό
0: φορά...
1: και την, είναι σίγουρα και τα επίσημα, αλλά και το όταν είναι κάτι που ίσως να είναι δεδομένο και απλά επίκειται και μένει υπογραφές, ας πούμε, έτσι, εννοείται και αυτό το λέμε. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ να γνωρίζω την πρόθεση, απλά βάζω αυτό τον αστερίσκο που βάζω πάντα, ότι από τη στιγμή που υπάρχει ανοιχτό μεταγραφικό παράθυρο, έτσι, ακόμα και αν είναι για τους ανέργους αυτό που ισχύει μέχρι την 30η του Σεπτέμβρη, τα πάντα είναι πιθανά, διότι τώρα μπορούμε να πούμε ότι ξέρετε, έχουμε ολοκληρώσει, δεν έχει να προκύψει κάποιος τραυματισμός, να προκομιγένει.
0: Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ή κάποια ευκαιρία την οποία ακριβώς, η κάθε ομάδα θέλει να... Είναι ό,τι είπαμε και προηγουμένως, ότι μια ομάδα μπορεί να μην έχει αυτή τη στιγμή στα πλάνα της, αν όμως έρθει μπροστά της μια ευκαιρία, την οποία πιστεύει ότι θα είναι και αυτή που θα την βοηθήσει, γιατί όχι.
1: Ναι, θα ήταν ακριβώς το επόμενο που θα έλεγα, αν ομιγένεται, είπαμε, προκύψει κάποιος τραυματισμός. Όπως είδατε ότι είχαμε πει ότι με τον Αγγέλσκι ολοκληρώθηκε και ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας. Προέκυψε δυστυχώς το απρόπτο με τον Αλόις Κονφέ. Κινηθήκαμε για τον Τίμι τον Έμπο. τον αποκτήσαμε. Αν προκύψει οτιδήποτε, λέω ξανά και χτυπάω ξύλο, αν όμοιγεται το προκύψει, ίσως να χρειαστεί να κινηθούμε για κάτι άλλο, και αυτό ακριβώς που πολύ ορθά παρατήρησες και εσύ, Στέλλα, ότι μπορεί να προκύψει και κάποια περίπτωση ποδοσφαιριστή στην οποία θα είναι δύσκολο να αρνηθείς, έτσι.
0: Ναι, μας το ποδόσφαιρο το είδαμε αρκετές φορές να συμβαίνει. Οι ομάδες με κλειστούς έτσι τους μεταγραφικούς τους στόχους, τους προέκυψαν μια ευκαιρία την οποία θεωρούσαν ότι θα τους βοηθήσει, και πολλές φορές αυτές οι ευκαιρίες έχουν βοηθήσει και στις ομάδες τους της τελευταίας στιγμής οι προσθήκες.
1: Είναι γεγονός, το έχουμε δει να συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζω είναι μια πρακτική που τη βλέπαμε από παλιά, έτσι, και ενώ όταν λέω παλιά και πιο παλιά, εντάξει, τώρα αναλόγως των δεδομένων ο καθής πράττει ότι είναι καλύτερο για την ομάδα του, πάντα, και αυτό το αναφέρω και για το δικό μας το κομμάτι, μέσα στο σωστό οικονομικό πλαίσιο και βάσει των οικονομικών δεδομένων τα οποία έχει ο καθένας μπροστά του, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να προκύψει κάποια καλή περίπτωση, ωστόσο να είναι εκτός των οικονομικών σου δυνατοτήτων, έτσι. Ακριβώς. Και το λέω ξανά γενικά αυτό,
0: ναι. Κύριε Λοϊζό Μωυσέως, θέλετε να μας πείτε κάτι για το επόμενο παιχνίδι?
1: Εντάξει, το επόμενο παιχνίδι, ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι του Κυπριακού ποδοσφαίρου, το παρουσιώτικο ντέρμπι. Βλέπουμε μπροστά, υπάρχει ακόμα χρόνος μέχρι το παιχνίδι. Σαφώς μέσα στη δική μας έδρα μοναδικός στόχος είναι το τρίποντο, να πάρουμε το πρώτο τρίποντο της χρονιάς. Είναι δεδομένο και προφανές ότι το χρειαζόμαστε. Τώρα για το επερχόμενο παιχνίδι θα τα πούμε και πιο αναλυτικά και πιο... έτσι και σε διαφορετικό setting, αν θέλεις, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, Στέλλα.
0: Σίγουρα, λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω. Θα σου ευχηθώ έναν όμορφο, υπέροχο, καταπληκτικό Σαββατοκυριακό με ηρεμία. Σε σένα προσθέσω, στους άλλους δεν το είπα, σε σένα θα προσθέσω και το ηρεμία, γιατί τα όλα όσα μάλλον μας έχεις μεταφέρει δεν μπορώ να σου πω, μπορεί να επαναλαμβάνομαι, αλλά για μένα ήταν έτσι όντως δυσάρεστα. Τι να πω, ελπίζω να μην ξανασυζητήσουμε, να Λοΐζο μου, τέτοια πράγματα. Θα περιμένουμε τις αποφάσεις της νέας Σαλαμίνας για όλα όσα μας έχεις μεταφέρει. Λοιπόν, να περάσεις όμορφα.
1: Επίσης, Στέλλα μου, επιστρέφω τις ευχαριστίες. Εγώ σε ευχαριστώ που με είχες κοντά σου και με φιλοξένησες. Επίσης, αντεύχομαι για ένα καλό και ήρεμο και για σένα Σαββατοκυριακό.
0: Ήρεμο.
1: Ναι, θα είμαστε σε επικοινωνία σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Λοιπόν, να περάσεις όμορφα. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, γεια σου, Στέλλα. Γεια σου.

Οδεύουμε σιγά σιγά έτσι προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής στα πέταλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μου. Να συνεχίσετε να ακούτε Super Sports στους 104 για την δική σας ενημέρωση. Και πριν κλείσουμε, πραγματικά δεν μπορώ να μην ξανά σχολιάσω την σοβαρή αυτή καταγγελία που μας έκανε ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνας για τα όσα υποστηρίζουν ή της ομάδας της Αμοχώστου ότι συνέβησαν χθες. Ένα περιστατικό που φαντάζομαι ότι θα απασχολήσει και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, να περάσετε ένα όμορφο, υπέροχο, καταπληκτικό Σαββατοκυριακό με μπόλικη ηρεμία και πολλά αγαπημένα πρόσωπα, όμορφες στιγμές και ό,τι εσείς επιθυμείτε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Edam Light 500 γραμμάρια 3,35 και με Lidl Plus 2,75. Φτερούγες κοτόπουλου μαριναρισμένες 750 γραμμάρια 5,89 και με Lidl Plus 4,89. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια 1,94 και με Lidl Plus 1,59. Lidl. More to value. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
2: Τι λες, παραμιλάς?
1: Πέψι.
2: Θέλεις ένα ψυχτικό?
1: Πέψι.
2: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
1: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
2: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
3: Πέψι και Ιος Λίμιδετ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
5: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
6: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
5: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς?
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
9: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Χοιρινό ροζ το κιλό μόνο 4,95. Χοιρινό σκυμάς το κιλό 4,45. Μας Best Brand φιλέτο κοτόπουλο το κιλό 6,75. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε Laptop HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους, πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Super Sport 104.
14: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
15: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
16: Πανέτοιμοι!
15: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
16: Dua Lipa!
15: Μπάρτσα ή Liverpool?
16: Μπάρτσα!
15: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μικροί ήρωες. Τους συναντά ο Γιαννάκης Λακοτρίπης.
18: Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Σάββατο σήμερα 12 Σεπτεμβρίου. Ακούτε Super Sport 104, εκπομπή βεβαίως Μικροί ήρωες. Μικρόφωνο ο Γιαννάκης Λακοτρίπης. Στον ράδιο θάλαμο μαζί μου ο Τάσος ο Μιχαηλίδης. Λοιπόν, παίρνουμε σκυτάλι από την πολύ ωραία εκπομπή της Στέλλας Μάρκου, τα πέταλα. Από τα πέταλα ερχόμαστε στο στούντιο και ευχόμαστε καλή ξεκούραση στη Στέλλα, για να δούμε και να πούμε ότι η δικιά μας εκπομπή είχε πρεμιέρα το περασμένο Σάββατο, Κυριακό. Άρχισε η πρεμιέρα της δεύτερης κατηγορίας με χθες είναι βραδινό παιχνίδι, όπως το έχουμε δει, όσοι το έχουμε δει και το απολαύσει. 2-0 ο Ερμής τον Ακρίτα Χλώραγας. Θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια, γιατί τώρα επιλέξαμε να έχουμε βασικά ένα μεγάλο παίχτη του ποδοσφαίρου ή αν θέλετε σύνδεσμο ή συνδέσμους. Θα έχουμε μαζί μας σε πάρα πολύ λίγο τον εκτελεστικό πρόεδρο του ΠΑΣΠΡΑ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών. Στη συνέχεια θα φιλοξενήσουμε και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προπονητών. Είναι δύο κομμάτια πολύ σημαντικά για το ποδόσφαιρό μας. Και βεβαίως ακολούθως θα έχουμε φιλοξενούμενους εκπροσώπους της δεύτερης κατηγορίας, οι προπονητές, οι παράγοντες. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε τον εκτελεστικό πρόεδρο του ΠΑΣΠΡΑ που είναι μαζί μας, τον Σπύρο τον Ιωφιτίδη. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
19: Καλώς σας μεσημέρι.
18: Θεωρήσαμε σωστό, όπως και κάθε χρονιά, στην πρεμιέρα των πρωταθλημάτων, να έχουμε και τις δικές σας ευχές. Σαν σύνδεσμος εκπροσωπείτε ένα μεγάλο φάσμα του ποδοσφαίρου, τους κύριους θα έλεγε κάποιους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Έτσι, μια πρώτη καλημέρα, πρόεδρε.
19: Εντάξει, είναι μια νέα χρονιά που θα ξεκινήσει, μια δύσκολη χρονιά θεωρώ για τις ομάδες μας. Ασκηθούμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, να έχουμε ένα καλό ή να έχουμε καλά πρωταθλήματα σε όλες τις μικρές κατηγορίες είναι σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο απορροφούν περισσότερους Κύπριους ποδοσφαιριστές από τη μεγάλη κατηγορία προς τα κάτω. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό που είδαμε πέρσι, η αύξηση του αριθμού συμμετοχής των Κύπριων ποδοσφαιριστών σε αυτές τις κατηγορίες, και σίγουρα γυρίζεται από τη μεριά μας θα πρέπει να δούμε πώς θα στηρίξουμε αυτό τα σωματεία μέσα και από τη συνεργασία με την Ομοσπονδία, αλλά και μέσα και από συμπερισμένες πιέσεις με την πολιτεία για να στηρίξουν αυτά τα προαθλήματα, γιατί κακά τα ψέματα κάθε χρόνο είναι και καλύτερα όσον αφορά τα οικονομικά. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε ακόμη μια χρονιά το πρωτάθλημα να ξεκινά με αρκετές ομάδες να αναγκάζονται να μεταναστεύσουν σε άλλες πόλεις για να δώσουν τα πρώτα τους παιχνίδια. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να δούμε πώς θα αναβαθμιστούν τα γήπεδα, ιδιαίτερα των μικρών κατηγοριών, για να μπορούν να μειώσουν τα έξοδα από αυτές οι ομάδες ή καλύτερα να έχουν έσοδα χρησιμοποιώντας τις έδρες τους.
18: Μάλιστα.
19: Γίνονται κάποιες προσπάθειες, για να μην τα ισοπεδώσουμε όλα, αλλά ακόμη είναι σε νηπιακό στάδιο. Θεωρώ ότι μπορούσαμε και καλύτερα. και πρέπει όλοι μαζί να σπρώξουν έμποδο σε αυτήν την κατεύθυνση, γιατί η αναβάθμιση θέλει και λεφτά, θέλει έργα και αν δεν υπάρχει συντονισμός δεν μπορούμε να αναβαθμιστούμε.
18: Κύριε Νιοφιτηδη, ήταν το επόμενο ερώτημα βασικά, μα προλάβατε, εάν καταβώσαν και εσείς εκεί από το δικό σας πόστο και από το δικό σας σύνδεσμο, ότι δείτε οι αγώνες είτε για αναβάθμιση γηπεδικών εγκαταστάσεων, είτε για καλύτερες συνθήκες, αν θέλετε, των μελών σας, των ποδοσφαιριστών βασικά, που είναι και οι κύριοι πρωταγωνιστές του ποδοσφαίρου μας, πόσο ικανοποιημένοι είσαστε και πήρατε, κάνατε θετικά βήματα, αυτό είναι γεγονός και τα διαβάζουμε και τα μελετούμε. Τι αναμένετε από εδώ και κάτω για περαιτέρω βελτίωση? Μας έχετε ήδη πει για το γηπεδικό. Τι άλλο σας απασχολεί σας σύντομος, Πρόεδρε?
19: Σίγουρα υπάρχουν τα τεράστια θέματα που αφορά τα συμβόλαια, την εφαρμογή της νομοθεσίας.
18: Ναι, αλλά γι' αυτό βελτίωση έχουμε δει, εκτός αν δεν σας ικανοποιεί αυτό που έχει θεσμιστεί.
19: Τι εννοείται είχαμε βελτίωση πάνω στα συμβόλαια?
18: Ναι, εντάξει, από ό,τι συμβόλαια βλέπαμε παλιά, είτε διπλά είτε μονά είτε μειωμένα κλπ, κάποια ρύθμιση έχει γίνει τώρα, έτσι?
19: Όχι, δεν έχει γίνει ρύθμιση.
18: Α, δεν έχει γίνει.
19: Η ρύθμιση που έχει γίνει είναι η εξαγγελία του Υπουργείου Εργασίας της 16 Ιουνίου του 2026 από τον Γενικό Διευθυντή, τον κ. Χειμώνα, όπου έχει ξεκαθαρίσει ότι ο κατώτατος μισθός εμπίπτει σε όλα τα επαγγελματικά συμβόλαια σε όλες τις κατηγορίες, άρα είναι 1.088 ευρώ. Απλά κάποιοι δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία, αν παρανομούν. Άρα, πάνω σε αυτό το κομμάτι πρέπει να γίνει μια ρύθμιση για να δούμε πώς προχωρούμε. Γιατί αυτό, όπως γνωρίζετε, έχει παρελκόμενα και επέκταση πάνω σε άλλα προβλήματα, όπως είναι, για παράδειγμα, οι άδειες παραμονής, οι άδειες εργασίας καλύτερα, οι βίζες, ιδιαίτερα για λοαγούς ποδοσφαιριστές των μικρών κατηγοριών. Είχαμε φαινόμενα φέτος, όπου συνελήφθησαν ήδη δύο ποδοσφαιριστές, τρεις, αν δεν κάνω λάθος, και έπρεπε να παρέμβουμε μέσα από την βοήθεια του Υφυπουργού Μετανάστευσης για να τους βγάλουμε από την μενόγια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι οι τελευταίοι που φταίνε, αλλά νομικά ήταν παράνομοι, γιατί κάποιοι εργοδότες, που στη συγκεκριμένη ήταν κάποια σωματεία, που τους έφεραν αρχικά στην Κύπρο, δεν φωνίζαν να τους εκδώσουν άδεια εργασίας. Και πώς γίνεται αυτό? Όταν τον φέρνεις ένα ποδοσφαιριστή, για παράδειγμα, στη γάμα κατηγορία και τον δηλώνει 290 ευρώ μισθό, ειδικά για τους αλλοδαπούς, σε υφυπουργείο μετανάστευσης έχει οδηγία η οποία δεν εκδίδει άδεια εργασίας στον οποιοδήποτε επαγγελματία ποδοσφαιριστή που δεν έχει τον κατώτατο μισθό. Με αποτέλεσμα να αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται να εργαστούν νομιζόμενοι ότι παίρνουν ένα ποσό πάνω από 1.000 ευρώ που είναι ο κατώτατος μισθός, είναι δηλωμένοι 290 ευρώ, περνούν οι 90 μέρες που είναι το visitors allowance για τους επισκέπτες στην Κύπρο, και μετά τις 90 μέρες καθίστανται παράνομοι, βασινόμως γιατί δεν εκδίδεται, απορρίπτεται η βίζα τους. Και έχουν τα προβλήματα που άλλες ομάδες που θέλουν να είναι νόμιμες, να είναι σωστές, προχωρούν στη διαδικασία κατάθεση των καρτιών τους για να εκδώσουν την άδεια εργασίας τους. Αλλά το Υπουργείο Μετανάστευσης έρχεται και λέει από τη στιγμή που ήταν παράνομος και ο πρώτος του εργοδότης δεν τον έγραψε, πρέπει να απελαθεί. Και αυτή η κατάσταση που υπάρχει. Άρα τα δύο συνδέονται και πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή και η λύση πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Για να μην ταλαιπωρούνται και ομάδες που θέλουν να είναι σωστοί, αλλά και επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Και μετά είναι και το πρόβλημα στο οποίο κάποιοι φαίνεται ότι συνεχίζονται, καταβάλλουν τις κοινωνικές ασφαλείς, τουλάχιστον πάνω στο συμβόλαιο, γιατί ο όρος διπλό συμβόλαιο μπορεί να μην είναι και σωστός. Υπάρχει συμπληρωματική συμφωνία, υπάρχει το δικαίωμα στην αυτή τη συμπληρωματική συμφωνία, αλλά η παρανομία που γίνεται από κάποιους είναι ότι δεν την παραχωρούν προς τους ποδοσφαιριστές. Δεν την καταδέχουν.
18: Μιλάτε για την ιδιωτική συμφωνία, αυτό που λέτε, εσύ.
19: Ναι, η συμπληρωματική συμφωνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γνωρίζει τα πληθυστικά. Δεν είναι παράνομο είναι. Να μην την παραχωρείς προς τον εργοδοτούμενο.
18: Μάλιστα, σωστό.
19: Άρα είναι κάποια πράγματα που πρέπει να ρυθμιστούν για να ομαλοποιηθεί η λειτουργία όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι. Γιατί το εύκολο κομμάτι για τα 290 ευρώ μπορεί πολύ εύκολα η ομάδα να τα δίνει σε ένα ερασιτέχνη, γιατί επί της ουσίας δεν είναι μισοδιονακτήτης. Δεν το δει, μπορεί να το εντεξουλάσει.
18: Μάλιστα, ακριβώς, ναι.
19: Άρα υπάρχουν οι λύσεις και θεωρώ ότι θα καθίσουμε κάτω με τα δύο υπουργεία τις επόμενες μέρες να δούμε τι λύσεις θα βρούμε.
18: Άρα είναι σε εξέλιξη αυτό το θέμα, έτσι.
19: Ναι, σίγουρα είναι σε εξέλιξη.
18: Ευχόμαστε να καταλήξετε, όπως καταλήξατε και σε πολλά άλλα θέματα σημαντικά, Πρόεδρε. Και, είναι πράγματι ο ΠΑΣΠΑ ένα πολύ ενεργό, ένα ενεργό σύνδεσμος. Τώρα, τι άλλο θα θέλετε να στείλετε κάποια μηνύματα ή αν κάποια άλλα θέματα, ιδιαίτερα που αφορά τη δικιά μου εκπομπή, τους από τη Β' έρχεται η Ευήλεκτη κλπ.
19: Το μήνυμα είναι ότι πάνω απ' όλα πρέπει να είναι η ασφάλεια και η υγεία όλων των ποδοσφαιριστών αλλά και όλων των ανθρώπων που λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις κατηγορίες. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξαρτώνται θυσίες. Πάμε λίγο προσεκτικοί, δηλαδή σήμερα βλέπουμε και λίγο ψηλή θερμοκρασία, όχι ακατάλληλη, λίγο ψηλή. Να ξεκινήσει η χρονιά χωρίς οποιαδήποτε επεισόδια, χωρίς κόκκινους φακέλους. Και να προχωρήσουμε μέχρι το τέλος η καλύτερη. Που ένα σαν οι τρεις ανέβουν κατηγορίες να ανέβουν κατηγορίες και χωρίς οικονομικά προβλήματα. Γιατί αυτό είναι και ένα από τα μεγαλύτερα μας προβλήματα και τα μεγαλύτερα προβλήματα των ομάδων μας. Θα προχωρήσει η χρονιά για όλους ομαλά.
18: Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η δεύτερη κατηγορία ήδη άρχισε το πρόγραμμα του μαραθωνίου. Η τρίτη και επιλεκτή κατηγορία αρχίζουν με το καλό στις 26. Εντάξει, τώρα τα δύο πρώτα μηνύδια διεξάγονται νυχτερινά λόγω καιρικών συνθήκων, κύριε Νιοφιτίδη. Έχουμε δύο εβδομάδες ρεπό με τα δεύτερη κατηγορία και επανερχόμαστε με τις 3:30 ή 4:00 το απόγευμα, έτσι.
19: Ναι.
18: Μάλιστα.
19: Το πρόβλημα μας στην Κύπρο είναι με την εγκαταστάσεις όσον αφορά το φορισμό.
18: Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα γιατί...
19: Εάν οι συνθήκες είναι καταλληλές, είναι καλύτερα να γίνονται απόγευμα τα παιχνίδια. Αλλά όσο είναι λίγο ψηλές οι θερμοκρασίες, είναι ταλαιπωρία για όλους το να γίνονται χαμηλές θερμοκρασίες. Θεωρώ ότι είναι περισσότερο θεωρητικό και ευθύνη της πολιτείας να μπούμε με ένα στρατηγικό σχεδιασμό για να βοηθήσει όχι την περίοδο τα σωματεία, γιατί τα σωματεία των μικρών κατηγοριών τα περισσότερα αγωνίζονται σε κοινωνικά στάδια, σε στάδια που μπορεί να είναι κάτω από τον ΚΟΑ, έτσι είναι διωχτή τα παιδιά. Άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά την πολιτεία που άφησε τα γήπεδα στο τέλος του Θεού, χρονολογούνται 50-60 χρόνια κάποια γήπεδα, άρα εκεί πέρα έπρεπε να πετυχθούν κάποια κονδύλια, να αναβαθμιστούν αυτά τα γήπεδα για να τα χρησιμοποιούν οι ομάδες μας. Δεν γίνεται να έχει του ίδιου προβολή, τα ίδια πολιτεία. Προσπαθούν οι άνθρωποι των σωματείων να κάνουν αναβαθμίσεις, αλλά δεν μπορούν μόνοι τους, δεν είναι ευθύνη της πολιτείας αυτό. Δεν μπορεί ένα σωματείο, για και προς μια σωματεία, να δώσουν τόσα λεφτά. Ιδιαίτερα επιμένω για το φωτισμό. Μα για το φωτισμό πλέον υπάρχουν τεχνολογίες, υπάρχουν τρόποι και με τα φωτοβολταϊκά να μειώσουμε το κόστος και να βάλουμε αυτά που πρέπει να βάλουμε για να μπορούν και οι άνθρωποι να δουλεύουν να ανεβάσουμε το προϊόν τους στις μικρές κατηγορίες. Είναι καλύτερο, ας πούμε, να ξεκινάει ο πράξημα πιο λίγο ώρα για βράδυ να δεστεί τις κατηγορίες, αλλά να γονίζει σε απογεύματα αργά βράδυ, να μπορεί λίγο να πάει στο γήπεδο, να μην είναι κάτω από τον ίδιο νευρό, να βλέπει τα παιχνίδια και να μην επιφορτίζονται σε έναν τεράστιο κόστος του ρεύματος οι ομάδες. Γιατί υπάρχει ο τόπος μέσα από το φωτοβολταϊκά, με τα ταρίες, να μειώσουμε το κόστος. Άρα είναι ο εξυγχρονισμός, αλλά εντάξει, δυστυχώς τα λέμε. Δεν υπάρχει στήριξη πάνω σε αυτό το θέμα. Λυπούμε που το λέω, ιδιαίτερα από πλευράς του ΚΟΑ είναι ανύπαρκτη στήριξη όσον αφορά πλάνα μελλοντικά και στήριξη των σωματείων. Οπότε ό,τι μπορούμε το κάνουμε.
18: Κύριε Νιοφιτή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχόμαστε καλή δουλειά και για σας. Να εκπροσωπείτε με αξία όπως το κάνετε τους ποδοσφαιριστές μας. Καλή συνέχεια σε όλους.
19: Καλή συνέχεια.
18: Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Νιοφιτίδης, ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑΣΠΑ. Εντάξει, είναι ένας σύντομος ο οποίος αγωνίζεται για τα μέλη του, τους προσφεριστές του, όλων των κατηγοριών, για να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, σαν πρώτη επαφή πήραμε και τις ευχές του συνδέσμου αυτού για καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Σε λίγο θα έχουμε και τον πρόεδρο του συνδέσμου προπονητών, τον Μιχάλη Δοσεργίου.

0: Λοιπόν, εγώ ήρθαμε φίλες και φίλοι και βεβαίως να πω τώρα το 23-24 είναι στην διάθεσή σας, αν και έχω ήδη ένα μήνυμα, γιατί μιλώντας και με τον εκτελεστικό πρόεδρο του ΠΑΣΠΑ, τον κύριο Νεφιτίδη, και αναφερθήκαμε για το γηπεδικό, ο φίλος εδώ λέει ότι γεννής αρκετά μόρφου ακόμη ψάχνει γήπεδο να αγωνίζεται, παρακαλώ. Και πάμε στον πρόεδρο του Συνδέσμου Προβλητών, τον κύριο Μιχάλη Σεργίου. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ανάγκη μου, Ανάγκη στο πρόεδρο σας.
0: Καλή ποδοσφαιρική χρονιά, ευχόμαστε σε όλους. Έτσι σας έχουμε και εσάς σαν συνδέσμοι που παίζετε τον δικό σας το μεγάλο ρόλο, τα περί ποδοσφαίρου. Πάμε εις τους...
1: Να ευχηθούμε, ευχηθήκαμε δύο τύπου πριν την άξη, να ευχηθούμε σε όλους τους προβλητές, τα τελευταία επιτελεία, ποδοσφαιρικές ομάδες, κόσμο, διοικήσεις, όλοι να έχουν μια ποδοσφαιρική, μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά, πρώτα με υγεία, μακριά από ασχόλητες.
0: Ωραία, αυτές είναι οι ευχές που θα θέλαμε και εμείς μέσω της εκπομπής μας να στείλουμε στον κόσμο, γιατί η δικιά μας εκπομπή είχε την πρεμιέρα της στο Βρεμένο Σαββατοκύριακο. Επίσημα όμως η μπάλα στη Σέντρα μπήκε από χθες για τη δεύτερη κατηγορία. Ακολουθεί η πρώτη κατηγορία, η τρίτη και η επίλεκτη στις 26 Σεπτεμβρίου. Σήμερα έχουμε άλλους 7 αγώνες της δεύτερης. Γι' αυτό σας έχουμε μαζί μας και μέσω αυτής της εκπομπής να στείλετε τις δικές σας ευχές για ένα καλό, για μια καλή χρονιά. Πέραν αυτού, έτσι πείτε μας τα περί προπονητών μας. Τι γίνεται?
1: Κάναμε ακριβές δράσεις στα σύνδεσμος, ειδικά φιλανθρωπικές δράσεις. Είναι χρέος μας, νομίζω, να προσφέρουμε στην κοινωνία όσο μπορούμε. Έχουμε διάφορες δραστηριότητες που αφορούν κοινωνικές δράσεις στο σύνδεσμο, όπως επίσης και διάφορα συνέδρια. Έχουμε κάποια συνέδρια που θα γίνουν και Δεκέμβριο και τον ερχόμενο χρόνο, αρχές του ερχόμενου χρόνου, κάποια άλλα για την επιμόρφωση των προπονητών, ειδικά στις αναπτυξιακές ηλικίες που έχουμε ανάγκη όλοι μας να έχουμε καλούς προπονητές που να εξελίσσουν συνέχεια όπως εξελίσσεται το άθλημα, για να μπορούν και ήδη να αναπτύξουν και να εξελίσσουν τους προπονητές.
0: Μάλιστα, παράγουμε προπονητές, αυτό είναι γεγονός και δεν ξέρω πόσα μέλη πλέον ήσασταν εκεί. Τώρα η αστάθεια των δουλειών και πούμε αυτό που λέμε το κλασικό, ο προπονητής είναι με μια βαλίτσα στο χέρι. Πόσο σταθεροποιείται αυτό το λειτουργήμα, Μιχάλη?
2: Εντάξει, αυτό με ο προπονητής είναι βαλίτσα στο χέρι συμβαίνει στο επαγγελματικό επίπεδο, στο αντρικό επίπεδο, γιατί κρίνεται ο προπονητής κάθε εβδομάδα από το αποτέλεσμα. Πλέον νομίζω ότι αρκετές ομάδες τον βλέπουν λίγο διαφορετικά και είναι καλό αυτό, δίνουν πίστοση στον προπονητή, γιατί δεν είναι εύκολο και ο προπονητής είναι άνθρωπος, θα κάνει και αυτός λάθη, όπως θα κάνουν και οι ποδοσφαιριστές, όπως θα κάνουν και οι δικοί και όλοι μας. Και μην ξεχνάμε ότι μπορεί ο προπονητής να δουλεύει μια εβδομάδα σωστά στις τακτικές του, τον τρόπο που θα δουλεύει σε την ομάδα του. Ένα από τους προς αγώνας για λάκι μου είναι πολλοί παραγόντες που θα κρίνουν τα αποτελέσματα. Είναι οι κυριαρχικές συνθήκες, οι κυριαρχικές συνθήκες, 22 ποδοσφαιριστές, πλάσια αλλαγές, οι διαιτητές, ο κόσμος. Άρα παίζουν πάρα πολλοί παραγόντες ρόλο το θα γεννηθεί και όχι ένα παιχνίδι. Γι' αυτό πρέπει και οι διοικήσεις, αυτοί που είναι υπεύθυνοι στις ομάδες τους, να έχουν περισσότερη υπομονή, να ειδικά βλέπουν ότι ο προπονητής δουλεύει σωστά την ομάδα του, σωστά υπομονής του, έχει καλή σωστή συμπεριφορά, να πιστώνουν την δουλειά του προπονητή. Mm-hmm. Το κάνουν κάποιες ομάδες τελευταία, θύγαμε από τα παλιά σενάρια του κάθε δύο εβδομάδες, τρεις με δύο ή τρεις σερίες προπονητής. Και είναι καλό αυτό, μας χαροποιεί αυτό. Βλέπουμε είναι γεμάτο κύπριο, νομίζω, η β' κατηγορία αυτή από δύο προπονητές, νομίζω.
0: Εντάξει, έχουμε πει την... Ναι, εντάξει, γιατί αν θεωρήσουμε έτσι, μια και έχετε θέσει αυτό το θέμα, να πάμε να πούμε και πάλι να επιθυμίσουμε μάλλον τους προπονητές της δεύτερης κατηγορίας, η ΑΕΠ Ολομιδιό με τον Άντρο του Χατζημιτσί, ο Ακρίτας Χλώραγκας. Τελευταίες ημέρες άλλαξε εδώ, έχουμε τον κύριο Στρέβελ, τον Ορλαντό. Αναγέρεση Ιδρύγιας ο Πάβελο Ντρέξα, Αγία Νάπα ο Πανίκος ο Κοσμά. Απιά Κοντρίγιο Τάσος ο Κυριάκου, Ασύλησης Σάββας Δαμιανού, Διγενής Αρκετομόρφου Εμίλιος Τέκης, Δόξα Κατοκοπιάς ο Απόστολος Τερζής, Εθνικός Άχνας Βέσκο Μιχαήλωβιτς, Ένωση Νέων Παραλληλίου Κωνσταντίνος Μακρίδης, Ερμής Ραδίφου ο Νικόλας Μαρτίδης, Ηρακλή Λουλάκου Κώστας Τσικάς, ΜΕΑΠΑ ο Νεντίμ ο Τούτιτς, ΠΑΕ Κέρυγες Μάγκης Σεργίδης, Σπάρτακος Κιντίου, Νούνο Μάντα Σάντος ο Πορτογάλος, και Χαλκάρο Δελίου ο Πανίκος Σπύρου. Άρα κάποιοι ποδοσφαιριστές ναι μεν θεωρούν τα ονόματα ξένα, αλλά όπως ο Βέσκο, ο Νεντίμ.
1: Το Βέσκο, ο Νεντίμ δεν τους βάζουν στους ξένους για ανάγκη μου. Πέρα αυτοί που τίμησαν το ποδόσφαιρο μας, πήγαν ποδοσφαιριστές.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πάρα πολλά χρόνια στην Κύπρο και αυτή η οικογένεια τους και τα παιδιά τους. Είναι περισσότερο Κύπροι, θεωρώ, παρά από τη χώρα τους.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δεν τους βάζω στο ίδιο καρδάνι με τους ξένους. Άρα έχουμε αρκετούς προμοντές στην πίτα κατηγορία Κύπριους και πρέπει οι ομάδες να δουν διαφορετικά στην πίτα κατηγορία και να δώσουν κίνητρα να είναι μόνο Κύπροι προπονητές. Θεωρώ δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν ξένοι προπονητές στην πίτα κατηγορία.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: δεν υπάρχει. Έχουμε πάρα πολλούς αξιόλογους νέους Κύπρους προπονητές.
0: Ωραία, πείτε μας έτσι τα στατιστικά τα δικά σας από τα μέλη σας ή από τους γνωστούς προπονητές. Θεωρώ ότι υπάρχει μια μεγάλη αγορά που δεν ασχολούνταν στο επίπεδο που θα ήθελαν να ασχοληθούν. Όμως υπάρχει τεράστια ζήτηση και από τα αναπτυξιακά και από τις ακαδημίες και από τις 16 ομάδες ανακατηγορία των μικρών κατηγοριών, έτσι. Πώς βολεύονται όλοι αυτοί, Μιχάλη?
1: Η ζήτηση υπάρχει, ειδικά στα αναπτυξιακά. Στις κατηγορίες, στην Β' γάμμα δέλτα, βρίσκουν γρήγορα στις ομάδες, δεν έχουν κάποιο θέμα. Στα αναπτυξιακά έχουμε λίγα θέματα, ειδικά στις ομάδες της επίλεξης και του Παγκύπρη. Εκεί βρίσκουμε κατευθείαν στο να δουν προπονητή, δύσκολα πάνε προπονητές. Είναι και το τι κίνητρα δίνει στην προπονητή, η ανάγκη μου. Το ότι δεν είναι μόνο τα λεφτά που θα πέρασει ο προπονητής. Είναι το ότι τις συνθήκες, το περιβάλλον που δουλέψει.
0: Ακριβώς, ναι. Και πώς θα διδάξει, ναι.
1: Ναι, η κάθε ομάδα λέει θέλω να κάνω ακαδημία και θέλω να έχω μια ηλικία, την τάδε ηλικία. Πώς το στηρίζεις? Δεν επειδή το θέλω μπορώ να το κάνω. Πρέπει να βάλουν βάση οι ομάδες. Έχουμε πάρα πολλές ακαδημίες στην Κύπρο, ιδιωτικές και πάρα πολλές ομάδες που συμμετέχουν στα προαθλήματα, τα αναπτυξιακά. Είναι καλό αυτό μεν, όμως πρέπει να μπουν κάποια κριτήρια νομίζω που να δίνουν κίνητρα και στους προπονητές και στις ομάδες το να βλέπουν σωστά και πιο επαγγελματικά το αναπτυξιακό κομμάτι, γιατί εκεί είναι το μέλλον για την κάθε ομάδα. Και οι ομάδες της Β' και οι ομάδες της Γ' κατηγορίας, αν έχουν ομάδες που να έχουν ακαδημίες και παίζουν στα προαθλήματα της Ομοσπονδίας, είναι πολύ σημαντικό να βάλεις έμφαση εκεί. Από εκεί θα παράξεις το δικό σου προϊόν, άρα μειώνεις τα έξοδα σε βάθος χρόνου και μπορεί να έχεις και έσοδα με πολύ ποδοσφαιριστό, με συμβόλαιο που μπορεί να κάνεις τον ποδοσφαιριστό σου. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν βλέπουμε, θεωρώ ότι πολλές ομάδες δεν έχουν όραμα και βλέπουν μόνο για το επόμενο παιχνίδι. Βλέπουν μόνο το επόμενο παιχνίδι ή την επόμενη χρονιά. Αυτό πρέπει να αλλάξει σιγά σιγά για να έχουμε μέλλον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρώτη παρέμβαση στην εκπομπή μας. Ευχόμαστε όλα να πάνε κατευθείαν και στο σύνδεμο προπονητών. Καλή πρόοδο, ευχόμαστε, Μιχάλη.
1: Για να μην ευχαριστώ, θέλω να ρωτήσω κάτι για δεύτερο λεπτό, αν μου επιτρέπεις. Απλά επειδή θα ξεκινήσουμε από τα θέματα αναπτυξιακά σε λίγες μέρες, θα βάλουμε και ένα κοινωνικό σύνδεσμο. Θέλω όλοι, μα όλοι όσοι απαρτίζουν μια ομάδα, να σεβαστούν το ρόλο του προπονητή. Όταν προσλαμβάνεις ένα προπονητή για οποιαδήποτε ηλικία, είναι ο προπονητής της ομάδας.
0: Νομίζω ότι αρχίζει και τα U19, οι πρώτες κατηγορίες σας σήμερα. Ναι.
1: Σήμερα αρχίζει η U19, ναι, εύχομαι να τυχιάσει όλα τα παιδιά και τους προπονητές και τους προσφέρειες και τις ομάδες. Όμως σε λίγες μέρες ξέρω ένα αναπτυξιακό, 14, 15, 16, 17, πρέπει οι διευθυντές των ομάδων, οι ειδικοί στο μόνο, να σεβαστούν το ρόλο του προπονητή. Όταν έχουν προπονητή στην κάθε ηλικία, ο προπονητής είναι ο αρμόδιος για την ομάδα, γιατί το να δουλέψει στην ομάδα, αν δεν σου αρέσει ο προπονητής, καλύτερα να μην σημαντήσει να φύγει από την ομάδα, να φέρεις κάποιο άλλο προπονητή, όμως δεν πρέπει οι αρμόδιοι της ομάδας, οι τεχνικοί διευθυντές, οι γενικοί διευθυντές, να επεμβαίνουν στη δουλειά του προπονητή. Να αφήσουν τον προπονητή να δουλέψουν και να σεβαστούν την προσωπικότητα τους και να σεβαστούν την δουλειά του προπονητή.
0: Ωραία.
1: Οι προπονητές πρέπει να σεβαστούν για αυτή τη δουλειά τους και να μην ανέχονται κανένα τεχνικό διευθυντή ακαδημία να τους λέει τι να κάνουν. Είναι υπεύθυνες οι διευθυντές να εκπαιδεύσουν τους προπονητές, ναι, όπως έχουν σαν ομάδα τους structure τους, δεν θα τους πει κανένας πώς θα εκπαιδεύσουν τους προπονητές τους, όμως η ώρα του αγώνα και η ώρα της προπόνησης είναι καθαρό του προπονητή. Ξεκάθαρο.
0: Καλό μήνυμα και ξεκάθαρο όπως έχετε πει, Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ καλά. Ευχαριστώ για να γίνω. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Θα έχουμε και πολιτικό δελτίο και θα παλέψουμε αρχίζοντας πλέον να έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας τις συνεντεύξεις των σωματείων για τα οποία μέχρι σήμερα δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε. Έτσι, σε λίγο και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.
6: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Χοιρινό ρόστο το κιλό μόνο 4,95. Χοιρινό σκυμά το κιλό 4,45. Μας Best Brand φιλέτο κοτόπουλο το κιλό 6,75. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσεως 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 12:30.
10: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
3: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σοβαρό περιστατικό με έκρηξη βόμβα σημειώθηκε χθες βράδυ σε γκαράζ οικίας στη Σωτήρα. Ο 30χρονος ένικος του σπιτιού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ο 30χρονος αλλοδαπός κάτοικος Σωτήρας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών. Χθες το απόγευμα ληφθη κατάθεση και από τον οδηγό ταξί που μετέφερε τον δημοφιλή τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Ανησυχία για την διεθνή ναυσιπλοεία. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη έχουν θέσει υπό τον ελεγχό τους τα δύο εναπομείναντα νησιά στο στενό Μπαμ ελ Μάντεμ. Η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο κατά της Ρωσίας, δηλώνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Μόσχα δεν αποτελεί απειλή για την Ευρώπη. Την ίδια ώρα, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι κάλεσε τον Τραμπ να υιοθετήσει άμεσα αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ώστε να εμποδίσει την ικανότητά της να παράγει πυράβλους. 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Γαλλία μετά τον εκτροχιασμό επιβατικού σειρμού. Στη Ρωσία 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε σύγκρουση μικρού λεωφορείου με όχημα.
13: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
14: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιεία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
15: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
12: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή και σύντομη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 32 στα βόρεια παράλια, στους 31 στα δυτικά παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
16: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
18: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας. Στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003-www.partycity.com.cy.
19: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί σιλικ face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45 Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
20: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, αθαλάσσας και παλουριώτισσας.
21: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός

0: 2610-26-27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
6: Super Sport 104.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
7: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι και πάμε να παίξουμε τα παιχνίδια σήμερα. Να πούμε ότι στην πρεμιέρα της εκπομπής στο βραβευμένο Σαββατοκύριακο είχα προσπαθήσει να καλύψω όσο περισσότερους εκπροσώπους των σωματείων της δεύτερης κατηγορίας. Υπολείπονται κάποιοι, τους οποίους έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα, όπως είναι του Σπάρτακου, της Ένωσης Νέων Παραλυμνίων, του Εθνικού Άχνας και της ΑΜΕΑ Ακροτηρίου. Αρχής Ενωμένης, πάμε στο Σπαρτακού Κεντρίου. Μαζί μας είμαι τον κύριο Μιχάλη Χατζηπαναγή. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Ακροτρίτη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Με την ευκαιρία να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα σε όλους.
7: Ακριβώς αυτό το δεύτερο είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, και υγεία και αθλητοπρέπεια και το αίμα αγωνίζεστε, Μιχάλη. Θα σου δώσω πάσα την πραγμία το πρέμενο Σαββατοκύριακο, όπου είχαμε την εκπομπή και φιλοξένησα περίπου 10 εκπροσώπους των σωματείων 11. Θα σου δώσω την πάσα. Βάζουν στα προγνωστικά τους το Σπάρτακο Κηδίου, μια από τις ομάδες φαβορεί για την άνοδο. Ξεκινάω με αυτό.
8: Εντάξει, κύριε Λακκοτρίβη, έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Ξέρετε ότι εγώ ποτέ δεν μάθαω τα λόγια μου. Θυμάστε πιο παλιά όταν είχαμε ανέβει από το αγροτικό, σας είπα στην πρώτη μας συνομιλία ότι στόχος μας ήταν απευθείας η άνοδος. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Για να το λένε οι αντιπάλοι μας, σίγουρα γνωρίζουν κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει βήματα μπροστά. Είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι μας υπολογίζουν και μας βάζουν άλλα μέσα στα φαβορί με ιστορικές ομάδες, όπως είναι η Ένωση Νέων Παραλυμνίων, ο Εθνικός Άχνας, οι οποίες είναι ομάδες στις οποίες βρίσκονται διαχρονικά στην πρώτη κατηγορία. Εντάξει, κοιτάξτε, με τους παίχτες που έχουμε φέρει στην ομάδα, θεωρώ ότι είναι αυτονόητο.
7: Σας έχουν μελετήσει αρκετά, πιστεύω, και σας έχουν παρακολουθήσει, κύριε Μιχάλη.
8: Ναι. Αυτό θα έλεγα, όταν φέρνεις παίχτες οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν πετύχει διαδοχικές ανόδους, έχουν πανηγυρίσει πρωταθλήματα, είναι αυτονόητο. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αυτό απομένει να το αποδείξουμε και στο γήπεδο, διότι το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας το έχουμε πει επανελειμμένα, θεωρείται ίσως από τα πιο ανταγωνιστικά στην Ευρώπη, γι' αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα με πολλές ιδιαιτερότητες. Τα παιχνίδια παίζονται σχεδόν όλα επί ίσης όρης. Είναι παιχνίδια τριπλής παραλλαγής. Οπότε γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Απαιτείται συγκέντρωση, συνεχής προσπάθεια και σοβαρότητα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είμαστε ένα από τα φαβορί για την άνοδο, όμως σίγουρα ο στόχος μας είναι η άνοδος, το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή και γι' αυτόν τον λόγο θα δουλέψουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
7: Μάλιστα, Νούνο Μάντα Σάντος, ο διεύθυνος του ποδοσφαιρικού εκεί του coaching. Εντάξει, έχετε σήμερα, ξεκινάμε σήμερα σιγά σιγά και το μαραθώνιο, όπως το λέμε, με την ομάδα της ΑΕΠ Πολεμιδιό στο αμόχωστος επιστροφή, για να λέμε το παιχνίδι και το γήπεδο.

0: θα διεξαχθεί. Εντάξει, ξεκίνησε χθες το πρωτάθλημα με μια, θα τη θεωρεί κάποιος, έκπληξη, κερδίζοντας ο Ερβής που μας είστε από την τρίτη κατηγορία, την Ακρίτα που μας είστε από την πρώτη. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε το παιχνίδι και να μας πείτε και ένα σχόλιο για το επίπεδο που έχετε δει.
1: Ναι, είχα την τύχη να παρακολουθήσω το παιχνίδι. Επιβεβαιώνει αυτά που μόλις έχω προαναφέρει. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Ερμής δίκαια κέρδισε. Mm-hmm. Ήταν πολύ καλύτερος του Ακρίτα, ο οποίος κατά την ταπεινή μου άποψη θα βρίσκεται στις ομάδες που θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους την άνοδο. Διαθέτει έναν πολύ καλό ρόστερ, ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και έμπειρους για την κατηγορία. Παρ' όλα αυτά δεν παρουσιάστηκε κατώτερο στο περιστάσιο. Δίκαια έχασε από τον Ερμή. Ο οποίος Ερμής, παρόλο που ανέβηκε φέτος στη δεύτερη κατηγορία, δεν πάει να είναι μια ιστορική ομάδα με παραστάσεις μέχρι και την Ευρώπη.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Φαίνεται ότι γίνεται μια καλή δουλειά στην ομάδα της Αραδίπου. Τους έχουμε αντιμετωπίσει και στα φιλικά και είχαμε διαπιστώσει η ίδιο μας αυτά που είδαμε χτες. Είναι ένα καλοδουλεμένο σύνολο, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν μέσα στο γήπεδο, είχαν πάθος και όπως είπα δικαία κέρδισαν. Οπότε ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Η ομάδα της ΑΕΠ Πολεμιδιών, την οποία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, έχουμε και εξαιρετικές σχέσεις με τα παιδιά, πήρξαμε αντιπάλοι στο παρελθόν. Είναι μια ομάδα με πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές, μια ομάδα η οποία έχει ξοδεύσει λεφτά και κάνει έναν αξιόμαχο σύνολο, ποιοτικό ρόστερ θα έλεγα, με παίχτες από παραστάσεις σε ψηλό επίπεδο. Οπότε δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι, είναι πρεμιέρα. Παρ' όλα αυτά εμείς πρέπει να αποδείξουμε στο γήπεδο ότι έχουμε τα φόντα να κυνηγήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Εντάξει, θα κάνουμε αυτό που πρέπει, ελπίζω να έχουμε ένα καλό ξεκίνημα.
0: Μάλιστα, και σας βολεύει και η έδρα, γιατί δεν πάτε Λεμεσόν, είναι εκεί στην Λάρνακα. Οπότε αναμένεται και ο κόσμος να ανταποκριθεί, γιατί αντιλαμβάνομαι με αυτό που ακούμε και με αυτό που ετοιμάσατε, και μπράβο σας, πρέπει να έχει και θετικό ερέθισμα και ο κόσμος να συμπαρασταθεί στην ομάδα, έτσι.
1: Σίγουρα ο κόσμος θα ευελπιστούμε να στηρίξει την ομάδα, μας ακολουθεί. Οι επιτυχίες είναι αυτές που φέρνουν τον κόσμο στα γήπεδα. Εντάξει, όσον αφορά το γήπεδο, είναι ουδέτερο γήπεδο για όλες τις ομάδες. Είναι κάποια από τα θέματα, όσο έχω ακούσει και προηγουμένως τον κύριο Σπύρο Νεοφυτίδη, ο οποίος ξέρω ότι εργάζεται προς το καλό του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Είναι κάποια θέματα τα οποία πρέπει να δει η Ομοσπονδία για να ανέβει το επίπεδο και να γίνονται αγώνες πιο ελκυστικοί, να προσδοκούν περισσότερον κόσμο. Εντάξει, το γεγονός ότι η ομάδα της ΑΕΠ καλείται να αγωνιστεί παίζοντας εντός έδρας, να αγωνιστεί ουσιαστικά σε έναν ουδέτερο κήπεδο, σίγουρα δεν είναι κάτι που χαροποιεί κάποιους. Αλλά εντάξει, αυτό ισχύει για όλους. Οπότε,
0: τώρα, το δικό σας γήπεδο που έχετε δηλώσει σαν έδρα, το δημοτικό Τρομολαξάς, είναι αδειοδοτημένο για βραδινά ή ανοιχτερινά?
1: Όχι, δεν είναι αδειοδοτημένο.
0: Επειδή σε δεύτερη αγωνιστική βλέπω εδώ ότι είναι το δημοτικό Τρομολαξάς. Θα αλλάξει, άλλαξε.
1: Όχι, δεν έχει αδειοδοτηθεί για να παίζουμε νυχτερινά παιχνίδια. Εμείς θα αγωνιστούμε στο αμόχωστος.
0: Και εσείς στο αμόχωστος. Στη δεύτερη αγωνιστική. Μάλιστα. Πολύ καλά. Πολύ καλά που μας το ξεκαθαρίζετε, γιατί εγώ έχω σημειώσει εδώ δημοτικό Τρομολαξάς, το οποίο είναι γήπεδο το οποίο θα πάτε σε κανονικούς ρυθμούς, έτσι.
1: Ναι, θεωρώ ότι την τρίτη αγωνιστική μετά την international break θα επιστρέψουμε στην έδρα μας. Mm-hmm. Θέλοντος να βγάλουμε τη χρονιά εκεί.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη επαφή που είχαμε. Εύχομαι κάθε καλό ξεκίνημα.
1: Ευχαριστώ κύριε Λακοπρέπη, να είστε καλά.
0: Να είστε και εσείς καλά. Λοιπόν, αυτά από το Σπάρτα Κοκκετίου, και μας έχει πει ξεκάθαρα ο Μιχάλης το προγραμματισμός και το πλάνο, και ο στόχος είναι η άνοδος. Okay. Να δούμε όμως όλα αυτά, γιατί και πέρσι ο Σπάρτα Κοκκετίου είχε πάρα πολύ καλή ομάδα. Κάποιες συγκυρίες ή ατυχίες, όπως θέατε βάστε το, δεν υλοποίησε αυτό το στόχο. Γι' αυτό είναι αυτό που λέμε ότι φέτος ίσως πιο σοφά και πιο φρόνημα έχει χτιστεί μια ομάδα με απόδοση στόχο την άνοδο. Σε λίγο και πάλι μαζί θα έχουμε για πρώτη φορά ένα ιστορικό σωματείο μαζί μας στην έδωση Λέων Παραλυμνίου μέσω του Αντώνη του Κωνσταντίνου. Σε λίγο και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Ναι, το 23-24 στη διάθεσή σας για τα δικά σας αυτά μηνύματα. Πάμε στην Ένωση Νέων Παραλμνίου. Ένα ιστορικό σωματείο, το οποίο δεν έχουμε την ευκαιρία να έχουμε στην εκπομπή μας, λόγω του ότι εμείς εκπροσωπούμε τους μικρούς ήρωες δεύτερης, τρίτης και επίλεξης κατηγορίας, αλλά και αγροτικά. Όμως οι συγκυρίες, οι ποδοσφαιρικές, θέλουν την Ένωση Νέων Παραλμνίου να δοκιμάζεται φέτος στη δεύτερη κατηγορία. Μαζί μας ο εκπρόσωπος της Ένωση Νέων Παραλμνίου, ο Αντώνης ο Κωνσταντίνου, τον οποίο και χαιρετούμε. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Λακοντρίδη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να σου ευχηθώ και σε εσένα μια καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και σειρά μας σε όλες τις ομάδες να έχουν μια καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Στους ποδοσφαιριστές να έχουν την υγεία τους, να μείνουν όλοι μακριά από τραυματισμούς και φυσικά στην ομάδα μας να πετύχει τους στόχους της.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραίες ευχές και μένουμε στην τελευταία ευχή για να πετύχει τους στόχους, που δεν είναι άλλους, αντιλαμβάνομαι, Αντώνη, από το να επανέλθει στα Σαλόνια, εκεί που για χρόνια έχουμε συνηθίσει. Δεν μιλάμε για όποια, είναι μια ομάδα η Ένωση με τεράστιο ποδοσφαιρικό διπορικό και με επιτυχίες, έτσι.
1: Έτσι νιώθουμε και εμείς για ανάγκη σωστά, ότι η Ένωση είναι μια ομάδα πρώτης κατηγορίας. Δεν μπορεί να είναι άλλος ο στόχος της Ένωσης από την επάνωδο στην πρώτη κατηγορία, εκεί που θεωρούμε ότι ανήκουμε και διαχρονικά ανήκουμε στην πρώτη κατηγορία. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, να έχουμε μια πετυχημένη χρονιά, να ανεβάσουμε την ομάδα εκεί που αξίζει. Και όντως, όπως το είπες στην αρχή, η κακή συγκυρία που μας φέρνει σε δεύτερη κατηγορία να αποτελέσει τον χρόνο παρελθόν.
0: Πόσο υποψιασμένοι είσαστε, πόσο μελετήσατε τη δεύτερη κατηγορία, γιατί έχουμε συνηθίσει πέραν από την περαμένη ποδοσφαιρική περίοδο που είναι 4 μήνα, ήταν το κάτι άλλο και έκανε μια άνετη επιστροφή στην πρώτη κατηγορία. Συνήθως και η εμπειρία δικιά μας μέσω αυτή της εκπομπής των 20-22 χρόνων, δεν είναι εύκολα τα πράγματα για μια ομάδα που κατεβαίνει από την πρώτη κατηγορία να αγωνιστεί σε αυτή την κατηγορία με ιδιαιτερότητες, θα έλεγα, Αντώνη. Πώς το εκτιμάτε, πώς το αξιολογήσατε?
1: Όντως είναι δύσκολη η μετάβαση από την πρώτη στη δεύτερη κατηγορία. Είναι εντελώς διαφορετικά και τα οικονομικά δεδομένα της δεύτερης κατηγορίας. Πολύ πιο λίγα τα έσοδα. Αυτό που κάναμε εμείς είναι ότι θεωρούμε ότι κρατήσαμε ένα πολύ καλό κορμό με Κύπριους ποδοσφαιριστές. Ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν και πέρσι στην ομάδα μας Κύπρη. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλός ο κορμός μας με τους Κύπριους. Προχωρήσαμε και σε μεταγραφές. Αυτό που θεωρούμε είναι ότι έχουμε μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του δύσκολου πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας. Θεωρούμε ότι θα γίνει ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, όμως είμαστε πεπισμένοι ότι κάναμε αυτό που πρέπει. Εμείς έχουμε μια δυνατή ομάδα και θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνος Μακρύδης, ο εκλεκτός, ο γνωστός μας ο Κωνσταντίνος, ετοιμάσατε και προετοιμάσατε, αν θέλετε, την ομάδα και βεβαίως γειτονικό ντέρπι, η πρέμιερα, έτσι, με την αναγέννηση Σιδερίνια.
1: Γειτονικό ντέρπι, ναι, πάντα τα γειτονικά ντέρπι είναι δύσκολα παιχνίδια, πόσο μάλλον και πρεμιέρα. Πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι, δεν υπάρχουν προφανώς, όπως είδαμε και χθες, μια μίνι έκπληξη, όπως είπατε πριν.
0: Ναι, αυτό που θα παραλληλήσω, βασικά, Αντώνη, ήταν και το έχω σχολιάσει στην πρεμιέρα. Ο Ερμής Αραδίπου, που βγήκε από την τρίτη κατηγορία, φιλοξενούσε μια ομάδα που έπεσε από την πρώτη κατηγορία και έχουμε δει το αποτέλεσμα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και τώρα, έτσι. Αναγέννηση Σιδερίνιας που βγήκε από την τρίτη κατηγορία με το Παραλίμνη που έπεσε από την πρώτη.
1: Ήμασταν ήδη υποψιασμένοι. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Μετά το χτεσινό είμαστε ακόμα πιο υποψιασμένοι. Θέλουμε να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Ελπίζουμε η ομάδα να είναι και θεωρούμε ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη. Ελπίζουμε να ξεκινήσουμε νικηφόρα. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινά τη χρονιά με νικηφόρα αποτελέσματα. Υπάρχει και η διακοπή μετά, η οποία είναι μεγάλη. Θέλουμε να πάμε στη διακοπή.
0: Είναι δύο εβδομάδες διακοπής. Είναι τεράστια διακοπή. Είναι αυτό που ρωτάνε κάποιοι, γιατί τις παραμένες χρονιές ήταν 4 τα παιχνίδια τα βραδινά, των 7, όμως τώρα είναι 2, εξαιτίας ακριβώς των υποχρεώσεων των εθνικών μας ομάδων, που θα υπάρχουν 2 κενές για την δεύτερη κατηγορία, έτσι.
1: Σωστά, ναι, θα γίνει μια διακοπή λιγότερη, νομίζω έχουν σμίξει τα breaks 1. Εντάξει, αυτό είναι δουλειά του προπονητικού team, πρέπει να έχει την ομάδα προετοιμασμένη και θεωρούμε ότι θα το κάνει. Θέλουμε, όπως είπαμε, να ξεκινήσουμε νικηφόρα. Είναι πολύ σημαντικό και ευελπιστούμε ότι θα το κάνουμε απόψε.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι, μπαίνετε πλέον στον χώρο. Οι πρεμιέρες είναι πάντα, υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις ή μικροεκπλήξεις ή καθόλου. Όμως ο Βαρθένες είναι μεγάλος. Έτσι, είναι δύο βασικά φάσεις. Η πρώτη φάση που ο πρώτος στόχος των όλων των ομάδων είναι να συμμετέχουν στην πρώτη οκτάδα και από την πρώτη οκτάδα πλέον η τριάδα ανώδο.
1: Πολύ σωστά. Δεν γίνει κανένα πρωτάθλημα φυσικά στην Πρεμιέρα. Είτε είναι και φόρο, είναι το αποτέλεσμα, είτε οτιδήποτε αποτέλεσμα έρχει. Δεν γίνει κανένα πρωτάθλημα από την Πρεμιέρα. Ούτε και ασφαλή συμπεράσματα μπορεί να εξάγει από μία μόνο αγωνιστική. Αλλά θέλουμε να ξεκινήσουμε δυνατά. Δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε οτιδήποτε άλλο για απόψε και ελπίζουμε να μην είμαστε. Να μην συζητάμε για θύμα έκπληξης.
0: Μάλιστα. Αντώνη, ένα ερώτημα και ευχόμενο ο φίλος εδώ. Καλή επιτυχία στην Ένωση Νέων Πραγμνίων. Ξαναπείτε μας το ποσοστό των ποδοσφαιριστών που παρέμειναν από την πρώτη κατηγορία και τι νέες προσθήκες υπάρχουν. Δηλαδή, μιλάμε για τα 3/4 νέα ομάδα, το 50% ή το 75%, κάτι τέτοιο.
1: Τώρα ποσοστό είναι λίγο δύσκολο να το υπολογίσω. Έχουμε μια βασική των ποδοσφαιριστών. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τον τερματοφύλακα. Ο Παναγιώτης έχει μείνει στην ομάδα από πέρσι. Ένας Κύπριος τερματοφύλακας, θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση τερματοφύλακα για δεύτερη κατηγορία. Ειδικά είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Έχουμε τον Σόντον Ιωάννου. Στο κέντρο είναι ο Αντώνης ο Χατσάρης, είναι ο Μιχάλης ο Χαραλάμπους, ο Σολομού. Τώρα να μην ξεχάσω και κανένα, αλλά νομίζω έχουμε μια πολύ καλή βάση.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι υπάρχει μια γερή βάση.
1: Φέραμε και παίχτες Κύπριους και πάλι, οι οποίοι και αυτοί θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν, όπως ο Περατικός, ο Θωμάς, ο Έκτορας. Η τελευταία μεταγραφή που ήταν και ξέρως ο Τελάντερ, θεωρούμε ότι είναι μια πολύ μεταγραφή και θα βοηθήσει. Έχουμε καλούς παίχτες σε όλες τις γραμμές. Θεωρούμε ότι έχουμε ένα ρόστερ για δεύτερη κατηγορία πλήρες. Θεωρούμε ότι κάναμε καλή δουλειά. Τώρα μέχρι να το δούμε στο γήπεδο.
0: Εκεί είναι ο καθρέφτης, ναι. Λοιπόν, Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη μας συνέντευξη. Να είστε καλά και πάλι ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική χρονιά για το ιστορικό συμμετοχή της Ένωση Νέων Παραλυμνίων.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και για την Ένωση Νέων Παραλυμνίων, φίλες και φίλοι. Απλά να πούμε τώρα όλο το πρόγραμμα των σημερινών αγώνων. Είχαμε χθες, επαναλαμβάνω, το παιχνίδι Ερμής Αλαδίκου Ακούτας Χλωράκας 2-0. Σήμερα 7 το βράδυ, μια πέρα χωριουρίσου τη Γέννης Ακλήτα Μόρφου στο Δημοτικό Σωτήρας ο αγώνας. Αναγίωση Ιδρύνιας Ένωση Νέων Παραλυμνίου, έχουμε αυτό το παιχνίδι στο στάδιο αναγέννησης Ιδρύνιας, εννοείται. ΠΑΕΚ Κερίνιας Εθνικός Άχνας στο Κερίνια Επιστροφή. Αγία Νάπα ασύλληση στο Δημοτικό Αγίας Νάπας. Χαλκάνο Ροδαλιού Ηρακλείο Λάκου στο Δημοτικό, στο Δημήτρης Χάματσο στο Ντάλι. ΑΕ Πολεμιδιών Σπάρτα Κοσκεντίου στο Αμόχωστο σε Επιστροφή. Και ΑΠΕΑ Ακροτηρίου Δόξα Κατοκοπιά στο Δημοτικό Ακροτηρίου. Λοιπόν, θα πάμε σε διευθύνσεις και θα επανέλθουμε. Επαναλαμβάνουμε, θα έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο του Εθνικού Άχνας, τον Άγγελο του Βραχίμη. Θα έχουμε και τον Τάσο τον Κυράκου σαν πρώτη φορά μαζί μας στην εκπομπή για το ΑΠΕΑ Κοντήριου. Και θα τερματίσουμε βεβαίως σχολιάζοντας το χθεσινοβραδινό παιχνίδι του Ερμή Αναδίπου Αγκλήτας Χλώραγκας. Μαζί μας θα έχουμε τον πρόεδρο του Ερμή, τον Κωνσταντίνο τον Πίτα. Λοιπόν, σε βεβαιτήκον και πάλι μαζί.
2: Super Sport 104. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Μας Best Brand Pizzas Mini Special 3x140 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand Νιοχώρι Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο 750 ml 4,49 και επιπλέον cashback 80 cent. Νουνού Γάλα Evapore Light 400 γραμμάρια 79 cent και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Back to School. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
7: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
6: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
6: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
7: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
6: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
8: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
9: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
10: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
11: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
14: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
15: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
16: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι μία.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
19: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
20: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
21: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Συνέχεια στην εκπομπή μας, μικροί ήρωες, φίλες και φίλοι. Και από το ιστορικό σωματείο του Παραλυμνίου πάμε στο ιστορικό προσφυγικό σωματείο του Εθνικού Άχνας. Δεν τα κατάφερε σήμερα με την προσφυγική περίοδο, όσο και αν το προσπάθησε, είναι πλέον στην δεύτερη κατηγορία. Για να δούμε και το πλάνο και ο προγραμματισμός και αυτής της ομάδας που σίγουρα θα πρέπει να ακούσουμε, ότι ο στόχος δεν είναι άλλος από το να επανέλθει στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας, εκεί που παρά προσφυγικό σωματείο για 52 χρόνια έχει να δείξει ένα πάρα πολύ πλούσιο ποδοσφαιρικό βιογραφικό. Μαζί μας έχουμε τον Άγγελο τον Βραχίδη, σαν εκπρόσωπος του Εθνικού Άχνας. Άγγελε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη μου. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροάτες.
0: Να είστε καλά. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Παρά το ότι προσπαθήσατε να μην είσαστε μαζί μας στη δικιά μας εκπομπή, Άγγελε. Παρά τα αυτά, τώρα να πω χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Δεν το λέω γιατί και οι ομάδες που βγαίνουν από την δεύτερη κατηγορία στην πρώτη κατηγορία τους, πάντα τους εύχομαι καλό ταξίδι και one way ticket που λέμε. Όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο, σας έχουμε μαζί μας. Είναι χαρά μας για να μιλούμε και εμείς μαζί σας κάθε Σαββατοκυριακό ή όποτε χρειαστεί. Πείτε μας λοιπόν, μετά την όντως καλή προσπάθεια για παραμονή στην βελαμένη προσφυγική περίοδο στην πρώτη κατηγορία, δεν τα καταφέρατε, δεν χαλάει ο κόσμος που λέμε, δεν είναι το τέλος του κόσμου, είσαστε πλέον στη δεύτερη κατηγορία, πείτε μας πώς αξιολογείτε και αυτή την κατηγορία αλλά και τον προγραμματισμό και τους στόχους.
1: Εντάξει, σίγουρα για να ξεκινήσουμε από την περσινή αγωνιστική περίοδο, είναι προφανώς ότι κάναμε κάποια λάθη και εμείς για να φτάσει η ομάδα να μην πετύχει τους στόχους της και να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη δεύτερη κατηγορία, σίγουρα έχουν γίνει κάποια λάθη. Από όλους επαναλαμβάνω, εν πάση περιπτώσει όμως το ποδόσφαιρο δεν σταματά. Είμαστε εδώ, πολύ σωστά δεν είναι ανάγκη, η ζωή συνεχίζεται, το ποδόσφαιρο συνεχίζεται. Οφείλουμε για την ιστορία του σωματείου, όπως αναφέρεις και εσύ, είμαστε μια παραδοσιακή ομάδα της πρώτης κατηγορίας.
0: Με επιτυχίες κιόλας, έτσι, και ευρωπαϊκή συμμετοχή.
1: Ναι. Και ευρωπαϊκές συμμετοχές για ανάγκη. Συμπληρώνουμε φέτος τα 20 χρόνια από εκείνη την αξέχαστη ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας μας και έχουμε και την επαιτειακή φανέλα φέτος για την υπενθύμηση στους παλαιότερους και για να μαθαίνουν και οι νεότεροι για την ιστορία του Εθνικού Άχνας. Και θα προσθέσω για να θέλεις ότι είμαστε και η ομάδα από τις ομάδες που διεκδικούν την παραμονή τους στην πρώτη κατηγορία κάθε χρόνο. Είμαστε από τις ομάδες που έχουμε τις πιο λίγες συμμετοχές, είμαστε η ομάδα μάλλον που έχουμε τις πιο λίγες συμμετοχές στην δεύτερη κατηγορία. Οπότε είμαστε μια παραδοσιακή ομάδα της πρώτης κατηγορίας σίγουρα και αυτός είναι ο στόχος μας. Ο στόχος είναι να έχουμε μια πολύ καλή ποδοσφαιρική σεζόν, με την ευκαιρία να ευχηθώ και σε όλες τις ομάδες μια πολύ καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Ξεκινούμε σήμερα τα επίσημα παιχνίδια, να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο και να μείνουμε μακριά από οτιδήποτε είναι τοξικό για το ποδόσφαιρο μας. Αυτή είναι η ευχή μου για τη φετινή.
0: Πολύ καλή ευχή, πολύ καλή ευχή, ναι, ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, ο στόχος μας είναι ακριβώς όπως το έχεις πει, ανάγκη, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, να έχουμε καταρχήν μία από τις τρεις θέσεις που οδηγούν στην πρώτη κατηγορία, αλλά δεν θα το κρύψουμε, ο στόχος μας είναι και η κατάκτηση του προαθλήματος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η πρεμιέρα πάντα, όπως λέμε, απρόβλεπτη και κάποτε δύσκολη, έρχεσαι εδώ στη Λευκοσία απέναντι από μια άλλη προσφυγική ομάδα και να πω ότι αυξήθηκαν και οι προσφυγικές ομάδες της δεύτερης κατηγορίας τώρα, πέραν του διγενή Ακρίτα Μόρφου, είναι και η δικιά σας με την ΠΑΕΚ Κερίνιας, είναι βασικά συλλήσεις, έχουμε τον Ηρακλή Ολάκου και την Δόξα Κατοκοπιάς. Αυτό έχει τη δική του έννοια και το δικό του μήνυμα, ότι παρά τα προβλήματα και τις τρελυμπορίες της προσφυγίας, εξακολουθεί η ομάδα να το βολεμάνε, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Γιαννάκη, και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις για τους φίλους ακροατές που μας ακούν. Θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον αγώνα που κάνουν τα προσφυγικά σωματεία, εμείς το ξέρουμε από πρώτο χέρι. Υπάρχουν και στην πρώτη κατηγορία και μεγάλες ομάδες όπως είναι η Αόρθωση
0: και η Σαλαμίνα, ναι, ναι.
1: Η Σαλαμίνα με τον κόσμο της, ναι. Όμως εμείς αντιμετωπίζουμε εκτός από το θέμα της προσφυγάς και, και τα οικονομικά δεδομένα, Γιαννάκη, που αντιλαμβάνεσαι ότι διαφορετικά είναι τα οικονομικά δεδομένα της Αόρθωσης από χώστου με τον κόσμο, με τους επενδυτές και οτιδήποτε άλλο προκύπτει στις μεγάλες ομάδες. Εμείς πέρα από το θέμα της προσφυγιάς έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε χρόνο και το οικονομικό κομμάτι και δεν θα πρέπει να ξεχνάει ποτέ τον αγώνα που δίνω αυτά τα σωματεία μαζί με την ΠΑΕΚ, το ΑΣΥ, το Ιακλή, τον Λάκκο, την Δόξα Κατοκοπιάς, όπως είπες και εσύ. Θα πρέπει ο κόσμος, θα πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να αναδεικνύουμε πάντα τον αγώνα που γίνεται από αυτές τις ομάδες για να κρατήσουν τη μνήμη των κατεχομένων περιοχών μας, των σωματείων, τις σύνηθες στους παλιούς και σίγουρα μαθαίνουν και οι νεότερες.
0: Άσε. Τώρα έχω κάποια μηνύματα για τον Εθνικό, πολύ καλά πρέπει να το πω. Τώρα πώς προετοιμαστήκατε βασικά με τα δεδομένα της κατηγορίας, έχοντας βασικά επιλέξει ένα προπονητή με εμπειρίες στην Κύπρο, έτσι να το πούμε γι' αυτό. Ποια είναι τα πλάνα, γιατί πόσο άλλαξε βασικά η ομάδα από την πρώτη κατηγορία, θα φαντάζομαι θα άλλαξε αρκετά, έτσι.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλο το, επειδή σας άκουγα και πιο πριν, Γιαννάκη, σε εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό, είμαστε σχεδόν στο 90% ουσιαστικά αλλαγής του φετινού ρόστερ.
0: Α, τόσο μεγάλο. Μα είναι κάποτε, είναι αναγκαίο αυτό, έτσι, γιατί η εμπειρία δικιά μου για τόσα χρόνια από ομάδες που έρχονται από την πρώτη κατηγορία, σίγουρα υπάρχουν μεγάλες τομές. Αυτό.
1: Ναι, μα δεν μπορεί να κάνεις και αλλιώς, Γιαννέκη, διότι είναι και το οικονομικό κομμάτι, είναι διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα τα έσοδα στην δεύτερη κατηγορία. Οπότε σίγουρα και όλοι οι ξενοί ποδοσφαιριστές ουσιαστικά από την περσική περίοδο αποτελούν το παρελθόν ολοκλήρως της υποχρεώσης του με την ομάδα μας και πολλοί Κύπροι ποδοσφαιριστές αποχώρησαν. Έχουμε δει τον Πάριο Ψάκη, ο οποίος είναι στο εξωτερικό, ο Μεχλιβάνης, ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό Λευκοσίας και άλλοι ποδοσφαιριστές, ξένοι, ο Κομφέ, ο Γιούσης, αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία πλέον. Εμείς ουσιαστικά έχουμε μείνει με τους Κύπριους. Ο ποδοσφαιριστής είναι ο Ιωακίμ Τούμπας, ο τερματοφύλακας μας από την περσική περίοδο, ο Νικόλας ο Γιάλλουρος και ο Νικόλας ο Περδίος, μαζί με τρεις-τέσσερις μικρούς από την ομάδα νέων, οι οποίοι προπονούνται με την πρώτη ομάδα και ο Βέσκο θα χρησιμοποιήσει, θα πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου θα δούμε, θα τους δώσει και ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα είναι όλοι οι αποκτηθέντες, Κύπροι, έμπειροι ποδοσφαιριστές από την δεύτερη κατηγορία και ξένοι ποδοσφαιριστές για να βοηθήσουν την ομάδα στην άνοδο μαζί με τον Βέσκο που, όπως πολύ σωστά είπε Γιαννάκη, ένας έμπειρος άνθρωπος στο ποδόσφαιρο, το κυπριακό ποδόσφαιρο, γνωρίζει από πρώτο χέρι και το γενικά το κυπριακό ποδόσφαιρο και την δεύτερη κατηγορία. Θυμίζω ότι ο Βέσκο ήταν μαζί μας από την περσινή περίοδο, ουσιαστικά ξεκίνησε λίγο πριν από τα play-out. Στην πρώτη κατηγορία κάναμε την προσπάθειά μας, αποτιμήθηκε θετική, εκεί που ξεκινήσαμε τα play-out και ήμασταν σχεδόν καταδικασμένοι, φτάσαμε 2-3 αγωνιστικές πριν το τέλος να διεκδικούμε την παραμονή μας.
0: Το παλέψατε, το παλέψατε, όλοι το ζήσαμε και όλοι το είδαμε. Εντάξει, δεν...
1: Ναι, είχαμε αυτό το κακό διάστημα στη μέση του προλαθήματος για να γίνει που είχαμε κάνει 11 συνεχόμενες αποτυχίες. Ουσιαστικά χωρίς να πάρουμε κανένα βαθμό, αυτό ήταν που μας τύχησε στην περσινή περίοδο. Από εκεί και πέρα ο Βέσκο, ναι, ήρθε, το παλέψαμε στα play-out, μειώσαμε τη διαφορά, πήγαμε στα play-out με 5 βαθμούς διαφορά και μάλιστα από 2 ομάδες. Καταφέραμε να μειώσαμε τη διαφορά, πήγαμε να παίξουμε ένα τελικό στον Πάφο με τον Ακρίτα, δεν τα καταφέραμε και αποτιμούμε όμως σίγουρα θετικό το έργο του Βέσκο και συνεχίζουμε με τον Βέσκο. Την προετοιμασία μας, είχαμε την προετοιμασία μας για τη φετινή σεζόν, τα φιλικά μας παιχνίδια και πλέον αυτά τα αφήνουμε πίσω και μπαίνουμε εδώ που μετρούν οι βαθμοί, μετρά το κάθε παιχνίδι.
0: Ακριβώς, οι βαθμοί είναι και τα γήπεδα των επίσημων αγώνων είναι βασικά η ουσία. Λοιπόν, σαν πρώτη βαφή δεν έχω παρά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Άγγελε. Θα τα λέμε βέβαια στην πορεία και στην εξέλιξη. Εύχομαι κάθε καλό. Και εννοείται καλή ποδοσφαιρική χρονιά όπως με τις αρετές τις οποίες έχεις προδιαγράψει.
1: Να είσαι καλά, Γιαννάκη μου, και εγώ ευχαριστώ. Είμαι πάντα στη διάθεσή σου και εγώ και όλη η ομάδα, όποτε χρειαστεί μας στη διάθεση σου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Άγγελος Βαχίμη που εκπροσωπεί τον Εθνικό Άχνας. Σε πάρα πολύ λίγο να πούμε και πάλι, εντάξει, κάποιοι θέλουν και πάλι το πρόγραμμα, να το πούμε βέβαιως. Σήμερα 7 το βράδυ όλοι οι αγώνες. Με άφα διγενής ακλήτα μόρφωση στο Δημοτικό Σωτήρας. Αναγέννηση Ιδρύνιας, ένωση νέων παραλυμνίου στο στάδιο Αναγέννηση Ιδρύνιας. ΠΑΕΚ φιλοξενεί το Εθνικό Άχνας στο Κερίνια επιστροφή. Αγία Νάπα, λύσεις στο Δημοτικό Αγίας Νάπας. Χαλκάν Ροδαλιού, Ηρακλής Λιολάκου στο Δημήτρης Κάματσου στο Δάλι. ΑΕ Πολεμιδιών, Σπάρτακος Κητίου στο Αμόχωστος επιστροφή. ΑΠΕΑ Ακροντηρίου, Δόξα Κατοκοπιάς στο Γενοτικό Ακροντηρίου. Και στο Ακροντηρίου θα πάμε αμέσως μετά, καλώντας να έχουμε μαζί μας τον Τάσο τον Κυριάκου.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Έχω ήδη αναφέρει ποιον έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά. Πάμε στον Τάσο τον Κυριάκο, το φίλο. Τάσο, καλό μεσημέρι και καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι στην Απιά, την Απιά πλέον οδηγείς από την Βραβέρη Ποδοσφαιρική Περίοδο στο δεύτερο όμιλο μεν, αλλά καλή παραμονή. Μένεις εκεί και έτσι θα θέλαμε τις προδιαγραφές του Τάσου του Κυριάκου με την Απιά στη φετινή σεζόν.
1: Εντάξει, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Σχεδόν και αγωνιστικά αλλά και οργανωτικά είμαστε μια καινούργια ομάδα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δουλέψαμε και στο κομμάτι της οργάνωσης και στο γήπεδο της εγκαταστάσεις, αλλά είμαστε και μια ομάδα η οποία με 11 μεταγραφές, αντιλαμβάνεσαι, είναι σχεδόν το 50%.
0: Ναι, ποσοστίως ναι, αν έμειναν 11 και 11 ναι. Αυτό.
1: Θεωρώ ότι είμαστε μια καινούργια ομάδα αν κάποιος τη συγκρίνει με την περσινή. Έχω την αίσθηση πάντα ταπεινά ότι είμαστε καλύτερο σύνολο από το περσινό. Mm-hmm. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι και στις άλλες ομάδες, παρακολουθώντας όλη αυτή την περίοδο και τα φιλικά παιχνίδια γενικά με τις ομάδες, θεωρώ ότι όλες οι ομάδες έχουν βελτιώσει αγωνιστικά την ομάδα τους. Έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα.
0: Αυτό είναι που ήθελα να ακούσω, κατά πόσο θα ήταν δυνατό και ανταγωνιστικό, με λιγότερα φαβορί και λιγότερα outsider, έτσι.
1: Νομίζω η πρώτη αγωνιστική μας έστειλε τα πρώτα μηνύματα.
0: Ακριβώς αυτό. Ήθελα να μου σχολιάσεις και αυτό το αναγκαστή για το επίπεδο, αλλά εντάξει, τώρα να πούμε ότι ήταν έκπληξη. Οι πρεμιέρες πάντα τα έχουν αυτά. Αυτό που κρατάω εγώ και από το χθεσινό αντριοπτικό παιχνίδι είναι ότι μας ήρθε μια ομάδα από την πρώτη κατηγορία με μια ομάδα από την τρίτη κατηγορία, κερδισμένη η ομάδα του Ερμία Ραδίπου και μάλιστα με πολύ καλό τρόπο, έτσι να το πω αυτό.
1: Κοιτάξτε, Γιάννη μου, θεωρώ ότι πάντοτε υπήρχε αυτό το στοιχείο, αλλά στη φετινή χρονιά θα είναι πολύ πιο έντονο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Οι διαφορές των ομάδων μεταξύ τους είναι πολύ μικρές. Ακόμα και αυτών που κυνηγάνε, δεν ξέρω την ποιότητα που θα έχει ο Εθνικός Άχνας και η Ένωση Νέων Παραλιμνίου, οι οποίες είναι κλασικές ομάδες πρώτης κατηγορίας, και έχω την αίσθηση ότι θα έχουν τη διαφορά, θα έχουν μια κάποια διαφορά από τις υπόλοιπες. Όμως, ξέροντας και γιατί έχουμε παίξει και με τον Ακρίτα φιλικά παιχνίδια, θεωρώ ότι και ο Ακρίτας είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, ενώ ποιοτική με πολύ βάθος. Το μόνο μειονέκτημα ήταν ότι πολλοί παίχτες από τους βασικούς μπήκαν στην ομάδα τον τελευταίο μήνα, και αυτό το πράγμα κοστίζει όταν αργείς να κάνεις τον προγραμματισμό σου.
0: Αυτό κόστησε. Άκουσα και κάποια σχόλια χθες ότι πιθανό να επηρέασε, δεν κατάφερε και ο νέος προπονητής του Ακρίτα, ο Στρέπελ, να δώσει τη δικιά του φιλοσοφία, γιατί και εκεί τελευταίες μέρες πήγε ο Στρέπελ, το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Πέραν του ότι από την περασμένη ποδοσφαιρική περίοδο, βλέποντας λίγο το ρόστερ του Ακρίτα, ένας ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν και νομίζω έχει και ένα-δύο στον πάγκο, έτσι.
1: Μα γι' αυτό λέω ότι κάθε καινούργια χρονιά είναι πολύ διαφορετική, ιδίως στην δεύτερη κατηγορία, γιατί εύκολα μπορεί μια ομάδα να αλλάξει αγωνιστική εικόνα με τις μεταγραφές που κάνει, είτε τις πετυχαίνεις είτε όχι. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι και αυτή την αίσθηση έχω, και νομίζω και οι άλλοι συναδέλφοι έχουν την ίδια άποψη, ότι ήταν και στη φετινή χρονιά ούτως ή άλλως ανταγωνιστικό. Στη φετινή θα είναι, στην περσινή εννοώ, στη φετινή θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Οι διαφορές είναι μικρές, θα παίξουν πάρα πολύ ρόλο οι μικρές λεπτομέρειες, θα παίξει πάρα πολύ ρόλο οι αντοχές που θα έχουν οι ομάδες και η σταθερότητα σε αυτό το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, έχει και μια ιδιαιτερότητα. Είναι ένα πρωτάθλημα που είναι έτσι κάπως, με τον τρόπο που διεξάγεται, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή παίζεις τον πρώτο γύρο, μετά χωρίζονται οι ομάδες στους πάνω και στους κάτω, και επειδή είναι πολύ γρήγορο το πρώτο σκέλος του πρωταθλήματος, δεν προλαβαίνουν οι ομάδες να κάνουν μεγάλες διαφορές βαθμολογικές, ενώ και είναι πολύ ανταγωνιστικό. Δηλαδή και πρώτος να τερματίσεις στο πάνω γκρουπ ή στο κάτω γκρουπ, όλα παίζονται. Όλα, είναι τόση μικρή διαφορά που θα υπάρχουν από τον 8ο που όλα παίζονται και το είδαμε. Κυρίως στο πάνω γκρουπ στην περσινή χρονιά το είδαμε.
0: Εντάξει,
1: πιο λίγο στο κάτω γκρουπ, αλλά στο πάνω το είδαμε. Ό,τι παίζεται η άνοδος.
0: Για τις δύο θέσεις. Γιατί μια ήταν καβαρωμένη.
1: Ναι, για τις δύο θέσεις. Μα είναι σημαντικό.
0: Πάρα
1: από τις δύο να παίζονται, τις τελευταίες δύο αγωνιστικές είναι πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Άρα είναι θετικά, θα έλεγα εγώ, είναι θετικά τα στοιχεία που παίρνουμε από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Και γενικά με όσοι έχουμε δει μέχρι τώρα στην προετοιμασία των ομάδων και η πρώτη αγωνιστική. Όσον αφορά εμάς, ξέρεις πάρα πολύ καλά, Γιαννάκη, ότι η προσπάθεια είναι να πάμε ένα σκαλί πιο πάνω. Το σκαλί πιο πάνω έχει πολλές ερμηνείες. Μπορεί να θεωρηθεί μια προσπάθεια να μπούμε στην οκτάδα ή γιατί αυτός είναι ο στόχος και να μείνουμε μακριά από περιπέτειες πολύ γρήγορα, εφόσον είναι εφικτό αυτό το πράγμα. Γιατί χτίζομαι μια καινούργια ομάδα και επαναλαμβάνω, θα πω ακόμα μια φορά, ότι χτίζαμε και στο οργανωτικό κομμάτι, γιατί θέλουμε να έχουμε λίγο βάθος ως ομάδα. Εννοώ βάθος όσον αφορά το πόσο πολύ μακριά μπορούμε να πάμε. Είμαστε μια νεανική ομάδα όσον αφορά το όριο ηλικίας. Έχουμε και τους έμπειρους μας που φέραμε ή κρατήσαμε από την περσινή χρονιά και νομίζω έχουμε ένα σύνολο ανταγωνιστικό και τουλάχιστον μέχρι τώρα η εικόνα που έχουμε δείξει και στην προετοιμασία είναι πάρα πολύ θετική.
0: Μάλιστα. Στο ακροτήριο ο αγώνας, έτσι, άδειο τιμιανό.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Η ώρα 7 έχουμε βάλει και καινούργιο φωτισμό στο γήπεδο, πέραν το ότι αναβαθμίσαμε και τον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε βάλει και φωτισμό ο οποίος μπήκε πριν μια εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και σε αυτό το κομμάτι, ενώ στην περσινή χρονιά κάποιος θυμάται, τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια τα έπαιξε στα κούκλια, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Η ΑΠΑ. Άρα έχουμε και αυτό το πλεονέκτημα, ότι δεν θα κάνουμε παιχνίδια εκτός έδρας, όσα και αν είναι αυτά τα νυχτερινά.
0: Δύο θα είναι πλέον, γιατί...
1: δύο, ναι, όπως είναι η αλλαγή και εντάξει, είναι ένα για μένα εντάξει, πολύ μεγάλο disadvantage για τις ομάδες το ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλη διακοπή, αλλά θα ζήσουμε και με αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μόλις ξεκινήσεις πρέπει να κάνεις διαχείριση 3 εβδομάδων για να ετοιμαστείς για το τρίτο παιχνίδι.
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Τώρα, εντάξει, να πούμε και κάτι για την αντίπαλη ομάδα. Η Δόξα Κοτοκοπιάς, γνωστή ομάδα και από την πρώτη κατηγορία. Τις δύο τελευταίες χρονιές είναι εκεί στην δεύτερη. Πώς αντιλαμβάνομαι, είσαστε ένας προπονητής πάρα πολύ μελετημένος και δεν το λέω για να κάνω εγκόμια. Απλά είσαι εκεί, στο ποδόσφαιρο, στο βετσί του ποδοσφαίρου που λέμε. Πώς αξιολογείς και τι σημαίνει αντίπαλο, αλλά εντάξει, μας έκανες μια γενικότερη τοποθέτηση για τον βαθμό δυσκολίας της κατηγορίας στη φετινή χρονιά. Για την αντίπαλο σήμερα, δύο λόγια.
1: Να είστε σίγουροι ότι η Δόξα είναι καλύτερη ομάδα από την περσινή. Είναι δεδομένο αυτό. Την έχουμε παρακολουθήσει. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την περσινή. Έχει πολύ πιο ποιοτικό ρόστερ από το περσινό. Έμπειρους. Υπάρχει ένας καλός προπονητής εκεί. Θα πρέπει να το πούμε, ο οποίος έχει βάλει τη σφαγίδα του στον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα της Δόξας. Νιώθω ότι θα είναι μια από τις ομάδες που θα κυνηγήσει την άνοδο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Mm-hmm.
1: Αν υπάρχουν 5 ομάδες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να κυνηγήσουν επίσης όλες με τους υπόλοιπους την άνοδο, θεωρώ ότι μια από αυτές θα είναι η Δόξα.
0: Να πούμε και τώρα, έχετε αναφέρει δύο προβλήματα, δόξα για τον Απόστολο Τερζιέ, έτσι να γνωρίζουν και φίλοι ακόμα για ποιο μιλάμε. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, γιατί έχει κάνει και μια καλή πορεία στην περσινή χρονιά στην
0: Αγία Νάπα,
1: αλλά γενικά σαν προπονητής και σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου είναι γνώστης πολλών πραγμάτων και θεωρώ ότι θα βάλει και τη σφαγίδα του στη Δόξα. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για μας, όμως παίζουμε στην έδρα μας. Είμαστε μια ομάδα η οποία θεωρούμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Πρέπει να ξεκινήσουμε με νίκη, γιατί η ουσία δεν είναι το να πάρεις τους 3 βαθμούς και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Δεν λέει τίποτε. Ούτε αν χάσεις το σημερινό παιχνίδι λέει κάτι, εννοώ στο πρωτάθλημα, αλλά ούτε και αν το κερδίσεις. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, είναι 29 παιχνίδια, είναι ένας μαραθώνιος. Όμως θεωρώ μια νίκη οποιαδήποτε νίκη την πρώτη αγωνιστική χτίζεις και ελευθερώνει, θα έλεγα, και τον προπονητή να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά, μιας και υπάρχει και διακοπή, θα πρέπει να το, mm-hmm. να το πούμε αυτό. Άρα όσο και αν δύσκολο φαίνεται, νιώθω ότι έχουμε τις δυνατότητες να κυνηγήσουμε την νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Και επαναλαμβάνω, είναι η έδρα μας και θέλουμε να είναι ένα απόσθητο κάστρο. Από εκεί και πέρα τα λόγια είναι περιττά, νομίζω έφτασε η ώρα. Αυτά που λέμε θα τα δείξουμε μέσα στο γήπεδο, πόσο καλά προετοιμαστήκαμε όλο αυτόν τον καιρό.
0: Εκεί που παίζονται πλέον και οι βαθμοί και μετράνε.
1: Και βεβαίως πάρα πολύ καλά λεπτομέρειες.
0: Μια νίκη στην πρεμιέρα, πέραν το ότι χτίζεις πολλά πράγματα, χτίζεις και ψυχολογία, που είναι ένας σημαντικός παράγοντας για το ποδόσφαιρο μας, έτσι.
1: Πολύ σημαντικός, Γιαννάκη, πάρα πολύ σημαντικός.
0: Λοιπόν, δεν έχω πέρα, σας ευχηθούμε κάθε καλό. Καλή επιτυχία, καλή πρεμιέρα, καλή ποδοσφαιρική χρονιά και πάλι Τάσο Κυριάκου.
1: Να έχουμε ένα καλό ποδοσφαιρική, μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Ευχαριστώ για μένα.
0: Να είστε καλά. Yeah. Λοιπόν, αυτά και για τον Τάσο Κυριάκου. Εντάξει, κάναμε ένα σχόλιο για το χθεσινό βραδινό τηλεοπτικό παιχνίδι Ερμής Ραδίφου Ακλήτας Χλώρακας. Έχουμε πει ότι ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση από τον Ερμή. Κάκα τα ψέματα. Από την άλλη είχαμε τον Ακλήτα και εγώ θεωρώ ότι ο Ακλήτας, εκτιμώντας και την ποιότητα του στην ομάδα, ίσως να άξιζε κάτι περισσότερο σαν ποιότητα. Δεν του έδωσε την ευκαιρία ο Ερμής με τη δικιά του εξαιρετική παρουσία, αλλά και ο Ακλήτας, μιλώντας και με στέλεχος του Ακλήτα Χρόνγας, δεν θα τους πάρει στα κάτω, γιατί υπάρχει ομάδα, υπάρχουν βασικά εκείνες οι συνθήκες για να κάνει μια πολύ καλή πορεία. Και γιατί όχι, όπως είχαμε ακούσει και το Θέμη την περασμένη εβδομάδα, να μας λέει γιατί όχι για την άνοδο. Αυτός είναι ο στόχος. Άρα εμείς σε πάρα πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ερμή Ραδίφου, τον κύριο Κωνσταντίνο Βίτα, και βεβαίως θα σχολιάσουμε και τον αγώνα. Σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διπλή έκπτωση? Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Edam Light 500 γραμμάρια 3,35 και με Lidl Plus 2,75. Φτερούγες κοτόπουλου μαριναρισμένες 750 γραμμάρια 5,89 και με Lidl Plus 4,89. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια 1,94 και με Lidl Plus 1,59. Lidl. More to value.
4: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ? Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς, το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
5: Δεν είναι να παίζει με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
2: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
6: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
8: Είτε μέσα στο γήπεδο.
9: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
8: δύνατο, coach, πολλά.
9: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
12: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 30χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε χθες βράδυ σε γκαράζ οικίας στη Σωτήρα. Ο 30χρονος αλλοδαπός κάτοικος Σωτήρας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Η σκηνή αποκλείστηκε άμεσα από την αστυνομία, ενώ εξετάζονται όλα τα σενάρια σε σχέση με τις συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού του. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών. Χθες το απόγευμα λήφθη κατάθεση και από τον οδηγό ταξί που μετέφερε τον δημοφιλή τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Ανησυχία για την διεθνή ναυσιπλοεία. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη έχουν θέσει υπό τον ελεγχό τους τα δύο εναπομείναντα νησιά στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμ. Η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο κατά της Ρωσίας, δηλώνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Μόσχα δεν αποτελεί απειλή για την Ευρώπη. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Τραμπ να υιοθετήσει άμεσα αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ώστε να εμποδίσει την ικανότητά της να παράγει πυράβλους. 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Γαλλία μετά τον εκτροχιασμό επιβατικού σειρμού. Στη Ρωσία 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε σύγκρουση μικρού λεωφορείου με όχημα.
7: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
15: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
16: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
17: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
18: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
17: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
18: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
17: Μια αρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
14: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή και σύντομη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 32 στα βόρεια παράλια, στους 31 στα δυτικά παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
13: Ακούτε Super Sport 104. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
19: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Back to school. Έτοιμοι για νέα...
19: Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Back to school. Έτοιμοι...

0: βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
3: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
2: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
3: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
4: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
7: Super Sport 104.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, πάμε προς το φινάλε της εκπομπής του Σαββάτου. Και βεβαίως τον κύριο λόγο, όπως έχουμε πει, έχει και η δεύτερη κατηγορία. Είχαμε χθες την πρεμιέρα του Μαραθωνίου, τηλεοπτικό παιχνίδι Ερμής Αραδίπου Ακρίτας Χλώρακας 2-0, θα το σχολιάσουμε. Και βεβαίως έχουμε άλλους 7 αγώνες σήμερα, τους έχουμε αναφέρει, η ώρα 7 όλοι οι αγώνες, βραδινή που λέμε, με κατάλληλους φωτισμούς και γήπεδα. Πάμε στο χθεσινό όμως το παιχνίδι, το οποίο είχαμε την ευκαιρία πάρα πολύ να το δούμε, να το απολαύσουμε. Είδαμε και το επίπεδο, είδαμε ένα εξαιρετικό Ερμή Αραδίπου, πραγματικά που κέρδισε δίκαια, δικαιότατα θα λέει κάποιος, τον Ακρίτα Χλώρακας, μια ομάδα που βασίστηκε από την πρώτη κατηγορία, με 2 τέρματα, από το πρώτο από ένα πάρα πολύ εξαιρετικό επιθετικό, τον Τζίλε,

0: Στο 8ο λεπτό ο ίδιος με ασίστ, με κεφάλι έδωσε την μπάλα στον Καμαρά στο 57-2-0. Είχε και άλλες ευκαιρίες, άλλες προϋποθέσεις. Και πάμε στον πρόεδρο του Ερμηνεύου, τον Κωνσταντίνο τον Πίτα. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε καλά.
0: Ιδανικό ξεκίνημα με μια εξαιρετική πραγματικά εμφάνιση που τουλάχιστον τους πλήστους από όσους έχουμε συνομιλήσει μας έχει εκπλήξει αυτή η ωραία εμφάνιση του Ερμή. Βέβαια εσείς χτίσατε την ομάδα μαζί με τον προπονητή σας, θα γνωρίζατε πολύ περισσότερα. Αλλά είναι γεγονός πώς εκλάβατε αυτή την εμφάνιση, πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Να πούμε και κάποια στατιστικά, ότι δεν κινδυνεύσατε καθόλου, πάρα πολύ καλή στρατηγική και τακτική από τον προπονητή σας. Για να καταλάβει και κάποιος ο οποίος δεν έχει παρακολουθήσει τον αγώνα, ο Ακρίτας Χλώραγκας έκανε ευκαιρία στο 90 και στις καθυστερήσεις του αγώνα όταν ήταν και το 2-0. Έτσι, πείτε μας τα πρώτα σχόλια. Αντιλαμβάνομαι, θα νιώθετε πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχής.
1: Εντάξει, σίγουρα ξεκινήσαμε πολύ καλά το πρωτάθλημα. Το θέλαμε πάρα πολύ. Εντάξει, ήταν πρεμιέρα. Η αλήθεια δεν ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε από τον αντίπαλο λόγω του ότι ήρθε από την πρώτη κατηγορία. Βλέπαμε όμως ότι έχει πάρα πολύ ποιότητα η ομάδα του Ακρίτα, ποδοσφαιριστές από την πρώτη κατηγορία κτλ. Εμείς παρουσιαστήκαμε πάρα πολύ καλοί. Όπως είπατε και εσείς, εγώ εμπιστεύτηκα το προπονητή από το καλοκαίρι. Χτίζαμε την ομάδα σιγά σιγά μαζί. Γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι η ομάδα έχει πάρα πολύ καλές ποιοτικές λύσεις στο ρόστερ. Εντάξει, ακόμα θεωρώ δεν πιάσαμε τα στάνταρ που θα θέλαμε, γιατί ακόμα θέλουμε δουλειά πολύ. Είμαστε καινούργια ομάδα, ήρθαμε όπως είπατε και εσείς από την τρίτη κατηγορία. Φυσικά όμως κερδίσαμε μόνο μία μάχη. Πρέπει να διαχειριστούμε σωστά. Τίποτα περισσότερο, ήταν ένας αγώνας. Και συνεχίζουμε.
0: Αυτό πρόεδρε, απαλούμε που θα διακόπτω, αλλά είχαμε ακούσει και τις δηλώσεις του προπονητή σας με το μέρος του αγώνα. Παρά το ότι όντως ήταν μια τεράστια, όπως είχε πει ο ανταποκριτής του σταθμού τον κύριο Δαμιανού, ο ίδιος κράτησε μικρό καλάθι. Είπε ήταν απλά μια πρώτη επιτυχία. Υπάρχει δρόμος μεγάλος, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Ήταν ένα παιχνίδι. Ξέρουμε ότι, και το είχα πει και άλλες φορές προσωπικά, ότι βλέπω πολύ μικρές διαφορές στις ομάδες φέτος της δεύτερης κατηγορίας. Είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Είναι πολύ νωρίς. Εμείς χθες παρουσιαστήκαμε πανέτοιμοι. Τα παιδιά έδωσαν ψυχή και πάθος. Το είδαμε όλοι και από την τηλεόραση όσοι το είδαν. Ήμασταν έτοιμοι. Δικαιούμασταν κατά κράτος την νίκη. Την πήραμε. Και συγχαρητήρια σε όλους. Εδώ θέλω να αφιερώσω τη συγκεκριμένη νίκη, τη χθεσινή μας, στο ποδοσφαιριστή μας Ανδρέα Κώστη, που είχε μια περιπέτεια με μια ανθρωπική δηλητηρίαση και κατέληξε στην κλινική. Mm-hmm.
0: Και... Αλλά, ναι, ναι. Απολογούμε, έκανα λάθος όνομα προπονητή. Νικόλας Μαρτής ή Βασάβας Δαμιανού.
1: Όχι, Νικόλας
0: Μαρτής. Μήπως έκανα εγώ αναφορά στο Σάβα. Απλά απολογούμε για τις δηλώσεις
1: του. Νομίζω πως όχι.
0: Τον Νικόλα του Μαρτίδη. Ο Νικόλας του Μαρτίδης παίρνει τα εύσημα για αυτό το ωραίο χτίσιμο και αυτή την ωραία τακτική που εφάρμοσε χθες. Έτσι, πείτε μας, ήταν κάποιοι που έχουν ξεχωρίσει, πρόεδρε, πραγματικά, όπως ο αναφέρονος που έχω κάνει αναφορά για τον Τζίλε, ο Ιταλός αυτός παίκτης, ο οποίος έκανε ένα τέρμα ωραίο, έχασε και ευκαιρίες, αλλά ήταν και ο άνθρωπος που έδωσε την ασίστ στις αλλαγές του Νικόλα, που βοήθησαν πάρα πολύ, έτσι.
1: Ο Τζίλε είναι ένας ποδοσφαιριστής που έφερα την Κύπρο το 22. Μετά από εμάς έφυγε από την Κύπρο 3 χρόνια, συνομιλούσαμε διαρκώς. Φέτος με εμπιστεύτηκε, τον ευχαριστώ, τον ξανάφερα στην ομάδα. Τον γνωρίζουμε, είναι πάρα πολύ καλό παιδί, είναι ποδοσφαιριστής πολύ δυνατός, πολύ καλός επιθετικός.
0: Mm-hmm. Τον έχουμε βούλευση χθες, ναι, τον έχουμε δει. Ότι, γιατί και στο πρώτο τέρμα ή και σε άλλες φάσεις δεν είχε πάρα πολλούς πλησίων του. Πάλεψε, παλικάρι. Το πρώτο τέρμα βέβαια ευθύνεται και η άμυνα του Ακρίτα, γιατί ήταν εντελώς μόνος και έκανε επέλαση. Όμως από εκεί και πέρα έδειξε μεγάλες αρετές, θα πρέπει να το πούμε αυτό, όπως και τα δύο ακραία επιθετικά σας χαφ, έτσι να το πούμε και αυτό.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά εδώ θέλω να πω ότι και οι 16 ποδοσφαιριστές μας που αγωνίστηκαν χθες ήταν άψογοι, και αλλαγές και το ένα που έπρεπε και το κορυφάρισμα του coach. Αλλά όπως είπαμε και πριν, ήταν ένα παιχνίδι, πήραμε τους 3 βαθμούς, συνεχίζουμε ταπεινά.
0: Μάλιστα, ταπεινά. Και πάμε πλέον για τη δεύτερη αγωνιστική, εκεί που οι δύο πρώτες αγωνιστικές θα διεξαχθούν, είναι βραδινά τα παιχνίδια, έτσι, και μετά θα έχουμε τη μεγάλη διακοπή των 2-3 εβδομάδων. Οπότε η στόχη είναι εκεί, κερδίσατε... Αν το βάζαμε στα χαρτιά, θεωρείται ο Ακρίτας ότι ήταν φαβορή. Το διαψεύσατε, πρόεδρε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς. Να ξυπάμε τώρα με την ΠΑΕΚ την επόμενη Κυριακή. Στις 7 το βράδυ ξανά στο στάδιο Αναμόχωστος. Ένας πάλι πολύ δυνατός αντίπαλος. Έναν πολύ καλά στελεχωμένο ρόστερ και έναν πολύ καλό προπονητή. Εμείς όμως δείξαμε ότι θα παλεύουμε όλα τα παιχνίδια. Έχουμε ποιότητα. Και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε στα νικηφόρα αποτελέσματα.
0: Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρώτη επαφή μας. Έχουμε την ευκαιρία. Ευχόμαστε κάθε καλό για αυτή η πρώτη επιτυχία να έχει συνέχεια. Ευχόμαστε.
1: Να είστε καλά.
0: Επίσης, να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον. Εντάξει, δεν έχει πρόεδρο ή δεν έχει προπονητή που με την πρεμιέρα κάνουν επιτυχία να μην είναι ευχαριστημένοι. Βεβαίως, ακούσαμε και τον προπονητή χθες, τον Νικόλα του Μαρτίδη, ότι. Συνετά και προσγειωμένα έχουν πάρει αυτό το νικηφόρο. Θα συνεχίσει. Από την άλλη, όπως έχω πει, ο Ακρίτας Χλώρακας ίσως να μην παρουσιάστηκε όπως πρόσμεναν κάποιοι, και ιδιαίτερα οι φίλοι του. Όμως δεν πάει από το να παραμένει παρά την απώλεια της πρώτης αγωνιστικής. Δεν πάει από το να παραμένει μια ομάδα πολύ καλά στελεχωμένη και με στόχους την άνοδο. Αυτό μας μετέφερε και στέλεχος του Σωματείου, διοικητικό. Οπότε δεν έχουμε παρά να το πιστέψουμε και να το τεκμηριώσουμε, γιατί επαναλαμβάνω ότι είχαμε αυτή την αλλαγή του προπονητή τις τελευταίες μέρες εκεί στον Ακρίτα, που πιθανόν έχει τον δικό του ρόλο. Βλέπετε, ο άνθρωπος, πρώτη φορά το είδε αυτό, έκανε 5 αλλαγές ταυτόχρονα, παρακαλώ. 5, γιατί αν είχε περιθώριο για ίσως 10 αλλαγές, δεν βάζω τον τερματοφύλακα, να έκανε και 10. Δεν ξέρω. Θα πρέπει όμως να δουλέψει το κομμάτι αυτό του υλικού που έχει εκεί στον Ακρίτα, για να δούμε τον Ακρίτα πιο βελτιωμένο, και είμαι σίγουρος ότι θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, να επαναλάβουμε κάποια πράγματα. Καταρχήν να πούμε ότι οι άλλοι 7 αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα η ώρα 7 το βράδυ. Έχουμε ήδη ανακοινώσει και πού και ποιες ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες. Εμείς απλά, για να μην αδικήσουμε και πάλι τους φίλους των πιο κάτω κατηγοριών, τρίτης κατηγορίας αλλά και επιλέχτης κατηγορίας, υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα πρωταθλήματα θα αρχίσουν 26 του Σεπτεμβρίου. Οπότε έχουμε κάποια περιθώρια ακόμα, και ιδιαίτερα τα ερχόμενα Σαββατοκυριακά που δεν θα έχουμε δεύτερη κατηγορία, θα πάμε και να κάνουμε και τις συστάσεις και τις γνωριμίες με αυτές τις κατηγορίες, τόσο για τις ομάδες που στελεχώνουν τόσο την τρίτη κατηγορία αλλά και την επιλεκτή, μαζί με τους προπονητές τους. Δεν έχουμε ακόμα αναφέρει προπονητές, γιατί επαναλαμβάνω ότι οι προπονητές στην Κύπρο το έχουμε μάθει ότι, και έχουμε πολλά παραδείγματα, μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέρουμε αν είναι. Γιατί το λέω αυτό, ακόμα και χθες έχω πληροφορηθεί ότι προπονητής κάποιας ομάδας, κάποιας κατηγορίας έχει αλλάξει. Δηλαδή κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες πριν το πρωτάθλημα. Λοιπόν, να υπενθυμίσω λοιπόν ότι στην τρίτη κατηγορία φέτος θα δούμε να αγωνίζονται FC Λιβάδια 2022, ΑΕΣ Ζακακίου, ΑΕΚ Κελιών, ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου, ΑΛΚΙ 1948 Λάρνακας, Ανόρθωση Μουτεάκας, ΑΣΠΙΣ Πύλας, Ένωση Νέων Θόη Λακατάμιας, Εθνικός Άσιας, Εθνικών Λατσιών, Κέντρο Αγίας Μαρίνας Κιλούρας, Ξυλοφάγου FC, Ποθέλος Αθιένου, Ομόνια Ψευδά, Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αχυρώνας Ονίσιλος και Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ορμίδιας. Αυτές είναι οι 16 ομάδες και να πω και την πρώτη αγωνιστική που αρχίζει στις 4 το απόγευμα στις 26 Ιανουαρίου, Σαββάτο. Λοιπόν, Ασπής Πύλας, Θόη Λακτάμια στο κοινοτικό Πύλας, Εθνικό Λατσιών, ΑΕΣ Δωκακίου στο δημοτικό Λατσιών, Αλκή 1948 Λάρνακας, Ξυλοφάγου FC στο κοινοτικό Ρόκλινης, Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αχυρώνας Ονίσιλος, Ομόνια Ψευδά στο κοινοτικό Λιοπετρίου, Οθέλος Αθιένου, Εθνικός Άσσας στο στάδιο Οθέλου στην Αθιένου, ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσίρων Αχερίτου, Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ορμίδιας στο στάδιο Όλυμπος Αχερίτου, ΑΕΚ Κελιών, Κέντρος Αγίας Μαρίνας Κιλούρας στο κοινοτικό Κελιών και Ανόρθωση Μουτεάκας, FC Λιβάδια στο δημοτικό Γερμασόγειας. Αυτή είναι και η πρώτη αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας. Πάμε να δούμε τις ομάδες τώρα της επιλεκτής κατηγορίας και την πρώτη αγωνιστική. Λοιπόν, επιλεκτή, ΑΚΑΜΑΣ ΠΕΓΙΑ 2025, ΑΕΚ Κουκλιών, Αθλητικός Όμιλος Θύελλα Αγίου Θεοδόρου Λάρνακας, Αθλητικός Σωματείο Δίας Στροβόλου, ΑΕΚ Κοράκου, Αθλητική Ένωση Τρούλων, Άπονα Ανάγιας, ΑΠΟΠ Πόλης, Άτλας Αγλαντζάς, Γεροσκύβου FC, Θόη Πύργου, Κούρης Ερήμης, Ορφέα Λευκοσίας, Πρόδος Καϊμακλείου, Ροτσίδης Μάμαρη και Φρένερος FC. Πάμε να δούμε και την πρώτη αγωνιστική και για αυτό το πρωτάθλημα, επίσης 26 Σεπτεμβρίου 4 το απόγευμα. Λοιπόν, Άτλας Αγλαντζάς, Αθλητική Ένωση Τρούλων στο Δημοτικό Αγλαντζάς, Γεροσκύπου FC, ΑΚΑΜΑΣ ΠΕΓΙΑ FC στο Δημοτικό Γεροσκύπου, Θόη Πύργου από Πόλης στο Κοινοτικό Πύργου, Ροτσίδης Μάμαρη, Αθλητικός Όμιλος Θύελλα Αγίου Θεοδόρου στο γήπεδο Ροτσίδη Μάμαρη, ΑΕΚ Κουκλιών, Κούρης Ερήμης στο Κοινοτικό Κουκλιών Νίκος Νικολάου, Άπον Ανάγιας, ΑΕΚ Κοράκου στο ΠΕΓΙΑ, στο Περιφερειακό Αναγιών Δευτεράς, Φρένερος FC 2000, Αθλητικό Σωματείο Δίας Στροβόλου στο Κοινοτικό Φρενάρου και Πρόδος Καϊμακλείου Ορφέα Λευκοσίας στο Δημοτικό Στάδιο Λευκοσίας. Λοιπόν, αυτή είναι και η ταυτότητα τρίτης κατηγορίας και επιλεκτής κατηγορίας, φίλες και φίλοι. Σιγά σιγά ετοιμάζονται όλα τα σωματεία μας για να μπουν στο μαραθώνιο, στο ποδοσφαιρικό μαραθώνιο 26-27. Εμείς βεβαίως θα είμαστε εδώ για ακόμα μια χρονιά για να έχουμε βασικά, να δώσουμε μάλλον και φωνή και λόγο για αυτούς τους μικρούς ήρωες που ανιδιοτελώς προσφέρουν και ευεργετούν το άθλημα του ποδοσφαίρου μας. Μαζί βεβαίως θα είμαστε και αύριο, έχουμε να πούμε και αύριο πάρα πολλά, γιατί θα έχουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα της δεύτερης κατηγορίας, αλλά θα αρχίσουμε σιγά σιγά να έχουμε και στις εκπομπές μας εκπροσώπους και των άλλων σωματείων των άλλων κατηγοριών. Λοιπόν, μέχρι αύριο, 12 το σημερινό με 2 το απόγευμα, από μένα τον Γιαννάκη τον Λακοντρίδη και τον Τάσο τον Μιχαηλίδη, καλό μα πάρα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
5: Καραλάμπους. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATNN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
8: Γιορτή του Κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του Κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
9: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουριο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 900-32210, χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
10: Super Sport 104.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
15: Θέσει στο αρχικό σχήμα τη ΣΑΚ διεκδικούν οι Κάρινεν, Ζήνη και Γκατσίνοβιτ εν ώψη τη αυριανή αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί στο γήπεδο στον αγώνα με την ΑΕΚ, δήλωσε ο διευθυντή ποδοσφαίρου του Σαχτάρ Ντονιέτσκ, Ντάριο Σρνα, εν ώψη τη αναμέτρηση με τον Δικέφαλο. Σε προχωρημένη συζήτηση με τη Ρώμα για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τις εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι η Τσάπρας και Ντέσσερς, μέρος του προγράμματος της χθεσινής προπόνησης του Τριφυγιού Ευγαλωτσίρη Βέγια. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο 30χρονος επιθετικός Σίμων Μπαντζά για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τους Ασπρό, με τον ΠΑΟΚ. Ανοιχτή και η υπόθεση του στόπερ για τους Ασπρόμαυρους. Ηράκλης και Ατρόμητος κοντράρονται στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Επιστρέφει ο Ματσάρης στον πάγκο του Γυρεού, έκτος η Μπαρσένας και Χρωμάντα για τους γηπεδούχους. Έκτος ο Νούνιες για τους περιστεριώτες. Μέσα η Περέα και Σερτζίνιο. Σε περιγράφει για τον Ίντερ Βέτεν αλλά Sports 94,3 ο Γιώργος Γιωργούλας. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο για λογαριασμό του Άριου 31 ετών Εκστρέμ Μπρούμα, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Μπενφίκα. Αρνητική εξέλιξη στη μεταγραφή του Σούταρ στους Κίτρινους λόγω οικονομικών εκκρεμωτήτων ανάμεσα στον Σκοτσέζο Στόπερ και τη Ρέιντζερς. Αλλαγές στο αρχικό σχήμα ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Κανονικά θα δεξαχθεί το Super Cup της EuroLeague στην Etihad Arena του Abu Dhabi το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου με τις 4 ομάδες να παίρνουν τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις. Μετά την επιβλητική νίκη επί της ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ρίχνεται στο δεύτερο φιλικό του στη Ρόδο αντιμετωπίζοντας τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Τζάμπολ στις 6, τηλεοπτική μετάδοση από Action 24. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2 στις 4 Μαρκό Καλυθέα και στις 6 ΑΕΛ Ζάκυνθος. Η Ολλανδία βάζει τέλος φωτοβολίδες στις εξέδρες, καθώς από εδώ και στο εξής κάθε χρήση τους θα οδηγήσει σε οριστική διακοπή αγώνα και εκένωση του γηπέδου. Δοκιμασία στο Λονδίνο για την Χαλ του Κωνσταντίν Τζολάκη που αντιμετωπίζει στις 5 την Τσέλσι στο Στάνφορντ Μπριτζ για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 5 Άστον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ, Κρίσταλ Πάλας Ιπσουιτς, Λίβερπουλ Φούλαμ, Μπόρνμουθ Μπρέντφορντ και στις 7.30 Τότεναμ Έβερτον και στις 10 Σάντερλαντ Αρσενάλ. Η Real Madrid υποδέχεται στις 10 τη Ράγιο Βαγεκάνο στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου για την 5η στροφή της La Liga. Στα υπόλοιπα μάτς στις 3 Σαταντέρ Αλαβές, στις 5 και 4 ο Σασούνα Εσπανιόλ και στις 7.30 Athletic Bilbao Elche. Η Μπορούσια Ντόρμουντ κοντράρεται στις 4.30 με την Μπάντερμπορν στο Signal Iduna Park για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4.30 Augsburg Bayer Leverkusen, Mainz Eintracht Frankfurtis, Freiburg Gladbach και Hoffenheim Stuttgart και στις 7.30 Κολονία Werder Bremen. Λάτσιο και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 7 στο Ολυμπικό για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Τζένοα Φροζινόνε και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Καγιάρη. Πάρι FC και Λιόν κοντράρονται στις 10 παρατέταρτο στο Stade Jean Bouin για την τέταρτη στροφή της Ligue 1. Στα υπόλοιπα μάτς στις 6 και 4 το Στράσβουργο Μονακό και στις 10 παρατέταρτο Λοριάν Τουλούζ, ο Σέρνης και Χαβριάν Τζέ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν αλλά Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Σπορτ.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Edam Light 500 γραμμάρια 3,35 και με Lidl Plus 2,75. Φτερούγες κοτόπουλου μαριναρισμένες 750 γραμμάρια 5,89 και με Lidl Plus 4,89. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια 1,94 και με Lidl Plus 1,59. Lidl. More to value.
2: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
3: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί σιλικ φέις του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
11: Απάντηση.
10: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
11: Απάντηση.
10: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
11: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
10: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
11: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
10: Ταβέρνα η απάντηση.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 30χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε χθες βράδυ σε γκαράζ οικίας στη Σωτήρα. Ο 30χρονος αλλοδαπός κάτοικος Σωτήρας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Η σκηνή αποκλείστηκε άμεσα από την αστυνομία, ενώ εξετάζονται όλα τα σενάρια σε σχέση με τις συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού του. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή. Χθες το απόγευμα ελήφθη η κατάθεση και από τον οδηγό ταξί που μετέφερε τον δημοφιλή τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Νέο στεγαστικό σχέδιο για ορεινές περιοχές προανήγγειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση επιβράβευσης αριστούχων αποφύτων των ορεινών κοινοτήτων που πραγματοποιήθηκε στην προεδρική κατοικία στο Τρόδος. ανησυχία για την διεθνή ναυσιπλοεία. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη έχουν θέσει υπό τον ελεγχό τους τα δύο εναπομείναντα νησιά στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμ. Η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο κατά της Ρωσίας, δηλώνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Μόσχα δεν αποτελεί απειλή για την Ευρώπη. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Τραμπ να υιοθετήσει άμεσα αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ώστε να εμποδίσει την ικανότητά της να παράγει πυράβλους. 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Γαλλία μετά τον εκτροχιασμό επιβατικού σειρμού. Στη Ρωσία 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε σύγκρουση μικρού λεωφορείου με όχημα.
14: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
15: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
16: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
17: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
18: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
19: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
20: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
21: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
22: Μια αρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
13: Το απόγευμα ο καιρός στις πλήσιες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 32 στα βόρεια παράλια, στους 31 στα δυτικά παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
15: Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
2: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
3: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
6: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
7: Τι λες παραμιλάς?
6: Πέψη!
7: Θέλεις ένα ψυχτικό?
6: Πέψη!
7: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
6: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
7: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
8: Πέψη και Ιός Λίμιδεθ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
11: Συγγνώμη, αυτό το παρεγγείλες. Αυτό θα φας.
12: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
13: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
14: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
15: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
17: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
18: Super Sport 104.
19: Στις διαπραγματεύσεις με τη Ρώμα βρίσκεται για την ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν. Με τις εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι ότι οι Τσάπρας και Ντέσσερς, μέρος του προγράμματος της θεσινής προπόνησης του Τριφυγιού, έβγαλε ο Τσιριβέγια. Τα 16.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι πράσινοι. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες βράδυ ο 30χρονος επιθετικός Σιμών Μπαντζά για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Άνοιχτη υπόθεση του στόπερ για τους ασπρόμαυρους. Ηράκλης και Ατρόμητος κοντράρονται στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Επιστρέφει ο Ματσάρης στον πάγκο του Γυραιού, εκτός η Μπαρσένας. Και Χρωμαντά για τους γηπεδούχους. Εκτός ο Νούνιες για τους περιστεριώτες, μέσα η Περέα και Σερτζίνιο. Περιγράφει για τον Ντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ 94,3 ο Γιώργος Γεωργούλα. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο για λογαριασμό του Άρη ο 31 ετών Εκστρέμ Μπρούμα, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Μπενφίκα. Αρνητική εξέλιξη στη μεταγραφή του Σούταρ στους Κίτρινους λόγω οικονομικών εκκρεμωτήτων ανάμεσα στο Σκοτσέζο Στόπερ και τη Ρέιντζερς. Αλλαγές στο αρχικό σχήμα ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου εν όψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Κανονικά θα διεξαχθεί το Super Cup της Euroleague στην Etihad Arena το Abu Dhabi το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου με τις 4 ομάδες να παίρνουν τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις. Μετά την επιβλητική νίκη επί της ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ρίχνεται στο δεύτερο φιλικό του στη Ρόδο, αντιμετωπίζοντας την Σπαρτάκ Σουμπότιτζα Τζάμπολ στις 6, τηλεοπτική μετάδοση από Action 24. Για δεύτερη αγωνιστική της Super League 2 στις 4, Μάρκο Καλυθέα και στις 6, Αθλητική Ένωση Λάρισα Ζάκυνθος. Η Ολλανδία βάζει τέλος στις φωτοβολίδες σε εξέδρες, καθώς από εδώ και στο εξής κάθε χρήση τους θα οδηγεί σε οριστική διακοπή αγώνα και εκένωση του γηπέδου. Δοκιμασία στο Λονδίνο για τη Χάλ του Κωνσταντίν Τζολάκη που αντιμετωπίζει στις 5 την Τσέλσι στο Στάνφορντ Μπριτζ, εν τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 5 Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ, Κρίσταλ Πάλας Ιπσουίτς, Λίβερπουλ Φούλαμ, Μπόρνουθ Μπρέντφορντ, στις 7.30 Τότεναμ Έβερτον και στις 10 Σάντερλαντ Άρσεναλ. Η Real Madrid υποδέχεται στις 13 Ραγιο Βαγεκάνο Σαντιάγκο Μπερναμπέου για την 5η αγωνιστική της La Liga. Στα υπόλοιπα μάτς, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Σαντάντερ με την Αλαβές. Στις 5 και 4 ο Σασούνα Εσπανιόλ και στις 7.30 Αθλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε. Η Μπορούσια Ντόρμουντ κοντράρεται στις 4.30 με την Μπάντερμπορν στο Signal Iduna Park για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4.30 Augsburg Bayer Leverkusen, Mainz Eintracht Frankfurt, Freiburg Gladbach και Hoffenheim Stuttgart και στις 7.30 Κολονία Werder Bremen. Λάτσιο και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 7 στο Ολυμπικό για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Φροζινόνε, Τζένοα Φροζινόνε και στις 10 παρατάρτο Αταλάντα Κάγιαρη. Πάρι FC και Λιόν κοντράρονται στις 10 παρατάρτο στο Stade Zen Bois για την τέταρτη στροφή της Ligue 1. Στα υπόλοιπα μάτσα, στις 6 και 4 το Στρασβούργο Μονακό και στις 10 παρτέρτο Λοριάν Τουλούζ, Οσέρ Νις και Χαύρι Αντζέ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθώ διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα σε αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 5 ώρες και σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων. Τα οποία ακούσατε ήδη, έτσι. Γιώργος Ιωάννου και Νίκος Κατσάτσος. Και ξεκινάμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά τον Παναθηναϊκό. Είναι οριστική συμφωνία Παναθηναϊκού και Ρώμα για τον Ανάς Σαλάχ Εντίν. Έδωσαν λοιπόν τα χέρια Παναθηναϊκός και Ρώμα με προφορική συμφωνία αρχικά, τόσο με τη Ρώη Ρώμα με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν. Οι του Τριφυλιού λοιπόν, οι πράσινοι συμφώνησαν για την απόκτηση του διεθνούς μαροκινού άσου με τη μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και οψιόν αγοράς για το προσεχές καλοκαίρι. Ο Σαλάχ Εντίν μάλιστα αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, την Κυριακή θα απογράψει το συμβόλαιό του και θα ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Υπενθυμίζεται ότι αφού αποκτάται αυτή τη χρονική περίοδο δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην League Phase του Champions League, αλλά θα μπορεί να αγωνιστεί κανονικά του Conference League, έτσι, και του Champions League. Λοιπόν, εφόσον αποκτάται, όπως είπα, αυτή τη χρονική στιγμή δεν θα έχει συμμετοχή στην League Phase του Conference League, αλλά όμως θα μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στις εγχώριες διοργανώσεις. Από καιρό οι πράσινοι εξέταζαν την αγορά για έναν αριστεροπόδαρο αμυντικό που θα μπορούσε να προσφέρει λύση τόσο ως στόπερ όσο και ως αριστερός μπακ, καλύπτοντας έξι το διάστημα μέχρι την πλήρη επιστροφή του Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς στα μέσα Οκτωβρίου. Ουσιαστικά δεν υπήρχε μια καθαρή εναλλακτική λύση πίσω από τον Γιώργο Κυριακόπουλο, ενώ υπήρχε και επιθυμία για μια επιπλέον αριστεροπόδαρη λύση στο κέντρο της άμυνας, εκεί που μετά τη φυγή του Αχμέτ Τουμπά υπάρχει μόνο ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Οριστική λοιπόν η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Ρώμα για τον Σαλάς, για τον Ανάχ Σαλάς Εντίν, έρχεται σήμερα. Ο Ανάς λοιπόν ο Σαλάχ Εντίν, το νέο μεταγραφικό πρόσωπο, μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού.

Να πούμε ότι ο Ανάσης Σαλάχ εν τίνει είναι γεννημένος στην Ολλανδία. Και αγωνίζεται για την εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Αυτά λοιπόν για το νέο απόκτημα του Πανικού, τον Ανάς Σαλάχεντίν. Ακούτε πάντα την εκπομπή Διαφωτιστή στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. 5 ώρες μαζί και σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά.

στην Αττική Αργοσαρανικό Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Όπως είπαμε, Αττική Αργοσαρανικό Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα Μαλιάδα Ζαχάρο Ζάκηθο από 98,6. Στη Λακωνία, σε Σπάλτη, Μονεβασιά Λαφώνησος 104,6. Έτωλο Ακαρνανία, Αγλίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα Στορεντήφη, Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9. Σε Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά από 98,6. Δωδεκάνησα στη Ρόδο από Πράε με 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και σε Ευρώπη από Ελλάς Σατ. Τηλέφωνα, παιδιά, θα βάλουμε από τις 5 και μετά μέχρι τις 6.30. Έτσι, τηλέφωνα, παραλαμβάνω, από τις 5 και μετά μέχρι τις 6.30. Στα δύο γνωστά τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-215-5943. Μέχρι τότε, από αυτά τα τηλέφωνα καταγράφουμε και τα μηνύματά σας που μας δίνετε και τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και σε όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Στο site έχουμε ανεβάσει τα σημαντικότερα γεγονότα sports943.gr. Στις 4 και 5 πάλι θα έχουμε ένα αφιέρωμα σε ομάδα του τοπικού πρωταθλήματος από τον Πειραιά αυτή τη φορά. Πιστή σε αυτά που λέμε και πιστή σε αυτά που έχετε ζητήσει. Πάντα όμως στηρίζω το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και γενικότερα τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Yes. Γιατί και εσείς το λέτε ότι είναι ο αιμοδότης του επαγγελματικού αθλητισμού. Εποχή Αγκουανθή λοιπόν στον Ολυμπιακό. Μετά τη λήξη της συνεργασίας με του Μετιλίμπαρ. Άρα δικαιωθήκατε όσοι ήσασταν υπέρ της μη παραμονής του Μετιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Η πορεία των πραγμάτων βέβαια θα δείξει ποιος δικαιώνεται. Τι κρατάμε από το Μετιλίμπαρ? Σίγουρα την κατάκτηση του Conference League Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Την πορεία του πρωτάθλημα με εξάρες έριξε έτσι στην ΑΕΚ. Την κατάκτηση λοιπόν και του πρωταθλήματος και του Super Cup. Η αλήθεια, το τελευταίο διάστημα Ολυμπιακός δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Και είχε και μια αιμονή ο Μετιλίμπαρ σε παίκτες που δεν απέδιδαν σωστά στον αγωνιστικό χώρο ποιοτικά. Ήταν κάτω του μετρίου. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με την διαιτησία φέτος? Δεν ξεκινήσαμε καλά. Πολλά φαλτσοσφυρίγματα. Τραγικά φαλτσοσφυρίγματα. Είχαμε στα μάτια του Παναθηναϊκού στα τρία μάτς τρεις αποβολές. Αποβολή του Λεβαδιακού, παίχτη του Λεβαδιακού. Με τον ΠΑΟΚ, αποβολή παίχτη του ΠΑΟΚ. Πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού. Και πεντακάθαρο πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ του ΠΑΟΚ. Και στο μάτς με την Κηφισιά, αποβολή παίκτης της Κηφισιάς, 3 στα 3 δηλαδή. Πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού που αμφισβητήθηκε από τους Κηφισιώτες και παράπονα από τους Κηφισιώτες για τη διαιτησία. Να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά για τους φοιτητές και τους μαθητές που ξεκίνησαν πλέον και φέτος την πορεία τους. Όπως διαβάζουμε, πολλές ελλείψεις όμως και προβλήματα, γι' αυτό το λόγο ετοιμάζουν κινητοποιήσεις οι εκπαιδευτικοί. Ελπίζω να αποσύρουν εκείνα τα βιβλία, παιδιά, για τα 7χρονα, 8χρονα παιδιά που λένε για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτά μας μάραναν, έτσι. Μια σχολική χρονιά όμως σεζόν και όχι μόνο.
στην οποία οι γονείς θα πρέπει να βάλουν βαθιά στην τσέπη για πολλούς λόγους, αφού τα πάντα αυξάνονται. Και συν τις άλλες και το πετρέλαιο θα αυξηθεί, γιατί διάβαζα ότι έχει φτάσει $108 το βαρέλι. Η βενζίνη έχει σκαρφαλώσει κατά πολύ πάνω από τα 2 ευρώ, όπως και το ντίζελ. Και συν τις άλλες ανεβαίνουν και τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επαναλαμβάνω, ανεβαίνουν και τα επιτόκια της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Που σημαίνει ότι όλα αυτά θα φέρουν και πάλι την ανηφόρα σε όλα τα ίδια, ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια. Στην ήδη υπάρχουσα μεγάλη ακρίβεια ημερών Μητσοτάκη, όπου έβλεπα ότι από το 19 μέχρι τώρα που κυβερνάει ο Μητσοτάκης, η ζωή έχει ακριβήνει η ζωή κατά 50%, παιδιά. Κάποιοι φίλοι που πριν ξεκινήσουν την εκπομπή μου τηλεφώνησε και μου είπαν: είχες δίκιο. Η Αθήνα έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο. Πολλά σκαψίματα παντού. Στην Παντισίδων, στο Κουκάκι, στην περιοχή μου και στο Γαλάτσι. Και σε σημεία που είχαν σκαφτεί και πριν από ένα χρόνο, στα ίδια σημεία και πάλι. Και όχι τίποτα άλλο, πάνω που θέλουν να αγιάσουν οι άνθρωποι με τα μαγαζιά, να δουλέψουν λίγο τα καταστήματά τους μετά τις ολιγοήμερες διακοπές, όσοι πήγαν. Η όλη αυτή η κατάσταση του δυσκολεύει τη ζωή, γιατί είναι δύσκολη η πρόσβαση στα μαγαζιά, μέσα σε σκόνες, σε λαμαρίνες, μέσα σε πέρασμα δίπλα από χαντάκια. Και όχι τίποτα άλλο, και τα μαγαζιά που πουλάνε φαγόσιμα, οι διτυρόπιτες και τα λοιπά, έχουν θέμα. Μπορεί να έχουν αυτά τα τζάμια μπροστά, τα προστατευτικά, στα φαγόσιμα είδη τους, αλλά ο άλλος το σκέφτεται. Σου λέει, άμα σκάβουν δίπλα τους δρόμους, δεν θα πάει σκόνη εκεί. Έτσι λοιπόν οι μαγαζάτες και να θέλουν να αγιάσουν δεν μπορούν. Θα μπορούσαν όμως αυτά τα έργα να είχαν γίνει μέσα στον Αύγουστο, στο διάστημα που ο αρκετός κόσμος έλειπε με διακοπές, και όχι τώρα που θέλουν να δουλέψουν κάπως τα μαγαζιά.

Την καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έχει στείλει ένα μήνυμα για μια εφαρμογή, λέει, που μας βρίσκει ραδιοφωνικά εκεί. Drag me under, then some more. Υπάρχει και μια εφαρμογή, λέει, εφαρμογή με ραδιοφωνικούς σταθμούς που λέγεται Radio Garden. Radio Garden, για το λέω το ακριβές, γιατί εκεί βρίσκουμε και άλλους ελληνικούς σταθμούς, λέει. Να πούμε σε 7 έχουμε το παιχνίδι Ολυμπιακός Office σε περιγραφή για τον κόσμο του Τεντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Θέμης Παλιούρας. Και στις 9 το Ηρακλής Ατρόμητος σε περιγραφή για τον κόσμο του Τεντερβέτεν Ελλάδα Sports από τον Γιώργο Γιωργούλα. Γιώργος Γιωργούλας λοιπόν και Θέμης Παλιούρας σε περιγραφή στα 2 μάτς σήμερα για τη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Και μιας και έλεγαμε για το θέμα ότι είναι, έχουν μετατραπεί σε εργοτάξιο οι δρόμοι της Αθήνας. Διάβαζα και χθες ή προχθές πάλι σε εφημερίδα ότι 25 πολυκατοικίες έχουν θέμα λόγω των εργασιών του μετρό στην Κυψέλη. Και επίσης, αν δεν το καταλάβατε, παιδιά, έτσι, έχουμε εποχή Πούτιν στην Ευρώπη. Στην ουσία στη Γερμανία της κέρδισε τις εκλογές ο Πούτιν. Αυτός αναμένεται να κάνει κουμάντο στην Ευρώπη. Και έχω την αίσθηση ότι αν υπήρχε φιλορωσικό κόμμα Ελλάδας εδώ στον τόπο μας, θα είχε σαρώσει στις εκλογές.

0: γιατί ο κόσμος πλέον δεν εμπιστεύεται αυτό.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Edam Light 500 γραμμάρια 3,35 και με Lidl Plus 2,75. Φτερούγες κοτόπουλου μαριναρισμένες 750 γραμμάρια 5,89 και με Lidl Plus 4,89. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια 1,94 και με Lidl Plus 1,59. Lidl. More to value.
2: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Τη στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. It's gone, the field's all black
3: and nothing left to bring. Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στο Διαποντιστής. Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3, στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί της. Στο μεσημέρι ξεκινήσαμε 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Καλησπέρα στο Βασίλη Καψάλη και στο Ζαχαρία Σνάγκη Ελευθέριο. Σε Ευαγγέλιδες 2 στη Λαμπρινή και 1 στο Ηράκλειο Σάνα Πατρίσια. Στη Χαρά Σάνα Πατρίσια στο Ηράκλειο. Στο Κώστα στο Βασιλικό στην Εύβοια. Στις 2 Άνες στην Λαμπρινή. Και στη Λεωφόρο Συγκρού εκεί στη Μακρυγιάννη. Στον Τάσο το Κουτσούκο. Στον Αποστόλη στην Αλκύση, στο Γιώργο στη Σιρακουσών. Σε κάποιες φίλες εκεί στην Καλυθέα, στην Τιμοσθένους και στην Ατθίδων. Στον Πάπη τον Κατσάνο. Στην Παναγιώτα και στη Δέσποινα, στον Άγιο Λουκά. Στην Παναγιώτα, στη Δέσποινα και τη Χριστίνα, στο Ήλιον.

Ναι, θα βγάλω γραμμές, φίλε Βασίλη Κατσαδρή, από τις 5 μέχρι τις 6.30, έτσι. Για να μοιράσω την μπάλα σε όλα, για όλα τα γούστα. 4 και 5 θα βγάλω έναν άνθρωπο από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αυτή φορά τον Πειραιά. Έτσι, δίνω βήμα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, που όπως και εσείς λέτε και το έχετε ζητήσει να συμβαίνει αυτό. Βέβαια, χρόνια στηρίζω και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, παρά το επαγγελματικό που κάνω της πορείας μου με τις επαγγελματικές ομάδες. Έτσι λοιπόν, 5 με 6.30 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα. Επαναλαμβάνω, ξεκινήσαμε μια είδηση τη στιγμή στην εκπομπή ότι έκλεισε ο Σαλάχ Εντίν στον Παναθηναϊκό από τη Ρώμα. Έρχεται σήμερα το βράδυ στην Αθήνα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει. Στο μεταξύ συνεχίζεται η πώληση των διαρκείας στον Παναθηναϊκό για την περίοδο 26-27. Έχουν ξεπεραστεί το 16.000 εισιτήρια διαρκείας και συνεχίζεται η μεγάλη ζήτηση. Η ζήτηση του κόσμου σύμφωνα με το ρεπορτάζ παραμένει σε άκρος ικανοποιητικά επίπεδα. Συνδέεται βέβαια και με την προτεραιότητα απόκτηση των διαρκείας για το νέο σπίτι του Τριφυλιού, το οποίο βέβαια χτίζεται στον Βοτανικό. Να πούμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τα του δικαιώματος προτεραιότητας αποτελεί η ιδιότητα μέλους του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για όσους είναι άνω των 18 ετών.

Τη φίλη Στέλλα από το Εγάλο Εξήλια μήνυμα και λέει μπράβο σου που πέραν τον αθλητικό που είναι η βάση των εκπομπών σας ασχολείστε και με τα προβλήματα της καθημερινότητας και με την ακρίβεια που μας μαστίζει και την υπερφορολόγηση λέει και διάβαζα σήμερα

Και διάβαζα λοιπόν, λέω σήμερα πάνω σε αυτό το μήνυμα που έστειλε η φίλη μας η Στέλλα από το Εγάλεο, ότι αγαπάει τόσο πολύ τον κόσμο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους πολίτες που μειώνει το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες. Στο μεταξύ διάβαζα ότι η αδερφή η Ντόλα Μπακογιάννη του κυρίου Μητσοτάκη επιβεβαίωσε το ραντεβού με τον Καλίν, τον Τούρκο. Δεν μάθαμε όμως τι υπόθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Δεν θέλω να σκεφτώ ότι θα παραχωρήσουμε ούτε σπιθαμή από την ελληνική γη, ούτε από Καστελόριζο, ούτε από πουθενά αλλού. Γιατί αυτές οι συζητήσεις σε κλειστές πόρτες δεν μου αρέσουνε.

Στο μεταξύ, μια και το έφερε κουβέντα, τρέμουνε το κόμμα του Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία. Έβλεπα και τον κύριο Σαλμά που είχε βγει σε μια εκπομπή που έχει προχωρήσει το κόσμο στο κόμμα του κύριου Σαμαρά, το οποίο νομίζω θα ανακοινωθεί λίγο πριν από την έναρξη των εκλογών. Έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κατηφορήσει το 23% σύμφωνα με από ό,τι μαθαίνω και εγώ πληροφορούμε. Τρίτη είναι στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Σύμφωνα με από ό,τι μαθαίνω και εγώ πληροφορούμε. Τρίτη είναι στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα.

στο δημόσιο και γινόταν χαμός. Ο ένας πολίτης στρεφόταν στον άλλον. Αλλά και η κυρία Μπακογιάννη δεν είχε δημιουργήσει κάποτε ένα κόμμα δικό της.

Και όπως είπα, όλοι το αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε εποχή Πούτιν στην Ευρώπη. Αυτός πλέον μπαίνει στη διοίκηση της Ευρώπης μετά τις αποτυχημένες πολιτικές όλων αυτών των Ευρωπαίων επικεφαλής κυβερνήσεων. Δεν θα τους πω ηγέτες, έτσι. Ο κόσμος στην Ευρώπη δεν πιστεύει ότι είναι ηγέτες.

Και σαν να μην είχαμε όλα τα άλλα. Ο Ζελέσκι που έχει πάλι ήδη 100 δις. Ζητάει άλλα 27 δις ακόμα, που σημαίνει ότι και η Ελλάδα θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Έτσι λοιπόν, για εξοπλιστικά προγράμματα τα δισεκατομμύρια και για το Ζελέσκι φεύγουν αβέρτα. Για επιστροφή των δώρων στους συνταξιούχους και τους κανονικούς τους μισθούς, εκεί δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Μιας και αναφερθήκαμε και για το ξεκίνημα της νέας σχολικής σεζόν για μαθητές και φοιτητές, παιδιά, να έχετε υγεία και να πάνε όλα καλά. Που όπως είπα, ξεκίνησε με προβλήματα και λήψη, γι' αυτό το λόγο εκπαιδευτικοί ετοιμάζουν κινητοποιήσεις. Διάβαζα μια μελέτη πάλι για την εκπαίδευση. Κακοπληρωμένη, λέει, εξουθενωμένη και φευγάτη η εκπαιδευτική στην Ελλάδα, η μισθή χαμηλότερη της Ευρώπης.

Αυτό όμως που με στεναχώρησε περισσότερο, διάβασα μια έρευνα. Έκθεση του ΟΣΑ, δεν είναι δικά μου πράγματα παιδιά αυτά, τεκμηριωμένα έκθεση ο ΟΣΑ που λέει το 50% των Ελλήνων των μαθητών δεν κατανοούν αυτά που διαβάζουν. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να βγουν και άλλα βιβλία να είναι πιο κατανοητά για τα παιδιά.

Μήπως και εκπαιδευτικοί δεν δίνω συμβουλή, ούτε μπαίνω έτσι στα χωράφια τους. Μήπως και αυτοί θα πρέπει να αναλύουν καλύτερα τα θέματα στα παιδιά. Και από την άλλη, μαθητές αυτοί, αρκετοί από αυτούς πάνε και στο φροντιστήριο. Κάποια πράγματα πάντως πρέπει να αλλάξουν. Αλλά και τα παιδιά, οι μαθητές, όταν διδάσκονται τα μαθήματα και όταν τα διαβάζουν, δεν θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους πότε θα πιάσουν στο χέρι τους το κινητό. Εκείνη τη στιγμή, παιδιά, αφοσιωνόμαστε. Αν καταλάβεις κάποια πράγματα στην παράδοση, δεν χρειάζεται μετά να διαβάσεις πολλά πράγματα στο βιβλίο. Και τα μαθήματα αυτά τα θυμάσαι αργότερα και στις εξετάσεις.

Πάρα πολλοί επιστήμονες. Με 800 ευρώ πάνε σε κάποια μέρη της Ελλάδας που τα ενίκια είναι ψηλά, 500-600, άρα τους μένουν 200 ευρώ μόνο για φαγητό και για τα υπόλοιπα έξοδά τους. Πού είναι το κοινωνικό κράτος να δώσει κάποιες επιδοτήσεις για αυτούς τους νεοδιοριζόμενους? Και νομίζω, από ό,τι ξέρω, αν δεν κάνω λάθος, ότι οι αναπληρωτές δάσκαλοι και καθηγητές, εάν δεν δεχτούν να πάνε στο μέρος που τους διορίζουν, που τους στέλνουν, τότε στην συνέχεια δεν έχουν το δικαίωμα να εξασκήσουν το επάγγελμά

Έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική στη Super League 2. Συνεχίζεται η δράση. Σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, έχουμε το Μαρκό Άθας Καλυθέα στις 4 το μεσημέρι, σε λίγη ώρα από τώρα δηλαδή. Για τη Μαρκό, ο τεχνικός ο Σούλης Παπαδόπουλος κατεβάζει τους έξαρχος Ντέντλερ, ο Τσάκνης, Καστάνιος, Μάλης, Κυριακίδης, Φατιών, Μιούλερ, Μεντόσα, Σεμπά και Έλα Ραμπή, που έχει ανοίξει λογαριασμό στο σκοράρισμα. Τέσσερις Έλληνες στην δεκάδα. Συνάδελφος Καλυθέα, τεχνικός είναι ο Βαγγέλης Ομόρας, διαιτητής θα είναι ο Τικόζογλου Μακεδονίας, βοηθή Πλιώνα Σέβιας και Βης Καδούλος Ηρακλείου. Στις 6 έχουμε το άλλο μας σήμερα, ΑΕΛ Λάρισα Ζάκυνθος. Στην ΑΕΛ τεχνικός ο Κράτης Φιδόπουλος Ζάκυνθο Αμανατίδης. Διαιτητής είναι ο Γιαννούκας Δωδεκανής, βοηθή Τσικλητήρα Πιερίας και Μπύργος Ευρυτανίας. Αύριο Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η Super League 2 με μάτς Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' στις 4. Νίκη Βόλου τεχνικός Τέλειος Μαλεζάς στο Ολυμπιακό Β' ο Ρούμπιο. Διαιτητής ήταν ο Ανδρικόπουλος Κυκλάδων, βοηθή Μπουρονίκος και Δεδικούς της Λάρισσας. Στις 5 πάλι αύριο Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος, Νέστος Χρυσούπολης Κακαβάς Καβακάς, τεχνικός Πας Πύργος Κουτρομάνος. Διαιτητής ήταν ο Κεχαγιάς της Πρωτείας, βοηθή Τσαχιλίδης Μακεδονίας και Μπογιατζόγλου η Μαθίας. 5:30 θα έχουμε Ελλάς Σύρου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Ελλάς Σύρου, τεχνικός Στάικος, Αναγέννηση Καρδίτσας, Χάρα Λαμπίδης, διαιτητής ήταν ο Παναγιωταράς Αθηνών, βοηθή Κωνσταντόπουλος και Κατσογιάννης Αρκαδίας. Στις 6 πάντα αύριο, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β, Πανσεραϊκός τεχνικός Αλέκος Βοσνιάδης, Αστέρας Τρίπολης Β, ο Κοντοέζ, διαιτητής ήταν ο Τσιάρας Καβάλας, βοηθή Νίξας Λάρισσας και Φακανάς Μακεδονίας. 2 μάτσα έχουμε και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς στις 4 το μεσημέρι, Πανιώνιος τεχνικός ο Φεράντο, ο Χουάν Φεράντο, Απόλλων Καλαμαριάς ο Τάτσης. Διαιτητεύει Αντωνίου Αχαΐας, βοηθή Σακοβίδης Λακωνίας και Μπιμπάκης Ηρακλείου. Και στις 5 πάλι τη Δευτέρα, Παθακικός ΠΑΟΚ Β, Παθακικός τεχνικός Γεωργιάδης. ΠΑΟΚ Β, ο Πόνς, διαιτητεύει Μιλοπούλου Καβάλας. Βοηθή Παστιάδης Δράμας και Σιδερίδης Καστοριάς. Έτσι παιδιά, τηλέφωνα από τις 5 μέχρι 6:30. Στα 2-10-2-25-9-43 και 2-15-2-15-59-43. Viber στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών στο 6-9-39-9-43-9-43. Σχετικά με το δίκτυο και τη συνεργασία με άλλους σταθμούς που ρωτάτε, παιδιά, θα επεκταθούμε και αλλού, έτσι. Το προσπαθούμε, το σχεδιάζουμε, το έχουμε σχεδιάσει, το προσπαθούμε, το προωθούμε. Όλα θα γίνουν. Από τη μια στιγμή στην άλλη δεν γίνονται σίγουρα άλλα. Ευχαριστούμε πάντως για τη ζήτηση και το ενδιαφέρον.

Βλέπω και ένα ντοκιματέρ εδώ για τον Πελέ. Παρότι ήταν 1,72, δεν πιανότανε στον αέρα στις κεφαλιές. Ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός και με τα δύο πόδια. Και υπερφυσικός όσοι τον έζησαν εκείνη την εποχή στο σκοράρισμα.

σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη και για τους φίλους του στοιχήματος αλλά και τους καθαρά ποδοσφαιρικούς φίλους. Στο ημίχρονο έχουμε στην Ισπανία Σαντατέρ Αλαβές 1-1 και στη δεύτερη κατηγορία και εδώ ημίχρονο Ανδόρα Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 0-3. Στην Αγγλία στην Championship σε παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει νωρίτερα, West Bromwich με την QPR 1-1, Bolton με την Cardiff 0-0 και Derby με την Birmingham 1-1. Τρεις ισοπαλίες σε τρία μάτς μέχρι στιγμής, τα οποία πάντως δεν έχουν λήξει. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, σε δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη και αυτά στο 61ο λεπτό, έχουμε Leyton Orient με Wycombe, είναι στο 2-3. Και Notts County με την Bradford είναι στο 0-1. Εδώ έχουμε δύο διπλά στα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, τα οποία πάντως και αυτά δεν έχουν λήξει. Στην Αγγλία, στη δεύτερη κατηγορία, σε δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη, αυτά είναι στο 62ο λεπτό, εκεί είναι. Έχουμε Grisby με την Bristol Rovers 2-0. Και Crawley με την Cheltenham είναι στο 1-3. Εδώ έχουμε ανάμεικτα τα συναισθήματα στο σκοράρισμα, ένας άσος και ένας διπλό.

στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Στο ημίχρονο έχουμε Geek Gap με την Annecy 0-1 και Σωσό με την Nantes είναι στο 0-0.

στην τρίτη κατηγορία της Γαλλίας. Μόλις τώρα μπήκε ένα γκολ στο 7ο λεπτό. Έχουμε Καέν Μπενιτιπαρί 13 Αθλέτικο 1-0. Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, στο 90-3, Μαγδεβούργο, Kaiserslautern 3-0, άρα έχει κριθεί το μάτς. Τελικό, Μπόχουμ, μια κόκκινη κάρτα με Greuther Fürth 1-1, έληξε και το μάτς Μαγδεβούργο, Kaiserslautern 3-0. Και στο 78 έχουμε Braunschweig, Dynamo Dresden, είναι στο 2-2. Πασίγνωσες ομάδες που έχουν περάσει και τη μεγάλη κατηγορία της Γερμανίας.

Στην Ρωσία έχουμε στο 93 Φάκελ Βορονές με την Βάλτικα είναι στο 2-1.

0: και τα πιο δημοφιλή παιχνίδια στις πιο δημοφιλείς κατηγορίες και χώρες, κυρίως Ευρώπη.
1: Super Sport 104. Πέψη. Πέψη. Πέψη.
2: Τι λες, παραμιλάς.
1: Πέψη.
2: Θέλεις ένα ψυχτικό.
1: Πέψη.
2: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
1: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
2: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
3: Πέψη και Ιώσ Λιμίδεθ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Απόλαυσε τη ζωή με το World Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου έρχονται τα World Plus Weeks με εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Plus δωρεάν σήμερα.
5: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
6: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
7: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
6: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
8: Ο Οργανισμός Λυρικής Κίνησης Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα «Το Ελιξίριο του Έρωτα» στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
9: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
10: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Ρετρό του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
14: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
7: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
15: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
16: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Επιστρέψαμε, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής στον Inter Veden Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί του, το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε ήδη. Ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026. Για 5 ώρες μαζί σας λοιπόν ο Φώτης Κατσούφης. Είπαμε αρκετά πράγματα σε αυτή την πρώτη ώρα. Διάβασα όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει. Τηλέφωνα στον Ελλάδα θα βάλουμε από τις 5 μέχρι τις 6.30. Μόλις τώρα ξεκίνησε το μάτς για την Super League 2. Μαρκό Άθενς Καλυθέανα παραλάβει συνθέσεις των δύο ομάδων. Μαρκό Τενικός Ούλης Παπαδόπουλος Έξαρχος Ντέντλερ Τσάκνης Καστάνιος Μάλης Κυριακίδης Φατιών Μιούλερ Μεντόσα Σεμπά και Έλα Ραμπή. Και για την Άθενς Καλυθέα Τενικός ο Βαγγέλης Ομόρας Αγγελόπουλος Ματίγεβιτς Σταματούλας Χουχούμης Προβιδάκης Μπαουτίστα Τζανδάρης Αναστασίου Λόπες Κοντονίκος και Μανιάς. Εδώ έχουμε 8 Έλληνες στην ομάδα της Άθενς Καλυθέα και 4 στην 11 της Μαρκό.

Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε με πρόεδρο ομάδας του Πειραιά, τους ΕΠΣ Πειραιά, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Στην προσπάθεια που κάνουν και κάνουμε να αναδείξουμε, να προβάλλουμε τα σωματεία που συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα, τα αεραστεχνικά σωματεία που προσπαθούν να επιβιώσουν με νύχια και με δόντια.

0: Στο σημείο αυτό να πούμε ότι φιλοξενούμε τηλεφωνικά βέβαια σε μίνι συνέντευξη τον Λευτέρη τον Λαβούτα, πρόεδρο της ομάδας του ΑΟΑΔ, Αγίου Δημητρίου, έτσι στον Πειραιά. Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είσαι αρκετά χρόνια πρόεδρος της ομάδας, έτσι, επί σειρά τον, για πες μας. Και προέρχεσαι από μια ποδοσφαιρική οικογένεια, έτσι, για πες μας.
1: Ναι, ναι. Ναι. Άκρος ποδοσφαιρική. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε με τα χρώματα της Καλλιθέας και του Ολυμπιακού σε επαγγελματικό επίπεδο. Εγώ και ο αδερφός μου ακολουθήσαμε τα βήματά του και ασχοληθήκαμε με το ποδόσφαιρο. Και ως ποδοσφαιριστές και ως διοικητικά στελέχη ομάδων.
0: Στην οποία, κύριε Λαβούτα, Λευτέρη, είσαι 16 χρόνια πρόεδρος των Αγίου Δημητρίου, έτσι.
1: Είμαι 16 χρόνια στο ΔΣ της ομάδας, τα τελευταία 6 σαν πρόεδρος.
0: Μάλιστα, αρκετά χρόνια. Λοιπόν, να πούμε, η ομάδα φέτος είναι στην δεύτερη κατηγορία του Πειραιά, οκ. Okay?
1: Ναι, ναι.
0: Προπονητής ποιος είναι εκεί τώρα?
1: Είναι ο Τσορμπατζόγλου Παναγιώτης.
0: Ναι.
1: Με βοηθό του τον Γρηγοριάδη τον Χρήστο. Το γιο του Θανάση του πολιτηματοφυλάκων.
0: Για έδρα ποιο γήπεδο χρησιμοποιείτε εσείς?
1: Κοιτάξτε τώρα, εδώ στον Πειραιά είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ήταν το επόμενο ερώτημα, ότι δεν έχει λυθεί ακόμα το γηπεδικό πρόβλημα, έτσι. Στον Πειραιά πολλές οι ομάδες και στηβάζονται, έτσι.
1: Δυστυχώς, εμείς είμαστε αναγκασμένοι και ευτυχώς να γυμναζόμαστε σε ένα χώρο βοηθητικό. Αυτό το γηπέδο τους από την Εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, με άλλες 6 ομάδες αντρικές και άλλες 4 ακαδημίες.
0: Μάλιστα, οπότε γίνεται ένας πραγματικός χαμός, ένας πάνω στον άλλον, όπως λέμε.
1: Δυστυχώς, σε άθλιες συνθήκες προσπαθούμε με μια συνεργασία, την όποια συνεργασία μπορούμε να έχουμε με το Δήμο του Πειραιά, και από ιδιωτικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής του Γηπέδου που έχουμε, να κρατάμε το χώρο όσο το δυνατόν, όσο καλύτερο επίπεδο μπορεί να είναι από άποψη υγειονομικού ενδιαφέροντος, για να είναι τα παιδιά μας υγιεί και να μην έχουμε εχθράπελα.
0: Η πολιτεία συμπαρίσταται οικονομικά στα τεχνικά σωματεία, δίνει τα χρήματα που
1: χρειάζεται? Τα τελευταία χρόνια, μετά από ένα διάστημα που δεν συμμετείχε πουθενά, δίνει κάποιες αιτήσεις επιδοτήσεις, οι οποίες όμως είναι πάρα πολύ μικρές, στις τάξεις των 1.000-1.300 ευρώ.
0: Δεν φτάνουν έτσι.
1: Δεν λείπουν τα έξοδα ούτε των δικηγόρων και των λογιστών, προκειμένου να καλύψουμε τη γραφειοκρατία που πλέον είναι πολύ αυστηρή, για να είμαστε σύνομοι με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
0: Οπότε δεν καλύπτει ούτε καν τη γραφειοκρατία, με λίγα λόγια, αυτό το ποσό, έτσι.
1: Οριακά καλύπτει, ναι, αυτή τη διαδικασία. Δεν φτάνει όμως για τίποτα άλλο.
0: Με τις ακαδημίες πώς πάμε, πόσα παιδιά έχετε εκεί στις ακαδημίες?
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή μετράμε, εντάξει, τώρα είναι μια περίοδος που έρχονται ακόμα παιδιά, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε 100 παιδιά γεγραμμένα, με τον αριθμό διαρκώς να αυξάνεται.
0: Μάλιστα, οπότε οι εγγραφές συνεχίζονται, έτσι, όποιος θέλει να...
1: Αντί να χαιρόμαστε όμως για αυτή τη διαδικασία, δυστυχώς προβληματιζόμαστε, γιατί είναι πάρα πολλοί ο κόσμος και πάρα πολλές οι ομάδες που ευτυχώς ασχολούνται με ακαδημίες και φέρνουν παιδιά στο γήπεδο, αλλά που δυστυχώς δεν μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε όπως και να τα εξελίξουμε όπως πρέπει, λόγω έλλειψης αγωνιστικού χώρου.
0: Οι παιδικές συνθήκες είναι δύσκολο, σίγουρα κανείς δεν μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του, έτσι. Ποια είναι η φιλοσοφία της ομάδας που θα επικρατήσει για φέτος, τι στόχους έχει και γενικότερα ποια είναι η φιλοσοφία που έχει όλα αυτά τα χρόνια?
1: Η φιλοσοφία της ομάδας τα τελευταία 16 χρόνια τουλάχιστον που είμαι στο ΔΣ αυτής της ομάδας, διαρκώς κάναμε πρωταθλητισμό. Πρωταθλητισμό όμως όχι έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Με την άρρωστη έννοια του,
0: ναι, εντάξει, κατάλαβα,
1: λόγου,
0: ναι,
1: αυτού, ναι. Διαρκώς είμαστε ανταγωνιστικοί, κοιτάμε να έχουμε καλές ομάδες, κοιτάμε τα παιδιά μας σε όλα τα επίπεδα, από τα K6 μέχρι και την αντρική μας, μέχρι ακόμα μην σας πω και τον παλεμάχο.
0: Από K6 ξεκινάτε, έτσι?
1: Από K6 όλα τα τμήματα μέχρι και παλεμάχους έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να εκπαιδεύονται σωστά, να έχουν τις καλύτερες συνθήκες και τον καλύτερο εξοπλισμό, να έχουν προπονητές κυρίως διπλωματούχους.
0: Μάλιστα.
1: Και να μπορούμε να τους δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτές τις συνθήκες όπως σας περιέγραψα προηγουμένως.
0: Οπότε γίνεται μια άριστα οργανωμένη δουλειά. Πότε έχει ιδρυθεί ο σύλλογος ΑΟ Αγίου Δημητρίου, ΑΟΑΔ, όπως το λέμε, έτσι, εν συντομία?
1: Κοιτάξτε, σαν ομάδα έχει ιδρυθεί το 1947, είναι τις παλαιότερες ομάδες του Πειραιά. Τότε με την επωνυμία ως ΦΟΑΔ.
0: Μάλιστα.
1: Μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Μαζεύτηκαν οι άνθρωποι και έκαναν μια ένωση για να μπορούν έτσι να αθλούνται. στην πορεία με το ονομάστηκε σαν ΑΟΑΔ που έχει τη σημερινή του επωνυμία. Τα γραφεία μας είναι λόγω κάποιων προηγούμενων διοικήσεων οι οποίες έβλεπαν πολύ μπροστά για την εποχή τους. Είμαστε από τις λίγες ομάδες που έχουμε ιδιώκει τα γραφεία.
0: Πολύ σημαντικό, οπότε δεν πληρώνετε νίκια. Έτσι, δεν πληρώνει. Σε ποια...
1: πλέον πληρώνουμε τα μικρά ενίκια από το ΕΛΦΙΑ.
0: Σε ποια, σε ποια διεύθυνση υπενθύμησε μας βρίσκονται κανονικά. Οι σύλλογοι δεν έπρεπε να πληρώνουν.
1: Ο Μιχάλη 128 στον Πειραιά.
0: Μάλιστα. Οι σύλλογοι κανονικά δεν έπρεπε να πληρώνουν ΕΛΦΙΑ. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έπρεπε να είναι τα πράγματα. Δυστυχώς.
1: Θα έπρεπε να είναι όπως και για τα ρεύματα και τα λοιπά. Όπως μια ανάλογη νομοθεσία που ισχύει για τα ιδρύματα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είμαστε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σύλλογοι, οπότε θα έπρεπε να είναι και.
0: Έχετε αναδείξει κάποιες παίκτες στον επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Πέραν
1: στο
0: τον.
1: Στο παρελθόν υπήρξε ο Χατζοανίδης ο Χρήστος, μια αθλητική μορφή της ομάδας μας και του εθνικού.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Ο Ιωάννης ο Αρμόδωρος που κι αυτός έπαιξε στο εθνικό και στην ΑΕΚ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και στο τότε κύπελο πρωταθλητριών ομάδων. Στο σύγχρονο παρελθόν, πριν 6 περίπου χρόνια, είχαμε έναν παίκτη τον Γκέλντι Ντολεσάη, ο οποίος έπαιξε στον Αρμοπό Αριδέας.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Εθνική. Και ακόμα κάτω μπορώ να σας πω ότι υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Φέτος ήδη ανεβάσαμε 3 παιδιά από την Ακαδημία μας στην Αντρική Ομάδα. Πιστεύουμε του χρόνου θα υπάρξουν τουλάχιστον 6 περιπτώσεις τέτοιες. Παιδιά τα οποία είναι άπια καταρτισμένα και από όλες τις απόψεις.
0: Μάλιστα.
1: Και ως παιδιά και ως ποδοσφαιριστές.
0: Ωραία. Κύριε Λεσέλη Λαβούτα, να σας ευχαριστήσω για αυτή τη σύντομη μήνυ συνέντευξη. Σας έχουμε καλό κουράγιο για το διοικητικό κομμάτι. Είναι δύσκολο έτσι απ' έξω από το χώρο. Όλοι τα βλέπουμε εύκολα, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολλά τα θέματα που προσπαθείτε να ξεπεράσετε. Πάντως, συγχαρητήρια για την άριστη οργάνωση. Σας εύχομαι το καλύτερο έτσι με υγεία και ό,τι καλύτερο επιθυμείτε. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε καλά. Ευχαριστούμε πολύ επίσης.
0: Και ενώ μιλάγαμε με τον Λευτέρη τον Λαβούτα, τον πρόεδρο της ομάδας του ΑΟΑΔ, ΑΟ Αγίου Δημητρίου στον Πειραιά, έβαλε γκολ η Άθενς Καλυθέα 0-1.

Μαρκό λοιπόν Άθες Καλυθέα 0-1 με σκόρερ το Μανιά με κεφαλιά. Σε αρκετά μακρινή απόσταση πάντως έγινε σέντρα από τα δεξιά. Ο Μανιάς έπιασε μια πολύ δυνατή κεφαλιά. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 λοιπόν Μαρκό Άθες Καλυθέα. Μιλήσαμε λοιπόν με τον Λευτέρη τον Λαβούτα, τον πρόεδρο της ομάδας του ΑΟΑΔ, ΑΟ Αγίου Δημητρίου στον Πειραιά. Μια ομάδα που ιδρύθηκε μετά τον πόλεμο, έτσι, και ανέδειξε αρκετούς παίκτες, τον Ηλία τον Αρμόδωρο, τον Χατζιανίδη, μεγάλες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κάθε ομάδα έχει την ιστορία της. Λευτέρης Λαβούτας, ο οποίος είναι πρόεδρος τα τελευταία 6 χρόνια εκεί στην ομάδα, 16 συνολικά χρόνια σαν διοικητικός τέλεχος του συλλόγου. Και ο πατέρας του έπαιξε μπάλα στο Ολυμπιακό αλλά και στην ομάδα σε μεγάλο επίπεδο δηλαδή. Και ο αδερφός του, άλλα μια ποδοσφαιρική οικογένεια που προσπαθεί να προχωρήσει το σύλλογο μέσα από δύσκολα προβλήματα, δύσκολες καταστάσεις. Με σημαντικότερο το γηπεδικό, έτσι στηβάζονται 6 ομάδες εκεί που προπονείται συγκεκριμένη ομάδα. 1000 ευρώ είναι η επιδότηση που δίνει η πολιτεία στα σωματεία. Δεν φτάνει ούτε για το ζήτο όπως λέμε. Παραπάνω 5 μέχρι 6.30 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Μηνύματα στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών 6939-943-943. Τα έχουμε διαβάσει όλα μέχρι τώρα. Έχουμε μεταδώσει και τα δύο σημερινά μάτς στη μεγάλη κατηγορία Ολυμπιακό Σόφι. Θέμης Παλιούρας στις 7 το μέχρι αυτό και Ηρακλής Ατρόμητος στις 9. Γιώργος Γιωργούλας. Συνεπείς το ραντεβού με όλα τα μεγάλα γεγονότα.

τα ρεκόρ και τα στατιστικά είναι για να σπάνε. No. Και αυτό αφορά τον Κωνσταντίνο τον Μαυροπάνο, ο οποίος για μάλλον για πράγματα τα πράγματα με τη σειρά μετά τις Wolves Derby και Bolton West Ham έδωσε συνέχεια στο εντυπωσιακό της ξεκίνημα. Συνέτριψε χθες τη Ρέξα με 6-0 στο Λονδίνο. Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο παρέμεινε στην κορυφή της Championship μαζί με τη West Bromwich μετά από 7 αγωνιστικές. Βασικός, όπως είπαμε, σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος μάλιστα βρήκε δίχτυα με κεφαλιά για το 3-0. Με αυτό τον γκολ ο Έλληνας αμυντικός έγραψε το όνομά του στο βιβλίο της ιστορίας των σφυριών.

να τονίσουμε ότι το 6-0 του West Ham απέναντι στη Ρέξαμ είχε 6 διαφορετικούς σκόρερ. Με τους Μπόουν, Πίρου, Μαυροπάνο, Καστεγιάνος, Καντέ και Σόλομον. Είναι αυτοί που βρήκαν δίχτυα. Πρόκειται μάλιστα για επίδοση που σημαίνθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία των 131 χρόνων του συλλόγου.

Να πούμε ότι τη Φόρμουλα 1 ολοκληρώθηκαν τα ελεύθερα δοκιμαστικά της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Μαδρίτης, στην οποία όπως αναμενόταν δεν έλειψαν τα απρόοπτα. Ταχύτερος όλων στην τρίτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών ήταν για μία ακόμα φορά ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος άφησε πίσω του το Σαρλ Λεκλέρ. Τρίτος ολοκλήρωσε την προσπάθεια του Όσκαρ Πιάστρη, που άφησε τέταρτο τον Βρετανό ομόσταυλό του. Ούτε αυτή τη φορά να κατάφερε να κάνει κάτι καλύτερο ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος περιορίστηκε στην πέμπτη θέση. Κίτρινη κάρτα στον Κοντονίκο στο μάτς της Μαρκό με την Άθενς Καλυθέα. Και ενώ το παιχνίδι είναι στο 20 λεπτό, παραμένει το 0-1. Μαρκό Άθενς Καλυθέα. Στην πέμπτη θέση μπορεί να περιορίσει και στα ο Max Verstappen, ο οποίος μπροστά από τους George Russell και Liam Lawson, αντίστοιχα. Ο 8ος ολοκλήρωσε την προσπάθεια του Νίκο Χούλκεμπεργκ. 9ος ο Άτικος Χάμιλτον και τη 10η έκλεισε ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο. Να πούμε ότι τόσο ο Όλι Μπέρμαν όσο και ο Λούις Χάμιλτον είχαν από μία σύγκρουση σε διαφορετικές στιγμές. Υπήρχαν λοιπόν και αυτά τα απρόοπτα. Στα ελεύθερα δοκιμαστικά στη Φόρμουλα 1 στη Μαδρίτη.

και να πούμε ότι εκτοξεύτηκαν οι τιμές εκεί στη Μαδρίτη εν ώψη της Φόρμουλα 1, εν ώψη του Grand Prix. Στην περιοχή που βρίσκεται δίπλα στην πίστα, στο εκθεσιακό κέντρο, εντοπίζονταν ακόμα κατοικίες προσενικίες με τις τιμές να αγγίζουν έως και τα 20.000 ευρώ, παιδιά, για διαμονή μόλις λίγων ημερών. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες διέθεταν τα κινητά τους αποκλειστικά για τις ημέρες του αγώνα. Ενώ η πίεση στη διαμονή μεταφέρεται ακόμα και στις θέσεις στάθμευσης. Στο Βαλδεμπέμπας καταγράφηκαν προσφορές που άγγιζαν τα 500 ευρώ για μια θέση πάρκινγκ για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Για αυτό το Σαββατοκύριακο που ήρθαμε, μπήκαμε ήδη.

Οι συνοικίες εκεί, Σαλαμάνκα, Τσαμπερί, Τσαμαρτίν και Λος Χερόνιμος, είναι μεταξύ των περιοχών όπου το φαινόμενο είναι πιο έντονο, με τις αυξήσεις των ενοικίων και αφορά επισκέπτες υψηλού εισοδήματος.

Έχουμε και κύπελο Ερασιτεχνών σήμερα. Τα παιχνίδια είναι ΑΟ Λεβάντε Ατρόμητος Πατρών, 3.30 και κοινά το μάς, τα υπόλοιπα 4.30. Με εξαίρεση το Ξάνθη Ορέστης Ορεστιάδας που ξεκινάει 5, το Ορφέας Ελευθερούπολης Αθλητική Ένωση Θράκης που ξεκινάει 6, το Διαγόρας Απόλλων Καλυθιών που ξεκινάει 7, ενώ έχει αναβληθεί το μάτς Δόξα Βύρωνος Ηλυσιακός. Τα υπόλοιπα λοιπόν ξεκινάνε σε λίγο 4.30. Θύελλα Κατσικά, ο Πλαταριάς, ο Μιλτιάδης Παναχαϊκή, Πας Κόρινθος Πανθυριατικός, Ερμής Κυβερίου Αστέρες Βλαχιώτη. Απόλλων Εφπαλίου, ΑΟ Θήβα, Αστέρας Σταυρού, ΑΟ Αγράφων, Προοδευτική Αγραναϊκός, Εθνικός Ενικός, Αστέρας Μαγούλας, Απόλλωνος Μήνης, Εργοτέλης Χανιά, Πλατανιάς Χερσόνησος, Επισκοπή Παρακροτηριακός. Αυτά είναι τα μάτς τα σημερινά, κύπελο Ερασιτεχνών, πρώτη φάση, όπως είπαμε, κύπελο Ερασιτεχνών. Θα σας πούμε και τα αποτελέσματα, ό,τι κινείται το λέμε. Cooling break στο μάτς της Μαρκό Άθας Καλυθέα παραμένει το 0-1 στο 24ο λεπτό. Αρκετή ζέστη και σήμερα, παιδιά. Καλό για αυτούς που θέλουν να πηγαίνουν στις παραλίες.

Γεια άνδρες, καλύτερα λοιπόν προηγείται, συνεχίζει να προηγείται με ένα 0 με κεφαλιά του Μανιά στο 10ο λεπτό. Μία ακόμα σέντρα πριν από λίγο βγήκε από δεξιά. Παραλίγο να γίνει δεύτερη ζημιά στην άμυνα της Μαρκό, στην εστία εκεί της Μαρκό.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Στο κλίμα για επιστροφή στα θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
5: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Edam Light 500 γραμμάρια 3,35 και με Lidl Plus 2,75. Φτερούγες κοτόπουλου μαριναρισμένες 750 γραμμάρια 5,89 και με Lidl Plus 4,89. Και Cassius ψημένα 150 γραμμάρια 1,94 και με Lidl Plus 1,59. Lidl. More to value.
7: Super Sport 104.
8: Πέσαμε σε Krav Maga,
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
5: Μετά το μπλε και τα διάμεσα μηνύματα, επιστρέψαμε και πάλι σε δυνατούς ρυθμούς στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής. Στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα μαζί, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε. Μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Τηλέφωνα στον αέρα θα βγάλουμε στο διάστημα 5 με 6,5. Στο 210-2259-43 και 215-215-5943. Viber, στέλνει τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών, όχι μόνο αυτής. Στο 6939-943-943, ό,τι έχετε στείλει μέχρι τώρα τα έχω διαβάσει. Σε φιλικό μπασκετικό παιχνίδι η Καλίτσα ανοίξε στον πόντο τον Προμηθέα Πάτρας με 71-70 με 2 στις 3 βολές του Μακ Ρέι 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του μάτς.

Με τον Προμηθέα έπαιξαν οι Κόλεμα 14 πόντους, Τζόρντον 3 πόντους, Καπετάκης Παρασκευόπουλος 3, Εύμανς 11 πόντους, Δίπλαρος 3 πόντους, Κουρουπάκης 5 πόντους, Βίλιαμς 11 πόντους, Αντετοκούμπο, Καλαϊτζάκης 7 πόντους, Νικολαίδης, ο Κάθμπερτσον 3 πόντους και ο Κουλμπόκα 10 πόντους. Και για την καλύτερα έπαιξαν Τζάκσον 20 πόντους, Τέρνερ 3, Σμιθ 4 πόντους, Μακρέι 14 πόντους που έκρινε το παιχνίδι με τις 2 στις 3 βολές στο τέλος. Γκίκας 2 πόντους, Πετρόπουλος, ο Φράνσις 14 πόντους, Μπιλάλης 3 πόντους, Καμπουρίδης, Μπατατέγας, Ουμόγλου 7 πόντους και ο Κόρο 4 πόντους. Να πούμε ότι ο Προμηθέας έχει πλέον μπροστά του το ταξίδι για τη Βουλγαρία από την Τρίτη που μας έρχεται 15 το μηνός. Στις 2 και 4 το μεσημέρι δίνει το πρώτο του παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League με αντίπαλο την Βιέννη. Οπότε σιγά σιγά ξεκινάνε τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και οι ομάδες του μπάσκετ, οι δικές μας εδώ.

Σε εμάς που έχουν ξεκινήσει στη Γερμανία στην Bundesliga, σε κανένα παιχνίδι από όλα αυτά δεν έχει μπει γκολ. Και αναφέρουμε στο Augsburg, Bayer Leverkusen, Mainz, Eintracht Frankfurt, Dortmund με την Paderborn, Freiburg με την Gladbach και Hoffenheim στο Stuttgart. Μέχρι εμείς ούτε μισό γκολ δεν έχει μπει σε αυτά τα μάτς στο 5ο λεπτό.

Στην Ισπανία στο 26ο λεπτό το Σαντατέρ Αλαβές είναι στο 2-1. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας στο 26ο λεπτό Ανδόρα Ρεάλ Σοσιεδάδ Β' είναι στο 1-3. Στην Ιταλία στο 36ο λεπτό έχουμε Τζένοα Φρονζινόνε είναι στο 0-1. Στην Αγγλία Championship σε μάτς που έπαιξε που ξεκίνησαν νωρίτερα τελικά αποτελέσματα West Bromwich με την QPR 1-1, η Bolton με την Cardiff 1-0 και Derby με την Birmingham 1-2. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας και εδώ τελικά αποτελέσματα Leyton Orient Wycombe 2-3 και Notts County Bradford 0-1, εδώ 2-2 διπλά. Στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας εδώ δύο τελικά αποτελέσματα, ένα σάσος και ένα διπλό. Grimsby με την Bristol Rovers που είχε μια κόκκινη κάρτα 2-0 και Crawley με την Cheltenham 1-3.

Ένα ακόμα τελικό, το τρίτο αποτέλεσμα στην δεύτερη καρδιά της Γερμανίας. Μπράβο Σβάικ, Δυναμό Δρέζδης 2-2. Προηγουμένως είχαμε Μπόχου με μια κόκκινη κάρτα, Γκρόιτερ Φιρτ 1-1. Και Μαγδεβούργο Καϊζερσλάουτερν 3-0.

whole bread. Στο 31 λεπτό παραμένει το Μαρκουάδας. Καλυθέα είναι ένα τα γκολ στο 19 με κεφαλιά προηγήθηκε η ομάδα Καλυθέας και στο 26 ο Μιούλερ με δύσκολη κεφαλιά έφερε το μάς στα ίσια. Από μία κίτρινη κάθε ομάδα Φατιών και Κοντονίκος. Άρα ισοπαλία μέχρι τώρα σε όλα και στα γκολ και στις κεφαλιές με γκολ και στις κίτρινες κάρτες.

Να πούμε ότι ο Κώστας Λούκας έκανε με τον δικό του τρόπο κάλεσμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού προκειμένου να κλείσει τη θέση του στο τουρνά ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Αναφέροντας αυτό το μήνυμά του, η νέα σεζόν ξεκινά τιμώντας τον Παύλο Γιαννακόπουλο στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, όλοι μαζί ξανά στο σπίτι μας. Κλείσε τώρα τη θέση σου. Ήταν τα λόγια του αρχηγού του Τριφυλιού. Να θυμίσουμε ότι το καλέ των ομάδων που θα συμμετάσχουν συμπληρώνεται με την Παρτίζαν, τον ΠΑΟΚ και την Μπουργκ.

Κάποιοι φίλοι στα μηνύματά τους με ρωτάνε να πω την άποψή μου για το θέμα του Μαζονάκη. Κάποτε έγραφα και σε παιδικά γκόσι, παιδιά, τα έχω κάνει όλα, έτσι. Μάλιστα είχα βγάλει αρκετά πολιτικά θέματα, χωρίς καμία υπερβολή. Είχαμε συνεργαστεί με τον Γιώργο Κοντονή σε αρκετά περιοδικά τέτοια που ήταν διευθυντής. Και ό,τι θέματα του έδινα, καλά θέματα, τα παίρναγε πρωτοσέλιδο. Πρώτο θέμα. Θα σας πω την άποψή μου. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες ζουν σε ένα περιβάλλον που καμιά φορά λέμε ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Πίσω από τη βιτρίνα υπάρχει μια πολύ σκληρή δουλειά. Τι εννοώ, ότι κάθε καλλιτέχνης, τραγουδιστής, ερμηνευτής δίνει τον αγώνα του, κυρίως ερμηνευτές, έτσι, για να φτάσει στην κορυφή. Το δύσκολο είναι να παραμείνει κάποιος στην κορυφή. Αλλά από εκεί και ύστερα είναι η παρουσία στην πίστα και όλα αυτά. Που συνοδεύουν την παρουσία ενός καλλιτέχνη, την πορεία ενός καλλιτέχνη ερμηνευτή. Ο οποίος πάντα πρέπει να δείχνει νέος. Αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Πρέπει να δείχνει γοητευτικός, ευχάριστος στο κοινό. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις παρουσίες, να προσπαθεί να κάνει όσο καλύτερα δυνατόν τη δουλειά του, δύσκολη δουλειά. Να τραγουδάς τόσες ώρες πάνω στην πίστα. Να πρέπει να είσαι χαμογελαστός, ευχάριστος στον κόσμο, διασκεδαστικός, να ξεχνάς τα όποια προβλήματα έχεις, να είσαι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνεις. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα των καλλιτεχνών και των ηθοποιών, παιδιά, που εμείς που είμαστε απ' έξω δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε, έχουν μια άλλη κουλτούρα και φιλοσοφία. Που σε αρκετές περιπτώσεις δεν πρέπει να την κρίνουμε καυστικά. Είναι ένα διαφορετικό περιβάλλον από το δικό μας και λογικό να συμβαίνει αυτό, δεν το κατακρίνω. Φυσιολογικό είναι, φυσική ροή των πραγμάτων. Να πούμε ένα-ένα το μίχρονο Μαρκό Άθας Καλυθέα. Για να διατηρούνται όμως κάποιοι νέοι, φρέσκοι, δραστήριοι, ζωηροί, σταφέστατα και κάπου κάνουν και κάποιες παρεμβάσεις στον οργανισμό τους με τα λεγόμενα φλαστοκύτταρα, όπως λέμε. Αλλά και η επιστήμη σε αυτό το κομμάτι εξελίσσεται, δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε παρέμβαση όμως στον οργανισμό είναι ρίσκο.

Αλλά έβλεπα στην κλινική που πήγε ο Μαζονάκης, δεν υπήρχε ούτε απεινιδωτής. Έβλεπα εκτός τον κύριο Πατούλη που το έλεγε στον αέρα σε κάποιο κανάλι. Αλλά τελείως ανοργάνωση. Αν είναι δυνατόν να μην υπάρχει απεινιδωτής. Εδώ υπάρχουν στις εργασίες, στους εργασιακούς χώρους και πρέπει να υπάρχει, παιδιά, σε όλους τους εργασιακούς χώρους. This game is hard, but I'm all in. Και σε όλες βέβαια τις αθλητικές καταστάσεις υπάρχει, αλλά είναι δυνατόν σε κλινική να μην υπάρχει απεινιδωτής, δηλαδή ξεκινάς από το Α και δεν υπάρχει το Α.

φίλος Αθανάσης Κωστόπουλος έχει στείλει και ένα, αυτός ένα μήνυμά του. Λέει καλησπέρα, καλησπέρα. Σχετικά με τον Μπαζονάκη, είμαι από τους ανθρώπους που τα λέω τα δόντια. Να χαίρεται Υπουργός Υγείας, λέω, Υπουργός Υγείας και όλοι οι υπουργοί όλων των κυβερνήσεων αυτή την κατάντια. Τι εννοώ, και ο ιατρικός σύλλογος ισχυρίζεται ότι είχαν γίνει έλεγχοι, λέει, σε αυτό το ιατρείο και πιθανότατα και σε άλλα ιατρία αυτής της χώρας. Αφού ισχυρίζονται ότι είχαν γίνει έλεγχοι, λέει, πώς δεν βρήκαν τα μηχανήματα αυτά. Επίσης δεν έπρεπε να ελέγξουν αν αυτοί που έχουν το ιατρείο, αν έχουν ειδικότητα ή όχι. Άκουσα κάποια ρεπορτάζ, φίλε Κωστόπουλο, που έλεγαν ότι δεν ήταν εξειδικευμένοι κάποιοι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Και άκουσα και τον κύριο Πατούλη, δεν λέει ψέματα, χθες που είπε ότι δεν υπήρχε απεινιδωτής εκεί. Λοιπόν, συνεχίζει ο φίλος μας το Αθανάση Κωστόπουλο στο μεγάλο το μήνυμα και λέει, αφού ισχυρίζονται ότι είχαν γίνει έλεγχοι, πώς δεν βρήκαν τα μηχανήματα αυτά. Επίσης δεν έπρεπε, λέει, να ελέγξουν αν αυτοί που έχουν το ιατρείο, αν έχουν ειδικότητα ή όχι. Δεν έπρεπε να ελέγξουν αν αυτοί έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να κάνουν τέτοιου είδους επεμβάσεις ή θεραπείες ή παρεμβάσεις, να πω κι εγώ. Επίσης δεν έπρεπε να ελέγξουν αν αυτό το ιατρείο στην πραγματικότητα ασχολείται μόνο με παθολογικές θεραπείες. Δυστυχώς, ακόμα και ο ιατρικός σύλλογος είναι εμπλεγμένος, όλα για το χρήμα σε αυτή τη χώρα. Έφυγε ένας μεγάλος τραγουδιστής, ίσως από αμέλεια του γιατρού. Όλες οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει να ελεγχθούν, λέει, δεν πας να κάνεις πλασμασφαίρεση χωρίς τα κατάλληλα μηχανήματα και όταν ο ασθενής δεν αισθάνεται καλά. Αυτή για την πλασμαφαίρεση αναφέρεται πάλι ο φίλος μας ο Αθανάσης Κωστόπουλος. Γίνεται, λέει, γιατρός να πήγε να κάνει μια τέτοια επέμβαση όταν δεν είχαν τα κατάλληλα μηχανήματα. Πρέπει να υπάρχει ειδική ομάδα να κάνει αυτή την επέμβαση και το κατάλληλο μηχάνημα. Όταν σου λέει ο ασθενής ότι δεν είμαι καλά, δεν πας να κάνεις μια τέτοια επέμβαση. Πρέπει, λέει, το Υπουργείο να ελέγξει όλες τις ιδιωτικές κλινικές και αν δεν έχουν ό,τι χρειάζεται να τα κλείσουν όλα. Κρίμα να χάνονται έτσι οι άνθρωποι, κρίμα, μεγάλη Μαζονάκη, πραγματικά μας στεναχώρησε, όπως και η απώλεια του Κόκοτα. Αλλά όταν δεν υπάρχει ούτε καν απεινιδωτής, αυτό δείχνει πλήρη ανοργανωσιά. Δεν είμαι εγώ στον χώρο να ελέγξω, αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Υγείας. Τα λέω, παιδιά, όλο αυτό τον καιρό, τα λέω. Καταστροφική πορεία αυτής της κυβέρνησης σε όλα τα ζητήματα. Και δεν έχω κάτι προσωπικά με κάποιους από τους ανθρώπους αυτούς με τους οποίους μιλάει και στο τηλέφωνο, έχω κάνει και πολιτικό ρεπορτάζ. Δεν έχει να κάνει όμως η φιλία, η γνωριμία με την ενασχόληση τις τύχες αυτής της χώρας διαχειρίζονται, όχι πιτσαρίες. Τις τύχες των ζώων μας, των πολιτών. Δεν διαχειρίζονται καφετέριες ή οτιδήποτε άλλο, που και εκεί οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι. Η πολιτεία, το κράτος είναι ανοργάνωτο. Προηγουμένως βγάλαμε πρόεδρο της ομάδας. Το Λευτέρης Λαβότα, του ΑΟΑΔΑ, ΑΟ Αγίου Δημητρίου, ομάδα στον Πειραιά. 1000 ευρώ είναι η επιδότηση του κράτους, παιδιά, σε σωματεία ερασιτεχνικά. Ούτε για τσίχλες δεν φτάνουνε. Έτσι βοηθάμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Έτσι βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τον αγώνα τους, ώστε να έχουν ακαδημίες, ώστε να αναδεικνύουν παιδιά και ώστε να έχουν τα παιδιά μακριά από τα λεγόμενα επικίνδυνα στέκια. Έτσι βοηθάμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

0: Πού είναι το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους αυτής της κυβέρνησης που μειώνει σε 2 μήνες το επίδομα ενεργείας, που αυξάνει καθημερινά την τιμή των φαρμάκων, που αφαιρεί φάρμακα από καρκινοπαθείς, έτσι κόπτονται για την υγεία των πολιτών αυτής της χώρας. Δεν έχει σημασία αν είναι Έλληνες ή ξένοι, το ίδιο πράγμα είναι. Εδώ επέβαλαν πρόστιμα επί COVID. Ο κ. Βορύδης, πού είναι τελικά, χάθηκε ο κ. Βορύδης, μετά το ΟΠΕΚΕ χάθηκε. Αλλά αυτός κούνεγε το δάκτυλο στον κόσμο με πρόστιμα. Στους ηλικιωμένους εννοώ πρόστιμα. Και όπως σας έχω πει αμέσως μετά τα εμβόλια, οι δύο μου γονείς έφυγαν από τη ζωή. Μια αδελφή της μάνας μου και αυτή έφυγε από τη ζωή. Πολύς κόσμος. Τόσο πολύ κόπτονταν για την υγεία των ηλικιωμένων. Γιατί όμως υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις, δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αφού επί COVID κόπτονταν για την ηλικία, για την υγεία, τη δική μας και των ηλικιωμένων. Δεν είναι οξύμορο αυτό το σχήμα? Είχαν ελέγξει αν υπάρχει απεινιδωτής τουλάχιστον σε αυτή την κλινική. Δεν νομίζω να λέει ψέματα ο κ. Πατούλης που βγήκε χθες σε κανάλια και το είπε. Όλα στον αυτόματο πιλότο είναι. Πού να εμπιστευτεί κανεί?
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
3: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Παραπαπα.
4: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
7: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
8: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
10: Με όπλο τον κόσμο, της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
11: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
14: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
15: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
14: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
16: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
17: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
18: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Στο μεσημέρι ξεκινήσαμε 8 το απόγευμα. Στο μικρόφωνο γι' αυτό το πεντάλο ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026. Μεταγραφή έχουμε για τον Άρη στο ποδόσφαιρο. Άρης έδωσε τα χέρια λοιπόν με τον Μπρούμα για συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Και ο Πορτογάλος εξέρμης θα έρθει στη χώρα μας αύριο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κίτρινους. Να πω ότι η Μπενφίκα είχε δώσει 6,5 εκατομμύρια ευρώ στην Μπράνκα το 2025 για να τον κάνει δικό της. Τα τελευταία χρόνια ο Μπρούμα είχε ταλαιπωρηθεί με σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ την περσινή σεζόν κατέγραψε μόλις 3 επίσημα παιχνίδια. Ελπίζουμε να είναι υγιής στον Άρη που ήρθε. Εννοώ να μπορεί να προσφέρει, έτσι, σημαντικά. Το συμβόλαιο του Μπενφίκα λήγει το 2028, ενώ με την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη έχει συνολικά μετρήσει 1 γκολ και 2 ασίστ σε 17 αναμετρήσεις. Ο 39χρονος εξτρέμ γνωρίζει καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς είχε αγωνιστεί στο Ολυμπιακό, όποτε θυμάστε, στη σεζόν 2021, όντας δανεικός από την Αϊντχόφεν, όπου εκεί με την ερυθρόλευκη φανέλα είχε πετύχει 9 τέρματα και είχε μοιράσει 3 ασίστ σε 33 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Από τώρα μέχρι 6,5 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Στη Γερμανία έχουν μπει γκολ. Έχουμε Dortmund, πέτυχε δεύτερο γκολ επί της Paderborn στο 33ο λεπτό. Augsburg, Bayer Leverkusen 0-1. Mainz, Άιντραχτ Φραγκφούρτης 0-1. Ελέγχει το δεύτερο γκολ της Dortmund. Freiburg, Gladbach είναι στο 2-0. Και Hoffenheim με Stuttgart στο 1-0. Για να μάθουμε λοιπόν αν θα μετρήσει το δεύτερο γκολ της Dortmund, ελέγχεται στο VAR.

Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο 46ο λεπτό, 47ο το μάτς Μαρκό Άθανς Καλυθέα, παραμένει το 1-1. Είχαμε αλλαγή για την Άθανς Καλυθέα από τον τεχνικό του Βαγγέλη Τομόρα. Βγήκε ο Κοντονίκος στο 46 και μπήκε ο Φαϊτάκης.

Όπως είπα, 5 μέχρι 6.30 από τώρα, αλλά μέχρι 6.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να μιλήσει. Να πει αυτό για το οποίο θέλει να εκφραστεί.

Ξεκίνησαν και τα παιχνίδια στην Αγγλία, στην Premier League, χωρίς να έχει μπει κανένα γκολ μέχρι τώρα. Στο 4ο λεπτό, Aston Villa Nottingham Forest, Crystal Palace με την Ipswich, Liverpool με την Fulham, Bournemouth με την Bradford και Chelsea με την Hull.

Έγινε γνωστή και η αποστολή του Βόλου που ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μάτς με την Καλαμάτα. Αύριο το παιχνίδι στις 6 το απόγευμα για την τέταρτη αγωνιστική. 20 παίκτες βρίσκονται στις επιλογές

του τεχνικού της ομάδας. Εκτός παραμένει ο Μάριος Ιαμπάνης. Στην αποστολή αυτή βρίσκεται και ο Τζένις Μπούρνιτς. Είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας της Μαγνησίας. Άρα λοιπόν η αποστολή του Βόλου για το μάτς με την Καλαμάτα είναι Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Μίγας, Τασιούρας, Εσαουμπί, ο Κάργας, ο Ατζιάκουα, ο Λικουρίνος, όπως είπαμε, ο Ατζιάκουα, Λικουρίνος, Μεντίλ, ο Φάμπιο, ο Μπούρνιτς, ο Κόμπα, ο Γρόσδης, Νεγίου, Ρεγκής, Φουρτάδο, Τζόκα, Γκοζάλες, Λάμπρου και Χαραλαμπόγλου. Αυτοί είναι 20 παίκτες, μέσα ο Τζένις Μπούρνιτς, το νέο απόκτημα, όπως και ο Ατζιάκουα και ο Λικουρίνος.

Εκτός από στολή στη χάλα στο μάτς με την Τζέλσι είναι ο Μουζακίτης. Είχα λοιπόν του Κωνσταντίν Τζολάκη αντιμετωπίζει την Τζέλσι του Τσάμπι Αλόνσο. Θέλει να κρατήσει για τέταρτη συνεχή αγωνιστική το 0 στα μετόπιστεν. Με φόντο το ρεκόρ ανέπαφης εστίας για νεοφώτιστη ομάδα.

Λοιπόν, έλεγα για τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος θα προσπαθήσει να κρατήσει για τέταρτη συνεχή αγωνιστική ανέπαφτη την αιστεία του στο μάτς με την Τζέλσι. Κάτι που θα αποτελέσει ρεκόρ για νεοφώτιστη ομάδα στην Premier League. Όπως είπα, από τώρα μέχρι 6.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Είναι μερικά κομμάτια, φίλε Ηλία Κωστόπουλε, που είναι πιο δυνατή η μουσική τους, πιο δυνατός ο ήχος τους.

Δυστυχώς όμως για τον Κωνσταντή Τζολάκη, η Τσέλσι άνοιξε το σκορ 1-0 προηγείται της Χαλ. Δεν μέτρησε τελικά το δεύτερο γκολ της Ντόρτμουντ, αλλά παραμένει το 1-0 επί της Πάτερμπορν. Αντίθετα, στο 41ο λεπτό η Φράιμπουργκ είχε πετύχει και δεύτερο τέρμα. Φράιμπουργκ με την Γκλάντμπαχ είναι στο 2-0.

Στο 55ο λεπτό παραμένει το Μαρκό Άθενς Καλυθέα στο 1-1. Με τα γκολ πέτυχαν στο 10 Μανιάς με κεφαλιά και στο 26 ο Μιούλερ με κεφαλιά. Και τα δύο τέρματα με κεφαλιά. Έχει κάνει μια αλλαγή και η Μαρκό. Αυτή η αλλαγή έγινε στο ημίχρονο. Ο Ντέντλερ βγήκε και μπήκε στο 46 ο Μπουσάη. Για την Άθενς Καλυθέα βγήκε ο Κοντονίκος 46 και αυτός και μπήκε ο Φαϊτάκης.

Και προλίγο είχαμε μια ακόμα δεύτερη αλλαγή για την Άθεση Καλυθέα. Βγήκε ο Μπαουτίστα στο 55ο λεπτό λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Βηγιαφάνιες.

Οι πολύ καλές εμφανίσεις στο ξεκίνημα φέτος με τον Παναθηναϊκό του Βιθέντε Ταμπόρδα έχουν και άλλες σημαντικές εξελίξεις για τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Και άλλες σημαντικές ευχάριστες εξελίξεις για τον 25χρονο μέσο επιθετικό του Παναθηναϊκού. Ο οποίος σε 9 μάτς εντός και εκτός συνόλων έχει 3 γκολ και 2 ασίστ. Η παρουσία του μέχρι στιγμής ξεχωρίζει σαφέστατα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις και πριν έρθει στην Ελλάδα ήταν MVP της Πλατέ σε συντότητα κατάξυπνο του αθλήματος της Αργεντινής

Ο Ταμπόρδα έχει οικογενειακές ρίζες από την Ιταλία, αφού τη γιαγιά του ήταν από τη μεριά της μητέρας του, είναι Ιταλίδα. Και μάλιστα κατέχει και αντίστοιχη υπηκότητα, κάτι που του επιτρέπει να παίζει στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρώπη ως κοινοτικός. Βρίσκεται λοιπόν στην ατζέντα του κόουτς της εθνικής ομάδας του Μαντσίνη της Ιταλίας. Ο οποίος άλλωστε στην προηγούμενη θητεία του στην εθνική Ιταλία κάλεσε για πρώτη φορά τον Ματέο Ρετέγκη, ο οποίος έκτοτε καθιερώθηκε. Και 27χρονος φόρ είναι η ίδια περίπτωση με τον Ταμπόρδα. Αργεντίνος με ρίζες από την Ιταλία. Οπότε λοιπόν είναι ανοιχτός ο δρόμος για τον Ταμπόρδα για την εθνική ομάδα της Ιταλίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα εκεί. Θα το δούμε αυτό στην πράξη το αμέσως επόμενο διάστημα, αν κληθεί στην εθνική ομάδα της Ιταλίας ο Ταμπόρδα, που τα πάει περίφημα φέτος στο ξεκίνημά του με τον Παναθηναϊκό. Στο ξεκίνημα αυτής της σεζόν εννοώ, και εντός και εκτός Ελλάδας.

Αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα, κυρίως στο χώρο του κέντρου, στο μάτς Μαρκό Άθας Καλυθέα παραμένει στο 1-1 στο 60 λεπτό. Οπότε έχουμε και κίτρινες κάρτες 4 Φατιών, ο Οσμάλης, Κοντονίκος και ο Μπαουτίστα, ο οποίος βγήκε προηγουμένως, έχουν δει αυτές τις κίτρινες κάρτες. Όπως σας ανέφερα από το ξεκίνημα της εκπομπής, από τώρα μέχρι τις 6.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Όποιος φίλος θέλει ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα να μιλήσει, να αναφερθεί στα θέματα τα οποία θέλει να αναλύσει. Στο Viber θέλει τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής μέχρι τις 8 αλλά και σε όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών.

Μιλήσα προηγουμένως με τον Ελευθέρη Λαβούτα, τον πρόεδρο της ομάδας του ΑΟ Αγίου Δημητρίου στην ομάδα στον Πειραιά. Δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία πέρσι έπεσε. Μια ομάδα που συνήθως κάνει πρωταθλητισμό. Ο πατέρας του πρόεδρου του ΑΟΑΔ, ΑΟ Αγίου Δημητρίου, έχει παίξει και στο Ολυμπιακό. Τα παλαιότερα χρόνια βέβαια. Μια ομάδα που ιδρύθηκε μετά τον πόλεμο. Άρα έχει μεγάλη ιστορία, έχει αναδείξει αρκετούς παίχτες. Τον Χάτζο Ανίδη, τον Ηλία Αρμόδων μεταξύ άλλων. Άρα κάθε σωματείο έχει τη δική του μεγάλη ιστορία. Και επειδή επί σειρά ετών ασχολούμαι και με τα τοπικά πρωταθλήματα, τα στηρίζω στην ουσία, γιατί πράγματι θέλουν στήριγμα και προβολή, η δημοσιότητα καλό κάνει για να γνωρίζει ο κόσμος κάποια πράγματα για όλα αυτά τα σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Και με τους ήρωες παράγοντες που ασχολούνται με αυτά, με τα τόσα προβλήματα που υπάρχουν. Ακούσατε να λέω ότι τα 1000 ευρώ που δίνει επιδότηση η πολιτεία ουσιαστικά φτάνουν μόνο για τα γραφειοκρατικά δεδομένα.

Η πολιτεία λοιπόν είναι απούσα από όλα τα σημεία. Στην κοινωνία. Διάβαζα μάλιστα τώρα με τις ηλεκτρονικές διαθήκες. Οι περιουσίες στην ουσία περνάνε στις ορέξεις των fans, παιδιά. Απούσα παντού στην κοινωνία. Και στην κοινωνία η πολιτεία, η κυβέρνηση. Η οποία μειώνει σε 2 μήνες το επίδομα ανεργίας. Τόσο δυνατά συμπαρίσταται στον Έλληνα πολίτη. Και όλα αυτά μετά τις εξαγγελίες τα θα του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Σας τα έλεγα, παιδιά. Ότι μετά από εκεί όλα θα ξεχαστούν. Οι υποσχέσεις, τα θα και τα αφού και τα μα και όλα αυτά.

Και δυστυχώς μέσα από τις θυσίες κάποιων ανθρώπων που φεύγουν από τη ζωή με έναν τελείως άδικο τρόπο, όπως με την περίπτωση Μαζονάκη, μαθαίνουμε τις ελλείψεις που υπάρχουν παντού και την απουσία του κρατικού μηχανισμού από παντού. Έχει γίνει ποτέ έλεγχος όλες αυτές τις κλινικές, παιδιά?

Έχει γίνει ποτέ έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και οι μισθολογικοί κανόνες στους εργαζόμενους σε όλες τις εργασίες? Σιγά μην έχει γίνει.

Στο ημίχρονο έχουμε Mainz Eintracht Frankfurt 0-2. Τα άλλα όπως είχαν στο ημίχρονο πάντα στη Γερμανία. Augsburg Bayer Leverkusen 0-1. Borussia Dortmund με την Paderborn 1-0. Η Freiburg με την Gladbach 2-0. Και η Hoffenheim με τη Stuttgart στο 1-0.

και άλλες αλλαγές στο μάτς σε Μαρκό Άθανας Καλυθέα που είναι σε εξέλιξη και παραμένει το 1-1 με πολλά φάουλ πάντως και ιδιαίτερα σκληρά ανάμεσα στους παίχτες. Είχαμε λοιπόν στο βγήκε ο Λόπες στο 65 και μπήκε ο Ρώμο. Βγήκε ο Μανιά στο 65 και μπήκε ο Φιόγκμπε.

0: Στην Ισπανία είχαμε τελικό αποτέλεσμα Σαντατέρ με μια κόκκινη κάρτα Αλαβές 2-1. Και στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας τελικό αποτέλεσμα είχαμε Ανδόρα Ρεάλ Σοσιεδάδ Β' 1-3. Και σε εξέλιξη το 10ο λεπτό έχουμε κάνει.
1: Super Sport 104.
2: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία. Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
8: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
9: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
10: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς?
9: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
11: It has to be Stanley. It has to be Ioannou Toul Cyprus.
12: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
13: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
3: Ανδρέας Χαραλάμους.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ. Αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.

Να πούμε ότι η ΠΑΕ Πανετολικός ύστερα από συνεννόηση που είχε με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξασφάλισε εισιτήρια για την αναμέτρηση αύριο 14 μηνός στο ΟΚΑ. Έτσι με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ο κόσμος αναμένεται να είναι περισσότερος. Από τα 500 εισιτήρια που είχε ζητήσει αρχικά η ΠΑΕ Πανετολικός. Έτσι, οι Αγρινιώτες εξασφάλισαν ακόμα 160 εισιτήρια. Επομένως, αν και αυτά εξαντληθούν, θα βρεθούν περισσότεροι από 500 φίλοι της ομάδας σε αυτό το μάτς, ομάδας του Αγρινίου. Έτσι, το αυριανό παιχνίδι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός Πανετολικός θα έχει φίλους και των δύο ομάδων. Αυτό πρέπει να συμβαίνει πάντα, παιδιά. Η ζωή στον αθλητισμό είναι χρώμα.

Στο μπάσκετ έχουμε και ευρωπαϊκό κύπελο 3-3. Έχουμε αποτελέσματα: Λετωνία-Ιρλανδία 21-16, Βέλγιο-Ελβετία 19-16. Τελικά αποτελέσματα.

μπασκετικά έχουμε και αποτελέσματα ανατολικών αγώνων. Τελικά αποτελέσματα έχουμε κινέζικη Ταϊπέη με Ιράν 69-72, Κατάρ με Ιορδανία έχουμε 65-76, Μπαχρέιν με την Κίνα 59-105 και Καζακστάν Φιλιππίνες 78-109. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα.

Είχαμε και άλλες αλλαγές ακόμα στο μάτς Μαρκό Άθενς Καλυθέα που παραμένει στο 2-1 με αυτή την πλήρη ανατροπή μέχρι στιγμής για τη Μαρκό. Για τον μάτς του Σούλη Παπαδόπουλου τη Μαρκό βγήκε στο 76 ο Μιούλερ και μπήκε ο Οικονομίδης. Στο ίδιο λεπτό βγήκε και ο Ελαραμπή και μπήκε ο Γιόχανσον. Για την Άθενς Καλυθέα του Βαγγέλη Μόρα βγήκε ο Ματίγεβης στο 76 και αυτός και μπήκε ο Βάρκας. Έχει βγει και ο Λόπες στο 65 και μπήκε ο Ρώμο. Έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία του αγώνα μέχρι τώρα, ό,τι έχει συμβεί, όπως μας ενημερώνουν για τα προκριτές μας.

Η Χάλ το έχει γυρίσει το μάτς μέχρι στιγμής. Έχουμε στο 37ο λεπτό Chelsea Hull 1-2. Το Bournemouth Bradford είναι στο 0-1. Αυτά είναι τα μάτσα που έχουν μπει γκολ στην Αγγλία.

Μέχρι στιγμής 3 γκολ, δυνατές μονομαχίες και αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα από αρκετές κίτρινες κάρτες. Το φοβερό γκολ του Μεντόσα με απευθείας φάουλ που έκανε το 2-1 για την Μαρκό. Έπεσε πάντως, παρότι ήταν δύσκολη η φάση, ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Ο Αγγελόπουλος άγγιξε την μπάλα αλλά δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει.

Στο 51ο λεπτό το Augsburg Bayer Leverkusen έχει γίνει 1-1. Όπως και το Hoffenheim Stuttgart και αυτό 1-1.

0: Όπως είπαμε, μέχρι 6.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Έχουμε και το μάτς που ξεκινάει στο Super League 2 σε λίγο, το ΑΕΛ με τη Ζάκυνθος. Στις 6 ξεκινάει το παιχνίδι αυτό. Να δώσουμε και την σύνθεση της ΑΕΛ από τον Σωκράτη Φρυδόπουλο, τον τεχνικό της ομάδας. Ο Περικλής Αμανατίδης είναι για τη Ζάκυνθο. ΑΕΛ λοιπόν, Βενετικίδη, Σάκητς, Μπούσιτς, Ορισβάνης, Καραγιαννίδης, Τσιγκάρας, Αντράντα, Μακρύς, Νικοκυράκης, Αλμπάνης και Καμπετζής. Πάμε λοιπόν στο φίλο μας τον Νεόφυτο στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Φώτη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους Ιντερνετ Ελλάδα Σπορ.
0: Ωραία.
1: Και σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Μάλιστα.
1: Να πω και εγώ με τη σειρά μου τα συλληπιτήρια σε αυτό το τεράστιο καλλιτέχνη Γιώργο Μαζωμάτη. Αιωνία του η μνήμη και καλό παράδεισο, από ό,τι ακούστηκε έκανε πολύ καλές πράξεις και συνήθως αυτός που δεν τα λέει πιάνονται οι πράξεις πιο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Όταν κάνουμε κάποιο καλό και δεν το λέμε. Τώρα για τα γήπεδα, να πω και λίγο αθλητικά, να πω τώρα για τα γήπεδα, χαίρομαι τις ομάδες που παίζουν και οι αντίπαλοι κάθονται μαζί. Εδώ στα γήπεδά μας τα ελληνικά, για να πάει κάποιος φιλοξενούμενος, πρέπει να φοράει πανοπλία.
0: Κάποια στιγμή είναι... πρέπει να γίνει και αυτό κάποια στιγμή, γιατί είναι θέμα πολιτισμού πλέον, έτσι.
1: Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολα σε αυτά τα γήπεδα με τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες να έρθει ο πολιτισμός. Όπως και να γίνει, αν δεν φάει ξύλο μέσα στο γήπεδο, θα φάει έξω. Δεν είναι καλό να παίρνει άλλο το παιδάκι του να πάει στο γήπεδο. Τώρα ένας πάει με το παιδί του στο γήπεδο, για μένα το ρισκάρει. Είναι επικίνδυνα.

0: έτσι γίνεται. Τι παρατράγουδα έχουμε κάθε φορά. Ελπίζω φέτος να μας δώσουν τα πράγματα και να μην έχουμε αυτή τη βία που υπάρχει άλλα χρόνια και να ευχαριστηθούμε το πρωτάθλημα.
1: Να βάλουν το μυαλό όλοι, και αυτό έλεγα, ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός πρέπει να έχουν χρώμα, πρέπει να είναι μαζί οι φίλοι.
0: Βέβαια.
1: Έστω και αν είναι οπαδοί, δεν έχει σημασία το, όλων των ομάδων. Αυτό έχει.
0: Εγώ και. Ναι,
1: ναι, ναι, σε ακούω, σε ακούω.
0: Εγώ, κύριε Φώτη, παρόλο που είμαι παοξής, αλλά υποστηρίζω το ΠΑΟΚ μέχρι τα όρια μου, όχι να τρελάω. Μας κέρδισε Όφη και είπα μπράβο στον Όφη, συγχαρητήρια. Παραδέχτηκα τη νίκη του. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω, να τσακώνομαι με το κάθε φύλαθλο για την ομάδα? Και να πω και λίγο για τα πολιτικά, μην περιμένουμε να δούμε τίποτα καλό από αυτούς τα πολιτικά, γιατί αυτοί δεν νοιάζονται καθόλου για το λαό. Αυτοί θα μας δώσουν 10, θα μας πάρουν 150.
1: Έτσι το είναι. Μάθαμε. Μέχρι στιγμής τα πράγματα έτσι είναι, δυστυχώς.
0: Δεν γίνεται, κύριε Φώτη.
1: Έτσι,
0: άλλο
1: έτσι.
0: Πάλι, άλλο πάλι με τα κόμματα σφτώνονται.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτοί περισσότεροι φίλοι είναι, το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου σε όλους.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια, γεια.
1: Παραμένει το Μαρκό Άθας Καλυθέα 2-1 και ενώ βρισκόμαστε, κοντεύουμε προς τη λήξη στο 86ο λεπτό. Μία ακόμα αλλαγή στο παιχνίδι για τη Μαρκό. Αυτή τη φορά βγήκε ο Μεντόσα στο 83ο λεπτό και μπήκε ο Νεκούλο. Ο Μεντόσα ενώ παίξει πέτυχε το δεύτερο γκολ με απευθείας υπέροχο φάουλ. Μας τα είπε λοιπόν ο νεόφυτος από το Μενίδη. Θέλει, όλοι μας το θέλουμε, παιδιά, έτσι να είναι μαζί στην ίδια εξέδρα. Γιατί όχι κάποια στιγμή οι φίλοι και των δύο ομάδων. Δεν έχει σημασία αν το αγαπάνε παθιασμένα την ομάδα τους. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το θέμα ότι έχουμε θέαμα. Ποδόσφαιρο είναι ευχαρίστηση. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε εχθροί ή εκδικητική όταν δεν κερδίζει η ομάδα μας ή όταν βλέπουμε άλλο χρώμα δίπλα μας.

Είπαμε στα 14 λεπτά από τώρα στις 6 ξεκινάει και το άλλο μάτς για τη Super League 2 ΑΕΛ Ζάκυνθος. Είπαμε και τη σύνθεση της ΑΕΛ από τον Σοκράτη Οβιδόπουλο τον τεχνικό. Ο Βενετικίδης, Σάκητς, ο Μπούσης, Καραγιαννίδης, Ρισβάνης, Τσιγκάρας, Αλμπάνης, ο Αντράντα, Καπετζής, Νικοκυράκης και Μακρύς.

στη Γερμανία η Augsburg είναι αυτή που κάνει την ανατροπή, όπως και η Μαρκό που την έχει κάνει μέχρι τώρα με την Άνθρωση Καλυθέα. Augsburg, Bayer Leverkusen είναι στο 2-1. Στο 45-3 στην Αγγλία, στην Premier League, παραμένει το Chelsea Hull 1-2. Το Aston Villa είναι στο Nottingham Forest στο 0-0. Crystal Palace με μια κόκκινη Ipswich 1-2. Στο ημίχρονο Liverpool Fulham 0-0. Και σκασερίσκει αυτό στο 45-3 το Bournemouth με την Bradford είναι στο 1-1.

Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε μετάδοση περιγραφή και στα δύο μάτς σήμερα για τη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Το Ολυμπιακό Σόφι στις 7 περιγραφή ο Θέμης ο Παλιούρας και η Ηρακλής Ατρόμητος στις 9 περιγραφή Γιώργος Γιοργούλας για τον κόσμο. Τι Ελλάδα Sports 94,3.

Είχαμε και μία αλλαγή για τη Μαρκό. Ο Σεμπά βγήκε στο 90-3 και μπήκε ο Στάμου. Βρισκόμαστε ίσως στην τελευταία φάση του αγώνα. Φάση διαρκές που έδωσε τη λύση ο έξαρχος, ο goalkeeper της ομάδας Μαρκού, που μπλόκαρε σταθερά την μπάλα σε κοντινή κεφαλιά που έγινε σε δύσκολη επικίνδυνη φάση.

Προηγήθηκε ο Μάτς Καλτέρας στο 10 με κεφαλιά του Μανιά. Ισοφάρισε ο Μεντόσα στο 70 και αυτό ισοφάρισε στο 26 ο Μιούλερ με κεφαλιά για τη Μαρκό. Και ο Μεντόσα με φοβερό φάουλ στο 70 έκανε το 2-1 το τελικό για την Μαρκό. Σε λίγο πιστεύω θα προλάβουμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις των προπονητών των δύο ομάδων σε σύνδεση Merch 2 Sport. Καραγιάννη.

0: Να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μούρα, τον τεχνικό της ομάδας της Athens Καλυθέα.
1: Μια φοβία η οποία δεν είναι επιτρεπτή. Ο στόχος αυτής της ομάδας είναι να αρχίσει να πιστεύει ότι μπορεί να καταφέρει κάτι καλό. Έχουμε πολλή δουλειά σε αυτό, γιατί κάθε φορά που βρεθούμε σε δύσκολη θέση θεωρώ ότι μπορούμε να αντιδράσουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να μεγαλώσουμε, να το πιστέψουμε περισσότερο, να αποκτήσουμε την οτροπία που χρειάζεται, γιατί ξέρεις, είδα λίγο γκρίνια στο πρώτο ημίχρονο. Εκεί θέλω προσωπικότητες και να αρχίσουμε να βγαίνουμε πιο μπροστά για να μπορέσει να ακολουθήσει και ο αδύναμος, ας το πούμε. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Όπως είδατε, κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στις στατικές το παιχνίδι. Δεν υπήρχε κάποια ευκαιρία εκτός από το τέλος που ρισκάραμε, οπότε δημιουργήθηκε η ευκαιρία του Σεμπά. Είναι αυτό, ότι το ποδόσφαιρο κρίνεται σε λεπτομέρεια και η λεπτομέρεια αυτό το διάστημα που μιλάμε είναι στατικές, η συγκέντρωση και η πίστη στο ότι μπορείς να πετύχεις κάτι καλό. Εμείς σήμερα δεν θεωρώ ότι πιστέψαμε ότι μπορούμε να πάρουμε την νίκη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαν λοιπόν τις δηλώσεις που έκανε ο τεχνικός ομάδας της Athens Καλυθέα, ο Βαγγέλης Ομόρας, στην κάμερα της RTL2 Sport. Είπε ότι το μάτς κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003 www.partycity.com.cy.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα.
6: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
7: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Edam Light 500 γραμμάρια 3,35 και με Lidl Plus 2,75. Φτερούγες κοτόπουλου μαριναρισμένες 750 γραμμάρια 5,89 και με Lidl Plus 4,89. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια 1,94 και με Lidl Plus 1,59. Lidl. More to value.
10: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες.
11: Βρείτε τη μαγιά σας!
10: Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων, μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς, μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς, μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm, μόνο 29,95. Επιπλέον, μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
12: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
13: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
15: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα.
17: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
18: Μπάλα είναι και γυρίζει.
19: Ακριβώς έχτη από η Ευματινή κυρία Ετάσο Μιχαηρίδη. Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα κύριε Παναμεσίος.
19: Και στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Μπάλα είναι και γυρίζει από τον Super Sport Σαββατόπραδο με ωραία ματσάκια περιποιημένα. Δεύτερος καιρός τρίτης στροφής του μαραθωνίου. Πάμε σε λίγο στα γήπεδα να ακούσουμε και τις ενδεκάδες, να ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Λοιπόν, θα ενημερώνουμε εννοείται και για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στο διεθνή τον χώρο. Ένα λεπτό, κύριε Τάσο. Παρεμπιπτόντος, στην Αγγλία έχουμε ημίχρονο. Μπόρμουθ με την Μπρέντφορντ 1-1. Chelsea Hull 1-2. Μάλιστα. Crystal Palace Ipswich επίσης 1-2. Liverpool Fulham 0-0. Αυτά είναι τα αποτελέσματα στην Αγγλία, στο ημίχρονο αυτή τη στιγμή, σε παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα στη συνέχεια για τα οποία θα κάνουμε λόγο. Δεν είναι το Λεστερά, κύριε, στην τρίτη κατηγορία, εκτός έδρας στη Στόκπορτ 2-1 στο ημίχρονο.
20: Εν καιρό να επιστρέψει.
19: Μα πού να επιστρέψει, εγώ δεν φαίνεται σε ραπτές όλη τη φτωχή. Έκαμε το θαύμα του Ιώνα, μια χαρά είναι ρε Τάσο. Σιγά σιγά. Εντάξει ρε φίλε, σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αγωνιστική που ξεκίνησε χθες, να το θυμίσουμε, με νίκη στο 90-5 για την ΑΕΛ 2-1. Σε ένα παιχνίδι που ήταν σημαντικό η βαθμή, γιατί από πλευράς ποιότητας έφτασε και σε ψηλά επίπεδα. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι η ροή των προπονητών και το δύο μετά τώρα στο παιχνιδιού, ρε φίλε.
20: Επειδή χτες δεν παρακολουθήσα καθόλου, δεν έχω άποψη.
19: Όχι, έχω εγώ για ξέρεις, είναι ότι λέω, θα κολλώσω για να είναι τοποθετηθώ. Δεν
20: παρακολούθησα καθόλου. Είπα κάτι. Παρακολούθουν το Μανόλο με του Πλάνιτς στη μονομαχία του αιώνα.
19: Δέχτω, δέχτω. Όπου?
20: Όπου το αναμενόμενο. Πρώτος ο Ντουπλάνης, δεύτερος ο Καραλής.
19: Μάνα μου τώρα. Μια χαρά.
20: 6-15 ο Καραλής, 6-20 ο Ντουπλάνης.
19: Αν ήταν 6-20 να πάει 6-22.
20: Εδώ κοίμαζε και στο 6-32 να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ.
19: Κάνει, εντάξει, οκ. Okay.
20: Όχι ο Καραλής, ο
19: Ντουπλάνης. Κατάλαβα, εντάξει, οκ. Okay. Θυμάσαι το Σερκέ τον Μπούκμα.
20: Εντάξει.
19: Ο οποίος έπαιρνε, επειδή ήταν, είχε
20: πόντο,
19: είχε χορηγούς και λοιπά, κάθε φορά που έσπαζε παγκόσμιο αυτό, έπαιρνε πόντο.
20: Εψες πόψε για αύριο, ήταν το Ultimate Champion. Δηλαδή το τελευταίο event του Στίβου, που είναι οι 8 καλύτεροι κάθε αθλήματος για να φτιάξει ο υπερπροαθλητής του αθλήματος.
19: Κάτι άλλο που κάνουν και στο τέννις που έκανα στην Κίνα. Η elite.
20: Ναι, η elite. Ήταν φοβερά οι αγώνες και απόψε ξεκινούσε λίγο. Ήταν πολλά ωραίο, αλλά εγώ έμεινα κολλημένος για να δω τον Καραλή με τον Ντουπλάνιτς.
19: Μάλιστα.
20: Πολλά ωραία μονομαχία. 6-15 ο Καραλής που.
19: Με 6-20.
20: Έναν ύψος, δηλαδή 6-15. Το 6-15 και το 6-20 είναι τόσο πράγμα.
19: Ναι, ρε φίλε.
20: Τόσο πράγμα. Αν υπολογίσει τα 6 μέτρα του 5 πόντου, είναι τίποτε.
19: Αλλά
20: γίνει 5 πόντοι και κάποιοι.
19: Και το άμα εσύ ύψο το 2-33 με το 2-35, μεγάλη κουβέντα.
20: Ναι, γίνει και οι πόντοι κάνουν
19: τίποτα. Ξέρει ότι παλιά ήταν ρεκόρτμαν ο Παπα-Νικολάου.
20: Ναι, 6-50. 6-45 έκαμε του
19: 6-50. 5-49. Ακριβώς.
20: Ξεκίνησε από 5.45
19: και πήγαινε. Στο 5.49 ήταν μακόνι το ρεκόρ.
20: Ναι, το 5.49
19: Και στους Βαλκανικούς του 1973 ήταν τραυματία και μπελάνανε οι εφημερίδες όλες, γιατί ήταν να χάσει την πρώτη θέση. Ήταν σίγουρος η νικητής, και μάλλον ήταν να έρθει η πρώτη Ελλάδα στο Καραϊσκάκι, στο Γεωργίος Καραϊσκάκης που έγινε. Θυμητικό καλό ρε φίλε, δόξα σε ο Θεός. Αγώνες μεγάλοι. Τότε Βαλκανική ρε, με συμμετοχή και Κυπρίων στην Εθνική Ελλάδος, έτσι.
20: Ναι, τότε ναι.
19: Και Βαλκανιονικών είχαμε πολλούς, με Σταύρο Γιορτσίν και λοιπούς. Λοιπόν, που λες, είναι τέλειος. Θεωρώ το παιχνίδι. Ανακατοχές που είχε, ανακατοχές που είχε. Και κρίθηκε στο 90, σημαντικό.
20: Και είπα σου εγώ προγνωστικά 1-1.
19: Εγώ είπα τους εχθές 2-1. Ερωτήσαμε πώς από σάρισα, αλλά 2-1 ρε.
20: Εγώ είπα σου 1-1.
19: Οκ. Και ο Γιώργος ο Χαρανάμος είπε 1-1. Και στείλε μήνυμα μόνο μιας ότι για έναν κόβουρ. Εντάξει. Μετά το 90 ρε ο Γαρέμπερτ.
20: Μετρά.
19: Που λες. Εκεί ήρθαν να μας πει αχάνμπορο γιατί ήταν πόνοι, ξέρω εγώ, πάρε τα μετήσια, έκαμε νέπια ιστορίες, όχι πέναρτι, όχι το έναν, όχι το άλλον, ότι αδικήθηκε, έκαμε νέπια σε, που ήβρε μια ΑΕΛ που ήταν καθόλου καλή. Εντάξει, εκτός το πιο χρόνο, προπονητής της Σαλαμίνας, το ίδιο και ο... της ΑΕΛ στη συνέχεια. Εξαγέσαι να πει, εντάξει, είχαμε τις απουσίες μας και λοιπά, τις επιθετικές, τον άντο άλλον, προερχόμασταν που συντριβή, όπως και η Σαλαμίνα, εντάξει, δύο μας που φάτε 10 κουρ που από ΕΡΚΑΕΚ. Έθεραν τους βαθμούς, εννοείται και όχι το θέμα. Και όταν ερωτήθηκε μετά είπε για τα προβλήματα διαπαιθητικά, ήταν που λέει. Το πρόβλημα ήταν η αργή ανάπτυξη που είχαμε. Άρα είναι η επιθετική που φταίει. Ήταν που λέει πελάρες. Κατάλαβες τι εννοώ ρε. Που την μια λαλή έχουμε απουσίες επιθετικές. Που την άλλη στην επόμενη απάντηση το είχαμε αργή ανάπτυξη. Δηλαδή είχαμε πρόβλημα να... Άρα είχαμε ένα αστείας της. Οι απουσίες είναι απουσίες.
20: Πρέπει να συνηθίσει με τι απουσίε και να λείπουν όλη τη χρονιά.
19: Ναι, ρε φίλε, πέντε απουσίε σου, δεν είναι απουσίε σου, και έπαιξα ρόλο και να σα στην ομάδα κλπ. Εμένα επικεντρωθεί μόνο για μένα, αλλά ύστερα να πάει να δικαιολογηθεί και να δει κάποιο πρόβλημα που το έχω και άρα έχει πρόβλημα παντού. Αυτά. Ετοιμάστε τα παιδιά να δούμε να μου γυρίσει ο Αντώνης Παπαδόπουλος και στο Στέλιος Κυριακίδης. Να θυμίσουμε έναν όρθιο τη Αποέλ. Καρμιώτησα Αρατύπου, χθες ΑΕΛ Σαλαμίς 2-1 στις 7 η ώρα, στις 8 το Ομόνια Απόλλων, αύριο Κυριακή ΑΕΚ Πάφος, άλλον τέρπι, 7 η ώρα Ολυμπιακός Ομόνια 29, αναφέρουμε. Έχει ώρα μέχρι στην Ιταλία Λάτσιο Μίλαν, θα δούμε και αυτό. Συνεχίζεται το τουρνουά μπάσκετ στο Ελευθερία με συμμετοχή του Ολυμπιακού του Πειραιώς, του Άρη Θεσσαλονίκη, της Μακάμου Τεράβη και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου, με πολύ γον ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχει Ολυμπιακός όφη στις 7 στην Ελλάδα, είπαμε Λάτσιο Μίλα στην Ιταλία, στη συνέχεια έχει τότε ένα Μέβερτο στην Αγγλία, έχει Μπιλπάο και στην Ισπανία 7.30. Είναι το Ομόνοια Απόλλων στις 8. Εμένα ξέρεις ότι
20: έχουμε και πλήρη αγωνιστική στη δεύτερη κατηγορία. Έχουμε και πλήρη αγωνιστική στη δεύτερη κατηγορία.
19: Ναι, ναι, ξεκίνησε χθες με νίκη του Ερμή πάνω στον Ακρίτα 2-0. Είδα το γιογιόν το παιχνίδι. Υπάρχει και ο Ηρακλής Μανατρόμο, ο Ηρακλής ρε, ο Γυραιός.
20: Ηρακλάρα.

0: ρε φίλε, συμπαθέστατο διάλογο. Για μας είναι ένας ιστορικός. Ιδρύθηκε τη χρονιά του Παναθηναϊκού 1908. Μάλιστα, έχει κανένα έτοιμο κύριο.
1: Είναι και σκέτη, μην περιμένωσα.
0: Αταλάντα Καλιάρη 10 παρά τέταρτο. Σάντερλαν Αρσενάλ 10 η ώρα, κύριε Τάσο.
1: Να προλάβεις το δεύτερο.
0: Να προλάβουμε, ναι. Ρεάλ Βαγεκάνο 10 η ώρα, ρε.
1: Έμπειρα, να δεις την Αρσενάλ. Ένα δεις την Άρσενα.
0: Παραπάνω, ναι, εννοείται. Λοιπόν, πάνω πάνω μας στην παρέα μας τους συναδέλφους, ξεκινώντας από Αντώνης Παπαδόπουλος, καταρχάς, αρχικές ενδεκάδες, παρουσία κόσμου, όλα όσα αφορούστα της αναμέτρησης ανορθώσεως από ΕΛ. Θα μας τα πει ο Θεόδωρος Τσολάκης. Καλησπέρα, Θεόδωρε.
2: Καλησπέρα, Στέλιο, καλησπέρα και στους ακροατές του Super Sport 104 από το στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος, το οποίο έχει αλήθεια αρκετές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Είναι αυτό που ξεχωρίζει οι δύο οι αντοθόνες που υπάρχουν, μία από την δυτική εξέδρα προς την νότια και μία από την βόρεια εξέδρα προς την ανατολική, που υπάρχει live μέτρηση των εισιτηρίων που μπαίνουν στις κερκίδες του γηπέδου, και αναφέρομαι για όλες τις κερκίδες. Μέχρι στιγμής, όπως βλέπουμε εδώ, είναι στα 972 τα άτομα που έχουν μπει στο γήπεδο. Φυσικά θα είναι πολύ περισσότερα, γιατί αναμένεται ότι θα υπάρχει αρκετός κόσμος. Ήδη έγινε short out στη δυτική εξέδρα, όπως έχουμε πληροφορηθεί από πλευράς ανόρθωση, και αναμένεται ότι θα είναι γεμάτες σχεδόν όλες οι εξέδρες. Οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ εννοείται εξάντησαν τα εισιτήριά τους και μπορούμε να πάμε να δούμε τις ενδεκάδες. Έχουμε φύλλα αγώνα στα χέρια μας για το πώς παρατάσσουν τις ομάδες τους οι δύο προπονητές, και θα ξεκινήσουμε με τον Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος παρατάσσει την ανόρθωση με τρεις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Αρτιματάς, Μίντερτο και Βουρτάδο πήραν τις θέσεις των παίκτρων διών και Καραμανόλη. Πάμε να δούμε αναλυτικά το σχήμα. Ο Κάρστρεμ
0: θα... Ένα λεπτό, Θεόδωρο, ένα λεπτό, να ακούσετε πρώτες ζηρώσεις από ο Αντώνης Παπαδόπουλος.
3: We are quietly confident, we are well prepared. We'll go out here at 7 o'clock and fight for every meter of grass and hopefully give the fans something to be happy about at the end.
4: Thank you, good luck.
3: Thank you very much.
5: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ελμαέστρο, ο οποίος είπε ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι και γι' αυτό το παιχνίδι ανυπομονεί πάρα πολύ και ο ίδιος και ολόκληρο το οικοδόμημα της ανόρθωσης. Αυτά τα παιχνίδια είναι και ο λόγος που κάνει και ο ίδιος και όλοι οι υπόλοιποι αυτή τη δουλειά, και ότι είναι απόλυτα προσιλωμένοι και απόλυτα προετοιμασμένοι για το σημερινό παραδοσιακό μεγάλο παιχνίδι του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Πάμε ξανά στον Αντώνη Παπαδόπουλο. Πάμε σε Άρη Κυριάκου να τον χαιρετήσουμε, να μας πει μια δικιά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τις πρώτες δηλώσεις του προπονητή της ανορθώσεως. Σε λίγο θα ακούσουμε και τις πρώτες δηλώσεις του προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Έλα, Θεόδωρε.
2: Πάμε για την ενδεκάδα της ανορθώσεως με τον Κάρστρεμ κάτω από τα δοκάρια. Τριάδα στην άμυνα. Πρώτο παιχνίδι βασικό για τον αρχηγό της ανορθώσεως για φέτος, τον Κωστάκη Αρτηματά. Τόση Τσκουρτάδο θα είναι μαζί του. Αριστερά ο Κίκο, δεξιά ο Σεργίου στην άμυνα. Μποακή Μίντερ στο χώρο του κέντρου. Χρυσοστόμουκης στα άκρα και στην κορυφή ο Αλέσιον Νταγκρούς. Στον πάγκο αναπληρωματικός θεματοθύραγας Κωνσταντίνος Παναγή, από εκεί πέρα Τάντι, Διόν, Χαραλάμπους, Λόπες, Σόσα, Σατίν, Καραμανώνης, Τζουλίου, Μιχάλας, Ευαγόρας, Χαραλάμπους και Μάριος Ηλία. Τώρα για την ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ, αρκετές απουσίες για τους γαλατζοκιτρίνους. Υπήρξαν τελευταία στιγμή απώντες, πέραν από τους Σωτηρίου, Μαντσίνη, Κατυρτσί, Κεντάρσιο που είναι τιμωρημένος ο τελευταίος. Έμειναν εκτός οι Καρίγιο και Λαΐφης που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού. Λαΐφης είναι τυπικά στον πάγκο για λόγους ψυχολογίας, δεν μπορεί να αγωνιστεί. Και πάμε να δούμε τώρα την ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος προχώρησε σε δύο αλλαγές. Αγγελόπουλος αντί Λαΐφη και Παράκαντι Ντάρσιο. Αναλυτικά κάτω από τα δοκάρια ο Πέλετς, Αγγελόπουλος δεν κερδίζει στα στόπερ. Σάστρα και Σταφυλίδης στα άκρα δεξιά, ο Σάστρα αριστερά ο Σταφυλίδης. Στη μεσαία γραμμή τριάδα Παρακαβραμίδης και Τζούρισιτς. Στα άκρα θα είναι ο Δημίος μαζί με τον Μαρκίνιος και στην κορυφή θα είναι ο Πεδρόσος. Στον πάγκο η Ζελένικα, Μίχος Βρόντις, Φακασέτας, Μαϊόρη, Καρσία, Βουσαϊτίδης, Γιαννακού, Γεωργίου, Φιλιππίδης, Πέρες και ο Λαΐφης, ο οποίος δεν μπορεί να αγωνιστεί, είναι για λόγους ψυχολογίας. Στον πάγκο είναι δίστης αναμέτρης του Βαλάντη Σεουλή, πρώτος βοηθός Γιώργος Χαραλάμπους, δεύτερος βοηθός Ευαγόρας Ευαγόρου, στο VAR είναι ο Ανδρέας Τεχράνη, βοηθός στο VAR ο Ανδρέας Ανδρέου, τέταρτος διαιτητής Θεόδωρος Σοφοκλέους και παρατηρητής διαιτητής Σοφία Καραγιώργη.
0: Να είσαι καλά, Θεόδωρε. Θα έρθουμε λίγο πριν από τις 7 για να μείνουμε στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Επί του παρόντος πάμε Στέλιος Κυριακίδης, Γιαννάκης Ελένας. Τάσο και ο Μιχαηλίδη. Καλησπέρα, Γιαννάκη.
4: Καλησπέρα από το Στέλιος Κυριακίδης, όπου στις 7 θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην γηπεδούχο τυπικά Καρμιώτισσα και την Ομόνια Αραδίππου. Δύο ομάδες που θέλουν να κάνουν μια καλή πορεία μακριά από περιπέτειες, έχουν σήμερα την ευκαιρία να διεκδικήσουν το τρίποντο και να ανέβουν στην βαθμολογία. Να πούμε ότι η ομάδα της Καρμιώτισσας στα δύο παιχνίδια έχει μαζέψει ένα βαθμό απέναντι στην Ομόνια Αραδίππου που έχει μαζέψει 4 βαθμούς. Ξεκίνησε πολύ καλά στα δύο πρώτα παιχνίδια και βρίσκεται στην 4η θέση, ενώ η Καρμιώτισσα βρίσκεται στην 11η. Κυπριακή μάχη μεταξύ των προπονητών, Αλέξης Γαρπόζης στον πάγκο της Καρμιώτισσας, Γιαννάκης Οκκάς στον πάγκο της Ομόνιας Αραδίππου. Να δούμε τις ενδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο τεχνικοί, ενώ αναμένουμε και το φύλλο αγώνα. Η ομάδα της Καρμιώτισσας θα ξεκινήσει με τους Γιαννακόπουλο, Ντεμπελέ, Μαρτίνο, Μπατσούνοβιτς, Γέμπλη, Λουάν, Κοκκινόφτα, Ψίχα, Γκαρσία, Ουαμού, Ταξίδι. Ενώ η ομάδα της Ομόνιας Αραδίππου θα ξεκινήσει με τους Ζίβκοβιτς, Κουμούρη, Μπουχαταουή, Ποντικός, Ανθίμου, Βανιούλε, Γκουιέρτο, Ευρυπίδου, Πέτροβιτς, Ενρίκε και Ντεμάρκο. Αυτή είναι η 11 εκλεχτή των δύο τεχνικών. Στον πάγκο για την ομάδα της Καρμιώτισσας η Βιολάρης, Πρινιωτάκη, Σαβίδης, Παναγιώτου, Παυλής, Ταμπάκου, Ελχίμη, Θεοχάρους, Σμάιρα και Αρχηρίου, ενώ για την ομάδα της Ομόνιας Αραδίππου η Περέιρα, Παπαχαραλάμπους, Χριστοφίου, Νάη, Ευθυμίου, Νικολάου, Πολυκάρπου, Πλουμάιν, Γκονζάλες, Πάπουλος, Μακόσο και Χατζηγιάννης. Να πούμε ότι διαιτητής του σημερινού παιχνιδιού θα είναι ο κ. Νικόλας Λιωτατής με βοηθούς τους Ανδρέα Τουμάζου και Γιώργο Χαραλάμπους, τέταρτος ο Γιώργος Γεωργίου. Παρατηρητής διαιτησίας η Αγγέλα Κυριάκου, στο VAR θα είναι ο Ανδρέας Σαμπάλας. Να πούμε ότι λιγοστοί οι φίλοι των δύο ομάδων της Κερκίδες μετρούνται στα δάχτυλα των δύο χεριών. Αναμένεται σίγουρα η έναρξη του παιχνιδιού, θα δούμε τελικά πόσοι φίλοι των δύο ομάδων θα παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Τέλειο.
0: Μάλιστα. Να σε καλά, Γιάννακη. Εντάσσο. 1-2 ημιχρόνο Στόκπορ Λέστερ. Στο 58, πόσα είναι το σκορ?
1: 3-2.
0: 2-4.
1: Οκ.
0: 3 γκολ σε 13 λεπτά. Μάλιστα, κύριε. Αυτό σημαίνει εγκρίση. Λοιπόν, ενώ την ίδια ώρα σκόραρε. Ένα λεπτό. Βέβαια, είναι γκολ η Blackburn. Σκόραρε η Forest. Προηγείται τη Αστον Βίλα στον Μπέρμιγχαμ 1-0. Στο 56 σκόραρε και η Μπόρμουθ 2-1 την Μπρέτφορντ την ίδια ώρα. Παραμένει το 1-2 Τσέλσι Χαλ. Και Κρίσταφ Πάλας Ήψου είχε επίσης 1-2 και 0-0 μια ώρα παιχνιδιού Λίβερπουλ Φούλαμ. Αυτά. Λοιπόν, τι θέλει να κάνεις? Να κάνεις διαφημίσεις και πάρουμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητού από έρχεται να συνεχίσουμε.
1: Εντάξει, πάμε.
0: Άντε.
6: Αυτή τη φορά στο Αντώνης Παπαδόπουλος, κόντρα σε μια ομάδα που είναι διψασμένη για να πάρει τους πρώτους βαθμούς. Πώς προσεγγίζετε εσείς το σημερινό παιχνίδι?
7: Ναι, είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι, θα έλεγα ωραίο παιχνίδι σήμερα, απέναντι σε μια καλή ομάδα, άσχετα αν δεν έχει πάρει βαθμούς στις πρώτες αγωνιστικές. Νομίζω ότι γίνεται πιο δυνατή μέσα στην έδρα της και μεγάλη ομάδα η Ανόρθωση. Από εκεί και πέρα εμείς είμαστε έτοιμοι να αυτό που θα αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα μάτς που θα έχει πολύ πάθος, θα έχει πολύ δύναμη. Πρέπει να κερδιθούν οι μονομαχίες από την πλευρά μας. Και νομίζω ότι εκεί θα κριθεί και πολύ το παιχνίδι. Πέρα από την ποιότητα που διαθέτουμε, πρέπει να βάλουμε πάθος, πρέπει να κερδίσουμε τις μονομαχίες για να έχουμε ελπίδες να κερδίσουμε το μάτς.
6: Ευχαριστώ, καλή επιτυχία.
7: Να είστε καλά.
0: Σήμερα ακούσαμε τον κύριο Παπαδόπουλο στις πρώτες του δηλώσεις πριν ξεκινήσει το ανόρθωτο από Ελλάδα. Επιστρέφουμε.

0: Super Sport 104. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Στο κλίμα για επιστροφή στα Θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς εχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
0: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
4: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
4: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
0: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων, μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς, μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς, μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm, μόνο 29,95. Επιπλέον, μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
6: Με όπλο τον κόσμο, της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί Silic Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, αθαλάσσας και παλουριώτισσας.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
11: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
10: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
12: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
13: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATNN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
14: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
15: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
14: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
15: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
14: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
15: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
14: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
16: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
17: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Σ' άρεσε. Σα πήρε πέρασε στα 50.
1: 50 και ένα λιγιόρκοντες. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει από τον Σούπερ Σπορ. Ακούσαμε τις δηλώσεις των προπονητών της Ανορθώσεως και του ΑΠΟΕΛ. Περιμένουμε και δηλώσεις από το παιχνίδι στο Στέλιος Κυριακίδης. Θυμίζουμε 7 η ώρα το Ανορθώσεως από Ερκαρμιώδη Σαραντή, 8 η ώρα το Ομόνια Απόλλων. Αύριο να εκπάφω στο Ολυμπιακό Ομόνια 29 και 7 και 8 και ολοκλήρωση αγωνιστική στη Δευτέρα με το Ύψωνα Σάρι στις 8. Αγγλία 67-68 λεπτά στο Villa Forest 0-1. Μπόρμουθ Μπρέτφορντ 2-2. Ισοβαρίζει η Chelsea τη Χάρ 2-2. Κρίσταλ Πάλας Ιπσουχ 1-2, παραμένει στο 70 το Λίβερπουλ Φούλαμ 0-1. Λίβερπουλ Φούλαμ 0-0. Μάλιστα. Αυτά. Γίνεται 3-4 το Στόκπορτ Λέστερ, κύριε Τάσου. Έγκαιρδισε ο Λέστερ. Αγγί στο 71. Μπορεί να του 5-5. Βάζουμε στην παρέα μας τον αδερφό τον Σταύρο τον Παπαδόπουλο. Έτσι, αν πως είναι μέχρι τώρα την όλη κατάσταση, δύο αγωνιστικές και κάτι μετά από χτεσινό το παιχνίδι Αρενέα Σαραμής. Καλησπέρα, coach.
2: Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους.
1: Ευχαριστημένος μέχρι τώρα με ό,τι είδες στο ξεκίνημα με το καλησπέρα.
2: Ναι, μπορώ να πω ναι. Είναι σε καλό δρόμο οι ομάδες, όμως χρειάζονται. Δείχνουν ότι χρειάζονται χρόνο για να ρολάρουν. Θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής είναι αρκετά καλά το επίπεδο που βλέπουμε. Και φιλοδοξούμε όλοι και ελπίζουμε ότι ναι, μπορεί να ανέβει ακόμα περισσότερο, γιατί η ποιότητα και θα έλεγα και το ταλέντο υπάρχει στις ομάδες μας.
1: Πολλά γκολ πάντως, μέσα στον όρο 4 γκολ ανά αγώνα πάνω κάτω.
2: Ναι, αυτό είναι και το, γι' αυτό και ομορφαίνει και το ποδόσφαιρο μας. Δηλαδή έχει φύγει εκείνο το, θα έλεγα, το καλούπιασμα, ξέρετε, το να μην δεχτούμε γκολ, το να κρατήσουμε, το να αρκεστούμε σε ξαφνικές αντιεπιθέσεις, και αν καταφέρουμε. Τώρα παίζουν ανοιχτά οι ομάδες, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο και γι' αυτό και βλέπουμε και αρκετά τέρματα.
1: Όπως ήταν πέρσι, πεντάτα πάνω κάτω, μιλούμε για τώρα για χωρίς βαθμολογικά, ΑΕΚ, Ομόνια, Απόλλων, Πάφος, ΑΠΟΕΛ. Βλέπεις ότι ξεκινήσαν πάνω κάτω όπως ανέμενες για να ξεκινήσουμε από τα ψηλά?
2: Νομίζω πως ναι. Εντάξει, κάποια μικρά σκαμπανεβάσματα θα δούμε από τα ψηλά σκαλοπάτια, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Γιατί έχουν πιεστεί ομάδες, κάποιες ομάδες λόγω και Ευρώπης μπορεί να χάναν και κάποια, θα έλεγα, κάποια οικονομία στο να, κάποια rotation, να το πω διαφορετικά. Είναι όμως περίπου τα ίδια πράγματα τα περσινά, δηλαδή οι ομάδες, η τετράδα, η πεντάδα, αν θέλετε ακόμα και η εξάδα, δύσκολα θα αλλάξει, πολύ δύσκολα θα αλλάξει.
1: Με τον Άρη μέσα εννοείς?
2: Ναι. Μάλιστα. Πολύ δύσκολα θα αλλάξει. Το μόνο πράγμα που μπορεί να αλλάξει είναι, ο Άρης. Δεν βλέπω. Βλέπω τις ομάδες, είναι η ΑΕΛ, η οποία έκανε μια τεράστια προσπάθεια, θα έλεγα, να ενισχυθεί και να βελτιωθεί. Αλλά θέλει δουλειά. Δείχνει ότι θέλει
1: πάρα πολύ δουλειά. Έχασε για τους καλούς τους επιθετικούς αμέσως.
2: Είχε και την ατυχία να χάσει στο πρώτο παιχνίδι και όλα να χάσει τους παίχτες, τους κράχτες της, αν θέλετε, ή από αυτούς που θα περίμενε πάρα πολλά. Αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Θα δούμε πόσο θα μπορέσει να αντεπεξέλθει χωρίς αυτούς και με κάποιες, αν θέλετε, βελτιώσεις που θα κάνει. Νομίζω όμως ότι είναι λίγο δύσκολο. Όμως όχι ακατόρθωτο, εντάξει, περιμένουμε.
1: Άρα πρέπει στην Πεπτοεξάδα πάνω κάτω στα περσινά τα επίπεδα, ενώ τις ομάδες ανεξάρτητα βαθμολογίστηρας πέρσι και φέτος, αυτές βλέπεις να είναι...
2: Εκείνες πιστεύω ότι θα είναι εκεί. Από εκεί και τώρα πρέπει να περιμένουμε, να δούμε. Εντάξει, βλέπουμε ότι η μεγάλη, αν θέλετε, το Big Six που λέμε, τώρα τα τελευταία χρόνια, δύσκολο, πολύ δύσκολο να αλλάξει. Θα έλεγα, εάν η Ανόρθωση ήταν ελεύθερη να κινηθεί ελεύθερα, θα μπορούσε να κάνει κινήσεις και να μπει και αυτή σφήνα, όπως και η ΑΕΛ που προσπαθεί. Όμως, λόγω των γεγονότων που γνωρίζουμε, δύσκολα αλλάζει αυτή η πενταροεξάδα.
1: Κάτω βλέπεις έντονων ανταγωνισμών ή βλέπεις καμιά ομάδα να ξεκόβει ή είναι σχετικά νωρίς?
2: Εντάξει, νωρίς. Είναι πολύ νωρίς. Πρέπει να τους δούμε σιγά σιγά τους κάτω, γιατί κάτω είναι και περιπτώσεις δύσκολες, διότι ξέρετε, δεν έχουν και, έχει ομάδες που δεν έχουν έδρες, πάνε και παίζουν εκτός έδρας. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα και βλέπω ότι δύσκολα θα μπορέσουμε να πούμε, ξέρεις, είτε όπως πέρσι που ξέρει η Ένωση Νέων Παραλληλού και είπαμε να είναι ο πρώτο, είναι η πρώτη. Και τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει όμως έχει αρκετό δρόμο ακόμα. Τώρα ξεκίνησε. Πιστεύω ότι και εκεί θα γίνει μάχη για την επιβίωση. Και θα κάνουν και ζημιές αυτοί οι λεγόμενοι μικροί στα χαρτιά πάντοτε. Θα κάνουν ζημιές, σίγουρα θα κάνουν ζημιές.
1: Άρα έρχεται το επόμενο ερώτημα, ότι όπως κάθε χρόνο οι αναμετρήσεις των προπορευομένων της πεντάδας εξαδικής με τους κάτω θα παίξει μπόλικο ρόλο σε ό,τι αφορά στη διαμόρφωση τουλάχιστον στην κανονική περίοδο της θέσης που θα πάρω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι 8 ομάδες, ας πούμε, που εκτός, είναι εκτός εξάδας, είναι 16 αγώνες που θα δώσουν μεταξύ τους κλπ. 48 βαθμοί διαθέσιμοι για τους πάνω.
2: Βεβαίως.
1: 48 βαθμοί.
2: Το έχω πει και το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές. Και πέρσι ακόμα αυτό λέγανε, ότι θα κάνουν ζημιές και έχουν κάνει ζημιές. Έχουν στερήσει, αν θέλετε, βαθμολογικά πολλές ομάδες του πάνω διαζώματος, οι μικροί, οι λεγόμενοι μικροί. Και το ίδιο πιστεύω θα γίνει και φέτος. Δεν μπορεί μια ομάδα να πάει και να τη παίζω και έχω ένα εύκολο απόγευμα, θα κερδίσω, θα πάρω το τρίποντο και βλέπουμε. Ή να ξεγοράσω παίχτες. Είδαμε και τις ξεκουράσεις και πέρσι, είδαμε και τις ξεκουράσεις και φέτος. Από ομάδες τεράστιες που έχασαν από υποδιέστερες ομάδες για αυτούς. Δηλαδή με το καλημέρα είδαμε αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή εκεί που πάει...
1: Άρα ρυθμιστικός ο ρόλος του στην τελική την κατάταξη της κανονικής περίοδου τουλάχιστον.
2: Ακριβώς. Θα είναι τεράστιες οι ζημίες που θα κάνουν αν δεν τις υπολογίσουν ή αν θέλετε αν... Πάρα ξεκουράσουν παίχτες ομάδες για το επόμενο παιχνίδι ή για τα επόμενα παιχνίδια.
1: Σε ευχαριστώ, Κώσμα, σε καλά. Καλή
2: θέα.
1: Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Ομονίας Αραδίππου.
3: Και τα ζωή ο καλοκαίρι, θα έλεγα, κατά τη μεταγραφές μέχρι τέλους. Και είναι λογικό, θα έλεγα, και η ομάδα να θέλει τον δικό της χρόνο.
4: Ναι, είναι η τρίτη φορά. Γιατί και την πρώτη χρονιά με τον Ούκο Μάρτινς ήταν μια νέα ομάδα. Μετά με τον Μαρίνο ακόμα πάλι ξυλώθηκε η ομάδα και από την αρχή. Αυτή τη χρονιά μπορώ να πω έμειναν 4-5 βασικοί και χτίσαμε μπάσε αυτούς τους ποδοσφαιριστές και είναι μια, όπως είπες και εσύ, είναι μια νέα ομάδα.
3: Πάντως έχετε καταφέρει έτσι να βγάζετε μια ηρεμία και να είστε κάθε χρόνο περισσότερο υπολογίσιμος αντίπαλος για τις άλλες ομάδες.
4: Αυτό είναι κακό, γιατί θα μας υπολογίζουν περισσότερο οι αντιπάλοι μας. Εντάξει. Σίγουρα είμαστε στην τρίτη χρονιά πρώτη κατηγορία. Είναι ο στόχος μας να παραμείνουμε. Ελπίζω παιχνίδι με παιχνίδι να παρουσιάζουμε και καλύτερο ποδόσφαιρο. Σίγουρα έχουμε και κάποιες απουσίες που μας στοιχίζουν, επειδή λόγω και του budget το roster μας δεν είναι τόσο δυνατό. Ελπίζουμε μετά τη διακοπή να είμαστε σε full ρυθμούς η ομάδα, να είναι όλοι στο πλωστάσιο του Γιάννη Οκκά.
3: Σας ευχαριστώ, καλή επιτυχία.
4: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ήταν οι πρώτες δηλώσεις από πλευράς Ομονίας Αραδίππου την υπευθύνου επικοινωνίας της ομάδας, ενώ στον αγώνα με την Καρμιώτισσα. Λογικά περιμένουμε και Καρμιώτισσα, κύριε Τάσο. Γίνονται κάποιες βραβεύσεις τώρα. Ο Νίκος ο Νικολάου, παλιός άσος της Ανορθώσεως και νυν συνεργάτης του Χρήστου του Μαραγκού, βράβευσε προηγουμένως τον συμπαίκτη του, τον Πανίκο τον Πούναν, και τώρα τον Νίκο τον Παναγιώτη. Πάμε να ακούσουμε και από πλευρά Καρμιώτισσα τι γίνεται.
3: Καλησπέρα. Τρίτη αγωνιστική, αυτή τη φορά κόντρα στην Ομόνια Αραδίππου.
5: Καλησπέρα σε όλους εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ασφαλώς ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι. Θεωρώ ότι η φετινή χρονιά δεν θα έχει εύκολα παιχνίδια. Είδαμε ότι η Ομόνια Αραδίππου είναι ένας αρκετά ανταγωνιστικός αντίπαλος. Από δικής μας πλευράς θεωρούμε ότι έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, ούτως ώστε να έρθουμε σήμερα στην Πάφο και να διεκδικήσουμε τους τρεις βαθμούς. Αυτός είναι ο ξεκάθαρος στόχος για το σημερινό αγώνα. Από πλευράς Καρμιώτισσας έχουμε δουλέψει πάνω στα λάθη που ίσως έγιναν τα προηγούμενα παιχνίδια και έχουμε χτίσει πάνω στα θετικά. Και ο Αλέξης Γαρπόζης έχει ετοιμάσει την ομάδα σήμερα με σκοπό το τρίποντο.
3: Βλέποντας τα προηγούμενα δύο παιχνίδια της καρνιάς σας, έλεγα ότι μπορούσατε να έχετε πολύ περισσότερους πόντους. Αυτό που έλεγα και στο πριν game είναι ότι στην πρεμιέρα με την Πάφο στο πρώτο μήχρονο ήσασταν αρκετά καλύτερο, αν δεχθήκατε τον γκολ, καταρρεύσατε. Με την Ομόνια 29 προηγηθήκατε 2-0, η κόκκινη του Ρέινολτς ήταν αυτή που άλλαξε και τα δεδομένα και λίγο έλειψε έτσι να στοιχήσει ακόμη και την ΙΤ.
5: Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι στον πρώτο αγώνα με έναν ποιοτικό αντίπαλο όπως είναι η Πάφος είχαμε 4 κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να προηγηθούμε. Όταν αγωνίζεσαι με ομάδες όπως είναι η Πάφος, είναι λογικό αφού δεχτείς το πρώτο γκολ μετά να έρχονται έτσι πιο δύσκολα, θα έλεγα. Στο δεύτερο αγώνα, στο ίδιο χρονικά σημείο με την πρώτη αγωνιστική, δεχτήκαμε την κόκκινη κάρτα γύρω στο 45 λεπτό, που επηρέασε ασφαλώς αφού προηγούμασταν με 2-0 και δεν είχαμε ουσιαστικά κινδυνεύσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Θα μπορούσαμε να παίρναμε την νίκη, θα μπορούσαμε όμως και στο τέλος της ημέρας να χάναμε ουσιαστικά κινδυνεύσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Θα μπορούσαμε να παίρναμε

0: γεγονός ότι έκαναν πάρα πολλές μεταγραφές και την τελευταία στιγμή και άλλαξαν και ριζικά το ρόστερ τους, θεωρείς ότι στην διακοπή που πλέον θα είναι σχεδόν 3 εβδομάδες θα είναι μια καλή ευκαιρία και για την ομάδα σας έτσι να κάνει και μια μινή προετοιμασία και να δεσεί περισσότερο?
1: Ναι, πιστεύω, το έχει πει άλλωστε ο προπονητής μας, ο Αλέξης Καρπόζης, ότι η ομάδα θα είναι πιο έτοιμη τις επόμενες εβδομάδες και αφού δέσει περισσότερο θεωρούμε ότι θα βρει τα πατήματά της. Έχουν έρθει μέχρι χθες, είχαμε 2 νέες προσθήκες, τον Ζάελ από τον Άρη αλλά και τον Άγγελο Αργυρίου, τον Ελλαδίτη. Οπότε πιστεύουμε ότι και με την επάνωδο όλων των ποδοσφαιριστών, επειδή είχαμε και κάποιους τραυματισμούς από την πρώτη αγωνιστική, πρέπει να πούμε ότι αγωνιζόμαστε με κάθε παιχνίδι με 4-5 απουσίες και αντιλαμβάνεστε ότι για κάθε ομάδα είναι πολύ σημαντικό το να μην έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή της. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι τις επόμενες εβδομάδες η ομάδα θα είναι απόλυτα έτοιμη για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.
0: Και δεν μπορώ να σου κάνω την ερώτηση του καλοκαιριού, τι γίνεται με το Τσίριο στάδιο?
1: Εντάξει, το Τσίριο στάδιο είχαμε αρχικά, ήμασταν όλοι αισιόδοξοι ότι θα αγωνιζόμασταν από την πρώτη αγωνιστική. Δυστυχώς κάποια μικροπροβλήματα δεν μας το επέτρεψαν. Τις τελευταίες μέρες υπάρχει κινητικότητα από ό,τι βλέπουμε και ευελπιστούμε ότι ενδεχομένως και την ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε θετικά νέα.
0: Να σε ευχαριστήσω, άριστε καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν, αυτά και από πλευράς Καρπιώτισσας Αγγλία, 80 λεπτά, 82, κάπου εκεί κοντά, στο Βίλα Φόρες 1-1, Μπόρμουθ Πρέντφορντ 2-2, Chelsea Hart 2-2, Crystal Palace Βιστούσια επίσης 2-2, Liverpool Fulham 0-0. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 σοβαρές μέχρι αυτήν τη στιγμή. Τελευταίο διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα και πριν πάμε εκεί πέρα πιθανόν να βάλουμε και τον Μάκη Νικολάου από το Γκάσιπι για το Ομόνια Απόλλωνα για αρχικές εντεκάδες.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και ΕΝΗ.

0: για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
1: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
2: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
3: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
5: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
4: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
5: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.

0: Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. Housebrand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. Housebrand. Σπεσιαλιτά καφέ.
3: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
9: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί σιλικ φέση του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
12: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
13: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
12: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
14: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
16: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις. ξέρεις. Η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή Παράνε και Γυρίζει από τον Super Sport. Πήρα μια προδιεύση από Αντώνης Παπαδόπουλος και Σχέλιος Κυριακίδης, Ανόρθωσης Αποέλ, Καρμιώτησα Αραδίππου. Ακούσαμε και δηλώσεις προπονητών Ανόρθωσης και Αποέλ και δηλώσεις από υπεύθυνους επικοινωνίας Καρμιώτησας και Ομόνιας Αραδίππου. Ακούσαμε Σταύρο Παπαδόπουλο. Πάμε Κασιμπή, μια ώρα και έναν 7 λεπτό πριν ξεκινήσει τον ντέρμπι Ομόνιας Αποέλ. Ακούσαμε αρχηγές ενδεκάδες παρουσιάκους μου, λόγω σαφουρού στα δισαραμέτρηση αυτή από τον Μάκη τον Νικολάου που είναι πανέτοιμο. Και στη συνέχεια θα πάμε γήπεδα και να μείνουμε μέχρι το φινάρε του πρώτου ημιχρόνου. Θα δώσουμε και αποτελέσματα τελικά στην Αγγλία. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα, Στέλιο. Ευχαριστώ στου ακροατέ μα. Μία ώρα περίπου πριν από την έναξη του μεγάλου ντέρπι Ομόνια αντίον Απόλλωνα. Μόλι έχουμε πάρει ενδεκάδε, τι αναφέρουμε αμέσω με διδί τον διευθυντή Κυριάκο Θανασίου. Η ομάδα του Μπέξ θα παραταχθεί τον φύλακα τον Καμίσκι, Κουλιμπαλί, Μοτνόρ, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Μπάλκοβετς, Σάτκα, Παναγιώτης Ανδρέου, Ντουβέρν και Ντιόνι. Και από πλευράς Απόλλωνας, η ομάδα του Λοσάδα θα ξεκινήσει με Κουν, τον Τόμας για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, ήταν τιμωρημένος. Ο Ασουντσάο, ο Μαλεκίδης, ο Σπόλιαρης, ο Βέισπεκ, ο Εσκρίτσε, ο Κονομής, ο Κβίτα και ο Κατσπάρ και ο Ροτρίκες. Αυτή είναι η ενδεκάδα των φιλοξενουμένων. Με διαιτή λοιπόν τον Κυριάκο Αθανασίου. Στον πάγκο για το τριφύλι θα είναι η Φαβιάνο, Μιχαήλ, Ακιντόλα, το νέο απόκτημα, Καρκουλής, Ευάντρο, Τανάσε, Μπράουερς, Σίμιτς, ο Τουμπάτσο, ο Νέκο, ο Χρήστου και ο Κωνσταντινίδης. Ενώ πραγματικά την λεμεσανή ομάδα θα είναι η Στυλιανού, Λέουεμπερκ, ο Αϊβού, Ζήνωνος, Σίκης, Ασορό, ο Μπαλογιάννης, ο Ρωτής. Αυτή είναι η αναπληρωματική για την λεμεσανή ομάδα. Θα έχει αρκετό κόσμο, στο 12-13.000. Περιμένουμε μια μεγάλη αναμέτρηση από δύο πολύ μεγάλες ομάδες που έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες στο φετινό πρωτάθλημα. Οι ομάδες που έχουν από 4 βαθμούς και θα γίνει μεγάλη μάχη για τελική επικράτηση.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ τον Μάκη Νικολάου. Έτσι, αυτά τα πρώτα στοιχεία με ενδεκάδες αποστολές, παρουσία κόσμου σε διαφορά στα τις αναμέτρησης Ομόνια Απολλώνα. Σιγά σιγά πάμε με γήπεδα και πάμε ένα λεπτό να δώσουμε και τα πρώτα τελικά αποτελέσματα. Κύριε Τάσο Μιχαλίδη, πριν πάμε γήπεδα στον Τσουράκη και στον Έλληνα. Μάλιστα. Πολλά γκορχές στην Αγγλία, εντωμεταξύ. Να το πούμε και αυτό σήμερα. Λοιπόν, σκόνταψε είναι η Λίβερπουλ, 0-0. 0-0, Λίβερπουλ. Είναι τελικό η Λίβερπουλ, ναι.
2: Ναι, τελικό.
0: Μάλιστα. Και άλλων τελικών που υπάρχει, γιατί το ψάχνω τώρα.
3: Θα σου τα πω αμέσως.
0: Και ξεκινά και η δεύτερη κατηγορία, ενώ δίνεται συνέχεια μετά το χθεσινό Ερμής Ακρίτας 2-0, κύριε Τάσο.
3: Τα άλλα παίζουν καθυστερήσεις όλα, ακόμα είναι σηκαναν τελικό. Η Άστον Βίλα με Φόρεστ 1-2, η Μπέρμουθ με την Μπρέντφορντ 2-2, η Τσέλσι με η Χαλ 2-2 και η Κρίσταλ Πάλας με την Ήψουιτς 2-3.
0: Άκουν γκολ και 0-0 τελικό η Λίβερπουλ με τη Φούλα.
3: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει και ντέρπι αύριο σε United City, ναι.
3: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Και να πούμε στην Γερμανία τελικά ο Σπουργκ παρά η Λεβερκούζεν 2-2, η Ντόρτμουντ 3-0 την Μπάντερπον. Η Χόφενχάιμ 2-1 του Κάρδη και Μάις Άιντραχτ Φραγκφούρτης 1-3 και εκεί αρκετά γκολ αναμενόμενο στη Γερμανία. Λοιπόν, πάμε γήπεδα σιγά σιγά και μένουμε ξεκινώντας από Αντώνης Παπαδόπουλος. Μας επαναλαμβάνει ο Θεόδωρος Τσουράκης, αρχηγές ενδεκάδες, παρουσίαν κόσμου πλέον και όλα όσα αφορούν στα ντέρπι Ανορθώσεως από έρχες. Μετά πάμε στο Γιαννάκη Ρέλληνα. Θα έχουμε περισσότερο την προσοχή στραμμένη στον Αντώνης Παπαδόπουλος, εννοείται. Θα συνεργάζονται στον αέρα οι δύο συνάδελφοι. Έλα, Θεόδωρε.
4: Καλησπέρα ξανά Στέγιο και στους ακροατές του Super Sport 104 από το κατάμεστο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πραγματικά είναι εκπληκτική ατμόσφαιρα που έχουν φτιάξει οι φίλοι της Ανόρθωσης και οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ. Γεμάτες οι εξέδρες και η δυτική και η ανατολική και η βόρεια και η νότια. Είναι όλα γεμάτα. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς και τον αριθμό που θα φανεί όπως φαίνεται και στην γιγαντοθόνη. Πάμε να θυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο παρατάσσει κάτω από τα δοκάρια τον Κάρστρεμ. Από εκεί πέρα τριάδα στην άμυνα αρτηματά στο Ζιτς Φουρτάδο. Κίκο αριστερά δεξιά ο Σεργίου. Στο χώρο του κέντρου από Ακή Μίντερτοπ. Χρυσοστόμου είναι στο ένα άκρο και στο άλλο Κίς. Και στην κορυφή ο Αλέσιο Ντακρούς. στον Πάγκο Παναγί, Τάντι, Διόν, Χαραλάμπους, Λόπες, Σώσα, Σατίν, Καραμανόλης, Τζουλίου, Μιχάλας, Ευαγόρας, Χαραλάμπους και Μάριος Ηλία. Τώρα για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, κάτω από τα δοκάρια είναι ο Μπέλετς, από εκεί πέρα στα στόπερ Αγγελόπουλος, Ντέκενεξ, ένα σύστημα 4-2-3-1. Έχουμε στα Φιλίδια αριστερά δεξιά τον Σάστρε στην άμυνα, στον χώρο του κέντρου Μπάρα, Καβραμίδης και Τζούρισιτς, Μαρκίνιος, Λιμιός στα άκρα και στην κορυφή ο Πεδρόσος. Στον Πάγκο οι δύο αναπληρωματικοί τερματοφύλακες των γαλαζοκυτρίνων, Όλιβερ Ζελένη, Κασάβας Μίχος, και από εκεί πέρα Βρόντις Μπακασέτας, πρώτη φορά στην αποστολή, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΑΠΟΕΛ. Μαϊόλη, Γκαρσία, Πουρσαϊτίδης, Λαΐφης, που είναι για τυπικούς λόγους καθώς είναι τραυματίας και δεν μπορεί να αγωνιστεί, για ψυχολογικούς κυρίως. Γιαννακού, Γεωργίου, Φιλιππίδης και ο Πέρες. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Χρυσοβαράντης Σεουλή. Πρώτος βοηθός Γιώργος Χαραλάμπος, δεύτερος βοηθός Ευαγόρας Ευαγόρου, στο VAR Ανδρέας Τεχράνη, Ανδρέας Ανδρέου βοηθός στο VAR, τέταρτος διαιτητής Θεόδωρος Σοκλέους και παρατηρητής διαιτησίας η Σοφία Καραγιώργη Στέγιο.
0: Πάμε Μπαφονέλα Γιαννάκη.
2: Λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, αυτό που ήθελα να αναφέρω ακούγοντας και τον φίλο Θεόδωρο, είναι λιγοστοί φίλοι εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης των δύο ομάδων. Μέχρι στιγμής δεν θα υπερβαίνουν τους 200 με 250, είναι μοιρασμένοι για ένα παιχνίδι της Cyprus League by Stichiman. Στην πρώτη φάση, δύο ομάδες που ξεκινούν τώρα το πρωτάθλημα, είναι πολύ λυπηρό να βρέπουμε τόσους λίγους φιλάθλους στα γήπεδα. Να πούμε τις εντεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο τεχνικοί. Ο Αλέξης Γαρκός για Εγκαρνιώτισσα, κάτω από το καρδιά ο Γιαννακόπουλος, Ντεμπελέ, Μαρτίνο, Βατσούνοβιτς, Γέμπλη, Λουάν, Κοκκινόφτας, Ψύχας, Γκαρσία, Ουαμού και Τακτίδης, η έντεκα εκλεχτή. Για την Ομόνια Ραδίπο, Γιαννάκης Οκάς, κάτω από το καρδιά Ζήφκοβιτς, Κουμούρης, Μπουχαταουή, Ποντικός, Ανθίμου, Βανιούλεμ, Γκουιέρτο, Ευρυπίδου, Πέτροβιτς, Ενρίκε και Ντεμάρκο. Αυτή είναι η εντεκάδα της Ομόνιας Αραδίπου. Διαιτητής του σημερινού παιχνιδιού ο Νικόλας Λιωτατής με βοηθούς του Ανδρέα Τουμάζου και Γιώργο Χαραλάμπους. Τέταρτος ο Γιώργος Γεωργίου. Παρατηρητής η Αγγέλα Κυριάκου. Το VAR ο Ανδρέας Τσαμπάλας. Τώρα κάνουν την εμφάνισή τους οι αναπληρωματικοί των δύο ομάδων. Σε λίγο θα μπει το τρίο της διαιτησίας μαζί με τις εντεκάδες των δύο ομάδων που θα ξεκινήσουν το παιχνίδι. Ένα βαθμό έχει μαζέψει μέχρι στιγμής η Καρμιώτης στα 4 η Ομόνια Αραδίπου. Σημειώνουμε την επιτυχία της στην πρεμιέρα στον βαθμό που τσίμπησε απέναντι στην επίδοξη πρωταθλήτρια την Ομόνια. Στη συνέχεια κέρδισε τον Ύψωνα. Από την πλευρά της Καρμιώτης είχε μια πολύ καλή παρουσία, μπορώ να πω, αν και έχασε εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης απέναντι στην Πάφο. Θεωρώ ότι είναι δύο ομάδες του ίδιου Βεληνεγούς. Κάνουν τώρα εμφάνιση τους, κάνει διεμφάνιση στο τρίο της θέσης μαζί με τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Δεν ξέρω, Θεόδωρε, αν έχει ξεκινήσει εκεί το παιχνίδι.
4: Όχι ακόμα. Έγινε λοιπόν τώρα είσοδος των δύο ομάδων κάτω από εξαιρετική ατμόσφαιρα του κόσμου της αόρθωσης που πραγματικά έχουν ετοιμάσει και ένα πάρα πολύ όμορφο κορεό. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και από την αόρθωση αλλά και από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Δίνουν ένα πολύ όμορφο ρυθμό στο γήπεδο. Ενάκη.
2: Μάλιστα. Θα βλέπω εδώ απέναντι τους φίλους της Ομόνιας Αραδίπου που έχουν κάνει το μεγάλο ταξίδι, έχουν έρθει εδώ στο Στέλιος Κυριακής να στηρίξουν την ομάδα τους. Σίγουρα η αρχή είναι το ίμιση του παντός και οι δύο ομάδες που είπαμε θεωρώ ότι είναι του ίδιου Βεληνεκούς θέλουν να πάρουν νωρίς βαθμούς όσο πιο πολλούς μπορούν, να μην μπλέξουν σε περιπέτειες και να έχουν μια καλή πορεία στο φετινό πρωτάθλημα. Συνεχίζεται κάπως η προσέλευση κόσμου, αλλά δεν υπολογίζω ότι θα περάσουν τους 300 οι φίλοι των δύο ομάδων. Οι ομάδες που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, οι αναμνηστικές φωτογραφίες, οι χειραψίες εκεί του τρίου της διαιτησίας και σε λίγο αναμένεται να ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, όπως είπαμε, για την τρίτη αγωνιστική της Cyprus League πάει στοίχημα. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε το φετινό πρωτάθλημα. Έχουμε δει αρκετές ομάδες που μπορούν να διεκδικήσουν την είσοδο του στην εξάδα λάμπτα και για πιο ψηλές θέσεις. Ελπίζουμε να δούμε ένα καλύτερο φετινό πρωτάθλημα. Θα πάει στη σέντρα ο Νικόλας Λιωταντής. Στην σέντρα είναι η ομάδα της Ομόνιας Αραδίπου, όπου να θα σφυρίξει την έναρξη εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Τελευταίες οδηγίες προς τους ποδοσφαιριστές των
4: και εδώ είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσουν στο Αντώνης Παπαδόπουλος με διαόρθωση να είναι στην σέντρα. Όπως είπαμε και πριν, κατάμεστο το στάδιο από τους φίλους των δύο ομάδων, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ανόρθωσης τη φετινή χρονιά εδώ στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος, όπως πλέον είναι η νέα ονομασία του σταδίου, μετά την συμφωνία, την μεγάλη χορηγική συμφωνία της ανόρθωσης με την εταιρεία Freedom 24 για την ονομαδοσία του γηπέδου για τα επόμενα τρία χρόνια, κάτι που έφερε φυσικά σημαντική οικονομική ανάσα στον σύλλογο. Αξιότιμα καθιερωμένα καπνογόνα από πλευράς των φίλων της ανόρθωσης, κάνοντας η ατμόσφαιρα, και αρχίζει τώρα το παιχνίδι. Ανόρθωση από ΕΡ εδώ στο στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος, ακούνε το Super Sport 104. Μια προσπάθεια να βγει τώρα πρώτα για την ανόρθωση, το γύρισμα από τον Κάρστρεμ, η απομάκρυνση που έγινε, κατοχή για το ΑΠΟΕΛ με το κεντρικό αμυντικό δίδυμο εκεί, τον Τέκενε και τον Νικόλα Αγγελόπουλο να κρατάνε μπάλα. Είναι το πρώτο παιχνίδι του Νικόλα Αγγελόπουλου βασικός στην φετινή χρονιά και γενικότερα στο ΑΠΟΕΛ, γιατί αποκτήθηκε το καλοκαίρι που πέρασε με μεταγραφή από τον Εθνικό. Δαπάνησε ένα σημαντικό ποσό πέραν των 180.000 το ΑΠΟΕΛ για να αποκτήσει τον Νικόλα Αγγελόπουλο βάσει με τις πληροφορίες που έχω συλλέξει. Και κατοχή τώρα για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ με φάουλ στην αμυντική γραμμή των γαλαζοκυτρίνων. Έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι για να αρχίσει ο μάτς. Επειδή είναι λίγο και η ατμόσφαιρα, ξεκινάει να είναι αποπνιχτική. Δεν ξέρω αν ο διαιτητής θα περιμένει λίγο να καθαρίσει από τα καπνογόνα που άναψαν οι φίλοι της ανόρθωσης. Μπάλα είναι πλάγιο τώρα για το ΑΠΟΕΛ από την δεξιά πλευρά, με τον διαιτητή να κάνει νόημα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Σάστρε προσπάθησε να βρει τον Λιμνιό, όμως παραχωρήθηκε νέο πλάγιο out. Από εκεί σίγουρα δεν βλέπουμε από την άλλη πλευρά. Ο καπνός είναι αρκετός που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Κατοχή είναι για την ανόρθωση όμως από την αριστερή πλευρά, με τον Κίκο να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια από την αμυντική γραμμή της ανόρθωσης προς το χώρο του κέντρου. Κατοχή ανέκτησε το ΑΠΟΕΛ, όμως έγινε λάθος. Έκλεψε ο Ανδρέας Χρυσοστόμου, μπάλα πάει δεξιά, ανεβαίνει και ο Κωνσταντίνος Σεργίου, θα πάρει μπάλα αυτός για να αλλάξει με τον Κις στο έδαφος. Τίποτα, λέει διαιτητής, φωνές από πλευράς ανόρθωσης, το παιχνίδι συνεχίζεται. Μπάλα πάει πίσω τώρα στον Πέλετς, ο οποίος ψάχνει να βρει μια μακρινή παλιά προς τον Ρέσο Σταφυλίδη. Μπάλα έχει περάσει έξω σύμφωνα με τον δεύτερο βοηθό της αναμέτρησης, τον Ευαγόρα Ευαγόρου. Κατοχή για την ανόρθωση.
2: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Καρνιώτης. Σας έγινε το σούτ από τον ψύχα, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Μόλις το τρίτο λεπτό η ομάδα της Καρνιώτης σας απειλεί. Ο ψύχας βρέθηκε σε θέση βολής, έπιασε το σούτ, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Πέρασε μια δύσκολη στιγμή για την άμυνα της Ομόνιας Αραδίπου, που ξεκίνησε θεωρώ καλύτερα το παιχνίδι, όμως στην πρώτη φάση που δημιούργησε η Καρμιώτησα απείλησε ουσιαστικά για να ανοίξει το σκορ εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Θεόδωρε, συνεχίζει.
4: Κατοχή για το ΑΠΟΕΛ, τρίτο λεπτό στον αγώνα, ανόρθωση ΑΠΟΕΛ στο 0-0. Να θυμίζουμε ξανά και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων πως ξεκίνησαν το μάτς. Γιατί ανόρθωση Κάλστρε Μαρτιματά, Στόζιτς Φουρτάδο, Κίκο Σεργίου, από Ακή Μίντερτοπ, Χρυσοστόμου, Κις και Ντακρούς. Για το ΑΠΟΕΛ, Μπέλετς, Αγγελόπουλος, Ντέκεν, Εξταφυλίδης, Σάστρε, Πάρα, Καβραμίδης, Τζούρισιτς, Μαρκίνιος, Λιμιός και Πεδρόσο. Κατοχή για τους γαλαζοκυτρίνους. μπαίνουν στην αμυντική γραμμή. Ο Ντέκενεκ πέρασε προς το χώρο του κέντρου προς τον Αβραμίδη. Πιέζει ψηλά η ανόρθωση. Αυτή είναι η οδηγία του Νέστορ Ελ Μαέστρο. Είναι στο γήπεδο της φυσικά το παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας. Η ανόρθωση προέρχεται από δύο ήττες. Από μία ήττα και μία νίκη. Φυσικά νίκη επί της ΑΕΛ του 6-0 την περασμένη εβδομάδα. Με μας αρκετά την ψυχολογία των παίχτων του Νίκου Αδόπουλου και όλης της ομάδας. Από την άλλη, ανόρθωση έχασε δύο μάτς στη Λεμεσόμενα και από όλο να θέλει σήμερα να πάρει τους πρώτους βαθμούς. Μια ανόρθωση η οποία βρίσκεται σε μια μεταβατική χρονιά φέτος. Αλλαγή διοίκησης, αλλαγή οργανογράμματος γενικότερα. Δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές. Είναι ξεκάθαρο πως οι διοικούντες προσπαθούν να αλλάξουν διάφορα πράγματα που μπορούν εκτός αγωνιστικού χώρου και διάφορα στο οργανόγραμμα. Φάουλ τώρα για την ανόρθωση που φέρνει κόσμο στην περιοχή του Μπέλετς, μακρινό από αριστερά, ο Κίκο πίσω από την μπάλα για να δούμε τι θα φέρει αυτό το φάουλ. Εκτελείται κεντρικά και φαγιά που γίνεται πρώτη τελική στο παιχνίδι. Στο πέμπτο λεπτό του αγώνα εκτελέστηκε από την γραμμή της παρορθωτικής ήταν ο αρτηματάς.
2: Νέα τεράστια ευκαιρία για την ομάδα της Καρνότητας. Φάτσα με το τέρμα ο Λουάν Μπλάσαρε τον Ζιβκοβιτς, όμως ο τερματοφύλακας της Ομόνιας Αραδίπου του είπε όχι. Απειλεί εκ νέου ουσιαστικά η ομάδα της Καρβιώτισσας. Βρίσκει κενά πίσω στην άμυνα της Ομόνιας Αραδίπου. Δημιούργησε τρεις φάσεις, οι δύο ήταν πολύ απειλητικές. Αυτή την φορά ήταν Φάτσα με το τέρμα ο Λουάν Πλάσαρε, όμως ο τερματοφύλακας Ζιβκοβιτς του είπε όχι και απέκρουσε την μπάλα. Εκ νέου η Καρβιώτισσα στην επίθεση προς την παλιά θα καταλήξει τον τερματοφύλακα Ζιβκοβιτς, ο οποίος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ το χρονομετρό μας σημαδεύει το έκτο λεπτό εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Καρβιώτισσα 0, Ομόνια Ραδίπου 0, Θεόδωρε συνεχίζει.
4: Κατοχή για το ΑΠΟΕΛ τώρα από δεξιά με τον Σάστρε να κάνει μια διαγώνια παγιά. Προσπαθεί να βρει τον Σταφυλίδη αριστερά. Πήγε να αλλάξει γρήγορα το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ. Δεν κατάφερε ο Σταφυλίδης να κάνει τον κοντρόλ. Και κατοχή είναι για την ανόρθωση με τον Κωνσταντίνο Σεργίου να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Μπαίνει και ο κόσμος σε όρθιο σίγουρα μέσα στο παιχνίδι με την ατμόσφαιρα που φτιάχνει. Είναι σημαντικό αυτό να το αναφέρουμε. Μετρά ο διαιτητής της αναμέτρησης ο Χρυσοβαλάνης Σεουλή. Συνέχεια ο Σεργίου πήγε να βρει τον Τακρούς, αλλά είναι κατοχή για τον ΑΠΟΕΛ, όπως έχει δείξει ο δεύτερος βοηθός με Βαγόνα Σεβαγόρου. Παίζει γρήγορα ο Τέκενεκ για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι στον Αγγελόπουλο, ποιος ψάχνει να βρει πάσα. Κίνηση που γίνεται στον χώρο του κέντρου από τον Αβραμίδη. Νεαρός άσος στον οποίο εμπιστεύτηκε το περασμένο παιχνίδι βασικό ο Νίκος Παπαδόπουλος, είχε πολύ καλή παρουσία και αυτό τον διατήρησε στο αρχικό σχήμα, τον πιστεύει, δίνει ευκαιρίες, όπως ευκαιρία παίρνει σήμερα και ο Νικόλας Αγγελόπουλος εν έκα του τραυματισμού του Λαΐφη, του Καρύου επίσης. Ο Αγγελόπουλος διεθνής με την Ελπίδα πήρε και κλίση από την Εθνική Ανδρών, από τον Απόστολο Μάντζιο. Πέρσι 77 συμμετοχές με τον Εθνικό στην πρώτη κατηγορία. Μόλις τα 22 του χρόνια διαθέτει σημαντικές εμπειρίες στην πρώτη κατηγορία σίγουρα ο νεαρός στόπερ. Παραβεί μπροστά μας τώρα η ανόρθωση, κάθε τη ωραία στον Τακρούς. Από δεξιά πήγε πλάγια, πάει για την τρίπλα, γλίστρησε και δόθηκε η ευκαιρία στον Αγγελόπουλο να κάνει σωστή άμυνα και να καθαρίσει την φάση για να κερδίσει ο Κις και να αλλάξει το παιχνίδι. Ωραία στην άλλη πλευρά εκεί που είναι ο Χρυσοσόμου για να κάνει το γέμισμα στο δεύτερο. Το κάνει ο Τακρούς, η ευκαιρία, το σουτ απομακρύνει όπως όμως Αγγελόπουλος. Η μπάλα δεν φεύγει, νέο σουτ έξω. Καλή ευκαιρία για την ανόρθωση, η οποία είναι η ομάδα που στο ξεκίνημα του αγώνα απειλεί για δεύτερη φορά στο 8 λεπτό. Με σουτ του Αμποακή πήρε το βολέ με την μία. Ο Αμποακή δοκίμασε το πόδι του, όμως η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι, έφυγε λίγο έξω από το κάθετο δεξί δοκάρι της εστίας του Μπέλετς. Βάζε γύρω από τον Κίκο το γέμισμα, έγινε το πλασιά από τον Τακρούς στα σώματα, νέο σούτ από τον Αμποακή έξω από την μεγάλη περιοχή, αλλά έφυγε λίγο έξω. Καλή στιγμή αδιανόρθωση, όμως βγαίνει μπροστά τώρα το Αποέλ με τον Παράκ να δίνει πλάγια. Να παίρνει ξανά ο Παρακόμος μέσα στην περιοχή που πήρε από τον Λιμιό. Μέσα στην περιοχή ο Λιμιός στο σουτ αποκρούει ο Κάστρε. Να που τα πολλά παντά στις φάσεις της ανόρθωσης. Άμεσα στο 8 λεπτό ήταν η φάση της ανόρθωσης του 1. Το Αποέλ όμως βγαίνει μπροστά τώρα η ομάδα της Αποχώς του. Πολύ καλός ο ρυθμός στο παιχνίδι. Χρυσοστόμου πάει να περάσει προς τον Κις. μάχη εκεί στο χώρο του κέντρου για να κερδίσει το ΑΠΟΕΛ, με τον Αβραμίδη να γυρίζει πίσω στον Αγγελόπουλο, αυτός πιο πίσω στον Πέλετς, και να προσπαθεί το ΑΠΟΕΛ να οργανωθεί. Πολύ καλός ο ρυθμός σε αυτά τα πρώτα 9 λεπτά του αγώνα. Ακούτε τον Super Sport 104, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, από τον Σαν Ανδρής Παδόπουλος. Για να γίνει λάθος από το ΑΠΟΕΛ, δεν το εκμεταλλεύτηκε ο Χρυσοστόμος, θα ήθελε. Κάνε καλή άμυνα ο Αβραμίδης για να κάνει τρίπλα και να ανεβάσει τον ΑΠΟΕΛ. Πέρασε ωραία και ευκαιρία τώρα για τους γαλαζοκυτρίνους. Μέσα στην περιοχή ο Μαρκίνιος βρέθηκε. Δείχνει κόρνερ ο διαιτητής και διαμαρτύρονται από πλευράς ΑΠΟΕΛ για πέναλτι μέσα στην περιοχή. Ο Μαρκίνιος, να δούμε ακριβώς. Παίχτη που έφυγε πίσω από την πλάτη της άμυνας, από την ωραία προσπάθεια του Αβραμίδη μέσα στην περιοχή. Να δούμε ακριβώς, φαίνεται μπάλα να βρίσκει ο παίχτης της Ανορθωτής. Ο Πεδρόσο ελέγχεται φυσικά με καλύτερα και ελέγχεται η φάση από το VAR εκεί που βρίσκεται ο Ανδρέας Τεχράνη.
2: Μέχρι να ελεγχθεί η φάση, Θεόδωρε, να πούμε ότι την πρώτη της τελική προσπάθεια έκανε και η Ομόνια Ραδίππου, αποθέσει ο Λίσο Πέτροβιτς, αστόχησε λίγο έξω η μπάλα, ήταν καλό το σουτ απέναντι στον Γιαννακόπουλο, ο οποίος είδε την μπάλα με
4: αναγκή. Εκτελέστηκε τώρα το κόρνερ, δεν υπάρχει κάτι, ελεγχθήκε η φάση ως από το VAR, απομάκρυση δεν γίνεται σωστή, το σουτ που πιάνει ο Μαρκίνιος. Δεν απομακρύνεται η μπάλα και φαγιά, πήγαινε από παίκτη του ΑΠΟΕΛ, τον Αγγελόπουλο επαλαμβάει έξω, κατοχή για την ανόρθωση. Πολύ καλός ο ρυθμός στο παιχνίδι, ανάγκη ολοκληρώνεις αυτό που έλεγες.
2: Είπαμε ότι η Ομόνια Ραδίππου στο ένατο λεπτό έχασε για αυτή την πρώτη της ευκαιρία, στην πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη στα καρέ της Καμιώτισσας. Βρέθηκε σε θέση βολής ο Πέτροβιτς, πλάγι από τα δεξιά έστειλε το σούτ, όμως η μπάλα έφυγε λίγο έξω από τη συμβολή των δοχών της εστίας του Γιαννακόπουλου, ο οποίος είδε την μπάλα με ανακούφιση να περνάει εκτός της εστίας της. Εκτός της εστίας του η Ομόνια είναι μπροστά, για να δούμε αυτή την φάση από τα αριστερά, στριφογυρίζει να μπει στην περιοχή. Ο Γκουιέρ το ανακόπτει την τελευταία στιγμή, η μπάλα θα πάει πλάγιο out, μπήκε επικίνδυνα από τα αριστερά στην περιοχή, όμως την τελευταία στιγμή αμυντικός τον ανέκοψε ο Γέμπλη και έστειλε την μπάλα σε πλάγιο out, την μπάλα χτύπησε σε πόδια παίχτη της Ομόνιας Αραδίππου και το πλάγιο είναι για την ομάδα της Καρβιώτισσας. Παίζουμε στο 11ο προς 12ο λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης, το 0-0 ανάμεσα στην Καρβιώτισσα και την Αραδίππου.
4: Βγαίνει μπροστά του από ελευκαιρία, πήγε να γίνει κάθετη προς το μέρος του Πεδρόσο, ανέκοψε με πολύ ωραία άμυνα που έβγαλε ο Φουρτάδο. Όμως η κατοχή είναι ξανά για το ΑΠΟΕΛ, με τον Πάρακ να κερδίζει στο χώρο του κέντρου, αλλά πάει ψηλά η κεφαγιά από μάκρυνση και από τον Μίντερτοπ για να κερδίσει όμορφα ωραία ο Κίζ για να βγάλει μπροστά την ανόρθωση. Όμως η παρέμβαση που έκανε εκεί ο Πάρακ ήταν καθοριστική για να κερδίσει ο Αμποακή και να τροφοδοτήσει δεξιά τον Σεργίου. Έχει μπροστά τον Σταφυλίδη, ένας με ένα πάει ο Σεργίου να συγκλίνει τώρα προς τα μέσα. Πάει την τρίπλα, βγάζει την άμυνα ο Σταφυλίδης και το πλάγιο είναι για την ανόρθωση από δεξιά. Ανεβαίνει η ομάδα της Αμοχώστου του, η οποία πατά καλά σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά. Καλά πατά φυσικά και το ΑΠΟΕΛ, μοιρασμένο το παιχνίδι, δυο φάσεις από πλευράς ανόρθωσης. Μία από το ΑΠΟΕΛ με τον Πεδρόσο να λέει όχι ο Κάλστρεμ, ενώ η ανόρθωση απειλήσε με τον Αρτηματά με κεφαγιά πάνω στον Πέλετς, ενώ έχασε πολύ καλή φάση στο 8ο λεπτό με σούτ, το Αμποακή μπάλα βγήκε λίγο έξω, εκτελέστηκε το πλάγιο, βγήκε η άμυνα, ο Αρτηματάς επαναφέρει με μπαγιά στην περιοχή, δεν απομακρύνεται η μπάλα, προωθήθηκε ο αρχηγός της ανόρθωσης για να κερδίσει ξανά στο Σεργίου, όπου ζητούν φάουλη της ανόρθωσης και το σφυρίζει, ήταν πολύ κοντά στην φάση ο Χρυσοβαλάντης Θεουλή και μένει να δούμε αν θα δείξει κάποια κάρτα, γιατί διαμαρτυρήθηκαν από πλευράς των γηπεδούχων, δεν δείχνει κάτι, φάουλ που έγινε και από τον Μαρκίνιος. Όμως είναι σε καλό σημείο στο 13ο λεπτό ανόρθωση από στο 0-0, είναι από πλάγια δεξιά λίγο έξω από την περιοχή του Μπέλετς, φέρνει κόσμο στην περιοχή των γαλαζοκυτρίνων, όλοι οι υψηλόσωμοι ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης είναι στην μεγάλη περιοχή του ΑΠΟΕΛ. Πίσω από την πάλα ο Κίκο, ο μόνιμος εκτελεστής των στημένων της ανόρθωσης, και ο Αρτηματάς μπροστά και ο Μίντερτοπ. Όλοι είναι φάση στην οποία μπορεί η ανόρθωση να απειλήσει. Κάνει και τις συστάσεις ο Χρυσοβαλάντης Θεουλή, ο Κίκο πίσω από την μπάλα. Δύο άτομα στο τείχος από πλευράς από ΕΛ. Δίνει τις οδηγίες ο Πέλετς και είναι προς να σφυρίξει ο Χρυσοβαλάντης σε ολιά. Απευθείας το παίρνει ο Κίκο, αποκρούει ο Πέλετς η κεφαγιά. Μπάλα έξω. Απειλή ξανά η ανόρθωση. Πήγε να ευθυδιάσει ο Κίκο. Μπέλετς έτοιμος, απομάκρυνε. Στη συνέχεια κεφαγιά του Φουρτάδου. Μπάλα έφυγε έξω. Σημειώνεται όμως άλλη μια καλή στιγμή η ανόρθωση στο 14ο λεπτό του αγώνα. Το 0-0 παραμένει όμως η ανόρθωση δείχνει ότι είναι επικίνδυνη. Η αλήθεια στα προηγούμενα δύο παιχνίδια δεν έδειξε αυτό το επικίνδυνο πρόσωπο. Σίγουρα παίζει σημαντικό ρόλο ότι επέστρεψε ο Αρτηματάς. Είναι το πρώτο παιχνίδι που είναι βασικός και παίζει ρόλο φυσικά και το Αντώνης Παπαδόπουλος. Δηλαδή ο κόσμος της ανόρθωσης έχει δώσει τον παλμό του από το ξεκίνημα του αγώνα. Είναι γεμάτο το γήπεδο. Λίγες θέσεις βλέπω μόνο στην εξέδρα που βρίσκονται οι οργανωμένοι φίλοι της ανόρθωσης, οι μαχητές, όμως και εκεί είναι σχεδόν γεμάτη η εξέδρα. Είναι μόνο στα άκρα λίγο που υπάρχουν αδιακαθίσματα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή ατμοσφαιρά του κόσμου. Νέο φάουλ για την ανόρθωση από αριστερά τώρα αυτή τη στιγμή, όπου πάει και πάλι ο Κίκο να το εκτελέσει. Είναι μακριά όμως, προωθούνται όλοι οι ψηλόσωμοι παίκτες του Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος δίνει τις οδηγίες του. Λίγο ανήσυχος ο Νίκος Παπαδόπουλος τον βλέπω από την απέναντι πλευρά. Εκτελεί ο Κίκος το πρώτο δοκάρι από μάκρυνση. Παλά πάει εκεί που είναι ο Αμποακή, αλλά δώσει ξανά αριστερά στον Κίκο, εκεί που εκτελέστηκε το φάουλ για κάτι παγιά στην περιοχή. Παλά κοντράρι, βγαίνει ο Πέλετς όπως και μαζεύει στο 15ο λεπτό για να δώσει συνέχεια ο Σλοβαίνος goalkeeper του ΑΠΟΕΛ, που πλέον έχει μεγάλο ανταγωνισμό, καθώς το ΑΠΟΕΛ απέκτησε έναν επίσης έμπειρο τερματοφύλακα, τον Όλιβερ Ζελένικα, που πήρε και τον αριθμό 1 ο Κροάτης τερματοφύλακας. Επομένως υπάρχει ανταγωνισμό στη θέση του Ασού για τους γαλαζοκυτρίνους, οι οποίοι ενισχύθηκαν σημαντικά στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, κάνοντας αρκετά σημαντικές κινήσεις. Η τελευταία ήταν με τον Μπακασέτα, όμως παραβγεί τώρα μπροστά από Έλμε τον Πάρακ, να προσπαθεί να βρει τον Πεδρόσο. Φουρτάδο βγάζει άμυνα και κατοχή είναι για την ανόρθωση, με τον Σεργίου να μην καταφέρει να βρει τον Τακρούς και να κάνει πολύ καλή άμυνα εκεί ο Αβραμίδης για να κερδίσει το ΑΠΟΕΛ και να δώσει πίσω στον Νικόλα Αγγελόπουλο. Πιο μπροστά στην μέσα γραμμή πάει μπάλα τώρα τον Αβραμίδη για να δώσει δεξιά στον Σάστρε, πήγε να βρει τον Πεδρόσο, αυτός ήταν καλή πάσα κατοχή για την ανόρθωση, με τον Κάλστρεμ να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα δώσει πάσα στον Φουρτάδο, αυτός τον Αρτηματά, ο οποίος ανεβαίνει με την πάλα ο αρχηγός. Φάουλ, είναι στο έδαφος, σφυρίζει σωστά ο Χρυσοβαλάντης Σεουλή, ήταν κοντά στη φάση. Αναρχίζει το παιχνίδι με τον Φουρτάδο να δίνει συνέχεια. Αλλάζει το παιχνίδι, πάει αριστερά στον Κίκο, στον Τόσιτς. Αυτός ξανά στο Φουρτάδο, πιέζει ψηλά το ΑΠΟΕΛ με τον Πεδρόσο, όμως ο Βραζιγιάννος Άσος της ανόρθωσης, ποιος είναι από τους παίκτες, η αλήθεια, που κερδίζει τον κόσμο της ομάδας με το πάθος του. Θα αλλάξει ωραία το παιχνίδι για να πάει στο Σεργίου δεξιά και να προωθηθεί ο Κύπριος δεξιός μπακ της ανόρθωσης, ποιος πέρσι ήταν δανεικός από τη Νέα Σαλαμίνα. Φέτος η ανόρθωση είχε ρήτρα αγοράς, την εξάσκησε και έκανε τον παίκτη δικό της. Το ίδιο έγινε και με τον Καραμανόλη. Όμως κλέβει τώρα η ανόρθωση ωραία με τον Χρυσοστόμου για να κάνει τρίπλα. Κρατά, πιέστηκε εκεί, βρήκε τον Φουρτάδο στο χώρο του κέντρου για να δώσει ωραία και να πλαγιοκοπήσει δεξιά στον Κωνσταντίνο Σερίου για να κάνει την τρίπλα, να μπει μέσα στην περιοχή. Ο Σταφυλίδης, εξαιρετική άμυνα από τον Ελλαδίτη, επιμένει ο Σεργίου, κερδίζει μπαλά η ανόρθωση από το πείσμα του Σεργίου, η παγιά στην περιοχή απομακρύνεται και πάλι Κύπριος Άσος κερδίζει για να δώσει στον Μίντερ Τόπ, αυτός στον Αρτηματά που προωθήθηκε και γενικότερα προωθεί το αρχηγός της ανόρθωσης. Όταν κρατά μπάλα η ομάδα και κάνει ωραία πάσα στον Σεργίου, η τρίπλα ευκαιρία, το γύρισμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε, πρόλαβε εκεί ο Αγγελόπουλος για να καθαρίζει την φάση. Ο Αβραμίδης πάει να ανεβάσει τα πόλη στην κόντρα. Νομίζω είναι φάουλ αυτό και το σφυρίζει σωστά στην προηγούμενη φάση, λέει ο Χρυσοβαλάντης. Θεουλή, υπήρχε φάουλ εκεί, νομίζω υπήρχε και μετά, όμως έδωσε το φάουλ προηγουμένως. Λέγαμε για τα πόλη, για τους παίκτες που ήρθαν. Αλήθεια, όρθωση δεν έγιναν μεταγραφές λόγω του εμπάρκος, είναι γνωστό. Γαλαβουέρ, ήρθαν οι Λιμιός, Αγγελόπουλος, Πεδρόσο, Αρκελ Καρσία, Σάστρε, Μπαντούκα, ο γιος του Γουστάβο Μπαντούκα, Φίλιπ Τσούρισιτς, Φακούντο Πέρες, Ζελένικα, Σταύρος Γεωργίου επέστρεψε από τον δανεισμό του από την Ομόνια Αραβή, που Βρόντις επιστροφή από δανεισμό από τη Σαουδική Αραβία, Ιωάννης Αβραμίνης επίδυσης από δανεισμό επιστροφή, Αλβάρο Καρίλιο, Τάσος Μπακασέτας και Αντωνίν Παράκη. Τελευταίες δύο μεταγραφικές προσθήκες το ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι έχουν εξαιρετικό βιογραφικό, όταν μιλάμε για τον Τάσο Μπακασέτα, τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος, είναι περίττο να δώσουμε περισσότερα πράγματα. Όσο αφορά τον Άντωνι Μπαράκ, παίκτης ο οποίος ήταν στην Φιωρεντίνα με αρκετά καλό βιογραφικό, πρώην διεθνής με την Τσεχία, αγωνίστηκε σε Σαμπτόρια, Φιωρεντίνα, Ελλάς Βερόνα, Ουτινέζε, Λέτσε, Σλάβια Πράγα στην Τσεχία, μεταξύ άλλων και κάποιες άλλες ομάδες τις οποίες ήταν στο ξεκίνημά του. Όμως το πιο σημαντικό είναι οι πολλές συμμετοχές που μετρά στην Σέρια ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Μια μάγια τώρα που γίνεται από τον Σάστρε προς τον Πεδρόσο, που δεν καταφέρει να κάνει το κοντρόλ για να μαζέψει ο Κάστρε χωρίς κανένα πρόβλημα. Να δώσει πάσα στον Αμπάκη που ήρθε αρκετά πίσω για να πάρει. Πάλα και να δώσει στον Φουρτάδο ξανά. Λέγαμε για τον Αντωνίν Παράκ, ο οποίος έχει καταγράψει 182 συμμετοχές στην Σεριά, των οποίων 81 είναι με την Φιωρεντίνα. Οι άλλες ήταν με Λας Βερόνα και Ουτινέζε. Παραβγεί μπροστά η ανόρθωση. Σφυρίζει φάουλ ο διαιτητής της αναμέτρησης. Και έτσι θα φέρει κόσμο ξανά στην περιοχή του ΑΠΟΕΛ στο 20 λεπτό του αγώνα. Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ στο 0-0. Σοβαρά Νησεουλή είχαν παρατηρήσεις. Όμως αυτό το φάουλ θα φέρει κόσμο στην περιοχή του Βιτ Μπέλετς, ο οποίος είναι και ο αρχηγός στο σημερινό παιχνίδι για τον ΑΠΟΕΛ. Όλοι ψηλοζωοί παίκτες της ανόρθωσης μπροστά. Ο Κίκο ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ανέσιο Τακρούς κέρδισε το φάουλ από τον Νικόλα Αγγελόπουλο, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε με αρνούμενος ότι δεν έκανε φάουλ. Μαζί περιπτώσει το σφύριξε ο Θεουλή. Κίκο πίσω από την πάλα, εκτελεί στο πρώτο δοκάρι και φαγιά που γίνεται. Απίστευτη απόκρουση, τι βγάζει ο Βιτ Μπέλετς. Τρομερή απόκρουση από τον Σλοβαίνο γκολκίπερ. Έπιασε την κεφαλιά εκεί ο Φουρτάδο ή ο Αρτηματάς, να δούμε ποιος ήταν, νομίζω είναι ο Αρτηματάς ή ο Τόσιτς, γιατί ο Φουρτάδο δεν ήταν. Ωραία η εκτέλεση του Κίκο, αν έμπαινε τον κόρτα λεχόταν η βάση και για offside. Και φαγιά από τον Αρτηματά, καρφωτή, χτύπησε στο έδαφος, όμως ο Πέλετς δεν ευνηδιάστηκε και έκανε τρομερή απόκρουση. Ίσως να ήταν και σε θέση offside ο αρχηγός της ανόρθωσης, όμως ήταν τρομερή απόκρουση του Μπέλετς. Λάθος που γίνεται, ευκαιρία για την ανόρθωση, λέει όχι ο Μπέλετς, χάνει μεγάλη φάση ο Αλέσιο Ντακρούς. Το λάθος εκεί που έγινε από τον Τέκενεκ θα ήταν δώρο από τον Μίλος Τέκενεκ στον Ντακρούς αν σκόραρε. Όμως το πλασέ δεν ήταν τόσο καλό, ο Πέλετς έμεινε στα πόδια του και απέκρουσε την φάση. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση, η οποία ομολογουμένος φίλε ακροατές του Super Sport 104 πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και είναι η ομάδα η οποία έχει βρει περισσότερες φάσεις από τον αντίπαλο στο 22ο λεπτό. Τραγικό λάθος πραγματικά από τον Τέκενεκ. Ο Αλέσιο Ντακρούς δεν το εκμεταλλεύτηκε, δεν έκανε τόσο καλό πλασέ, ίσως και ο ίδιος να ευνηδιάστηκε και δίνει ευκαιρία τώρα για cooling break, μπορούμε να πάμε στο Γιαννάκη.
2: 23 λεπτά εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, Καρμιώτησα 0, Ομόνια Ραδίπου 0, με ευκαιρίες εκατέρωθεν από τις δύο ομάδες, από το 15 και μετά η Ομόνια Ραδίπου πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και επιτίθεται συνεχώς προσπαθώντας να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τέρμα. Να μια ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί τώρα με τον Ανθίμου, ανακόπτεται η μπάλα, έχουμε πλάγιο για την Ομόνια Ραδίπου από τα αριστερά, όπως επειδή στο ύψος του πέναλτι εκτελείται το πλάγιο. Σφυρίζει ο διαιτητής για να δούμε τελικά τι έχει υποδείξει. Διαμαρτύρεται και ο Γιαννάκης ο Κάς, του κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Τελικά είναι πλάγιο για την Ομόνια Ραδίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Καρνιώτισσας, από τα αριστερά θα ρίξει ο Γκουιέρτο.
4: Ανάγκη, ανάγκη να έρθουμε εδώ, να έρθουμε εδώ στο Στάδιο Φρύτων Αντώνης Παπαδόπουλος, γιατί ελέγχεται πιθανό πέναλτι για την ανόρθωση στη φάση με τον Ντέκενεκ. Γιατί φαίνεται να είναι εντός περιοχής που πατά ο Κις στην μπάλα και την παίζει και φαίνεται ότι εξετάζεται παράβαση πάνω στον Κις. Για πέναλτι υπέρ της ανόρθωσης. Είπαμε για το τραγικό λάθος που έκανε ο Ντέκενεκ εκεί, και αν είναι πέναλτι, προς το δώσει πάει στο monitor, τον καλεί ο Ανδρέας Τεχράνη, επομένως υποστηρίζει ο βαρίστας ότι υπάρχει πιθανή παράβαση εντός περιοχής και πέναλτι για την ανόρθωση. Πάει τώρα ο Χρυσοβαράντης σε ουλή, είναι μέσα στην περιοχή το πόδι του Κις. Να δούμε από πού ξεκινά και τελειώνει η φάση. Είναι αβίαστο λάθος, φαίνεται ότι είναι μέσα, όπως το βλέπω, που παίζει την μπάλα και μετά βρίσκει το πόδι ο Ντέκενεκ του Κις. Του δείχνει τώρα μια άλλη επαναληπτική, είναι μέσα το πόδι. Είναι μέσα το πόδι, όπως βλέπω.
0: Ναι, είναι όντως, είναι όντως μέσα τώρα, σε αυτήν τη φάση φαίνεται να είναι μέσα. Ναι.
4: Φαίνεται να είναι μέσα,
0: ναι,
4: που παίζει την μπάλα. Τραγικό λάθος, τέτοιο πραγματικά του Ντέκενεκ. Τραγικό. Για τέτοιος ποδοσφαιριστής είναι πέναλτι ο Χρυσοβαλάντης σε ουλή. Για τέτοιος ποδοσφαιριστής όμως Στέγιο Ντέκενεκ, στόπερ ο οποίος ήταν σε Μουντιάλ, έμπειρος για
0: την πρόλαβε, τσίμισε την μπάλα παίχτης της
4: ανόρθωσης. Ήταν μέσα, το είδαμε νομίζω ξεκάθαρα και σωστά δίνει πέναλτι ο Χρυσοβαλάντης σε ουλή. Σωστά τον κάλεσε ο Ανδρέας Τεχράνη να πάει στο VAR και μένει να δούμε ποιος θα πάρει τώρα την μπάλα από πλευράς ανόρθωσης για να εκτελέσει το πέναλτι. Δεν ξέρω αν είναι ίσως ο Ντακρούς, ο Αλέσιο, να δούμε, ή ο Αρτιματάς βλέπω να παίρνει την μπάλα τώρα, και νομίζω είναι ο Αρτιματάς που θα πάει να εκτελέσει το πέναλτι, ή ο Κίκο. Εκεί είναι Αρτιματάς και Κίκο, του δίνει την μπάλα ο Αρτιματάς του Κίκο και έχει την ευκαιρία ο Κίκο, ο οποίος σκόραρε την περασμένη αγωνιστική απέναντι στον Απόλλωνα το πρώτο γκολ της ανόρθωσης, ήταν από την άσπρη βούλα, να κάνει το ίδιο και τώρα. Κίκο απέναντι στον Βιτ Μπέλετς, έμπειρος Πορτογάλος άσος της ανόρθωσης, απέναντι στον έμπειρο Σλοβαίνο τερματοφύλακα του Αποέλ. Κίκο απέναντι στον Μπέλετς, παίρνει φορά όλη στην αναμονή για να σφυρίξει ο Χρυσοβαλάντης σε ουλή. Κίκο εκτελεί, μπάλα στα δίκτυα και ένα 0 η ανόρθωση στο 26ο λεπτό του αγώνα. Η ομάδα της Αμοχώστου μετουσιώνει την υπεροχή της με γκολ από την άσπρη βούλα. Ο Κίκος σκοράρει για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική από την άσπρη βούλα και η ομάδα της Αμοχώστου ανοίγει το σκορ εδώ στο Φρύδομ Αντώνης Παπαδόπουλος. Έκρηξη από τους χιλιάδες φίλους της ομάδας της Αμοχώστου που βρίσκονται στο ύπεδο, γύρω στις 7.000 σίγουρα πρέπει να είναι στις εξέδρες. 1-0 η ομάδα του Νέστο Ρελ Μαέστρο. Μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, ήταν καλύτερη η ανόρθωση, έχασε περισσότερες ευκαιρίες. Το τραγικό λάθος του Μίλος Ντέκενεκ στοιχίζει στην ομάδα του Αποέλ. Κερδίζει το πέναρτι ο Τάμασκης εκεί με το πείσμα του. Το VAR κάλεσε τον Χρυσοβαλάντη Θεουλή να δει την φάση, την είδε, άλλαξε απόφαση, έδωσε πέναρτι και ο Κίκο στο 26ο λεπτό του αγώνα κάνει το ανόρθωση 1 από Ελμιδέ και ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο η ανόρθωση το παιχνίδι και μετουσιώνει την υπεροχή της και με γκολ. Κατοχή για το Αποέλ που τώρα καλύτερα βγάλει αντίδραση το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου που ομολογουμένως δεν πήγε τόσο καλά στο παιχνίδι, είχε μια καλή φάση με τον Μεδρόζο την οποία εξουδετέρωσε πολύ όμορφα ο Κάστρεμ, από εκεί και πέρα δεν βρήκε κάποια άλλη μεγάλη ευκαιρία. Κατοχή για τους γαλαζοκυτρίνους. Ντέκενεκ, νέο λάθος που πάει να κάνει ο Μίλος. Ντέκενεκ είναι εκτός παιχνιδιού μέχρι στιγμής ο διεθνής Αυστραλός κεντρικός αμυντικός του Αποέλ, ο οποίος ήταν ο μοιραίος στην φάση προηγουμένως που έκανε το πέναλτι. Κατοχή για το Αποέλ όμως, με τον Σάστρε να δίνει πίσω στον Νικόλα Αγγελόπουλο, ποιος θα αλλάξει ωραία το παιχνίδι αριστερά στον Σταφυλίδη για να κάνει μια κάθετη παλιά προς το μέρος του Πεδρόσου. Αρτιματάς απομακρύνει μπάρα σωστά σε πλάγιο, κατοχή για το Αποέλ με τον Σταφυλίδη να ανεβαίνει θέλει περισσότερο ο Νίκος Παπαδόπουλος, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος σίγουρα από τους παίκτες του, που το ΑΠΟΕΛ, η αλήθεια, το πρόσωπο που έδειξε στο παιχνίδι με το ΑΕΛ δεν συνέχιζε από εκεί μέχρι στιγμής, και καλείται να βγάλει αντίδραση και να αλλάξει το αγωνιστικό πρόσωπο. Που λέει ο Χρυσιμής Αντώνης Παπαδόπουλος, ο αρτηματάς, πάει να κάνει κάτι παρακινδυνευμένο για να καθαρίσει όπως ο Νεμάνια Τόσιτς, που μακρύνει όπως έπρεπε την μπάλα, χωρίς να διακινδυνεύσει οτιδήποτε κατοχή για τους γαλαζοκιτρίνους. Σταφυλίδης από αριστερά να δώσει στον Τέκενεκ, ποιος ψάχνει πάσα στον Πάρακ, στον Αγγελόπουλο. Λάζει δεξιά, ωραία το παιχνίδι στον Σάστρε. Μια πάσα που έγινε προς τον Λινιό, στον Αγγελόπουλο πίσω η μπάλα, ποιος ανεβαίνει, κάνει ωραία μπαγιά προς το μέρος του Πεδρός, όμως βγαίνει πρώτα ο Τόσιτς και απομακρύνει για να κατεβάσει ωραία ο Κίστος Σεργίου δεξιά, συγκλίνει προς τα μέσα, στον αρτηματά η μπάλα, ζητά ο Μίντερτοπ, πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής το παιχνίδι, και ο αρχηγός Ιαόρθες, ο οποίος ήταν τραυματίας από την περσινή χρονιά, χρειάστηκε τον χρόνο του. Φάουλ πάνω στον Αμποακή από τον Αντωνίν Μπαράκ, κατοχή για την Ανόρθωση στο 30 λεπτό του αγώνα. Ανόρθωση 1 από ΕΛ 0, με τον γκολ του Κίκος 26 λεπτό από την Άσπρη Βούλα προηγείται το σύνολο του Νέσο Ρεν Μαέστρο, το οποίο ήταν καλύτερο από το ξεκίνημα του αγώνα από το ΑΠΟΕΛ και μετουσίωσε την υπεροχή του και με γκολ. Κατοχή για την βαροσιώτικη ομάδα, με τον Τόσιτς να κάνει μπαγιά αριστερά στον Χρυσοστόμου, ο οποίος προωθείται για να δώσει πίσω στον Κίκο, για την μπροστά η ανόρθωση από αριστερά, η μπαγιά στην περιοχή, ο Πέλετς απομακρύνει, δεν φεύγει πάλα εκεί ο Αβραμίδης για να απομακρύνει όπως Αγγελόπουλος, εκεί που επιμένει η ανόρθωση με τον Τόσιτς. Το πέρασμα στον Κίκο, τρίπλα μέσα στην περιοχή, θα κάνει την παλιά στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που δεν είναι κανείς παίκτης της Άρθρωσης, τρέχει όμως ο Μίντερτοπ, σαν αστραπή κερδίζει την μπάλα, ήρθε από το χώρο του κέντρου, όμως δεν κατάφερε να γυρίσει πίσω ωραία στον αρτηματά τον χειροκροτή ο αρχηγός και όλος ο κόσμος της Άρθρωσης, για το Μίντερτοπ κάνει πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ο Ολλανδός άσος της ομάδας, ο οποίος ήρθε πέρσι με το καθεστώς της επένδυσης από πλευράς του προηγούμενου αθλητικού διευθυντή του Απόστολου Μακρύδη, και έχει βοηθήσει αρκετά ο Μίντερτοπ, ο οποίος δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Τζόρζεφ ανόρθωσε στα 22 του χρόνια ο Ολλανδός, κατοχή για την ομάδα της αμοχός του. Ταμασκής δίνει στον Αμποακή, ωραία αλλάζει το παιχνίδι και παίρνει και το χειροκρότημα ο Αμποακή, κλήβον Αμποακή, Γκανέζος 31χρονος μέσος, για να δώσει τον Φουρτάδο, για να αλλάξει το παιχνίδι δεξιά στον Κωστάκη, αρτήματα που άνοιξε πλάγια, περάσει ωραία αυτό στην κάθετη παλιά στο Τακρούς, αυτοθυσία εκεί από τον Νικόλα Αγγελόπουλο, πέφτει και απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο ο Νικόλας Αγγελόπουλος, κόρνερ είναι, η παρέμβαση εκεί του Κύπριου 22χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος σε σχέση με τον Τέκενεκ πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής, όπου χρειάστηκε να έκανε την παρέμβασή του. Νομίζουμε τον γκολ προήρθε από λάθος του Μίλος Τέκενεκ, ο οποίος στην προσπάθεια να πασάρει την μπάλα άργησε, έκλεψε ο Κίς όπως το έκανε πέναλτι εντός περιοχής, κάλεσε ο Τεχράνη το Θεουλή στο VAR, άλλαξε από μαζί του Θεουλή και έδωσε το πέναλτι, ο οποίος σκοράρει ο Κίκο στο 26 λεπτό, ο οποίος είναι τώρα πίσω από την μπάλα στο 32 για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την ανόρθωση. Όλοι ψηλόσωμοι παίκτες της ομάδας της αμοχώσης του μέσα, Κίκο παίρνει φορά, εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, ο Πέλετς βγαίνει όπως πρέπει και μαζεύει, θέλει να παίξει γρήγορα ο Νικόλας Παπαδόπουλος, όμως δεν υπάρχει προδημένος παίκτης σε θέση που θα μπορούσε να δώσει την μπάλα ο Πέλετς, έτσι προτιμά να δώσει δίπλα στον Σταφυλίδη. Πέρασε στον Αβραμίδη, στο χώρο του κέντρου, νεαρός, ψάχνει να βρει πάσα. Γενικότερα τα ΠΟΕΛ δεν καταφέρνει να απειλήσει την ανόρθωση. Αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα για τους γαλαζοκιτρίνους. Ο Σάστρε τώρα από δεξιά ανεβαίνει, στο έδαφος φυρίζει σωστά φάουλ ο Χρυσοβαράντης Θεουλή. Αυτό που μέχρι στιγμής το ΑΠΟΕΛ δεν βγαίνει είναι να καταφέρει να οργανωθεί από πίσω, να πάει μπάλα από τα στόπερ στον χώρο του κέντρου και από εκεί στα πλάγια. Γιατί αυτό προσπαθεί να κάνει ο Νικόλας Παπαδόπουλος για να μπορεί να φτιάξει ευκαιρία τα ΑΠΟΕΛ. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα μέχρι στιγμής των γαλαζοκιτρίνων, που το εντοπίζουμε και το μεταφέρουμε σε εσάς φίλοι ακροατές του Σπορεγαδόν. 4 στο 33 προς 34 λεπτό. Φάουλ για το ΑΠΟΕΛ από πλάγια δεξιά. Πίσω από την πάλα ο Σάστρε για να το εκτελέσει, ο Κίκο ο οποίος κρατά την μέση του εκεί, Πώς βλέπουμε από το replay. Δεν έχει κάτι, θα συνεχίσει κανονικά. Στο 34ο λεπτό πήγε να εκτελεστεί αυτό το φάουλ του Αποέλ, που τώρα όλοι ψηλώσαν οι παίκτες του Αποέλ, είναι στην έξω από τη μεγάλη περιοχή, συγκεκριμένα του Κάρστρεμ. Θα στρεπίσω από την πάλα. Εκτελείται πλάγιο για το Αποέλ μετά από απομάκρυνση που έγινε από τον Χρυσοστόμου, που πρόλαβε να μην πάει καν η μπάλα στην περιοχή της ομάδας του. Έκλεψαν όμως της ανόρθωσης από το πλάγιο που έγινε στο χώρο του κέντρου και βγαίνει μπροστά. Βάζει σαν μοχός του Οτστέιν. Μίντερ το πορέα τροφοδοτεί τον Κωνσταντίνο Σεργίου να κάνει την παλιά πιο ωραία στον Ταγκρούς. Όμως έκανε καλή άμυνα εκεί ο Αγγελόπουλος για να βγάλει από δύσκολη θέση και πάλι την ομάδα του Αποέλ. Πολύ καλή αμυντική λειτουργία και πάλι από τον Κύπριο διεθνή άσο, ο οποίος παίρνει την ευκαιρία σήμερα να ξεκινήσει για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα. Αγγελόπουλος περνά ωραία στον Άντωνιν Παράκ. Αυτός θα περάσει δεξιά στον Σάστρε, πιο πέρα στον Λινιό, ο οποίος ανεβαίνει Ελλαδίτης. Πάει για την τρίπλα, κρατά, κάνει λάθος, δεν βρήκε τον Αβραμίδη. Ο Λινιός, ο οποίος και αυτός ήρθε για να ενισχύσει σημαντικά την ομάδα του.
5: Ευκαιρία το σούτ εντυπωσιακά που εκρούει ο τερματοφύλακας της Ομόνια Σαραντή, που μεγάλη ευκαιρία με τον Λουάν Φάτσα με το τέρμα απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Ομόνιας Αραδίπου, μεγάλη ευκαιρία για την Καρμόζητσα στο 35 και ενώ το σκορ εδώ στο τέλος Κυριακής είναι προμηθέν. Είναι
4: μπροστά τώρα η ανόρθωση από δεξιά με τον Κωνσταντίνο Σεργίου να συγκλίνει, να πάει να κάνει την παγιά από μάκρυνση που βγήκε και πάει να βγει στην αντεπίθεση από ελ με τον Μαρκίνιος, ο οποίος δεν έχει φανεί ιδιαίτερα στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Δίνει στον Αβραμίδη, αριστερά ανεβαίνει και ο Σταφυλίδης, του περνάει ωραία την πάνω Ελλαδίδης, πάει την παλιά στην περιοχή, την κάνει απομάκρυνση σε κόρνερ από τον Φουρτάδο, εκεί μαχητικά έπεσε και απομάκρυνε ο Βραζιλιάνος, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι και αυτός. Λέγαμε για τον Λιμιό πριν, ο οποίος ήρθε από τον Παναθηναϊκό στα 28 του χρόνια ο Ελλαδίδης. Τώρα κόρνεριά του από έλεγχο 36ο λεπτό του αγώνα. Θα πάει κόσμος στην μεγάλη περιοχή του Κάστρε, μόλις ψηλός οι παίκτες του Αποέλ μπροστά. Μαρκίνιος πίσω από την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για το Αποέλ, που θέλει αντίδραση με πάσα τελικά στο Σταβιλίδη. Ξανά ο Μαρκίνιος, η μπαγιά βγαίνει άμυνα από τον Κίκο, ποιος απομακρύνει σε πλάγιο για το Αποέλ. Σταβιλίδης μένουν ψηλά, όχι, γυρίζουν πίσω δύο κεντρικοί αμυντικοί του Απολίο. Για το Αποέλ Σταφυλίδης μένουν ψηλά, όχι, γυρίζουν πίσω δύο κεντρικοί αμυντικοί του

0: βρεθούν οι κεντρικοί αμυντικοί του ΑΠΟΕΛ στο 37ο λεπτό του αγώνα. Η ανόρθωση έχει οπισθοχωρήσει λίγο και προσπαθεί να αμυνθεί. Είναι λογικό, το ΑΠΟΕΛ είναι πίσω στο σκορ και θέλει να φτάσει σε έναν γκολ για να ισοφαρίσει πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου, γιατί έχουμε μπει περίπου στο τελευταίο 8 λεπτό του πρώτου μέρους. Εκτελέστηκε το κόρνερ, απομάκρυνση όπως από τους παίκτες σε όρθωση εκεί, όπου θα γυρίσει πίσω την μπάλα ο Αβραμίδης στον Βέλετς. Σλοβένος κίπερ είναι στον Σάστρε. Γυρίζει πίσω ο Αγγελόπουλος γρήγορα και ο Ντέκεβεκ για να πάρει μπάλα Άντωνι Παράκ. Να γυρίσει και να δώσει στον Μαρκίνιο στον χώρο του κέντρου. Κρατά μπάλα, καταδιώκεται εκεί από τον Αμποακή. Παράκ, Αβραμίδης, Αγγελόπουλος. Ανεβαίνει με την μπάλα, θα πλαγιοκοπήσει ωραία στον Σάστρε δεξιά. Η παλιά στην περιοχή, ο Φουρτάδα απομακρύνει εκεί που είναι ο Τάμασκης, ο οποίος ήταν ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι για την ανόρθωση. Το γέμισμα από τον Κάρστρεμ που πήγε πίσω η μπάλα, όπως εκεί που ο Αγγελόπουλος με κεφαλιά θα απομακρύνει για να κερδίσει. Ο Ντακρούς παλεύει για να βρει αριστερά τον Κίκο. Πάει την τρίπλα, βγαίνει άμυνα από τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ και τον Σάστρε να παίρνει μπάλα για να δώσει πίσω στον Αγγελόπουλο, στον Τέκερεκ. 39ο λεπτό του αγώνα, ανόρθωση 1 από ΕΛ-0, με τον γκολ με χτύπημα πέναλτι του Κίκο στο 26ο λεπτό. Χρειάστηκε να παρέμβει το VAR και να καλέσει τον Χρυσοβαράντη Θεουλή να πάει στη φάση να δει την παράβαση που έκανε ο Ντέκενεκ στο τραγικότατο λάθος που κρατούσε την μπάλα, άργησε να δώσει μπάζα και ανέτρεψε τον Κις, και ο Κίκο έκανε το 1-0 από την άσπρη βούλα. Έπεσε στη σωστή αριστερή γωνιά ο Μπέλετ, όμως το πέναλτι ήταν αρκετά καλό και έκανε το 1-0. Η ανόρθωση δεύτερο γκολ για την ομάδα Σαμοχώστου στο πρωτάθλημα, και αυτό με χτύπημα απέναντι όπως ήταν το πρώτο με τον Απόλλωνα, με τον ίδιο ποδοσφαιριστή. Κατοχή για τους γαλαζοκυτρίνους, με τον Λιμιό να κρατά μπάλα στο Σάστρε δεξιά, πιο πίσω στον Αγγελόπουλο, στον Τέκενεκ, ποιος ανεβαίνει, ο διευθυνής Αυστραλός που ήταν και στην αποστολή του Μουντιάλ με την Αυστραλία που πέρασε, για να δώσει στον Σταφυλίδη, αυτός πίσω ξανά στον Τέκενεκ. Ζητά μπάλα ο Μπάρακ, ο οποίος έρχεται για να πάρει, γυρίζει πίσω γιατί η αλήθεια δεν παίρνει αρκετά μπάλα ο Μπάρακ, για να περάσει ωραία στον Μαρκίνιος μέσα στην περιοχή. Τρίπλα, πάει από το σουτ Μαρκίνιος, κρατά το, κάνει τεράστια απόκρουση από το Κάστρε. Μεγάλη ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ μετά από ώρα. Ο Κάστρε με εκτινάσσεται και απομακρύνει την μπάλα με εντυπωσιακή απόκρουση, κρατώντας το 1-0 για την ανόρθωση. Ήταν ωραία η μπαγιά του Άντωνι Μπαράκ, ωραία η κίνηση του Μαρκίνιος μέσα στην περιοχή. Σύκλινε από αριστερά, έκανε το σουτ. Ο Κάστρε σε ετοιμότητα απομακρύνει. Φάουλ τώρα για το ΑΠΟΕΛ στο χώρο του κέντρου, και έτσι θα δοθεί ευκαιρία να πάνε μπροστά οι παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου που δίνει αυτή την οδηγία. Μέχρι να εκτελεστεί το φάουλ, τελικά προτιμούν με πάσα γρήγορα για να πάρει μπάλα ο Λιμιός, για να κάνει μπαγιά στην περιοχή. Απομάκρυνση του Τόζι σε κόρνερ. Χειροκροτά ο Νέστο Ρεν Μαέστρο τους παίκτες του. Θέλει να κρατήσουν το 1-0 μέχρι το τέλος του πρώτου μηχρόνου και να καταφέρουν σε αντεπίθεση να φτάσουν σε ένα δεύτερο. Θα είναι ό,τι καλύτερο για την ανόρθωση.
1: Στο 41 θα ανοίξει το σκόρ εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης με τον Μπατσούνο Βιτσικαρμιώτησα. Θα πιάσει το σιστό σουτ μέσα από την περιοχή. Έστειλε την μπάλα στη γωνιά του Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν πρόλαβε να αντιδράσει σε αυτή την φάση. Ανοίγει το σκόρ εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Καρμιώτησα 1, Ομόνια Ρήπου 0, με σκόρερ, όπως είπαμε και πιο πριν, τον Μπατσούνοβιτς. Θεόδωρε.
0: Κατοχή τώρα για το ΑΠΟΕΛ που έγινε παλιά από τον Αγγελόπουλο. Η απομάκρυση του Φουρτάδο βρέθηκε στο έδαφος, αλλά σηκώνεται να συνεχίσει. Να πάρει μπάλα ο Σεργίου από δεξιά, να βρει τον Στάιν Ίντερτοπ στο χώρο του κέντρου. Θα αλλάξει στον Νεμάνια Τόσιτς, αυτός αριστερά στον Κίκο, ξανά στον Τόσιτς, ξανά στον Κίκο, ξανά στον Τόσιτς, ο οποίος προδίδεται στο χώρο του κέντρου. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Σέρβος Άσος της ανόρθωσης για να κερδίσει το πλάγιο και το χειροκρότημα από την εξέδρα. Στο 42ο λεπτό του αγώνα, ανόρθωση από έρθει στο 1-0 με τον κόρ του Κίκο με εύστοχο χτύπημα απέναντι στο 26ο λεπτό. Στο περνάει ο χρόνος, ψυχολογία ανεβαίνει η ανόρθωση. Από την άλλη, πίεση αυξάνεται για τον Νικόλα Παπαδόπουλο και το ΑΠΟΕΛ, το οποίο η αλήθεια δεν πήγε τόσο καλά στο παιχνίδι και πλήρωσε

0: αυτό το γεγονός. Τώρα ανέβηκε στα τελευταία 10 λεπτά και χάσει καλή ευκαιρία με τον Μαρκίνιος. Προηγουμένως όμως προωθεί ωραίο αρτημάς ο Αλέσιο Ντακρούς μέσα στην περιοχή, το σούλι μπάλα έξω. Τεράστια φάση του Αλέσιο Ντακρούς, ο οποίος χάνει κλασική ευκαιρία από πλάγια δεξιά απέναντι από τον Πέλετς. Κάνει το διαγώνιο σου, θα μπορούσε να ήταν καλύτερο για να κάνει το 2-0 για την ανόρθωση. Ο Βραζιλιάνος στέλνει την μπάλα έξω. Τεράστια φάση για την ομάδα της Αμογόσου που δείχνει ότι είναι επικίνδυνη. Δείχνει αυτό που ήθελε να δει ο Νέστορεν Μαέστρο από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ότι έχει ποιότητα, μπορεί να κάνει τη ζημιά ανά πάσα στιγμή. Και φαίνεται αυτό στο σημερινό παιχνίδι με το Αποέλ. Πολύ καλό πρόσωπο από την ομάδα της ανόρθωσης. Μπορούσε εδώ να κάνει το 2-0 ο Ντακρούς, κρατάει τώρα το κεφάλι του, δεν πιστεύει τι έχασε. Ίσως να ψάχνει την φάση αυτή η ανόρθωση μετά στο παιχνίδι. Κατοχή για τον Αποέλ που προωθείται τώρα με τον Λινιό. Να ζει ωραία με τον Μαρκίνιο στο 1-2 από δεξιά. Ωραία η προσπάθεια από πλευράς Λινιού, όμως απομάκρυνε ο Κίκος Επλάγιο προς την περιοχή της ανόρθωσης. Η μπάλα κατοχή για την ομάδα του Αποέλ. Τελέστηκε με πλάγιο ο Σάστρα στο Λινιό, στον Μαρκίνιος για να δώσει τον Αβραμίδη, για να χάσει ο Αβραμίδης. Τρέχει ο Κίς, διορθώνει ο Αβραμίδης, δίνει στον Άντωνιν Παράκ, αυτός πλαγιοκοπεί ωραία στον Σταφυλίδη, ζητά πάνω ο Τζούρισιτς, ποιος παίρνει, περνά στον Αβραμίδη, αυτός δίνει στον Σταφυλίδη αριστερά, πάει για την τρίπλα εκεί μπροστά στον Σεργίου, στον Αβραμίδη πίσω, στον Ντέκενεκ πιο πίσω στη μεσαία γραμμή, πιέζει ο Αλέσιο Ντακρούς ψηλά και τώρα και ο Χρυσοστόμου παίρνει Παλαγγελόπουλο στον Τέκενεκ. Βρήκε ωραία αριστερά τον Σταφυλίδη, ποιος πάει την τρίπλα πάνω στο Σεργίου και την κάνει για να περάσει προς το μέρος του Αβραμίδη. Τρέχει ο Αβραμίδης σε ωραία, προλαβαίνει την μπάλα, ο Αμπουακή βάζει και ωραία το σώμα του για να κερδίσει την κατοχή και το out για την ανόρθωση, που παίρνει και το χειροκρότημα του κόσμου της ομάδας και των συμπαιχτών του στο 44ο λεπτό του αγώνα. Περιμένουμε να δούμε και σιγά σιγά τον χρόνο καθυστερήσεων που θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο Θεόδωρος Σοφοκλέους. Ο Καρλ Στρεμ λέει στους παίκτες του να κλείσουν, δεν θα ρισκάρει κάτι τώρα να παίξει πάσα. Είναι λογικό το γέμισμα από τον τερματοφύλακα της ανόρθωσης, ήρθε πέρσι τον Ιανουάριο, τον Νορβηγό 29χρονο κύπερ, ο οποίος πράγματι έδειξε την κλάση του πριν και γενικότερα είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας που έχει δείξει από την περσινή χρονιά, από τον Ιανουάριο που ήρθε. Ήταν στη Μόλτε Νορβηγίας, δεν βγήκε ποτέ ξανά εκτός Νορβηγίας πέραν από την συγκεκριμένη στιγμή που ήρθε στην ανόρθωση. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες στην Τρόμσο, πήγε στην Κότεμπορκ και από την Κότεμπορκ πήγε στην Μόλτε και μετά στην ανόρθωση. Ήταν ένας θερματοφύλακας στον οποίο, όπως είχα πληροφορηθεί από τότε, ήταν επιλογή και εισήγηση του ανθρώπου που βρίσκεται τη στιγμή στην ανόρθωση, του Χάρη Ιωάννου, που είναι στο τμήμα σκάουτινγκ. Είναι κάτω ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ, έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο το ιατρικό επιτελείο. 3 λεπτό χρόνων αριστερίζων είναι ο Αγγελόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Α, δούμε τι έχει ακριβώς, δεν δείχνει τώρα και το χρόνο αριστερίζων 3 λεπτά. Καρτοζητητής, έχουμε μια μικρή διακοπή, η ανάγκη, αν θες να συνεχίσεις μέχρι να παραρχίσει το παιχνίδι εδώ στο Αντώνης Παπαδόπουλος, γιατί είναι στο λάθος ο Αγγελόπουλος, το κεφάλι του ήταν το πρόβλημα.
1: Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. 1-0 προηγείται η ομάδα της Καρμικότησης με το τέρμα του Μπατσούνοβιτς του Ολλανδού στο 41ο λεπτό. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που χάθηκαν ευκαιρίες εκατέρωθεν και για τις δύο ομάδες, μπορούσε και η μια και η άλλη να ανοίξει το σκορ. Όμως στο 41ο λεπτό φάνηκε εύστοχος ο Μπατσούνοβιτς και άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Καρμικότησης. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα της Ομόνιας Αραδίπου, που είχε και αυτή τις πάρα πολύ καλές ευκαιρίες αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Διανύμου το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, σέντρα στην περιοχή της Καρμιώτισσας, το γύρισμα στην περιοχή, δεν προλαβαίνει ο Ανθίμου, βγαίνουν στην αντεπίθεση ή της Καρμιώτισσας από τα δεξιά με κάτοχο τον Γκαρσία. κόντρα εκεί που...
0: Να επιστρέψουμε η ανάγκη εδώ στο Φρύδο Αντώνης Παδόπουλος. Έχει επιστρέψει και ο Νικόλας Αγγελόπουλος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα πήγε να μπει μέσα όμως στο υποδιαιτής να περιμένει ακόμη λίγο και μετέπειτα να την παραείδα κοντά εκεί. Σωστά το κάνει της αυτό το πράγμα. Βρισκόμαστε στο 45-2. Νομίζω να κρατήσει ακόμη λίγο ο διαιτητής της αναμετρής, γιατί δεν είχαμε παιχνίδι. Ωραία τρίπλα παραδιά από τον Λιμιό. Από δεξιά όμως βγήκε πολύ καλή άμυνα και από τον Κίκο και με το σώμα του κάλυψε την μπάλα για να κερδίσει το πλάγιο. Τώρα επιστρέφει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Νικόλας Αγγελόπουλος, ποιος ήταν στο κεφάλι το δέμα, όμως φαίνεται ότι είναι μια χαρά και συνεχίζει, ποιος είχε πολύ καλή εμφάνιση μέχρι στιγμής στο πρώτο ημίχρονο που χρειάστηκε, κάνει την παρέμβασή του και δείχνει ότι μπορεί να σταθεί στο αρχικό σχήμα του ΑΠΟΕΛ. Ο λάθος που έγινε ήταν από τον Μίλος Τέκενεκ, εκείνο το τραγικό λάθος στην άμυνα που άρχισε να πασάρει και τον πρόλαβε ο Κις, έπαιξε μπάλα, του βρήκε το πόδι του, το είδε ο Τεχράνη από το VAR, δεν το είδε ο Ζωμαράνης Ιωλή, τον κάλεσε στο monitor, πήγε, άλλαξε την απόφαση του, έδωσε πέναλτι και στο 26ο λεπτό κύκο έκανε το 1-0. Φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος του πρώτου ημίχρονου και έτσι θα κάνουμε την αποφώνησή μας για το πρώτο ημίχρονο. Πρώτο ημίχρονο που πήγε πολύ καλύτερα η ανόρθωση, έχασε ευκαιρίες, ήταν η ομάδα που ψάχνε περισσότερο τον γκολ, ξεκίνησε η ευκαιρία στο 5ο λεπτό με τον Αρτήματα και φαγιά, απέκρουσε ο Πέλετς, έχασε μετά στο 8ο λεπτό σου το Ρέο, το Αμπακιμπαλά έξω, απάντησε στο 9ο λεπτό ο Πεντρός, απέκρουσε ο Κάλστρεμος. Από εκεί και πέρα η ανόρθωση ήταν καλύτερη μέσα στο γήπεδο, ήταν η ομάδα η οποία έψαχνε τον κόλ, το βρήκε στο 26ο λεπτό, έψε το χτύμα απέναντι, έχασε ευκαιρία μεγάλη η ανόρθωση, φτάσει στο 2-0 με τον Αλέσιο Ντακρούς, φυσικά ευκαιρία έχασε και το ΑΠΟΕΛ μεγάλη με τον Μαρκίνιος, έκανε απόκρουση ο Κάστρεφ και έτσι έχει διαμορφωθεί το μέχρι στιγμής 1-0 που οδεύουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Βγαίνει μπροστά τώρα το ΑΠΟΕΛ με τον Μαρκίνιος, ωραία παριστερά να συγκλίνει η τρίπλα, χορεύει εκεί ο Βραζιλιάνος όμορφα ωραία για να δώσει στον Σταβιλίδη να κάνει την παλιά απομάκρυνση του Αρτήματά, ο οποίος είναι εξαιρετικός πραγματικά.
1: Δευτερόλεπτα Θεόδωρε, τελικό στο Στέλιος Κυριακίδης, Καρνώτης 1, Ομόνια Ραδίπου 0 με το δέρμα του Μπατσούνοβιτ από το 40ο πρώτο λεπτό.
0: Τέλος εδώ και του πρώτου μικρόνου. Να δούμε σίγουρα ένα λεπτάκι γιατί κάτι λέει και ο διαιτητής. Όχι, είναι τέλος. Τέλος πρώτου μικρόνου. Από τον διαιτητής αμέτρης του Ανάντη Θεουλή. Ανόρθωση 1 από ΕΛ 0 στο πρώτο ημίχρονο. Τον γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες ήρθε από τον Κίκο Μέρσο για πέναλτι στο 26ο λεπτό. Ο ομολογουμένος ανόρθωση ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημίχρονου. Μετά το 1-0 προσπάθησε για το δεύτερο γκολ. Ο πισωχώρησε λίγο, έχασε ευκαιρία από ΕΛ για το 1-1 μεγάλη με τον Μαρκίνιος. Το κράτησε το 1-0. Ο Κάστρεμ έχασε μετά το 2-0 ο Αλέσιο Ντακρούς να μπορούσε να το κάνει, δεν το έκανε, έστειλε την μπάλα έξω και έτσι είναι το 1-0 μέχρι στιγμής εδώ στο στάδιο Φρίτον Αντώνης Παπαδόπουλος Στέγιο.
2: Λοιπόν, ένα μεδέα ανόρθωση στο ΑΠΟΕΛ στον Τέρπι, 1-0 η Καρμιώτισσα προηγείται της Ομόνιας Αραδίπου. Σε ένα 7 λεπτό ξεκινά το Ομόνια Απόλλων, θα ξαναπάμε και θα μείνουμε εκεί με την άρξη του αγώνα. Στρασβούργο Μονακό 1-1 στο 77 στην Γαλλία. Στην Ελλάδα Ολυμπιακός Όφη είναι στο 0-0. Στην δεύτερη κατηγορία που έχει το δικό της το ενδιαφέρον, Απεάκρο τη Ρίδοξα Κατοκοπιάς 3-1. Λοιπόν, βλέπουμε και, και τα σούτ εν τω μεταξύ και τις προσπάθειες του ανόρθωση από 7-2-4-2 και 1-4 κόρνερ. Λοιπόν, Δερίνια Παραλίμνη 0-0. Πόλεμη 2, Σπάρταγος Κητίου 0-0, Αγία Νάμπα Ασυλίσης στο 40-0, Χαλκάνωρας Ηρακλής Γερολάκου 0-1, με άπερα Χωρίου Νήσου Διγενής Ακριδαδημόρφου 0-0 και πάει και Εθνικός 1-1. Λάτσιο Μίλαν 2-0 ημίχρονο στην Ιταλία. Κάποια διαφημιστικά και ξαβάζουμε στην, βάζουμε στην παρέα μας ξανά τον Μάγκεδο Νικολάου μαζί με τους συναδέλφους.
3: Super Sport 104. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι Super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Θέλετε να χωρίσετε? ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Συνεχίζουμε στην εκπομπή Παναγία Γυρίζη από τον Super Sport 1 με διανόρθωση στο Αποέλ 1-0 η Καρμπιώδης από την Ομόνια Ραδίπου, 0-0 Ολυμπιακός Όφης στην Ελλάδα, 2-0 η Λάτσιο την Μίλαν στην Ιταλία, ημίχρονο αυτά, στο 27 πάνω κάτω στην Αγγλία, το 0-0 παραμέρει ανάμεσα σε Τότεναμ Εβερτόν, απόψε η Σάντερλαν Αρσενάλ έχει αρκετά και ενδιαφέροντα, θα ενημερώνουμε μέχρι την ώρα που θα είμαστε στον αέρα. Ξαναπάμε Κασιπιό που να είναι ξεκινά το άλλο ντερπί του Ομόνια Απόλλων. Έλα Μάγκη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Περιμένουμε πλέον την επίσημη εμφάνιση των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Με 11 περίπου χιλιάδες κόσμος κερκίδες του Γασιμπίν, μπορεί και κάτι παραπάνω. Είναι 10.000 κάπου εκεί φίλοι της Ομόνιας, 1.200 οι φίλοι του Απόλλωνα που επέκτονα που έχουν δημιουργήσει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Οι εντεκάδες των δύο ομάδων, των δύο προπονητών, οι περισσότεροι αθλητές, με μια ισοπαλία με Μόνια Ραδίπου εδώ 0-0, 4 τον Άρη την περασμένη Δευτέρα, θα αλλάσουν με τον Οφία τον Καμίσκι, Ντουβέρ, Κουλιμπαλή, Σάτκα και Μπάσκοβε στην άμυνα, Μάρις, Παναγιώτης Αντρέου μπροστά, ο Τάνκοβιτς στην μεσαία γραμμή, Ακρέιο Μαγιαμπέλα με τον Μοτνόρ και ο Διονύς στην κορυφή της επίθεσης. Εκτός είναι ο Άιτινγκ και ο Άγγελος Νεοφύτου, ο πρώτος τραυματίας, ο δεύτερος για λόγους τακτικής, και στον πάγκο Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Ακιντόλα, Κακουλής, Εβάντρο, Τανάσε, Φράουερ, Σίμιτς, ο Τουμπάτσο, Νέκο, Χρήστου και Κωνσταντινίδης. Τις έρχονται οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Απόλλων με σημαντικές απουσίες, Όσπον δεκτός αποστολής, ο Κωνσταντινίδης, ο Μπράουν, ο Λιούπιτς και ο Αντρέου τραυματίες, και η εντεκάδα του Λοσάδα αποτελείται από Κουν, τον Μπράντον Τόμας, Ασουνσάο, Μαλεκίδης, Σπόλιαριτς, ο Ροντρίκες, Βάισπεκ, Εσκρίτσε, που μάλλον αυτός θα είναι όπως λέμε ψευτοενιάρη, ο Κονομής, ο Κβίτα και ο Κασπάρ. Στον πάγκο θεματοφύλακες Λέουβεμπερ και Στυλιανού, Αϊβού, Ζήνωνος, Σίκης, Ασορό, Παλογιάννης Ρωτής και ο Ούπο. Διαιτής θα είναι ο Κυριάκος ο Αθανασίου, με βοηθούς τους Μάριο Καλογύρου και Ηράκλη Κομοδρόμο. Τέταρτος ο Παρίζος Χατζηγεωργίου. Ο Μιχάλης ο Αργυρού θα είναι ο παρατηρητής, στο ΒΑΡ Κωνσταντίνος Φελάς και ο Γιώργος Οσάβα. Ο Απόλλων που έφερε 2-2 στον τέρπι με τον Άρη στην πρεμιέρα και κέρδισε την ανόρθωση την περασμένη αγωνιστική με 3-1. Είναι και οι δύο ομάδες αίτητες, έχουν 4 βαθμούς, μια νίκη και μια ισοπαλία, και αναμένεται να έχουμε μια μεγάλη αναμέτρηση εδώ στο Γασιμπί με πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Μένουμε εδώ.
4: Βέβαια. Βέβαια.
5: Οι αρχηγοί των ομάδων φωτογραφίζονται, ο Κουλιμπαλή μαζί με τον Μαλεκίδη και τους τρεις διαιτητές. Αυξάνεται η προσέλευση του κόσμου. Περιμένουμε πάντως να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Με άσπρες στολές οι τριφυλλοφόροι, με τις σκούρες μπλε οι φιλοξενούμενοι, μαζεμένοι στο κέντρο του γηπέδου με τον κύκλο που κάνουν, με αυτό το σκηνικό που βλέπουμε πως ήθιστε όλες οι ομάδες δίνουν, να το πω έτσι, όρκο νίκης. Τα λένε για τελευταία φορά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Να πω ότι η Ομόνια έχει και την πρεμιέρα της στην Ευρώπη την ερχόμενη Τετάρτη 8 παρατέταρτο για τη League Face του Europa League με τη Celta Vigo. Θα παίξει την Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Κάσα Βαϊνίψωνα για τέταρτο του πρωταθλήματος, ενώ ο Απόλλωνας θα έχει ντέρπι το πρωτάθλημα το Σάββατο 19 του μήνα στο Αλφα Μέγα, θα αναμετρηθεί με το Αποέλ. Βόρεια Εστία για Καμίσκι, πάνε να κάνουν το ίδιο τώρα, να μαζευτούν και να κάνουν ένα κύκλο στο γιο του γηπέδου οι παίχτες του Χένικ Μπέρκ. Ο Απόλλων που για τελευταία φορά κέρδισε στη Λευκοσία την Ομόνια 7 Μαΐου του 23, έκτοτε η παράδοση λέει τριφύλλη, 4 νίκες και μία ισοπαλία στα υπόλοιπα μάτς μέχρι πέρσι, ανάμεσα σε Ομόνια 4 νικηφόρα για το τριφύλλη, μια ισοπαλία στα play-off της περσινής σεζόν, όπου έβγαλε πρωταθλήτρια εύκολα η Ομόνια. Μουάμερ Τάνκοβιτς στο κέντρο του γηπέδου, καλή επιτυχία στις ομάδες, στους διαιτητές. Θέλουμε ωραίο μάτς, αυτοπρεπέστατο, με πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα και κλίμα. Λάθος από τον Κουλυμπαλή, θα κερδίσει τώρα ο Απόλλωνας, πάει να κάνει την πρώτη επίθεση ο Εσκρίτσε, να μπει στην περιοχή του σουτ κοντράρι, η μπάλα παίρνει ύψος, περίμενε ο Ροτρίγκες, έδωσε λάθος πάσα στον Μπράντον Τόμας, ο οποίος για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα, καθώς ήταν τιμωρημένος στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Ο Σπόλιαρης θα πάρει φάουλ από τον Μαγιαμπέλα. Ο Απόλλωνας λοιπόν έχει την ευκαιρία εδώ να πιέσει από απειλήσει από στημένη φάση. Το θυμήθηκε ο οικονομής αντί του Αϊβού στο χώρο της άμυνας με τον Γιώζεκ Κβίτα, ένα μεγάλο όπλο για τον Απόλλωνα, και πλέον η μπάλα είναι κάτω για τον Γάλλο, τον Βάισπεκ, που και αυτός κάνει φέτος πρωτάθλημα πρώτη εμφάνιση ντεμπούτο, ήταν τιμωρημένος από τον τελικό. Ο Γάλλος μέσος ετοιμάζεται να εκτελέσει όλη η Ομόνια πίσω στο 2 του ντέρπι. Γκαϊτάν Βάισπεκ, θυμίζει ο Αθανασίου, διεθνής διαιτητής, η μπάλα πάει στην περιοχή από μακριά από τον Μπάλκοβετς, καταλήγει στον Τόμας, αναπεράσπιση του Απόλλωνα που είναι εξαυγασέτρα, που βγαίνει και το πρώτο κόρνερ για την λεμεσανή ομάδα. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της Ομόνιας ότι δεν υπήρχε κόρνερ, το δίνει ο Αθανασίου. Αν υπήρξε λάθος του διαιτητή, θα παρέμβει ο ΆΡ, γιατί είναι νέος κανονισμός, ένας από τους κανονισμούς τους 5 που έχουν αλλάξει. Προσπάθεια που έγινε από τον Σπόλιαρη να βγάλει την σέντρα από την δεξιά πλευρά. Κόρνερ λοιπόν η παρακάτω για να εκτελεστεί το κόρνερ, το πρώτο για την λεμεσανή ομάδα, που έκανε εκπληκτική πορεία πέρσι, αποκλείστηκε από την League Face του Corfer League στο τελευταίο λεπτό θα έλεγα. Και τώρα μπροστά και πάλι ο Μάλι Λεμεσού με τον μουντιαλικό διεθνή από το πράσινο αρκοντήρι, τον Γκάιρο Τρίγκες. Περιμένει και ο Μπράντο Τόμας ο Ισπανός. Πάει να παίξει τώρα για τον Κασπάρ ο Ασουνσάο. Παρά στον Νομή θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Φίλιπ Κούν. Με τον Απόλλωνα κρατάει μπάλα στα πρώτα 3 λεπτά του αγώνα. Αγώνια Απόλλωνα 0-0 και υπάρχει πρόβλημα με παίχτη του Απόλλωνα. Δεν κάνω λάθος, είναι ο Σπόλιαρης. Κρατάει τον προσαγωγό του κάπου εκεί το πόδι. Έτσι έχουμε την διακοπή του αγώνα. Νέο πρόβλημα για τον Απόλλωνα. Δεν φτάνει αυτά που έχει με τους 3 τραυματίες. Τον άρρωστο μεγαθρεντερίτιδα Όσπολτ. Για να δούμε τι θα συμβεί με τον Σπόλιαρη, να κρατάει τον προσαγωγό του ή πάνω ψηλά στο αριστερό του πόδι, όπως τον βλέπω τώρα από το πλάνο που μας δείχνει η Cita Vision. Έχουμε διακοπή στο Γασιπί. Ομόνοια Απόλλωνας 0-0. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να πάμε σε άλλο γήπεδο ή θα μείνουμε.
4: Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, Μάκη.
5: Συνεχίζουμε εδώ λοιπόν με το ιατρικό επιτελείο να είναι πάνω από τον Σπόλιαρη. Ένιωσε έτσι μια ενόχληση και έχει σηκώσει παίχτες για ζέσταμα ο Αργεντίνος τεχνικός του Απόλλωνα, ο Ερναν Λοσάδα. Έχει φωνάξει κοντά του και τον Βάισπεκ κάτι του λέει. Και αυτός κατευθύνεται τώρα να πάει εκεί στη μεσαία γραμμή. Εξακολουθεί είναι στον αγωνιστικό χώρο ο παίχτης του Απόλλωνα, σηκώνεται, αλλά από ό,τι βλέπω πολύ δύσκολα θα συνεχίσει και το ενδεχόμενο για αναγκαστική αλλαγή από τώρα είναι πολύ πολύ ορατό. Φεύγει χωλαίνοντας ο Ντανίλο Σπόλιαριτς και θα έχουμε την πρώτη κίνηση από πλευράς Απόλλωνα, αναγκαστική αλλαγή. Σίγουρα ένα πλήγμα για την ομάδα του Λοσάδα στα πρώτα λεπτά του αγώνα, συγκεκριμένα 4 συμπληρωμένα προσαγωγό κρατάει. Τώρα το είναι ξεκάθαρο ο Σπόλιαριτς, θα αποχωρήσει και να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής θα αντικαταστήσει τον Σπόλιαριτς στο πέμπτο λεπτό του Δέρτη. Είναι έξω. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να συνεχίσει. Και τώρα την μπάλα από τον ρέφερι Αθανασίου στον Φιλισπούλ, μερμαθέγα του Απόλλωνα, ο οποίος μαζεύει την μπάλα με ελεύθερο διαιτητή. Το παιχνίδι επανήθηκε. Ετοιμάζεται ο Γερμανός θεματοφύλακας να δώσει συνέχεια. Ο Μπερκεγέντο με μια μεγάλη παλιά ψάχνοντας τον Άντων Τόμας. Μαρκάρει ο Μπάρκοβετς. Καλή άμυνα από τον διεθνή Σλοβαίνο αριστερό μπακ. Μπάλα για τον Απόλλωνα που έχει μπάλα στην κατοχή του στα αυτά τα πρώτα 5 λεπτά. Είναι πιο έτσι δραστήριος ο φιλοξενούμενος Απόλλων. Η μπάλα για τον Τόμας, θα χάσει. Καλή άμυνα από τον Σάτκα. Και τώρα ο Μοτνόρ δίνει στον Μουαμετάνκοβιτς, κάθεται για τον Διονύθε να μπει στην περιοχή. Το γύρισμα, η κόντρα, βγαίνει διώχνει όπως όπως ο Κόνομις. Ξέρει καλά το γήπεδο, μέχρι στον Ολυμπιακό αρχηγός και μπαίνει τελικά μέσα ο Σπόλιαρης, αλλά σε πολύ λίγο θα έχουμε την αναγκαστική αλλαγή, γιατί ετοιμάζεται μέχρι στο Απόλλωνα. Την μπάλα τώρα θα καταλήξει έξω, αφήνει ο Κασπάρ, είναι για την Λεμεσανή ομάδα. Με τον Φίλιπ Φούν ετοιμάζεται για την επαναφορά στα πρώτα αυτά λεπτά του παιχνιδιού. Την μπάλα στον Γερμανό θερματοφύλακα του Απόλλωνα, ο οποίος δίνει συνέχεια στην αναμέτρηση, πάντα 0-0. Αφήνει ο Σάτκα, ελέγχει ο Μπάλκοβετς και τώρα για τον Τόμας Καμίνσκι, μία από τις 8 μεταγραφές της Ομόνιας. Τελευταία ο Ακιντόλα που είναι στον πάγκο, εγγράφηκε και είναι διαθέσιμος. Προσπαθεί και κερδίζει τώρα ο Μοτονόρ, δεν περνά από τον Κασπάρο, Αγκολέζο, το πορτογαλικό διαβατήριο, ο Απόλλων πιο δραστήριος, επαναλαμβάνω, κόβει ο Κουλυμπαλή, ξεκίνησε πιο δυνατά, προσπαθεί ο Μαγιαμπέλ, έρχεται ο Μαλεκίδης, ο αρχηγός του Απόλλωνα, θέλει να περάσει από αριστερά, μαρκάρει ο Μαγιαμπέλα, η μπάλα είναι κόρνερ, δεύτερο για τον Απόλλωνα στην, το παιχνίδι που έχει πρωτοβουλία κινήσεων η ομάδα της Λεμεσού. Αυστριακός ο Άιβου θα περάσει τον αγώνα στη θέση του Σπόλιαριτς, αναγκαστική αλλαγή που σας έλεγα στο 4ο λεπτό, μάλλον στο 7ο λεπτό με το 4ο Άιβου. Νομίζω ο Κονομής θα πάει χαφ και ο Αυστριακός θα παίξει θηριώδης κι αυτός, όπως ο Κβίτα ψηλά παιδιά, μάλλον θα είναι δύο στόπερ. Κόρνερ τον Απόλλωνα στο 7, 0-0 η αναμέτρηση. Πολύς κόσμος στα κάη του Καμίνσκι και σπροξήματα στην μικρή περιοχή. Έλα για αυτή στο 7ο λεπτό τώρα έχουν συμπληρωθεί. Έχασε το Σπόλιαρις με πρόβλημα στον προσαγωγό ο Λοσάδα και έβαλε μέσα τον Εμμάνουελ Αϊβού. Ήρθε το καλοκαίρι στη Λεμεσό. Το κόρνερ εκτελέστηκε από τον Βάισπεγκ από μάκρυνα ζωμονίας. Ο Κασπάρ θα κάνει τον σουτ ψηλά.
4: Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε το ντερπί στο Γασιμπή 0-0. Ο Μόνι Απόλλων ξεκινά τον ντερπί στο Αντωνίς Παπαδόπουλος. Ξεκινά και στο το μάτς στο Στέλιος Κυριακίδης. Πάμε Αντωνίς Παπαδόπουλος και συνεργάζεστε και οι τρεις. Με μερίδα του λέοντος εννοείται σε Γασιμπή και Αντωνίς Παπαδόπουλος. Αν έχει οτιδήποτε ανάγκη, σε ενημερώνει. Μπαίνει στη μέση και διακόπτει και μας ενημερώνει. Έλα, Θεόδωρε.
6: Είναι έτοιμο να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Δύο αλλαγές για το ΑΠΟΕΛ. Έμειναν στα αποδητήρια οι Δημήτρης Λιμιός και ο Ιωάννης Αβραμίδης. Ντεπούτο με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ για τον Τάσο Μπακατσέτα. Και μέσα και ο Φακούντο Πέρες. Ουσιαστικά πάει ο Μπακατσέτα στη θέση του Λιμιού και ο Πέρες στη θέση του Αβραμίδη. Και με αυτά τα δεδομένα αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο ο Φρίδωμα Αντώνης Παπαδόπουλος, όπου προηγείται η ανόρθωση με ένα μηδέν με τον γκολ του Κίκο στο 26ο λεπτό εύστο 81. Να θυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων για την ανόρθωση. Καλστρέμ, Αρτηματά, Στόζης, Φουρτάδο, τριάδα στην άμυνα. Κίκο αριστερά δεξιά ο Σεργίου Αμποακή Μίντερτο στο χώρο του κέντρου. Χρυσοστόμα αριστερά δεξιά ο Κίς και κορυφείο Νταγκρούς. Τώρα για τον ΑΠΟΕΛ, Μπέλετς κάτω από τα δοκάρια. Αγγελόπουλος, Ντέκενεκ, Σάστρες, Σταφυλίδης, Μπάρακ, ο Φακούντο Πέρες, Τσούρισιτς, Μαρκίνιος, Μπακασέτας και Πεδρόσο είναι οι 11 που συνεχίζουν το παιχνίδι για το ΑΠΟΕΛ. Κατοχή για την ομάδα της Αόρθωσης από αριστερά. Πληκτική ατμόσφαιρα από τους φίλους της Αόρθωσης και πάλι οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας, οι μαχητές, ανάβουν τα δικά τους καπνόγα, φτιάχνοντας πραγματικά πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Κατοχή για την Αόρθωση από πλάγια δεξιά τώρα με τον Κωνσταντίνο Σεφίου να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Φάουλ σφυρίζει και δείχνει ο διαιτητής, σε ζήτησαν από πλευράς από ελόγιαν πλάγιο και ο φάουλ, όμως θα φέρει κόσμο αρκετό τώρα στην περιοχή του Αποέλ. Με το καλημέρα στο δεύτερο μήκρο στο 47ο λεπτό από πλάγια δεξιά ο Κίκο είναι αυτός που είναι πίσω από την πάλα, ο μόνιμος εκτελεστής των στημένων της Ανόρθωσης. Ετοιμάζεται όλοι οι ψηλός οι παίκτες της ομάδας της Απογόστου. Είναι στην μεγάλη περιοχή του Μπέλετς. Ίσως το πάρει και απευθείας ο Κίκο από εκεί. Δεν λέω όχι. Το απευθείας το παίρνει. Η μπάλα κάπου χτυπάει και πάει πάνω από την οριζόντια δοκό του Μπέλετς. Απευθείας το πήρε ο Κίκο από τον Σταφυλίδη. Η μπάλα πήγε έξω. Παίρνε τροχιά προς τα δίχτυα η μπάλα ο Σταφυλίδης.
7: Από πάνω το δρόμο Τσουλάκη μικρόφωνο γιατί κερδίσει ο Απόλλων ένα φάουλ το οποίο αμφισβήτησαν οι της Ομόνιας ότι έκοψε μπάλα ο Ανδρέου, αν έκοψε μπάλα εκεί μπροστά από τον Κάιρο Τρίκες. Σε πάρα πολύ καλό σημείο το φάουλ, στο 11ο λεπτό καλύτερη ομάδα της Λεμεσού. Απλά έχει
6: τεράστια φάση για την Ανόρθωση, κεφαλιά μέσα στην περιοχή από τον Τακρούς, λίγο έξω από το κάθετο αριστερό δοκάρι του Μπέλετς. Με το καλημέρα φιλή Ανόρθωση Μάκη.
7: Ασουλσάω πίσω από την μπάλα, τέσσερις παίχτες του Απόλλωνα στο τείχος. Είπα με καλύτερη εκκίνηση ομάδα της Λεμεσούνο 3 Ομόνια. Ασουλσάω ετοιμάζεται ο Πορτογάλος, τον Διχτυέλεση και ο Καμίνσκι κόρνερ. Πέμβαση με, με γροθιές από τον Καμίνσκι, τρίτο κόρνερ από τον Απόλλωνα στο 11ο λεπτό. Ό,τι καλό έχουμε δει όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι ανήκει στον Απόλλωνα. Με ποια κερδισμένα κόρνερ χωρίς όμως κάποια ευκαιρία. Τώρα ήταν η επέμβαση του Καμίνσκι σε κόρνερ. Εκτελέστηκε από δεξιά ο Κασπάρ και ο φρέσκος ο Απόλλωνας. Με το αποτέλεσμα η Σέρτσα δεν θα περάσει από τον Γκαϊτάν Βάισπεκ. Έκοψε εκεί ο Μιχάλη Μαγιαμπέλα παραχωρώντας το πλάγιο με την Ομόνια να είναι ανοργάνωτος τώρα και να είναι και πίσω στα περισσότερα από τα 12 λεπτά. 0-0. Επιστρέφει μικρόφωνο στο φίλο του Παντζόλη Παπαδόπουλος.
6: Κατοχή για την Ανόρθωση, η οποία και πάλι μπαίνει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο από τον αντίπαλό της, με τον Στάιν Μίντερτον να κρατά μπάλα στην μεσαία γραμμή. Θα δίνει στον Κανέζο τον Κλίφορα από εκεί. Αυτός ο Φουρτάδος στην μεσαία γραμμή. Πάει πιο αριστερά η μπαλά στον Τόσης, στον Κίκο με τη μία πάει να βρει τον Τακρούς.
7: Ευκαιρία για την Ομόνια, φοβερή ευκαιρία με τον Ντάνκοβιτς μόνος αμαρκάριστος σε φοβερή πάσα του Ανδρέου με τα πόδια ο Γερμανός Φίλιπ Κούν απέτρεψε τον γκολ για την Ομόνια στο 10ο λεπτό. Η μεγάλη κλασική ευκαιρία τεράστια για τους προαθλητές να μπουν μπροστά στο σκορ στην πρώτη τους μεγάλη φάση και επίσκεψη τα αντίπαλα καρέ. Αφήνει εθαρρυντικά μηνύματα και ελπιδοφόρα το μάτς εδώ, το τι θα δούμε. Ο Ντουβέρν, ο Ντιονί να γυρίσει πίσω για τον Σενού Κουλιμπαλή. Μεγάλη λοιπόν ευκαιρία για την Ομόνια με τον Μουάμερ Τάνκοβιτς που εκτέλεσε σε ένα τέτα-τέτ με τον Κουν να του ανάβει κόκκινο με τα πόδια να κρατά ανέπαφη την εστία του. Η Ομόνια τώρα οργανώνεται. Μουάμερ Τάνκοβιτς φεύγει από την αριστερή πλευρά. Λεχοντά ο Μοτρόρι, πάσα στοπ εκεί από τον Κασπάρ Μαλεκίδης. Πολύ καλός ο ρυθμός, παθιασμένοι οι παίκτες των δύο ομάδων με αρκετή δύναμη και ένταση που βάζουν στο παιχνίδι τους. Ανδρέου θα δώσει τώρα στη μεσαία γραμμή για τον Μάρις, ξανά την πάρα στον Παναγιώτη τον Ανδρέου. Παλιά με στόχο τον Διονύ, θα μπει στην περιοχή, κόβει την ιστάτη στιγμή ο Μαλεκίνης πιεζόμενος καθώς ο φόρτου τριφυλίδων έτοιμος να περάσει τα καρέ. Ανεβαίνει η Ομόνια με τον κόσμο να της πρόχνει και τους φίλους του Απόλλωνα φυσικά να είναι και αυτοί ενθουσιώδης και βοηθητική για την ομάδα τους. 1200 περίπου απολωνίστες και 11 περίπου χιλιάδες ομονιάτες. 0-0 υφίσταται στο Γάσιπι. Κουλιμπαλή η κάθετη για
6: τον Γκολ. 1-1 το Αποέλ. Ισοφαρίζει με σουτ βολίδα από μακριά από τον Τάσο Μπακασέτα. Δεν κάνω λάθος. Με το καλημέρα ο Τάσος Μπακασέτας συστήνεται με τον καλύτερο τρόπο στους φίλους του Αποέλ από πολύ μακριά. φέρει ευθύνη σίγουρα ο τερματοφύλακας της ανόρθωσης, ο Κάστρεμο Μπακασέτας, εξαπολύει ένα πολύ ωραίο σούτ από μακριά και εθνιδιάζει τον Κάστρεμ στο 51ο λεπτό του αγώνα, ισοφαρίζει το από ο Μπακασέτας. Η εμπειρία, η ποιότητα, μιλάμε το καλημέρα. Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος, ο οποίος ήρθε για να κάνει τη διαφορά, από μακριά κάνει ένα διαγώνιο σου, την μπάλα περνά κάτω από πόδια παιχτών της ανόρθωσης, σιρτό, δυνατό σουτ, πάει στην δεξιά γωνία για να γράψει το 1-1. Έπεσε ο Κάστρεμ, δεν κατάφερε.
7: Παγιαμπέλα το σουτ πάνω στον Κουν. Η Ομόνια που έχει πάει τα 9 του αγώνα στο 15. Ωραίος συνδυασμός, ο Μαγιαμπέλα με αριστερό στον αγκάσε τον Κουν να πέσει και να μαζέψει. Δεύτερη καλή φάση για τον από την Ομόνια σε ένα πολύ μεγάλο ντέρπι. Στο 12 ο Τάνκοβιτς έχασε σπουδαία ευκαιρία, έσωσε ο Κουν, και τώρα στο 15 το γυριστό σουτ από τον Μιχάλη Μαγιαμπέλα, και πάλι ο Γερμανός δεν ανησύχησε, έπεσε και σταμάτησε την πορεία της μπάλας του επιθετικού του Τριφυλιού. Ενώ ένα φάουλ για τον Απόλλωνα στο 11ο λεπτό έξω από την περιοχή από τον Ατουσάο απέκρουσε σε κόρνερ ο Τόμας Καμίσκι. Γρήγορα η Ομόνια θα είναι να εκτελέσει ένα φάουλ, δεν υπάρχει γκολ, διώθηκε την Ομόνια μια φάση για τον Απόλλωνα, και ας πάμε ξανά στον Θεοδόρο Τσολάκη.
6: Όπου έχει κερδίσει φάουλ του Αποέλ λίγο πίσω από την μεσαία γραμμή, κατοχή για τους γαλαζοκυτρίνους. Σίγουρα είναι μια ευχάριστη έκπληξη για το Αποέλ, δυσάρεστη άδεια όρθωση, η οποία μπορούσε να φτάσει πρώτη στο γκολ. Είχε χάσει στο δεύτερο γκολ, ενώ είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία με το καλημέρα στο 47ο λεπτό από κόρνερ και βαγιά που έγινε πολύ κοντά η μπάλα έφυγε έξω, όμως ήρθε στο 51ο λεπτό τον γκολ για το Αποέλ με το καλημέρα του Τάσου Μπακασέτα στον τεπούτο του με την γαλαζοκίτρινη φανέλα. Συστήνεται με τον καλύτερο τρόπο ένας ποδοσφαιριστής εγνωσμένης αξίας, ο οποίος με ένα πολύ ωραίο σιρτό διαγώνιο σουτ από δεξιά προς την αριστερή γωνία του Κάστρεμ έκανε το 1-1, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα, το οποίο ξεκινά από την αρχή στο σκορ, με τις δύο ομάδες τώρα να κυνηγούν το δεύτερο τέρμα. Κατοχή για την ανόρθωση. Ο Αλέσιο Ντακρούς πήγε πλάγια δεξιά. Παίρνει, κερδίζει μπάλα, κάνει μπαγιά στην περιοχή που είναι μόνο Μπέλετς για να μαζέψει και να παίξει γρήγορα. Ψάχνει να βρει τον Πεδρόσο, ο οποίος πάει να κατεβάσει την μπάλα. Κερδίζει ο Μπακασέτας, πάει για την τρίπλα. Πεδρόσο θα κερδίσει το φάουλ, ο Μπακασέτας, και κίτρινη κάρτα στο Φουρτάδο από τον διαιτή της αναμέτρησης, τον Χρήσο Βαλάντη Θεουλή. Για μαρτυρίες από τον Φουρτάδο, Χρήσο Βαλάντη Θεουλή το εξηγεί, και τώρα θα φέρει κόσμο.
7: Και πάει ο Μοτρόρ, μεγάλη ευκαιρία, Μοτρόρ ετοιμάζεται, κοντράρει μπάλα στον Κασπάρ. Φοβερή ευκαιρία με την Ομόνια να είναι κυρίαρχο στον αγώνα μετά το 12 και να χάνει τρεις ευκαιρίες για να σκουράρει τώρα με τον Μοτρόρ. Καταπληκτική μεταβίβαση που έγινε στον Μοτρόρ την ώρα που ετοιμαζόταν να κάνει δυνατό σουτ. Έβαλε το πόδι ο Κασπάρ, ενώ η μπάλα πήγαινε προς την εστία και κόρνερ για την Ομόνια που έχει καθυλώσει τον Απόλλωνα σε αυτά τα τελευταία 5-6 λεπτά και έχασε τις ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Παρά το 0-0, σε ένα πολύ μεγάλο ντέρπι από την αριστερή πλευρά, ο Τάνκοβιτς που είχε τελειωθεί στο 11, στο 12 χαμένο, του είπε όχι ο Φιλιπ Κουν, εκτελεί με φάλσο, δεύτερο τερματοφύλακας, η επέμβαση από τον Αϊβού, ο οποίος αντικατέστησε στο 7 τον Ταΐνο Σπόλιος που έφυγε με πρόβλημα στον προσαγωγό.
4: Χάσαμε κάτι από Στέλιος Κυριακίδης, για να παραμένει τώρα για την...
8: Είμαστε στο 56, παραμένει το 1-0 για την ομάδα της Καρνότητσας. Μια καλή φάση στο 54 για την Καρνότητσα. Ένα σούτ του Μπατσούνοβιτς απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Από εκεί και πέρα τίποτε άλλο το ιδιαίτερο.
4: Αν έχει οτιδήποτε διακόπτης, παραμένει το 1-0 για την Καρνότητσα. Λοιπόν, συνεχίζεται Μάκη Νικολάου και Θεοδόρε Τσουλάκη.
7: Τα ντέρφη λοιπόν σε Γάσιπη και... Και τον Αντώνης Παπαδόπουλος είναι στην ισοπαλία. Εδώ βλέπουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Το Απόλλωνα που είχε ξεκινήσει πιο, θα έλεγα, δυνατά, χωρίς να βρει την ευκαιρία, απλά ήλεξε το παιχνίδι έχοντας μπάλα, ένα φάουλ του Άσου Σάου στον έξω τέλος ο Καμίσκι σε κόρνερ. Από εκεί και πέρα η Ομόνια βρίσκει πατήματα και ρυθμό και χάνει τρεις ευκαιρίες, οι δύο πάρα πολύ μεγάλες, 12 με τον Τάνκοβιτς, στο 15 με τον Μαγιαμπέλα και στο 17 με τον Μοτρόρο απόλυσε να απειλήσει. Κόμπου της Ομόνιας πολύ καλή άμυνα και βγαίνουν πάρα πολύ καλά μπροστά με εξαιρετικούς συνδυασμούς. Με τον Μοτρόρο απέναντι από τον Αηγού. Γυρνούμε στο Απόλλωνα στην περιοχή. Πάει να πει στην περιοχή ο Μοτρόρο. Κάνει το γύρισμα, κοντράρει μπάλα. Έψαχνε τον Διονύ, μάζεψε ο Κούν. Κάτι δεν πάει καλά στην τελική προσπάθεια από βάση Ομόνιας. Κατά τα άλλα από το 12 και μετά είναι η κυρίαρχη στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κονομής που ξεκίνησε δίπλα στον Κβίτα έχει πάει μετά το 7 στην μεσαία γραμμή στη θέση του Σπόλιαρης και ο Αϊβού είναι ο παρτενέρ του Κβίτα στο κέντρο άμυνας του Απόλλωνα. Η κάθετη από τον Πάντο Τόμας δεν φτάνει ποτέ στον προορισμό της που ήταν ο Ροντρίγκες. Θυμίζω ότι ο Απόλλωνας δεν έχει τον επιθετικό του, τον Όσπολ, στο μάτς, ούτε στην τον πάγκο λόγω γαστρεντερίτιδας.
6: Ευκαιρία για την ανόρθωση που πάει να βγει παλιά από τον Κίκο, βγαίνει, απομακρύνει. Ο Μπέρετ δεν απομακρύνεται όπως είπα, από εκεί μέσα στην περιοχή γυρίζει σε θέση μόλις ο Ντακρούς, δεν βρίσκει την μπάλα. Βγαίνει άμυνα από πλευράς από ελ, το σούτ από τον αρχηγό αρτηματά κοντράρει. Η μπάλα θα πάει τελικά κόρνερ για την ανόρθωση, πλάγιο είναι. Δίπλα στη Σιμεούλα και βγήκε τελικά σε πλάγιο άουτ η ανόρθωση, η οποία προσπαθεί να βγάλει αντίδραση μετά τον γκολ που δέχτηκε. Είναι μοιρασμένο το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Στα πρώτα 12 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, 57 λεπτό προς 58, Κίκο εκτελεί το πλάγιο προς την περιοχή του Αποέλη, απομάκρυσε από τον Αγγελόπουλο πιο πέρα. Βγάζει μπάλα ο Πέρες για να επαναφέρει ο Τόσιτς, όμως δεν ήταν καλή παλιά του προς τον Κίκο, πλάγιο για την ομάδα του Αποέλ με τον Σάστρε να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Το Αποέλ το οποίο πήρε τα πάνω του μετά τον κόλ της ισοφάρισης του Τάσου Μπακαζέτα, ο οποίος στον τεπούτο του σκόραρε. Είναι τώρα ένα λάθος, όμως σφυρίζει επιθετικό φάουλ, ζωαράνησε ουλί για το Αποέλ, κάτι το οποίο δεν αρέσει στον κόσμο και τους παίκτες όρτες που διαμαρτύρονται. Θυμίζουμε κάνε δύο αλλαγές με το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου. Νίκος Παπαδόπουλος άφησε στα αποδητήρια τον Λιμιό και τον Αβραμίδη και βάλε τον Πέρες και τον Μπακασέτα, με τον Μπακασέτα να είναι μέχρι στιγμής ο παίκτης ο οποίος έφερε το Αποέλ να ισοφαρίζει το παιχνίδι απέναντι στην ανόρθωση. Θυμίζουμε τον σκόρερ της Βατσάμου ως τον Κίκο στο 26 λεπτό και τον Μπακαζέτα στο 21ο, έκανε το 1-1. Κατοχή για τους γαλαζοκιτρίνους. Από πλάγια αριστερά για να κάνει τρίπλα ο Τζούρισιτς. Δεν τα κατάφερε, δεν του βγήκε βασικά. Κατοχή για την ανόρθωση. Βγαίνει ο Σταβινίδης και καθαρίζει την φάση. Πλάγιο για την βαροσιωτική ομάδα από δεξιά. Ο Κωνσταντίνος Σεργίου ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Έχει στείλει για ζέσταμα παίκτες ο Νέστορεν Μαέστρο. Στον πάγκο ας θυμίσουμε τους παίκτες που είναι. Θα γίνει αλλαγή πάνω που έλεγα. Μιλήσουμε για αλλαγές για την ανόρθωση. Βγαίνει με τον αριθμό 9 ο Νταγκρούς εκτός για να μπει μέσα ο Ράφα Λόπες. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής για την ανόρθωση. Πορτογάλος έμπειρος κεντρικός επιθετικός, ο οποίος ψάχνει σίγουρα το πρώτο γκολ στην φετινή χρονιά. Ήρθε για να βοηθήσει την ομάδα τον πέσινο Ιανουάριο, παίκτης ο οποίος αγαπημένος και της εξέδρας της ομάδας και αυτό πήρε και το χειροκρότημα. Κατοχή για την βαροσιωτική ομάδα με τον Αμποακή να προσπαθεί και να χάνει όμως στον χώρο του κέντρου. Τον Μπακασέτα να κρατά, έχει ποιότητα και το δείχνει με τον καλημέρα ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος κουβαλάει μπάλα, ζητά, ο Σάστρε παίρνει, ζητά και ο Αγγελόπουλος πιο πίσω, ο Σάστρε κουβαλά, συγκλίνει προς τα μέσα. Φωνάζει ο Μαέστρο αδιάμυνα, κερδίζει ωραία ο Άντωνι Μπαράκ, θα περάσει στον Μπακασέτα δεξιά, ξανά στον Άντωνι Μπαράκ, θέλει και ψάχνει διαγωνία μπαγιά, όμως θα προτιμήσει να δώσει στον Πακούντο Πέρες, αυτός πιο πίσω στον Τέκεμεκ, να περάσει και να βρει τον Μαρκίνιος, παίρνει μπάλα ο Σταφυλίδης, Μαρκίνιος κρατά, ζητάει ο Τζούρισιτς για να αλλάξει ωραία διαγωνία μπαγιά αριστερά, δυνατή. Στον Τάσο Μπακασέτα δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ εκεί ο Ελλάδης. Κατοχή για την ομάδα της ανόρθωσης. 61ο λεπτό. Ανόρθωση από ΕΛ στο 1-1. Μετά τον κόρτο από ΕΛ προσπάθησε η ανόρθωση από ΕΛ αντίδραση. Δεν κατάφερε να βρει και η μεγάλη ευκαιρία που θα έπρεπε. Κατοχή για την ομάδα της Αμοχώστου που βρίσκει τον Χρυσόστομο. Ωραία ο Κίκο. Συγκλίνει προς τα μέσα. Ο Στάιν Ίντερτο που ήθελε να πάρει μπάλα βρέθηκε στο έδαφος. Κατοχή για την ομάδα της Αμοχώστου. Φουρτάδο παίρνει μπάλα, αλλάζει το παιχνίδι προς τον αρχηγό Κωστάκια Αρτηματά, που στην πρώτη φετινή παρουσία στο αρχηγό σχήμα στέκεται πάρα πολύ καλά ο αρχηγός της Ανόρθωσης. Φουρτάδο, Τόσιτς, αλλά πάει αριστερά πλάγια στον Κίκο προς τον χώρο του κέντρου στον Τόσιτς. Ζητάει μπάλα που από εκεί θα πάει πιο πίσω στον Φουρτάδο. Ετοιμάζει κι άλλη αλλαγή ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Θα δούμε τον παίκτη ο οποίος θα μπει σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και αυτόν που θα βγει. Γιατί μπροστά όμως η Ανόρθωση, η Χρυσοστόμου εντός περιοχής, πάει να γυρίσει τον Ράφα Λόπεζ, ένα καλή πάσα του Λόπεζ και έτσι χάνεται ευκαιρία να απειλήσει η Ανόρθωση. Βλέπω τον Στέλιο Βρόντι να ετοιμάζεται για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο και θα δούμε σε λίγο αυτό που θα αποχωρήσει. Θα βάλει παίκτη στην μεσαία γραμμή. Επομένως ένας εκ των παρακιντζούρι, θα είναι ο παρακοπιός, θα βγει για να μπει ο Βρόντις. Κόρνερ τώρα για την Ανόρθωση από διαγώνια παλιά που έγινε ωραία από τον αρχηγό Κωστάκη Αρτηματά. Η άμυνα που βγήκε εκεί από τον Σάστρε και κόρνερ για την Ανόρθωση. 62 λεπτό, πάει κόσμος στη μεγάλη περιοχή του Βιντπέλετ. Δεν θα γίνει τώρα η αλλαγή για να μπει μέσα ο Βρόντις, θα περιμένει την επόμενη διακοπή γιατί είναι στην ερυφάση. Όλων να βοηθήσω, όλη η Ανόρθωση μπροστά. Κίκο πίσω από την μπάλα. Κάνει νόημα με το δεξί χέρι. Μπάλα πάει στο δεύτερο δοκάρι. Φουρτάδο, η κεφαλιά δεν απομακρύνεται. Λόπεζ πήγε ανάποδο. Δεν βρίσκει την μπάλα, όμως γίνεται επιθετικό φάουλ. Σύμφωνα με τον Χρυσοβαλάντη Θεουλή. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Μπορούμε να πάμε στο Χάζι Μάκη μέχρι να δούμε και το παίκτη που θα βγει.
9: Είμαστε στο 26ο λεπτό. Καλύτερη Ομόνια ανέβηκε. Και μια καλή προϋπόθεση με τον Μοτρόνα Σεντράρη και τον Λόις Διονύ. Να μην μπορεί όμως μέσα από την καρδιά της περιοχής να εκτελέσει. Μπαλά κόντραρε. 0-0 πάντα. Το ντέρπι Ομόνια Απόλλωνα. Με τους γηπεδούχους να έχουν τρομερές ευκαιρίες στο 12 με τον Τάνκοβιτς και στο 15 με τον Μαγιαμπέλα. Προσπάθεια τώρα με τον Σουσάο. Ο Απόλλων που έχει κορυφιές κρίτσε. Ο Μανεκίδης τώρα σεντράλει στην περιοχή. Να καθαρίσει ο Μάρης και ο Τάνκοβιτς. Ωραία προσπάθεια. Παίζουν το 1-2. Ήταν και μεγάλη ευκαιρία του Μοντρό στο 17. Κόβεται εκεί ο Μαγιαμπέλα από τον Μαλεκίδη. Περιμαθήνει ο αρχηγός του Απόλλων. Να σφίριξε φάουλ ο Αθανασίου στο κέντρο του γηπέδου υπέρ των προαθλητών. Φάουλ μπροστά από τον πάγκο του Απόλλωνα. Με τον αρχηγό του τριφυλίου τον Σενού Κουλυμπαλή να είναι πίσω από την μπάλα. Ο αμυντικός από το Μάλι ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ εκεί λοιπόν που έγινε παράβαση στο 27ο λεπτό. Λιούπομιρ Στάτκα ο Σλοβάκος για τον Γιούρεν Μπάλκοβετς. Μαρκάρει ο Μπραντός Τόμας και κλείνει. Πρεσάρει ο Απόλλωνας κατά από το κέντρο του γηπέδου. Ο στόπερ του φιλιού, ο Σλοβάκος για τον Κουλυμπαλή. Προσπαθούν να συνεργαστούν της Ομόνιας. Τάνκοβιτς για τον Ανδρέου. Ομόνια που παίζει με πολλή ηρεμία στο παιχνίδι της. Έχει υπομονή. Έχασε ευκαιρίες για να σκοράρει. Ο Απόλλων ένα φάουλο με αφάουλα. Απειλήσε μπαλιά καλή για τον Τάνκοβιτς. Προλαβαίνει. Γυρίζει ο Τάνκοβιτς κόρνερ ο Αϊβού. Καλή συνδυασμή από την Ομόνια με την μπάλα να κυλά στο χορτάρι. Πάνω από 10.000 κόσμος παρακολουθεί την αναμέτρηση. Αϊβού στο 7 πήρε τη θέση του τραυματία με πρόβλημα προσαγωγούς. Ντανίλος Πόλιαριτς προθήθηκε στη μεσαία γραμμή. Ο Κονομής ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Αϊβού με Κβίτα είναι οι δύο στόπερ για την ομάδα του Λοσάδα. Υποπίεση ο Απόλλων από το 12 και μετά. Αμήνεται τώρα στο 28. Είχαμε και το προηγουμένως στα μερικά λεπτά το cooling break. Θα κάνει παρατηρήσεις σε Κουλυμπαλή και Βάισπεκ ο Κυριάκος του Αθανασίου και μου Αμερτάνκοβιτς πίσω από την μπάλα που αριστερά για το κόρνερ της Ομόνιας στο 28. Συναγερμός στην περιοχή. Η εκτέλεση δεν μπορεί ο Ντιονί από πολύ καλή θέση. Έπιασε αέρα, πέρασε η φάση, δεν έφτασε στο ποθούμενο.
6: Να έρθουμε εδώ στο στάδιο ο Φρίδο Αντώνης Παδόπουλος για ένα φάουλ που κέρδισε σε πολύ καλό σημείο. Φακούντο Πέρες από τον Αμποακή κεντρικά της εστίας λίγο έξω από την περιοχή του Κάστρεμ και μένει να δούμε για πέρα αυτή η βάση και ποιος θα εκτελέσει. Είναι ο Τάσος Μπαγκατζέτας ο οποίος οι καλές εκτελέσεις φάουλ, ο οποίος θυμίζουμε σκόραρε με μακρινό σουτ. Κρατά μπάλα ο Σάστρε, ο Σταθμίδης, Αρκίνιος, κύριε την μπάλα. Με ποιος θα πάει τελικά. Κάνει και τις συστάσεις ο και σοβαρά τη Σεουλή στο τείχος που έχει στήσει ο Κάρστρεμ. Πίσω από την μπάλα, αριθμό 25 ο Σάστρε, τελικά πήγαν όλοι και ο Σταθηρίδης είναι λίγο πιο πίσω, Παγκατζέρας είναι λίγο πιο πλάγια, ο Σάστρε πιο κοντά στην μπάλα, παίρνει φόρα, 5 άτομα στο τείχος από πλευράς ανόρθωσης και ένας παίκτης του ΑΠΟΕΛ, τώρα κλείνουν περισσότεροι, Σάστρε απευθείας το παίρνει πάνω από τα δοκάρια, δεν απειλείται η αιστεία του Κάστρεμ. Συνέχεια το παιχνίδι στο 67ο προς 68ο λεπτό, ανόρθωση από ΕΛ στο 1-1. Τρεις αλλαγές έχει κάνει το ΑΠΟΕΛ, θυμίζουμε, έμεινα στα βοητήρια Λιμνιός Αβραμίδης, μπήκαν μέσα Μπακασέτας Πέρες και τώρα τελευταία αλλαγή βγήκε ο Άντωνι Μπαράκοπος, είχαμε προβλέψει, και ένας στο αγωνιστικό χώρο Συριανός Βρόντις, όμως γίνει μπροστά από ΕΛ, με το Βρόντι να κερδίζει ωραία, κρατά, γυρίζει πιο πίσω και βλέπω να ετοιμάζεται για άλλος παίκτης ο πλευράς από ΕΛ, να δούμε, υπάρχει κινητοποίηση στον πάγκο, να δούμε αν θα γίνει καλή κίνηση, να το φοδοτήσει μπροστά τον Μαρτίνιος ο Βρόντις, η μπάλα είναι όμως είναι out για την ανόρθωση, η οποία έχει κάνει μια αλλαγή στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Βγήκε ο Ντακρούς, μπήκε ο Ραφαλόπες και βέβαια δούμε αυτά προχωρήσει σύντομα σε κάποια άλλη. Βλέπω κινητοποίηση στον πάγκο, βλέπω Ανδρέα Καραμανόλη να ετοιμάζεται και τώρα έχουμε διάλειμμα για cooling break, μπορούμε να πάμε στο Γάσιπι.
9: Συνέχεια από το Γάσιπι, η Ομόνια που έχει πάει τα ενία του αγώνα από το 12 μέχρι το 17, χάσε και πολύ καλές ευκαιρίες, δεν σκοράρε. Ο Απόλλων ήταν πιο έτσι δραστήριος, κινητικός στα πρώτα 12 λεπτά, 10 λεπτά με ένα φάουλ του Σάου που εξουδετέρωσε ο Καμίνσκι, κανένα γκολ. Με Απόλλωνα τώρα μπροστά, επιταχύνει ο αρχηγός Μαλεκίδης, μαρκάρει ο Παναγιώτης ο Ανδρέου, κλείνει τον Μαλεκίδη, δύο διεθνείς, δίνει στήριγμα ο Ροτρίκες στον αρχηγό, στη μεγάλη περιοχή, κάνει και το σουτ κοντάρι, μπάλα, διώχνει όπως όπως τελευταία στιγμή ο Μπάλκοβετς. Από όλο στο προσκήνιο, Κασπάρ πήρε από τον Βάισπεκ, τώρα είναι ο Μπραντον Τόμας, γυρίζει στον Γάλλο, τώρα είναι ο Ισπανός ο Τόμας, πέρασε από τον Πάο, το 1-2 οικονομής, ο Κασπάρ στην περιοχή, το γύρισμα ευκαιρία από όλο να έξω, φοβερή ευκαιρία μεγάλη ο Τρίκες, εκπληκτικός συνδυασμός τριγωνάκι, απίθανο, ο Κασπάρ γυρίζει την κατάλληλη στιγμή, σε θέση βολής ο Ροτρίκες, ο 32, κάνει μεγάλη μοναδική ευκαιρία για τον Απόλλωνα να βάλει ο διεθνής από το πράσινο ακροτήρι μπροστά τη λεμεσανή ομάδα. Πολύ δυνατό σουτ πάνω από το αδοκάρια του Καμίνσκι στο 32. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία της ομάδας της Λεμεσού. Ασουνστάω για τον Μπράντο Τόμας κοντά του Βάισπεκ, προτιμά τον Κασπάρ Αϊβού. 33 λεπτά στο ρολόι. Ομόνοι Απόλλωνας 0-0 με χαμένη ευκαιρία πριν από ένα λεπτό από τον Ροτρίκες, λάθος του Κβίτα. Τελειμπά στον Μαγιαμπέλα, η Ομόνοια στην επίθεση, τώρα γρήγορα γρήγορα Μαγιαμπέλα κρατάει, μεταφέρει την μπάλα, αφήνει για τον Διονύ, ο Διονύ πέφτει το μαχάρισμα του Μαλεκίδη, κρατάει την μπάλα ο Κβίτα, δίνει ψύχρεμα στον Μαλεκίδη, την μπάλα είναι για τον Απόλλωνα, πολλές διαμαρτυρίες από όλο τον πάγκο τον κόσμο του Τριφυλιού ότι η μπάλα βρήκε πέστη του Απόλλωνα και όχι τον Διονύ. Ο βοηθός του Καλογύρου δείχνει Απόλλωνα και πολλά παράπονα από τους φίλους της Ομόνοιας και τους ανθρώπους του πάγκου. Ανακόψει ο Ντουβέρ και ωραία εκεί ο Ανδρέου, πεφτικά το Βάισπεκ και σφυρίζει φάουλ ο Αθανασίου. Πεφτικό νησίελα διαμαρτυριών, όχι μόνο για τώρα αλλά και για προηγούμενες αποφάσεις από πλευράς Ομόνοιας, ο διεθνής ρέφερι, και να πάω που στήριξε στη μεσαία γραμμή και φαίνεται για δεύτερη φορά, όπως και προηγουμένως το φάουλ του Ασουσάου, κριτής και ξεκάθαρος κριτής είναι η τηλεόραση, έπαιξε την μπάλα με τα πόδια και στις δύο περιπτώσεις ο παίκτης της Ομόνοιας και έχει βγάλει και κάρτα τώρα ο Κυριάκος ο Αθανασίου. Για τον Απόλλωνα,
7: Ο Κουλυμπαλή έμεινε κάτω εντωμεταξύ γιατί είχε εμπλακεί αυτό στη φάση. Τώρα σηκώνεται και σημειώνει την κάρτα στο σημειωματάριό του. Ο Μάρις ήταν εκεί, δεν ξέρω αν το Μάρις έχει δείξει. Το Μάρις, ναι, αυτός έχει κυτρινιστεί. Ο Βόσμιος Ματέο Μάρις.
6: Να έρθουμε εδώ στον Αντώνης Παπαδόπουλος, Μάγκη, να πούμε για τις δύο αλλαγές που έγιναν από πλευράς ανόρθωσης. Αρτηματάς και Χρυσοστόμου αποχώρησαν, πήγαν μέσα οι δυο και Καραμανόλης. Πλάιο Γιάννη, ο Άζης αμοχός του από πλάι αριστερά προς την περιοχή του Αποέλ. Όμως έχουμε παίχτης του έδαφος και έχουμε διακοπή. Γιατί θα μείνει μέσα το ιατρικό επιτελείο, Μάγκη, συνεχίζεις μέχρι να αρχίσει
7: ο μάτς. Ωραία. Η μπάλα παίζεται στα 7.5 της Ομόνιας, διώξει ο Κουλυμπαλή και από την παρέμβαση του Κβίτα η Ομόνια κερδίζει πλάγιο μπροστά από τον πάγκο του Απόλλωνα. Κόκκινο πανί έχει γίνει ο Αθανασίου από πλευράς φίλων της Ομόνιας για κάποιες αποφάσεις του στηρίγματα φάουλ. Έκριναν ότι ήταν λαθασμένες οι αποφάσεις, έδειξε και την κάρτα προηγουμένως τον Μάριτς. Πάντως το 0-0 υφίσταται στο ΓΑΣΥΠ μπροστά σε 12.000 κόσμο. Μπαίνει τώρα ο Ανδρέου παναπεράσει. Κερδίζει την μπάλα ο Ασουνσάου και ο Απόλλωνας ερχόταν και θέλει να βγει μπροστά από την αριστερή πλευρά. Με παραλήπτει ο Ροντρίγκες που έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 32. Πέφτηκαν ο Ροντρίγκες, νέο φάουλ υπέρ του Απόλλωνα. Φάουλ που έγινε αυτή τη φορά από τον Τζαν Ντουβέρν. Φάουλ για τη Λεμεσανή ομάδα που δείχνει ότι έχει συνέλθει από αυτό το διάστημα όταν δέχτηκε ασφιχτική πίεση από την Ομόνια.
6: Στρέψουμε εδώ στο στάδιο Φίδωμα Αντώνης Παπαδόπουλος, αναγκαστική αλλαγή από Αποέλ. Αποχωρεί ο Νικόλας Αγγελόπουλος τραυματίας, μέσα ο Άγχελ Γκαρσία, ίσως να ήταν και από το πρώτο ημίχρονο που είχε τραυματιστεί, φεύγει με το ιατρικό επιτελείο ο Κύπριος διεθνής αμυντικός, που μάλιστα βρίσκεται και στο γήπεδο ο προβοητής της Εθνικής Ελπίδων, ο Μάριος Νικολάου, τον οποίο είχα εντοπίσει στα θεωρία του Αντώνης Παπαδόπουλος.
7: Πάμε τον Απόλλωνα από την αριστερή πλευρά, τώρα πολύς κόσμος στα καρέ του Καμίσκι στο 36-0, εκτέλεσε ο Βάισπεκ, προσπαθεί εκεί, τελευταία στιγμή κόβει. Παίχτης της Ομόνιας ήταν ο Μπάσκοβης που έπεσε κάτω σε μικρή περιοχή, έχει σφυρίξει και φάουλ υπέρ του Τριφυλιού ο Κυριάκος ο Αθανασίου. Από μάχρια την μπάλα δέχτηκε μαρκάρισμα από τον Μπράντο Τόμας και δόθηκε το επιθετικό φάουλ για τους περσινούς πρωταθλητές. Στο 37, 8 λεπτά για να συμπληρωθεί το πρώτο μέρος η κανονική διάρκεια. Φάουλ για την Ομόνια στην περιοχή του Βέλγου του Καμίνσκι, ο οποίος τώρα θα αφήσει την μπάλα κάτω εκεί που έγινε το φάουλ και για να εκτελέσει. Αμίσκησε την μπάλα στον Λιούπομιρ Σάτκα, τον Σλοβάκο. Βγάζει την μπάλα εκτός περιοχής της ομάδας του. Μπάσκοβιτς παίζει ψηλά ο Απόλλωνας, μπαλιά για τον Μοτνόρ. Χάσε πολύ καλή ευκαιρία στο 17, μαγιακοβεί ο Κβίτα, έφταχε να βρει τον Μαϊαμπέλα, λάθος του Κβίτα του Τσέχου, τελικά πάει στο Ροτρίγκες, κοβεί ο Κουλυμπαλή, λάθη επιλαφτών. Και διαθέτει μονομαχίες, ο Βάισπεκ ο Απόλλωνας στην επίθεση, με τον Εσκρίτσε και τον Τόμας, σε φτάνει χαμηλά, πάνω στον Κουλυμπαλή, επικίνδυνη παλιά, τον Κουλυμπαλιά στέλνει την μπάλα στην κερκίδα. Σειρά το Απόλλωνα τελευταία λεπτά να επιτεθεί και να είναι πιο, θα έλεγα, διεκδικητικός και επικίνδυνος, με τον Κασπάρ να είναι στην εκτέλεση του πλαγίου, λασσόμενη η υπεροχή, 0-0, λευκή ισοπαλία. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του ντέρπι. Εκτελέστηκε το πλάγιο για τον Εσκρίτσε, ο Ισπανός. Χαφ σήμερα εννιάρι, ψευτοεννιάρι. Παλιά που κάνει το γύρισμα στην περιοχή, αλλά δεν βγήκε, τώρα βγαίνει. Τώρα σηκώνει, σημειάκι ο βοηθός. Ο δεύτερος ο Κομοδρόμος. Από γύρισμα παίχτη του Απόλλωνα. Ήθελε να περιμένει να δει την, να τελειώσει η φάση και μετά ο βοηθός να σηκώσει το σημειάκι του. Σε παλιά που έγινε από τον Εσκρίτσε στον Κάρι Ροντρίγκες, δεν ξέρω αν βγει ολόκληρη μπάλα, δεν μπορώ να έχω άποψη βλέποντας αυτό το μακρινό πλάνο της Σταβίζων. Όπως και να έχει, η μπάλα είναι για την Ομόνια. Θέλουμε ακόμα 7 λεπτά για σημείωση του πρώτου ημιχρόνου, είναι ο έξτρα χρόνος.
6: Μάγκη μου, να επιστρέψουμε εδώ στον Αντώνης Παπαδόπουλος, γιατί κι άλλη αναγκαστική αλλαγή από ΕΛ. Μέσα σε μόλις 3 λεπτά, δύο παίκτες από ΕΛ φεύγουν, αναγκαστική αλλαγή. Τώρα ο Μαρκίνιος δεν μπορεί να συνεχίσει και τη θέση του παίρνει ο Σταύρος Γεωργίου. Ατυχία μεγάλη από ΑΠΟΕΛ. Και ο Αγγελόπουλος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στο σημερινό παιχνίδι, στην πρώτη του παρουσία σε αρχική ενδεκάδα βγαίνει έξω. Ο δραστήριος Μαρκίνιος επίσης πάρα πολύ καλός, είχε χάσει δύο ευκαιρίες καλές, βγαίνει τώρα έξω και μέχρι στην πρώτη του παρουσία σε αρχική ενδεκάδα βγαίνει έξω. Ο δραστήριος Μαρκίνιος επίσης πάρα πολύ καλός, είχε χάσει δύο ευκαιρίες καλές, βγαίνει τώρα

0: εκεί που κρατά μπάλα ο Τόσιτς για να πάει προς τα αριστερά ο Κίκο, να γυρίσει τον Αμποακή, ποιος κρατάει μπάλα, κατοχή για την ανόρθωση, πιο πίσω στο Φουρτάδο, στον Τόσιτς. Φουρτάδο πιέζει ψηλά το Αποέλ με Μπακασέτα και Πεδρόσο και θα αναγκάσουν τους παίκτες έρθες να στείλουν την μπάλα πίσω στον Κάρστρεμ για να δώσει αυτός στον Καραμανόλη. Έπρεπε να την καρέστησε τον Κωστάκη αρτήματα. Ωραία παγιά βρίσκει τον Διόν. Κατέβασε όμορφα ωραία. Θα περάσει τον Κις. Αν να συγκλίνει προς τα μέσα. Δεν κατάφερε να βγει το που ήθελε ο Νταμασκής. Και χάνεται η μπάλα. Θα να πάρει Τσούρισιτ και να δώσει στον Σάστρε. Φάουλ. Κατοχή για το Αποέλ στο 77ο λεπτό. Ανόρθωση ένα Αποέλ ένα εδώ στο Φρύτομα Αντώνης Παπαδόπουλος. Θα δείξει κίτρινη κάρτα Χρυσοβαλάνη σε ολίστον Παπακάρντιον για διαμαρτυρίες, λέει ο Χρυσοβαλάνης Θεουλίτου, από ένα μόνο είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές του. Συγκεκριμένα έχει βάλει μέσα Βρόνι Μπαγκατσέτα, Γκαρσία Γεωργίου και Περές, βγήκα η Λιμιός Αβραμίδης Μπαράκ και δύο αναγκαστικές Αγγελόπουλος και Μαρκίνιος. Οι πέντε αλλαγές για το Αποέλ. Κλέψε τώρα από εκεί, βγαίνει μπροστά όμως. Επιθετικό φάουλ, λέει ο διαιτητής. Είναι κάτι το οποίο εξαγριώνει τον κόσμο της αόρθωσης και τους παίκτες και τον πάγκο, προς το πάγκος όρθιος της αόρθωσης. Ενώ η αόρθωση από ό,τι έχει κάνει τρεις αλλαγές στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Βγήκαν οι Νταγκρούς, Αρτηματάς Χρυσοστόμου, βγήκαν οι Διόν, Λόπες και Καραμανόλης για την ομάδα της ανόρθωσης. Τώρα πάει να βγει μπροστά. Ζήτησαν φάουλ και πάλι από πλευράς όρθωσης, τίποτα λέει ο διαιτητής. Συνεχίζεται το παιχνίδι, κατοχή για το Αποέλ, μπάλα πίσω στα στόπερ εκεί που είναι ο Τέκενεκ για να κάνει γέμισμα και φαγιά από τον Τόση στο χώρο του κέντρου. Μάχεται και ο Βρόντις και χάνει, ο Κις κερδίζει στο έδαφος, δεν δίνει κάτι ο Χρυσοβαλάνης Σεουλή, νομίζω δεν υπήρχε κάτι σε αυτή τη φάση σίγουρα. Πακασέτας γυρίζει πίσω στον Σάστρε, ωραία η τρίπλα, η προσπίση στον Διόν. Πακασέτας γυρίζει πίσω στον Τέκενεκ, αυτό στον Άλχερ Γκαρσία, ποιος είναι στόπερ σε έκτακτη ανάγκη, είναι κανονικά αριστερό μπακ ο Ισπανός Άσος, όμως είναι κάτι της απουσίας του Κωνσταντίνου Λαΐφη, του Καρίο, του τραυματισμού του Αγγελόπουλου, αναγκάζεται να παίξει παρτενέρ με τον Μίλο Στέγιν.
1: Θέλω να πω κάτι και σου πάρω, επιστρέψω μικρόφωνο, χωρίς διακοπή τώρα, γιατί τραυματίας περιμένει κάτω και θέλει βοήθεια ιατρική ο Κασπάρ τον Απόλλωνο. Είμαστε στο 42-0-0. Το ντέρπι με διακοιμάσει δύο ομάδες του Απόλλων τελευταία είχε πιο καλά μεσοεπιθετικά, συνεχίζεις.
0: Φάουλ για το Αποέλ από αριστερά που θα φέρει κόσμο στην επανορθωτική, την μεγάλη του Κάλστρεμ, ο οποίος δίνει τις οδηγίες, δύο οδηγίες φυσικά και ο Νέστορεν Μαέστρο, ο οποίος κρατά δύο αλλαγές στο χέρι και ένα σταμάτημα γιατί έχει κάνει δύο. Και βλέπω αρκετούς παίκτες πάντως να προθεσμένονται, πέντε. Πρέπει να είναι η Τάντι, η Ευαγόρας Χαλαράμπους, Σόσα και ο Μάριος Ηλία, βγήκε και ο Σατίν, πέντε παίκτες.
1: Με φορείο θα φύγει ο Κασπάρ που πήρε κάρτα προηγουμένως, δεν μπορεί. Δεύτερη αναγκαστική αλλαγή με τον Απόλλωνα έχοντας και τέσσερις παίχτες εκτός αποστολής, τρεις τραυματίες και τον άρρωστο Όσπολτ. Κασπάρ θα αποχωρήσει και μάλλον ο Σίκης θα περάσει, θυμίζω, και την αλλαγή την πρώτη αναγκαστική στο 7 Αηβού αντί του Σπόλιαριτς και τώρα αποχωρεί με φορείο ο Κασπάρ, θα περάσει ο Σίκης την ώρα που το παιχνίδι είναι στο 44 και παραμένει το 0-0 ξανά στον Θεόδωρο Τσουράκη για τον όρθωση Αποέλ.
0: Φάουλ τώρα για την ανόρθωση, έχασε ευκαιρία πριν το Αποέλ, από κοντά ήταν η προβολή που βγήκε από τον Πακασέτα, αλλά έφυγε έξω. Μάκη, δύο αναγκαστικές αλλαγές στο ΑΣΥΠΗ, δύο αναγκαστικές αλλαγές και εδώ στο Φρύδο Αντώνης Παπαδόπουλος. Είναι δύο από τον Αποέλ και δύο για το Αποέλ αντίστοιχα. Τώρα φάουλ για την ομάδα της ανόρθωσης. Φέρνει κόσμο από δεξιά πλάι, Ακίκο μόνιμος εκτελεστής των στημένων της ανόρθωσης. Στο 81ο λεπτό, πήγαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο πλέον της αναμέτρησης, είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων. Μεγάλη αγωνία εδώ στο Φρύδο Αντώνης Παπαδόπουλος. Κίκο μισό από την μπάλα όμως.

0: Δεν συνεχίζει το παιχνίδι γιατί κάνει συστάσεις ο διαιτητής του Τόσης με παίκτη από ΕΛ εκεί. Σίγουρα το πάθος είναι πολύ από τους παίκτες των δύο ομάδων, τους πάγκους, τον κόσμο που βρίσκεται εδώ. Α, πολύ ωραίο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Το 1-1 παραμένει στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος. Εκτελείται το φάουλ, ευκαιρία, Λόπες δεν καταφέρνει γιατί προλαβαίνει ο Άγχελ Γκαρσία να του πάρει την μπουκιά από το στόμα. Ο Λόπες κατέβασε, ήταν έτοιμος να κάνει το πλασέ, όμως η καθοριστική άμυνα εκεί που βγήκε από τον Άγχελ Γκαρσία γλιτώνει τον Αποέλ από βέβαιη παραβίαση. Και το 1-1 παραμένει, γαλαζοκίτρινοι έχουν μπάλα στα πόδια, κρατάει ο Βρόντις, ανεβαίνει, έχει ανάσες, είχε πριν από λίγο στο παιχνίδι, κάνε 5 αλλαγές θα υπερθυμίζουμε, 3 η ανόρθωση, κατοχή για τους φιλοξενουμένους, Γκαρσία στον Τέκενεκ.
1: Μισό λεπτό, όχι δευτερόλεπτα Θεόδωρε, 5 λεπτά ο έξτρα χρόνος του ημιχρόνου. Ομόνοια Απόλλων 0-0 συνεχίζει.
0: Κατοχή θα πάει να βγει μπροστά με τον Τσούρισιτς, ποιος βρέθηκε στο εδάφος, δείχνει κίτρινη κάρτα σε παίκτης όρθωσης, να δούμε ποιον, τον Κωνσταντίνο Σεργίου ήταν. Κίτρινη κάρτα, εμαρτυρήθηκε ο Κωνσταντίνος Σεργίου για τράβημα που λέμε εμείς ότι ήταν η κάρτα. Δούμε σίγουρα στον Καραμανόλη κάρτα, όχι στον Κωνσταντίνο Σεργίου, διορθώνω, ήταν κοντά και οι δύο παίκτες εκεί. Πήγαν να βγάλουν το μαρκάρισμα, ο Καραμανόλης ήταν που έκανε το φάουλ και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα για τράβημα ήταν. Η κάρτα μοσταφέρει κόσμο στην περιοχή του Κάστρεμ. Αυτό το φάουλ από πλάγια, ο Σάστρεμς από την μπάλα, τελεστής των περισσότερο σπιμένων φάουλ του Αποέλ. Κάστρε εκτελείται η απομάκρυνση. Παίρνει μπάλα μας ξανά παίκτης του Αποέλ ο Γκαρσία.
1: Θα δούμε την Ομόνια που θα είναι απειλήσει το σουτ. Επέμβασε από τον Κουν. Ο Ντιονί ήταν κοντά εκεί. Δεν πήγε προς την πατέξω τον offside. Απομάκρυνε με το Απόλλωνα. Με το σουτ από τον Ξαφνικό. Από τον Τάνκοβιτς. Στο δεύτερο λεπτό της πεντάλεπτης καθυστέρησης. Καλή φάση για την Ομόνια. Σωτήρια ο Κουν. Η σέντα χαμηλά άσχημη είναι από τον Ντουβέρν. Ο Απόλλων που έχασε δύο παίχτες του, τον Ντανίλο Σπόλιαριτς στο 7 μέσα ο Αϊβού, αναγκαστικές αλλαγές, και αυτή στο 44 ο Σίκης στη θέση του Κασπάρ. Η Ομόνια στο προσκήνιο τώρα, κρατάει την μπάλα με τον Σάτκα, θα σηκωθεί ο Ασουνσάο. Καλές φάσεις για την Ομόνια, 2 με τον Τάνκοβιτς, Μαϊαμπέλα και Μοτρόρ. Του Απόλλωνα η μεγάλη ευκαιρία του Ροτρίκες και ένα σουτ φάουλ κόρνερ από το Καμίση και εκτέλεσε ο Ασουνσάο.
0: Μάγια, έρθουμε εδώ στο Φρίντο Αντώνης Παπαδόπουλος για ένα δυνατό φάουλ πάνω σε ποσερσία οθόνης τον Κίκο από τον Βρόντι, δέχτηκε κίτρινη γάτα ο Πακασέτας ήταν το δυνατό φάουλ εκεί, ο οποίος δέχτηκε την κίτρινη γάτα και βλέπω ότι θα γίνει και διπλή αλλαγή από πλευράς ανόρθωσης. Βλέπω Τάντι και Μάριο Ηλία από απέναντι.
1: Πάει τώρα Μαγιαμπέλα, πέσει βροχή από την δεξιά, Μαγιαμπέλα, πλάγια, η μπάλα πέρασε, ευκαιρία την Ομόνια, ο Τιονί, το ζουν από τον Αντρέου, κοντράρει η μπάλα και χάνεται μια πολύ καλή προϋπόθεση για την Ομόνια για να ανοίξει το σκορ στον 45-3. Δεν βγήκε τα όπως έπρεπε, η Ομόνια που πιέζει, θέλει γκολ πριν από το τέλος του ημιχρόνου, με τον Απόλλωνα να μείνεται και με τους 11 παίχτες. Ο Λιμπαλί.
2: Να σας διακόψω συνάδελφοι, έχει σφυρίξει πέναλτι ο Νικόλας Ολιοδαντής υπέρ της Ομονίας Αραδίπου, το σούτ από τον Πολυκάρπου, η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Γέμπλη αφού το είδε στο μόνιτορο διαιτητής, αφού τον φώναξε το VAR, έδειξε την άσπρη βούλα και ο Ποντικός ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι. Υπενθυμίζουμε η Καρμιώτησα προηγείται με 1-0 της Ομόνιας Αραδίπου από το 41. Έχει την ευκαιρία τώρα η Ομόνια Αραδίπου στο 87 να φέρει το παιχνίδι στα ίσα σε αυτό το πέναλτι που έχει κερδίσει. Ο Ποντικός απέναντι στον Γιαννακόπουλο, ο οποίος έκανε εντυπωσιακές αποκρούσεις σήμερα. Να δούμε την εκτέλεση του πέναλτι και να πάει στους συναδέλφους. Τελευταίες οδηγίες του Νικόλα του Λιωτατή. Έτοιμος ο Ποντικός. τώρα θα σφυρίξει ο διαιτητής. Θα πάρει μερικά μέτρα φορά ο παίχτης της Ομόνιας Αραδίπου. Έτοιμος για την εκτέλεση του πέναλτη. Σφυρίζει ο διαιτητής. Εκτελεί γκολ, δοκάρι και γκολ στο 88-1-1 εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, Καρνιώτισσα και Ομόνια Αραδίπου. Ισοφαρίζει στο 88 ο Ποντικός με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Συνεχίζεται στην άλλη.
0: Να έρθουμε εδώ στο Φρίδο Αντώνης Παδρούλος για μια τεράστια φάση που έχασε αόρθωση μετά από εκτέλεση φάουλ. Έπιασε την κεφαλιά ο Σεργίου στο πρώτο δοκάρι, όμως έπιασε τεράστια απόκρουση ο Βιτέλες, ο οποίος εκτιράχθηκε στην αριστερή του γωνία, απομάκρυνε την μπάλα ο Καραμαρώνης, είναι από κοντά προσπάθησε όπως έστειλε την μπάλα έξω, και να πω ότι είναι και διπλή αλλαγή για όρθωση Μίντερ το, και τις βγήκαν έξω, μπήκαν μέσα Τάντι και Μάριος Ηλία Φάουλ.
3: Έχουμε τέλος ημιχρόνου στη Λευκοστογασιπή, Ομόνια Απόλλωνας, το 0-0 είναι αυτό που σφραγίζει προσπάθειες των δύο μονομάχων σε ένα πολύ καλό τερφέλα χωρίς γκολ. 0-0 λοιπόν στο μήχρονο στο Χασιπί.
0: Και συνεχίζουμε στο Φρίδο Αντώνη Παδούλος για ένα φάουλ που έχει κερδίσει από ένα από πλάγια αριστερά. Πάει ο Σάστρε να το εκτελέσει όλο ο Ελ μπροστά, όρη ανόρθωση πίσω, να δούμε τι θα δέρει στη φάση στο 28 λεπτό του αγώνα. Εκτελεί ο Σάστρε κεντρικά της εστίας, δεν απομακρύνεται η μπάλα στον αποσπέκτη της ανόρθωσης. Δεν υπάρχει κάτι, κρατά μπάλα ο Σταύρος Γεωργίου, παλιά την τρίπλα, κόρνερ, ζήτησε το Αποέλ, φάουλ δείχνει ο διαιτητής, έτσι κατοχή για την ανόρθωση. Στο 28 λεπτό πλησιάζουμε το 90, δραματικά τα τελευταία λεπτά εδώ στο στάδιο Φρίντομ Αντώνης Παπαδόπουλος, ένα παιχνίδι το οποίο είχε θέαμα, είχε δύο γκολ, είχε πάθος, για να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει μέχρι την ολοκλήρωσή του, αν θα μείνει το 1-1, αν η ανόρθωση πετύχει ένα δεύτερο γκολ ή αν το Αποέλ κάνει την ολική ανατροπή. Το γέννημα προς το μέρος του Λόπες, Διόν μάχεται εκεί, απομακρύνει όπως εκεί ο Τσούρισιτς για να πάρει μπάλα ο Κίκο, να επαναφέρει όπως ο Τόσιτς, μάχες στο χώρο του κέντρου, Πέρες, Βρόντις, εκεί έβαλαν τα σώματά τους, κέρδισαν με τον τελευταίο να απομακρύνει σε πλάγιο από την άλλη πλευρά, εκεί δεξιά που είναι ο Κωνσταντίνος Σεργίου, για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το 1-1 να παραμένει. Πλησιάζουμε στο 90, να δούμε και τον χρόνο των καθυστερήσεων που θα βάλει. Διαιτητής έχουν ολοκληρώσει με τις αλλαγές τους, οι δύο ομάδες έκαναν και τις 5. Καλογιάννη ανόρθωση, κρατά μπάλο Μάριος Ηλία από δεξιά, πάρα συγκλίνει, κερδίζει το πλάγιο κατοχή για την ομάδα της αμοχώσης του προς την αιστεία του Βιτ Πέλετς, ο οποίος έχει κάνει δυο πολύ σπουδαίες αποκρούσεις. Τον κόρ που δέχτηκε ήταν με πέναλτι, σίγουρα έφερε ευθύνη, και κόρνερ για την ανόρθωση από την προσπάθεια του Μάριου Ηλία, που μπήκε φορτσάτο στο παιχνίδι και σε αυτή τη φάση κέρδισε πριν το πλάγιο, και τώρα το κόρνερ που θα φέρει κόσμο στην περιοχή του Βιτ Πέλετς, ο οποίος πριν από λίγο είπε όχι στην κεφαλιά του Κωνσταντίνου Σεργίου από εκτέλεση φάουλ. Τώρα το κόρνερ φέρνει κόσμο, όλους τους υψηλόζωμους παίκτες της αόρθωσης στη μεγάλη περιοχή του Αποέλ, πίσω από την πάλα ο Κίκο. Μας ετοιμάζεται να εκτελέσει, παίρνουμε στο 90, εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! 2-1 η ανόρθωση, σκοράρει στο 90 στο πρώτο δοκάρι, βγάζει και την φανέλα ο σκόρερ της ομάδας Ράφα Λόπες, χρυσή αλλαγή ο Πορτογάλος για τον Νέστορελ Μαέστρο. Είχαμε πει όταν έμπαινε μέσα ότι δεν σκόραρε μέχρι στιγμής ο Πορτογάλος για φέτος, και το κάνει, αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο για να κάνει τη διαφορά στην επιθετική γραμμή της ανόρθωσης, και την κάνει τώρα με τον Ράφα Λόπες να κινείται έξυπνα, ωραία, πορτογαλική σφραγίδα τον γκολ της ανόρθωσης. Κίκο δημιουργός, Ράφα Λόπες εκτελεστής, και ανόρθωση 2 από Ελένα στο 90. Χαμός της κερκίνας του Αντώνης Παπαδόπουλος από τις 7.000 φίλους της ανόρθωσης που είναι στο γήπεδο, εξηλαίωση από τον Νέστορελ Μαέστρο, από τον Πάγκο, από τους παίκτες, απογοήτευση στο πρόσωπο του Νίκου Παπαδόπουλου. Φυσικά θα δούμε και τον χρόνο των καθυστερήσεων ακριβώς
4: Τέσσερα λεπτά είναι, Θεοδόρ.
0: Τέσσερα λεπτά, ευχαριστώ Στέγιο μου πάρα πολύ. Γιατί βοήθεια βλέπαμε τον γκολ, πρέπει να το έδειξε μόλις μπήκε. Και η ανόρθωση σε ένα σημαντικό σημείο σκοράρει, κρατάει στα χέρια της μια μεγάλη νίκη. Το ΑΠΟΕΛ θα τρέξει για να φτάσει στην ισοφάριση και να σώσει τον βαθμό. Κίτρινη κάρτα στον Ράφα Λόπες για το γεγονός ότι έβγαλε τη φάουλα, όταν πανηγύρισε. Και φυσικά τώρα θα παίξουμε τα τελευταία λεπτά δραματικά για να προσπαθήσει ανόρθωση να κρατήσει το 2-1, το ΑΠΟΕΛ να φτάσει στην ισοφάριση και να δούμε τι άλλο μας επιδηλάσει αυτό το πραγματικά πολύ όμορφο παιχνίδι που έχουμε τη χαρά να περιγράφουμε, φίλοι ακροατές, και να ακούτε εσείς από τον Super Sport 104 πλάγιο για το ΑΠΟΕΛ. Από δεξιά ο Σάστρε ετοιμάζεται να το εκτελέσει, ο κόσμος της ανόρθωσης προσπαθεί να μπει στην εξίσωση για να σπρώξει την ομάδα του σε μια μεγάλη νίκη, να κρατήσει το 2-1. Το πλάγιο εκτελέστηκε, η απομάκρυση, ο Μπακασέτας επαναφέρει με φάουλ σύμφωνα με τον Χρυσοβαλάντη Θεουλίνε στο κεφάλι, χτύπημα παίκτη της ανόρθωσης. Θα δούμε αν μπήκε ιατρικό επιτελείο στον αγωνιστικό χώρο. Είναι στο έδαφος ο Μπαπακάρντιον, το ότι έχω δει. Σηκώνει όπως φαίνεται. Εάν βγει θα πρέπει να, αν μπει το ιατρικό επιτελείο, θα πρέπει να βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Δεν υπήρξε κίτρινη κάρτα σε αυτή τη φάση. Και έτσι σηκώνεται ο Ντιόν για να μην αφήσει και με 10 παίκτες την ομάδα τους σε αυτά τα τελευταία δραματικά λεπτά εδώ στο στάδιο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος. Το γέμισμα για απομάκρυση του Σάστρε στο χώρο του κέντρου, μάχες, Τζούρισιτς, Φουρτάδο με πάθος, αυτοθυσία, απομακρύνει την μπάλα εκεί που θα τρέξουν οι παίκτες της αόρθωσης, οι επιθετικοί, Λόπες, Διόν και Κίκο και Αμποακή, όλοι και ο Τάντι να πιέσουν ψηλά για να μην αφήσουν τον ΑΠΟΕΛ να οργανωθεί. Το γέμισμα από τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ, η απομάκρυση του Τόσιτς, ο Λόπες κατεβάζει, η εμπειρία, η ποιότητα του Πορτογάλου φαίνεται και η αυτοθυσία του Ντιόν επίσης, ο οποίος κερδίζει φάου και πολύτιμα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Έχουμε μπει στο τέταρτο από τα πέντε λεπτά, όπως βλέπω εδώ στην...
4: Τα διόρθωση ήταν τέσσερα, γραμμένο έγιναν πέντε.
0: Έγιναν πέντε και νομίζω Στέγιο μου θα γίνουν παραπάνω. Γιατί δεν παίξαμε το πρώτο λεπτό, ίσως να αφήσει μέχρι το έκτο έβδομο λεπτό ο διαιτητής της αναμέτρησης. Φάουλ εν πάση περιπτώσει για την ομάδα της Αμοχώστου, με τον Κίκο να είναι πίσω από την μπάλα. Θα κάνει νόημα από πλάγια αριστερά. Κίκο στο πρώτο δοκάρι και φαγιά έξω. Χώθηκε και πάλι. Με ποιος ήταν ο Τάντι. Και αυτός θα αλλαγεί. Όχι, ο Σεργίου. Σεργίου διορθώνω. Ποιος και πριν είχε χάσει ευκαιρία με κεφαλιά. Κατοχή. Για το αφουέτ το γέμισμα που γίνεται. Φάουλ είναι για την ανόρθωση τελικά και κλωτσά για την μπάλα. Ο Πεδρόσο διαμαρτύρονται από πλευράς αυτός για κάρτα. Συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν δίνεται ακόμη γιατί είναι κάτω ο Φουρτάδο. Κερδίζουν δευτερόλεπτα οι παίκτες της ανόρθωσης. Φτάνουμε στο πέμπτο λεπτό σιγά σιγά των καθυστερήσεων. Πέντε βαλοδιαιτητής της αναμέτρησης.
2: Δευτερόλεπτα, Θεόδωρε, τέλος το Στέλιος Κυριακίδης, τελικό ανάμεσα στην Καρνότητα και την Ομόνια Ραδίπου 1-1.
0: Τέλος εδώ στο στάδιο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος, πρώτη νίκη.
4: Ένα λεπτό, Θεόδωρε, περίμενα ένα λεπτό, μας πει ο σκόρερ για να του πούμε καλό βράδυ του... του Γιαννάκη, Γιαννάκη.
2: Το 41ο λεπτό προηγήθηκε η Καρνότητα με τον Μπατσούνοβιτς, ενώ στο 88ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι ο Ποντικός έγραψε το τελικό 1-1 σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι. Χάθηκαν καλές ευκαιρίες, εκατέρωθεν. Μπορούσε το σκορ να ήταν διαφορετικό, όμως τελικά όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι θεωρείται δίκαιο αποτέλεσμα. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
4: Να είσαι καλά. Έλα Θεόδωρε.
0: Επιστροφή εδώ στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος με τελικό αποτέλεσμα. Ανόρθωση 2 από Έλενα σε μια πραγματική ματσάρα που τα είχε όλα και στο τέλος νικητή. Προηγήθηκε η ανόρθωση με το γκολ πέναλτι του Κίκο στο 26ο λεπτό. Στον τεπούτο τον Μπακασέτα σκόραρε ένα πολύ όμορφο τέρμα. Έκανε το 1-1 στο 51ο λεπτό, όμως τον τελευταίο λόγο τον είχε ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αποψινής αναμέτρησης μαζί με τον Κίκο. Μην το πω απόλυτος, για να είμαστε δίκαιοι, γιατί ο Κίκος σκόραρε και έδωσε ασίστ. Ο Ράφα Λόπεζ, η χρυσή αλλαγή του Νέστορ Ελ Μαέστρο στο 90ο λεπτό, με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κίκο, κινήθηκε έξυπνα στο πρώτο δοκάρι, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα για να διαμορφώσει το τελικό 2-1. Πάνε στον κόσμο τους οι δύο ομάδες, το Αποέλια να πάει στον κόσμο, το οποίο έκανε το ταξίδι από τη Λευκοσία, γέμισε την εξέδρα και ήταν υπέροχος και αυτός, ενώ οι φίλοι της Άρθος πάνε στους μαχητές που έκαναν τρομερή ατμόσφαιρα όλοι. Ο κόσμος της Άρθος πήγε και στις τρεις εξέδρες και ήταν και ένας σημαντικός παράγοντας που σήμερα είδαμε μια εντελώς διαφορετική ανόρθωση στέγη σε σχέση με τα προηγούμενα
4: ασφαλώς παιχνίδια. Πιο ψυχωμένη και με βλέψεις στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ακριβώς τέτοιο πλάνο, το σημαντικότερο μέσα στο γήπεδο. Ναι. Ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο που έδειξε η ανόρθωση σήμερα, να έχει πλάνο να μπορεί να απειλήσει τους αντιπάλους. Το έκανε αρκετές φορές, κατάφερε στο τέλος να πάρει μια τεράστια πραγματικά νίκη 2-1 απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Πρώτη νίκη για την ανόρθωση.
4: Στην πρώτη παρουσία στον Ανδρής Παπαδόπουλο.
0: Ακριβώς, στην πρώτη παρουσία. Το λέγαμε στέκιο και στα ρεπορτάζ μας ότι θα φανεί στον Ανδρής Παπαδόπουλο τι πρόσωπο θα βγάλει ανόρθωση. Και απόψε φάνηκε ότι έβγαλε πολύ καλό πρόσωπο.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, μεγάλη νίκη για την ανόρθωση. Να είσαι καλά, Θεοδόρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια στην εκπομπή και στου ακροατέ μα.
4: 2-1 το ΑΠΟΕΛ. 1-1 η Καρμιά της Σάμε την Αραδί που 0-0 ημί χρόνο ομόνια Απόλλων. Πάμε 2-3 διαφημιστικά. Ολυμπιακός Όφης στην Ελλάδα 0-1, τεράστια νίκη για την ομάδα του Κόντι και του φίλου μας Τυχιώτη, έτσι. 0-1 Ολυμπιακός Όφη. Τελικό. Και τελικό στην Ιταλία 2-2, κύριε Τάσο. Τελικό στην Ιταλία Λάτσιο Μίλα 2-2. Προηγήθηκε 2-0 η Λάτσιο, σοφαρίστηκε. Έλα, κύριε Τάσο.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι α επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Λοιπόν, πολύ μεγάλη νίκη για ανόρθωση 2-1 το ΑΠΟΕΛ. Με στην πρώτη παρουσία της του Αντώνης Παπαδόπουλος και πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα μετά τις δύο ήττες στη Λεμεσό. Δεύτερη ήττα για το ΑΠΟΕΛ Σεντέρ εκτός έδρας στην Λάρνακα. Μάλιστα έχασε και από την ΑΕΚ. Και 1-1 Καρμιώτης Αραδίπου. Και χθες 2-1 Έλληνα Σαλαμής. Ημίχρονο στον τέρπι της Λευκοσίας, θα πάμε σε λίγο 0-0. Και έχουμε δεύτερη κατηγορία τελικά αποτελέσματα. Μετά την πρεμιέρα χθες Ερμής Ακρίτας 2-0. Είχαμε σήμερα, πριν από λίγο δηλαδή, τελικά αποτελέσματα. ΑΠΕΑ Κροτηρίου, Δόξα Κατοκοπιάς 3-3. ΑΕΠ Πολεμιδιών Σπάρτακος Κητίου 1-0. Αναγέννηση Δερίνιας Παραλίμνη 0-3. Αγία Άννα Βασίλισσης 1-3. Χαλκάνωρας Ιταλίου Ηρακλής Γερολάκου 0-2. Μεά Πέρα Χωρίου Νήσιου Νηδηγενής Ακρίτας Μόρφου 0-0. Και πάει Κερίνιας Εθνικός Άχνας 2-4. Αυτά είναι τα αποτελέσματα στην δεύτερη κατηγορία. Ελλάδα θυμίζουμε τελικό Ολυμπιακός Πειραιώς Όφη 0-1. Ιταλία θυμίζουμε τελικό Λάτσιο Μίλαν 2-2. Και θα ενημερώνουμε για άλλα αποτελέσματα που βρισκόνται σε εξέλιξη, όπως είναι το Tottenham Everton 0-0 στην Αγγλία στο 80. Bilbao Elche 1-1 την ίδια ώρα στην Ισπανία. Τι έχουμε άλλο, κύριε Τάσο, τώρα. Δεύτερη κατηγορία κλπ. Ξεκίνησε το Ηρακλής Ατρόμητος στην Ελλάδα στο 5 λεπτό 0-0. Αυτά. Πάμε για Γάσιμπ, είναι έτοιμος ο Μάκης. Ναι, ναι. Έλα Μάκη.
11: Καλησπέρα, πανέτοιμος είμαι.
4: Εντάξει, μάλιστα.
11: 0-0 λοιπόν.
4: Αν γεράζεις και κάνα φραπεδάκι θα το πω δυο φορές.
11: Εντάξει, θα σου στείλω μήνυμα.
4: Νόμιζα πως δεν νόμιζα, δίνουμε το φάξ.
11: Με αλλαγή για την Ομόνια, με τον Μάριτς να μείνει στα αποδυτήρια, είχε και καρτά, κυτρινή στο 34, με τον νέο πρόσωπο να είναι ο Μπράουερς, ο Λαδός Μέσος, ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου. Ο Λαδός ο οποίος πέτυχε και γκολ με τον Άρη την περασμένη Δευτέρα στην Λεμεσό. Καλό παιχνίδι γενικά. Οι ομάδες είχαν μεταπτώσει την ακυμάση την αποδοσή τους. Ο Απόλλωνος ξεκίνησε καλύτερο στο πρώτα 10-12 λεπτά, χωρίς όμως να κάνει την ευκαιρία. Ένα σουτ από φάουλ του εξωτερικού του Καμίνσκι του Ασουνσάου. Η ομάδα έπαιξε πολύ καλά και είχε ευκαιρίες με τον Τάνκοβιτς δύο φορές από το 10-12 μέχρι το 30 κάτι μπορώ να πω. Με τον Μοτνόρ, με τον Τάνκοβιτς και τον Μαϊαμπέλα. Στο τέλος με ό 30 ο Απόλλωνας ισορρόπησε. Ήταν πιο επιθετικός καλύτερα μπορώ να πω, με άλλη ευκαιρία με τον Ροτρίγκες. Και μια ημόνια με τον Τάνκοβιτς λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Απόλλωνας άτυχος έχασε δύο παίχτες. Το γρήγορα τον Ντανίλο Σπόλιαρη στο 7 με τον Αϊβού να παίρνει θέση. Και στο 44 με φορείο πέρασε εκτός ο Κασπάρ μέσα ο Σίκης. Η έντεκα της Ομόνιας στο ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου: Καμίνσκι, Ντουβέρν, Κουλιμπαλί, Σάτκα, Μπάλκοβετς, Αντρέου, Μπράουερς, Τάνκοβιτς, Μοντονόρ, Μαϊαμπέλα και Ντιονί. Ενώ η εντεκάδα του Απόλλωνα του Λοσάδα με τον Κουν, τον Σίκη, τον Αϊβού, τον Κβίτα, τον Μαλεκίδη, Ασουνσάο, τον Μπέισπεκ, τον Ροτρίγκες, τον Μάνο Τόμας και τον Εσκρίτσε. Ένα φάουλ για την Ομόνια στο 47 λεπτό, περίπου 10.000 κόσμος παρακολουθεί τον τέρπι. Τρίτη αγωνιστική. Το Μασισόβαθμες αίτητες με 4 βαθμούς το πρωτάθλημα θέλουν δεύτερη νίκη. Ετοιμάζει να εκτελέσει ο Τάνκοβιτς από αριστερά με την μπάλα στην περιοχή. Πέρασε κεφαλιά τελικά. Κόρνερ είναι. Από επέμβαση πέφτει του Απόλλωνα που έβαλε και το πόδι. Κόρνερ το πρώτο για την Ομόνοια από τον Μπράντο Τόμας αν είναι καλά. Είχαν κάποια παράπονα οι φίλοι της Ομόνοιας από το ειδικό κάποιες αποφάσεις του. Κάποια φάουλ που έδωσε σε βάρος του Τριφυλιού. Νέα στιγμένη μπάλα για την Ομόνοια στο 48 λεπτό. Μόνο που έχει αγώνα ευρωπαϊκό την Τετάρτη και θα κάνει και τη διαχείριση ο Μπέρκ με την Θέλτα. 8 παρέταρτο. Εκτελεί ο Τάνκοβιτς το δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά. Μια κεφαλιά του Μοτνόρ. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Διώχνει άμυνα και πάνω στην γραμμή αμυνόμενος. Η μπάλα που πιέζει με τον Μπράουες να κάνει καλό σταμάτημα και να αδειάζει τον Εσκρίτσε. Παραπεράσει ο Μαγιαμπέλα από τον Πάνο Τόμας. Η Ομόνα ξεκίνησε επιθετικά. Ο Μαγιαμπέλα παίρνει στην περιοχή το γύρισμα. Ευκαιρία με τον Διονύ το σουτ. Πάνω σε αμυνόμενο τον Εσκρίτσε εκεί. Πέφτει το απόλαιο. Υπάρχει φάουλ εδώ. Το δίνει με καθυστέρηση. Αλλά ήταν παράβαση της Ομόνιας που έχει πάρει από το πρώτο σφύριγμα δεύτερου ημιχρόνου τον έλεγχο και προσπαθεί να ανοίξει το σκορ με τον Απόλλωνα να μείνεται τα 4 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα από τους φίλους των δύο ομάδων. Είναι περίπου 12 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή αυτό το φάουλ. Πήρα εισιτήρια, ευχαριστώ τους ανθρώπους της Ομόνοιας που μας έχουν ενημερώσει. 11-149. Έτοιμος ο Τάνκοβιτς. 1-2 μέτρα πίσω από την μπάλα. Δεν νομίζω τον πάρει απευθείας, μάλλον σέτρα ετοιμάζει ο Σουηδός. Τελικά εκτελεί απευθείας πάνω από την εστία τους φίλους της Ομόνοιας. Ίσως να περίμενε να έρθει και τη σέντρα. Αυτός προτίμησε να στείλει την μπάλα προς την εστία, αλλά πάνω από αυτήν, εκτός στόχου προσπάθεια την Ομόνοια στο 50 λεπτό. Έτοιμος ο Κουν και δύο πολύ καλές επεμβάσεις. Λάθος από πλευράς Απόλλωνα, δεν μπορεί ο Ντιονύ. Ο Απόλλωνας είναι συνεχώς υποπίεση, δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα και η Ομόνοια τον πιέζει πάρα πολύ. Ντουβέρν κάθεται για τον Διονύ. Κρατάει την μπάλα. Η Ομόνοια είναι κατεστημένη έξω από τα περιοχή του Απόλλωνα. Ο Ανδρέου την σέντα για τον Μαγιαμπέλα. Ο Κουν βγαίνει και αποκούει σε δεύτερο χρόνο. Καθώς δεν ήταν κοντά στον Μοτνόρ ο Σίκης. Ρίχνει ο Γερμανός για τον Κονομή. Πάσα για τον Πλαντό Τόμας. Έπεσε ο Κονομής. Αφήνει πλεονέκτημα ο Αθανασίου. Διαμαρτυρήθηκε ο Λοσάδα ότι έπρεπε να σφυρίξει, αλλά οι παίκτες της ομάδας του κρατούσαν την μπάλα. Και τώρα βγαίνουν μπροστά με τον Μαλεκίδη. Παλιά λάθος, προσπάθησε να βρει τον Ροτρίκες, σταμάτησε εκεί ο Ντουβέρ. Πλάγιο για την Ομόνοια στο 6 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Μόνα παίζει με τη ομάδα του Ύψωνα, τελευταία αγωνιστική Κυριακή βράδυ, ενώ ο Απόλλων θα έχει ντέρπι άλλο ένα. Ένα δύσκολο πρόγραμμα από το ξεκίνημα για την ομάδα του Απόλλωνα να παίξει μέρη και ανόρθωση σήμερα με Ομόνοια με Αποέλ την ερχόμενη το ερχόμενο Σάββατο στο Αλφα Μέγα. Άλλο ένα φάουλ για την Ομόνοια που έχει την πλήρη υπεροχή στο παιχνίδι το δεύτερο ημίχρονο και σε ένα μεγάλο κομμάτι του πρώτου. 11-149 εισιτήρια. 0-0. Με δύο δεκαστικές ο Απόλλωνας και μια αλλαγή, μάλλον να προφυλάξει τον Μάριτς βάζοντας τον Φρέσκο Μπράουερς στο 46 ο Μπέρκ. Περνά όμορφα από τον Εσκρίτσε, μοιράζει για τον Μαγιαμπέλα τα κουνάκι. Εδώ προσπαθεί ο Τάνκοβιτς να βρει τον Διονύ, προστατεύει ο Κβίτα, διαβάζει φάση και μαζεύει με έξοδο ο Κουν. Ρίχνει για τον Μαλεκίδη. Παλιά στη μέσα γραμμή για τον Καϊτάν Βάισπεκ, ο οποίος ξεμαρκάρεται και τώρα κρατάει την μπάλα, κουβαλάει, την κατεβάζει προς την περιοχή, αφήνει για τον Ροτρίκες. Βάισπεκ προς το μέρος του Ασουνσάο, ο Γάλλος, παίζουν τον αδειό, θέλουν να καθίσουν λίγο την μπάλα οι παίχτες του Απόλλωνα. Είναι τώρα στην επίθεση, αριστερά, Ασουνσάο, Μαλεκίδης, καλή κυκλοφόρηση μπάλα από τους φιλοξενούμενους. Τώρα πίσω στον Γιώζεκ Φίτα, θα δώσει στον Αϊβού, στο 7 με θέση του τραυματίας Πόλια, Σίκης και αυτός μπήκε από τον πάγκο 44, δεν μπορεί να συνεχίσει ο Γκασπάρ, ο διεθνής Κύπρος αμυντικός, δεξιά στην άμυνα, Κουν για τον Κβίτα, ένα μαρκάρι ο Τάγκοβιτς, το 0-0 παραμένει στο 53, πρεσάρι ο Ανδρέου, ψύχεμα ο Ζουνσάο στο γερμανικό φύλακα της Λεμεσανής ομάδας. Απομακρύνει για τον Εσκρίτσε, για τον Καϊτάν, τον Βάισπεκτορα είναι ο Μαλεκίδης. Ψύχρεμα και ανταλλάζουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Με παραλείπτει τώρα τον Λεωνίδα τον Κονομή. Αφήνει για τον Βάισπεκ και ο Απόλλωνας στο προσκήνιο στην επίθεση γρήγορα. Επιταχύνει ο Σίκης προς το μέρος του Μπράντον Τόμας. Σίκης από τη δεξιά πλευρά πέντε από τον Μπάλκοβετς. Ξανά ο Ισπανός ο Τόμας. Μαρκάρεται, χάνει, κερδίζει ο Μοτρόν, διώχνει όπως λάθος Αϊβού μπροστά και τον Εσκρίτσε κόβει όμως ο Σάτκα, προσπαθεί ο Μπραντών Τόμας, ο Εσκρίτσε, ο Μπάλκοβες πεφτικά το παίξει του Απόλλωνα, μάχες εκεί, θέλει να περάσει, αλλά τον σταματά, τον οτήκε στον Τουβέρ και βγάζει μια μεγάλη μπαλιά με στόχο τον Διονύ, προλαβαίνει ο Κβίτα και γυρίζει την μπάλα πίσω ψύχρεμα με το κεφάλι, προτού γίνει απειλητικός ο Γάλλος center forward της Ομόνιας, ο οποίος χειροκροτείται από τους φίλους της ομάδας. Στο γόντου γηπέδου τώρα προσπαθεί ο Απόλλων να ισορροπήσει στη μεσαία γραμμή. Ασουνσάο, Κβίτα, γυρίζει προτιμώντας τη σίγουρη λύση που ακούει στο όνομα Φιλιπ Κουν και τώρα Εμμάνουελ Λαϊβού. Λάθος πάσα, η μπάλα είναι έξω για την Ομόνια που έχει μια φλίαρη εδαφική υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα-δυο φάουλ, στιμένες μπάλες, κόρνερ, χωρίς όμως θετική κατάληξη για την ομάδα της Ομόνιας. Τον Απόλλωνα να μείνεται και να δίνει χώρο στην Ομόνια και να δοκιμάζει επιθέσεις από τα άκρα με Τόμας και με Ροτρίγκες, μη έχοντας τον Όσπολτ, με τον Εσκρίτσε να κινείται σε θέση επιθετικού. Κουλιμπαλή, παλιά είναι εξαιρετική, εκεί που βγαίνει ανέβαινε και μπροστά ο Ντουβέρν. Κοντρολάρει από δεξιά, σεντράρει, το σούτ από τον Μαγιαμπέλα, η κόντρα, προσπαθεί ο Ντιονί, κόβεται εξαιρετική άμυνα από τον Κονομή και αντεπίσης με τον Τρίγκες προς το μέρος του Βάισπεκ, κομμένη στα δυο η Ομόνια. Τώρα προσπαθούν να πιστέψουν οι πράσινοι με το πέρασμα εκεί, το λάθος του Βάισπεκ, έκοψε ο Ντουβέρ, θα κάνει λάθος ο Σάτκα, ο Κουλίμα το διόρθωσε και έδωσε στον Μαγιαμπέλα για τον Τάγκοβιτς. Ο κόσμος φωνάζει, σπρώχνει την Ομόνια, παλιά είναι καλή ο Τάγκοβιτς, προωθημένη κάθεται για τον Μοτρόρ, να μπει στη μετοχή ο Μοτρόρ, από αριστερά καταφέρνει, γυρίζει εκεί, ευκαιρία την Ομόνια, σώζει ο Κουλ, προσπαθεί ο Τάγκοβιτς, κόβει εκεί, τελευταία στιγμή, πρώην συμπαίκτης του στην Πάφο, ο Κβίτα, και τώρα η μπάλα από τον Μπάσκοβετ στον θεατή του δευτέρου ημιχρόνου, Καμίνσκι. 56 λεπτά παιχνιδιού, 11 στο δεύτερο ημίχρονο, Ομόνια Απόλλωνας 0-0. Κόπηκαν 11.149 εισιτήρια. Σάτκα, Τάγκοβιτς, προς το μέρος του Μπράουες, περιμένει ο Μοτρόρ που έκανε πολύ καλή προσπάθεια προηγουμένως. Θα κάνει τώρα το ίδιο, μαρκάρεται, συγκλίνει αντικατεύθυνση, δίνει στον Τάγκοβιτς, μπερδεύεται με τον Μοτρόρ, κρατάει όμως ο παιχτής της Ομόνιας, κάνει μια κακή σέντρα με στόχο τον Διονύ, αλλά αυτή δεν πήγε ποτέ στον Γάλλο επιθετικό της Ομόνιας. Τελειώνει η φάση χωρίς να απειληθεί η εστία του Κουν και το 0-0 υφίσταται σε αυτό το ντέρπι για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τελευταίο παιχνίδι πες είχαμε ισοπαλία 1-1, το Γασιμπή με το παιχνίδι που έγινε. Τελευταίο παιχνίδι μας ιδιωμάζει στη Λευκοσία. Προσπαθεί εδώ κόβει ο Σάτκα, ψάχνει τον Μοτνόρ, πέφτει κάτω ο Σίκης, πάει μπαλαπλάγια, ελέγχει ο Κονομής, παίξτε λέει ο Αθανασίου. Ο Απόλλωνας τώρα είναι στην κατοχή της μπάλας, Μπράντον Τόμας για τον Σίκη, στη μεσαία γραμμή στον Ασουνσάο, Αϊβού, Σίκης, κλείνουν ο Τάγκοβιτς και ο Μοτνόρ,
3: ο Αυστριακός ο Άιβου, για τον Κουν, μιλάνε τα γερμανικά τους οι δυο. Παλιά στο κενό χώρο, κοβεί ο Σάτκα, προσπαθεί ο Πράγουες, γυρίζει για τον Τάνκοβιτς, ψάχνει να βρει τον Διονύ, με αυτό της έκοψε ο Άιβου, όπως και είναι η Ομόνια που έχει τον χώρο του κέντρου δικό της, να το πω έτσι, Αντρέου για τον Μαγιαμπέλα, την παλιά με στόχο τον Τάνκοβιτς, όμως αυτή δεν θα την κοτρώνει όπως έπρεπε ο Τάνκοβιτς, θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, άλλη μια φάση στην οποία δεν απειλείται ο Απόλλωνας, το 58-0-0 το ντέρπι. Με την Ομόνια να προσπαθεί αλλά να μην έχει βρει την μεγάλη ευκαιρία, απλά έχει μια φλίαρη εδαφική περιοχή. Συνέχεια τώρα από τον Απόλλωνα, το βολέ που έγινε από τον Κουν, την μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και για να δούμε, θα κάνει αλλαγές μαζεμένες φαίνεται ο Μπέρκ, έχοντας στο μυαλό του και τον αγώνα του Europa League. Είδα τον Ακιντόλα, είδα τον Ευάντρο, τον Τανάσε, να δούμε. Η μπάλα τώρα στους παιχνιδιωμόνια, στον Πράγουες προσπαθεί. Πάσα για τον Μοτρό, θέλει να μπει στα καρέ του Απόλλωνα ο Μοτρόρ. Σε καλά σημείο το σουτ πάνω στον τερματοφύλακα Κουν. Έκανε ωραία κίνηση, αλλά κακό τελείωμα ο Τζέιτεν Μοτρόρ. Έτοιμος τώρα ο τερματοφύλακας, δείχνει τα 5 δευτερόλεπτα ο Αθανασίου. Έχει την κάτω Γερμανός για τον Αϊβού. Βολέ από τον Αυστριακό με στόχο τον Εσκρίτσε, πετάγεται με τον Σάτκα, κάνει την κεφαλιά ο Ισπανός, πέφτει κάτω ο παίχτης του Τριφυλιού και σφυρίζει φάουλ σαν να παίχτης Ομόνιας ο διευθύνης διαιτητής. Είναι έτοιμοι να δώσει τον αγώνα ο Τανάσε και ο Ευάντρο, δεν ξέρω, δύο τους βλέπω έτοιμους, με τον Κοζάλες να δίνει οδηγίες στον βοηθό του Μπέρκ, με την Ομόνια να αρχίζει μια νέα επίθεση από την άμυνά της και τον κόσμο της Ομόνιας να σπρώχνει συνεχώς τους τριφυλλοφόρους για να πετύχουν τον γκολ. Παλιά για τον Μοτρόρ, σταματά ο Σίκης, πιεζόμενος διώχνει. Οι παίκτες του Απόλλωνα απλά διώχνουν την μπάλα, δεν μπορούν να οργανωθούν με την, και την Ομόνια να εξαπολύει νέα επίθεση τώρα. Έχοντας αρχίσει από τα μετώπισεν, κουλυμπαλή προς το μέρος του Ζαν Ντουβέρν. Κοντά του είναι ο Μαγιαμπέλα, πιέζεται, μένει όρθιος, τροφοδοτεί τον Διονύ από θέση εκτρέμ. Τώρα ο Γάλλος θέλει την μπάλα πίσω στον Λιούπομιρ Σάτκα. Έτοιμος και ο Ακιντόλα. Τρεις αλλαγές για την Ομόνια. Για δεύτερη θητεία ξεκινά απόψε για την Ομόνια με το 8 στην πλάτη. Ήταν μέσα στον εκεί τον καιρό του κορονοϊού, ήταν η Ομόνια, το πράγμα τερματίστηκε και καετάγει πρώτη και έπαιξε και στο Champions League. Παλιά εδώ, ωραία, με το μέρος του Διονύ, κόβεται τελευταία στιγμή από τον Πράγουες, ήταν η κάθετη με αυτοθυσία του Απόλλωνα, δίνουν όλες τις δυνάμεις για να σταματήσουν τις προσπάθειες των τριφυλλοφόρων που έχουν πάρα πολλές δυνάμεις με τον Απόλλωνα και με τις δύο αλλαγές στα προβλήματα τα οποία έχει σήμερα, να κρατάει αυτό το 0-0 και σίγουρα εάν πάρει κάτι από το παιχνίδι όπως το βλέπω το μάτς θα είναι επιτυχία. Ο Σάτκα για τον Μαγιαμπέλα προσπαθεί να περάσει, καταφέρνει Μαγιαμπέλα, πιέζεται, κρατάει την μπάλα, βάζει άμυνα, βγάζει άμυνα εκεί ο Κβίτα. Ο Μαγιαμπέλα θα κερδίσει πλάγιο από την παρέμβαση του Γιώζεφ Κβίτα. Είναι συνεχής επιθέσεις της Ομόνιας και οι αποκρούσεις του Απόλλωνα με επιτυχία ως τώρα στα 16 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Δεν μπορεί ο Απόλλωνας να οργανωθεί και να βγει στην επίθεση, αλλά από την άλλη η Ομόνια δεν του έκανε και τη μεγάλη ευκαιρία, κάποιες προϋποθέσεις. Την μπάλα και πάλι στους ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού. Θέλουν να βγουν τώρα μπροστά από τον κεντρικό διάδρομο. Είναι δύσκολο, υπάρχουν αρκετοί παίχτες. Κουλυμπαλή πίσω. Ακόμα να έχουμε διακοπή για να κάνει την τριπλία της τρεις αλλαγές κινήσεις στον Μπέρκ. Δίνει οδηγίες τώρα στον Τανάσε, θα φρεσκάρει και την ομάδα του. Κουλυμπαλή πήρε από τον Μπράουες την μοναδική αλλαγή που έκανε ο Νορβηγός στο 46, Μαγιαμπέλα, τα κουράκι Ντιονί, ωραία στον Τάνκοβιτς, την περιοχή ο Μοτρόρ, σε καλή ευκαιρία για την Ομόνια, το σουτ που κάνει κοντράρι, μπάλα επιμένει ο Μοτρόρ, πήγε και χτύπησε πάνω σε δυο τους αντιπάλους ο Μοτρόρ, ενώ είχε την μπάλα σε καλό σημείο. Το διώξιμο από τον Μοτρόρ και φάουλ για τον Απόλλωνα υπέρ του Σίκη. Παίρνουν ανάσες οι του Απόλλωνα, φάουλ στην άμυνά τους δεξιά όπως αμήνονται
11: Όλα αυτά στο 62ο λεπτό. 0-0. Ομόνια Απόλλωνας. Ο Σίκης καθιστός στον αγωνιστικό χώρο, σηκώνεται με τη βοήθεια του Κυριάκου Αθανασίου, και τον Φίλιπ Κουν τώρα να ετοιμάζεται. Δεν ξέρω γιατί δεν κάνει τώρα τις αλλαγές ο Μπέκ, τι έχει στο μυαλό του, αφού από τη στιγμή που είναι έτοιμοι να μπουν και πήραν και οδηγίες. Το μάτς συνεχίζεται. Πίσω από την μπάλα τερματοφύλακα του Απόλλωνα, από δεξιά όπως αμήνονται οι φιλοξενούμενοι, μαζί Λεμεσού και έχουν του Σάτκα, νικάει στον αέρα τον Εσκρίτσε, Μπράουες, Διονύ, θέλει να περάσει από τον Φίτα, τον σταματά περίφημα ο παίχτης του Απόλλωνα, δεν φάνηκε σήμερα ο Διονύ, δεν ήρθαν και οι πάσες, δεν του βγήκε το παιχνίδι, Ψίκης κάνει το λάθος, δεν μπορεί όμως να εκμεταλλευτεί ο Μοτρόρ πλάγιο για την ομάδα του Λοσάδα. Και κάτι λέει εκεί, υπάρχει έτσι κάποια ένταση και νεύρα ανάμεσα σε Λοσάδα και Μοτρόρ, μια φάση που έγινε μπροστά από τον πάγκο του Απόλλωνα και τον πάνω στη γραμμή. Το παιχνίδι σταματά και δημιουργούνται αυτά τα νεύρα και αυτή η ένταση, πράγμα που δεν βολεύει την ομάδα που επιτίθεται, και στην προκειμένη περίπτωση είναι η Ομόνια. Δεν ερεμήσει την κατάσταση ο Αθανασίου, πήγε κοντά, είναι και ο τέταρτος ο παλιός Χατζηγεωργίου, και πλάγιο τον Απόλλωνα που έχει στόχο να φύγει από τη Λευκωσία διατηρώντας το 0 παθητικό. Ο Κούν για τον Σίκη, τρέχει ο Τάγκοβιτς, διώχνει ο Σίκης, κεφαλιά, κερδίζει ο Σκρίτσε τον Στάτκα, ο Γιούρε Τάγκοβιτς πέφτει κάτω, φάουλ, δεν το έχει δώσει, ήταν φάουλ του Σκρίτσε πάνω στον Μεκανγκουνιά, πάνω στον Γιούρε Τάγκοβιτς, και νέα εστία επεισοδίων, ενώ το ένταση στον αγωνιστικό χώρο ανάμεσα στους παίκτες, με την ένταση που υπάρχει και τον εκνευρισμό για μια πιστεύω λαθασμένη απόφαση και πάει το διαιτητή, γιατί ήταν εμφανές το φάουλ που έγινε, να πέφτει απάνω του του Μάρκοβιτς ο Εσκρίτσε, να αφήνει την φάση ο διαιτητής και να μακρινό σουτ στην κερκίδα του Απόλλωνα από τον Μπράντον Τόμας. Φωνάζει κοντά του τους δύο ποδοσφαιριστές, είναι και ο Κουλιμπαλί κοντά, ο Μπάλκοβες και ο Εσκρίτσε, και παίρνουν από μία κίτρινη κάρτα. Τις κάρτες ισοπαλία, 0-0 χωρίς γκολ και αναμέτρηση. Στο πινλόγιο του λοιπόν, σε αυτή τη φάση, ο Μπάλκοβες και ο Εσκρίτσε. Αν δεν είναι φάουλ αυτό που είδα τώρα που τα ξαναβλέπω, είναι από άλλο. Έτοιμος και εκτελεί ο Καμίνσκι στο σταματάρι, ότι σταμάτησε ο Ντιονί, κέρδισε ο Ασουσάο, βρίσκει τον Μπράντον Τόμας, τον κροτήγε, συγγνώμη, έκοψε προσωρινά ο Ντουβέρ, και με δεύτερη προσπάθεια μπροστά από τον επιθετικό του Απόλλωνα στέλνει την μπάλα να πάει πλάγιο για την Λεμεσανή ομάδα. Οι κάρτες αυτές το 65, οι αλλαγές εδώ και ένα πεντάλεπτο που είχε έτοιμες δεν έγιναν ο Μπέρ. Ίσως κάτι έχει στο μυαλό του, δεν μπορώ να ξέρω. Το 0-0 παραμένει, η Ομόνια δεν μπορεί να φτάσει στον γκολ, το οποίο κυνηγά. Ο Απόλλωνας αμήνεται πολύ καλά, μπορώ να πω αρκετά καλά. Και τώρα ο Μπράουες έγινε φάουλ, πλεονέκτημα. Η μπάλα στον Μοτρόρα ανεβαίνει και ο Μπάρκοβες στην περιοχή. Το γύρισμα στην περιοχή, ευκαιρία, προσπαθεί εδώ ο Τάγκοβιτς, το σουτ που κάνει αδύναμο στα χέρια του τερματοφύλακα Κούρ. Αυτή μπορώ να πω είναι καλύτερη ευκαιρία για την Ομόνια από τον Μουαμερ Τάγκοβιτς, στο γύρισμα που έγινε από τον, την αριστερή πλευρά και την πάσα. Βγαίνει εκεί ο Καμίνσκι εκτός περιοχής και στέλνει την μπάλα να περάσει πλάγιο, πιεζόμενος από τον Ισπανό μέσω τον Εσκρίτσε. Το 66 λοιπόν, πολύ καλή φάση, τελείωμα, όχι καλό, αδύναμο το σουτ του Τάγκοβιτς. Και τώρα οι αλλαγές του 67, Ακιντόλα, Τανάσε και Ευάντρο. Δύο νέοι και ένας παλιός, Φέβιο Μαγιαμπελά, απέξι δεξιά στην εκτρέμ ο Ευάντρο. Δεκάρι πρέπει τελικώς θα είναι ο Τανάσε, γιατί αποχωρεί και ο Μουαμερ Τάγκοβιτς, έχοντας στο μυαλό του και το παιχνίδι με τη Φερταβίκο. Ο Μπέρκ και ο Μοτρόρ, δύο πρώην παίχτες του Άρη, αντικαθίστανται. Αλλάζει τα άκρα του ο Νορβηγός, βάζοντας τον Νιγηριανό Ακιντόλα, αυτός που, που εισπράττει και το πιο ζεστό και τα περισσότερα χειροκροτήματα τώρα που μπαίνει στο 67, επέστρεψε στην Ομόνια. Μιλάει τώρα για τον Τσίκη από τη δεξιά πλευρά στο 68. Προσπαθεί ο Τσίκη να περάσει, πιέζεται από τον Ακιντόλα, η σέντρα βγήκε, έδιωξε ο Σάτκα. Δεν μπορεί ο Τανάσε να διώξει, ο Κονόμης ελέγχει, πρέπει να περάσει, κόβεται την μπάλα στον Ακιντόλα, κερδίζει με την μονομαχία με δύναμη, περνά από την αριστερή πλευρά, τον κρεμίζει ο Σίκης και κίτρινη τον διεθνή μπακ του Απόλλωνα. 5 κάρτες, 3 έπαιξε στο Απόλλωνα, 2 σε Ομονιάτες και cooling break στο 68 του αγώνα. Η Ομόνια από τον Απόλλωνα στο 0-0. Παρά την υπεροχή που έχει η Ομόνια, δεν έκανε μεγάλη φάση. Το 66 ήταν η πιο καλή της ευκαιρία, με σούτ από θέση βολής του Μούα με Τάνκοβιτς και τον Κρουμ να μαζεύει. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ευκαιρίες του Τριφυλιού με τον Τάνκοβιτς 2, τον Μωσό τον Μαϊαμπέλα και μια ο Απόλλωνας πολύ μεγάλη με τον Γκάριο Τρίκες. 11.149 εισιτήρια, 0-0. Έχουμε αρκετό δρόμο, το παιχνίδι είναι στην πλάστιγκα, είναι στην ισορροπία, οι δύο ομάδες είναι στην ίδια ευθεία, είναι η τρίτη μόλις αγωνιστική του μαραθωνίου, δροσίζονται οι παίχτες, υπάρχει αρκετή υγρασία και υψηλή θερμοκρασία, δροσίζονται και παίρνουν οδηγίες από τους προπονητές τους στο 69 του αγώνα. Το cooling break ολοκληρώνεται σιγά σιγά και η Ομόνια θα εκτελέσει ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά, πλάγια στην μεσαία γραμμή. Ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Ακιντόλα στο 67. Ακιντόλα, Τανάσε και Ευάνδρο στις θέσεις των Μοτνόρ, Μαϊαμπέλα και Τάνκοβιτς. Εκτέλεσε ο Μπράουερς για τον Ντουβέρτ Ευάνδρο, πότε δεκάρι, πότε εξτρέμ. Σήμερα στη θέση του δεκαριού τελικού, μετά την αποχώρηση Τάνκοβιτς, παίζει ο Τανάσιο Ρουμάνος. Ακιντόλα θέλει να περάσει, η μπάλα βγήκε πάνω στη γραμμή, εκτός γραμμής μάλλον, πλάγιο υπέρ του Απόλλωνα. 11.500 κόσμος, 1.200 του Απόλλωνα, 10 και κάτι χιλιάδες Ομονιάτες, 10.49 είπαμε. Προσπαθεί ο Σίκης, ελέγχει στα μοκλωτσά, στέλνει την μπάλα προς τα πίσω κατά λάθος, ο Κούρι υποχρεωτικά διώχνει, παράδειγε μια μεγάλη μπάλα με στόχο το Ροτρίκες, εκεί όπου κάνει γόνατο και διώχνει ο Ντουβέρ, κερδίζει και το φάουλ, τώρα φάουλ υπέρ του Αϊτινού, έδιωξε την μπάλα άθελα του ο Ροτρίκες, να το πω αυτό, βρήκε το κεφάλι του παίχτη της Ομόνιας και έδειξε εκεί την κάρτα στον Κάριο Τρίκες ο Αθανασίου. Άλλη μια κίτρινη κάρτα έξω από την περιοχή της Ομόνιας από τη δεξιά πλευρά, τη χτύπησε με το χέρι ο Κάριο Τρίκες, αυτή χτύπησε με δύναμη τον Κουλιμπαλή που έπεσε κάτω, κίτρινη και στον Κάριο Τρίκες, τον διεθνή εξτρέμ του Απόλλωνα, ο οποίος έδωσε το παρόν του στο πρόσφατο Μουντιάλ, το πράσινο ακροτήρι. Όλα αυτά στο 71, ένα αποτέλεσμα που σίγουρα ικανοποιεί τον Απόλλωνα με βάση τις συνθήκες του αγώνα, τα προβλήματα πριν το μάτς και μέσα από το παιχνίδι που βγήκαν με δύο αναγκαστικές αλλαγές, αλλά και το ότι παίζει οπωσδήποτε και εκτός έδρας με την Ομόνια μπροστά στον κόσμο της. Παλιά με στόχο τον Τανάσε, αποκρούει παραχωρώντας στα πλάγιο ο Αϊβού. Ακιντόλα αφήνει στον Γιούρεν Μπάλκοβετς για να εκτελέσει το πλάγιο, περκεγένετο για τον Σάτκα. Φρέσκα την ομάδα του στο 66 με τις αλλαγές ο Μπέρκ. Παλιά, τελευταία στιγμή δεν βγαίνει μόνος ο Ευάντρο, κόπηκε και ο Απόλλωνας θέλει να αντεπιτεθεί και τον Κουλιμπάη να πιέζει, τον Εσκίτσε να κρατάει και να δίνει την μπάλα τώρα στον Σίκη προς το μέρος του Μπράντο Τόμας. Δεν έχει και επιλογές, μπορώ να πω, στον πάγκο ο Λοσάδα. Παλιά τον Εσκρίτσε, πετάχτηκε με τον Στάτκα, κέρδισε την κεφαλιά, κρατάει το κεφάλι του, τώρα μένοντας κάτω ο παίχτης του Απόλλωνα. Πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι αν έχει πρόβλημα, είναι κεφάλι, τελικά είναι ok, σηκώθηκε. Μπάλκοβετς, συγγνώμη Μπράουες, για τον Ανδρέου, κρατάει μπάλα η Ομόνια, αλλά δεν είναι τόσο πιεστική, δεν είναι καλές οι μπάλες στο επιθετικό τρίτο. Προσπαθεί εμείς στην περιοχή τώρα ο Ντιονί, αφήνει για τον Εβάντρο από δεξιά πλευρά, η σέντρα, ο Ακιντόλα έξω από πολύ κοντά, πήγε πολύ πολύ νωρίς, 6 λεπτά από την είσοδό του, να βάζει το πρώτο του γκολ με το τριφύλι στο στήθος στην δεύτερη του θητεία. Καλή ευκαιρία την Ομόνια στο 73, στο 66 ήταν αυτή του Τάνκοβιτς και στο 73 του Νταβίτα Ακιντόλα. Σέντρα πολύ καλή από τον Εβάντρο. Στο εξωτερικό μέρος των δικτύων από πολύ κοντινή απόσταση. Συνέχεια από Κουν. Μετάγεται και πάλι ο Σάρκα με τον Εσκρίτσε. Κέρδισε ο Εσκρίτσε που είναι πιο χαμηλός. Ο Καμίσκι τώρα διώχνει στοχεύοντας τον Ντουβέρν, ο οποίος χάνει από την παρέμβαση. Δεν πήγε όπως έπρεπε στην μπάλα. Κέρδισε ο Ροτρίγκες, Μαλεκίδης, Ασουνσάο. Προς το μέρος του Βάισπεκ. Τροφοδοτεί τον αρχηγό του και αυτός τον Ασουνσάο. Μαρκάρεται από δύο. Πέρασε πολύ ωραίο ο Πορτογάλος. Την αμπή στην περιοχή κρατάει η μπάλα. Η πάσα εκεί. Ο Ροτρίγκες διώχνει όπως όπως για μισομόνιες με τον Ντουβέρν. Μια καλή προϋπόθεση για τον Απόλλωνα μετά από αρκετά λεπτά. Με τον Ασουνσάου και τον Ροτρίγκες, ο Εβάντρο, ο Αρκάριο Οικονομής. Πάρα πολλά τρεξίματα από τους παίκτες του Απόλλωνα. Παρολίγο το λάθος που είδε από τον Ντουβέρ. Ο Απόλλωνας στο προσκήνιο τώρα. Ο Εσκρίτσε πάει να περάσει. Στόπ από τον Κουλυμπαλή. Δίνουν την ευκαιρία στα τελευταία λεπτά στον Απόλλωνα οι παίκτες της Ομόνιας για να απειλήσουν. Κόρνερ μετά από αρκετά λεπτά που είναι και το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο για την Λεμεσανή ομάδα. Το 0-0 παραμένει. Δύο φάσεις οι γηπεδούχοι, 66 με Τάνκοβιτς, 73 με Ακιντόλα. Πολυκοσμία στα κάτω του Καμίνσκι στο 75. Κόρνερ για την ομάδα του Λοσάδα. Αγωνία στο κόκκινο. Η εκτέλεση, ο Καμίνσκι βγαίνει από κρυμμένος από το δοκάρι. Προσπαθεί να διώξει ο Εβάντοπερ και γίνεται. Μπάλα στον Ασουνσάου από μακριά ο Πορτογάλος. Το σουτ καλό. Η μπάλα θα πάει έξω. Πετάχτηκε εκεί ο Καμίνσκι λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Μια καλή φάση τον Απόλλωνα στο 75. Στο το πιο καλό σουτ για τη Λεμεσανή ομάδα από τον πολύ καλό Ασουνσάου. Στάτκα για τον Μπάλκοβετς. Πιέζουν τα πόλωνα ψηλά. Προσπαθεί ο Στάτκα, βρίσκει χώρο και ξεχύνεται ο Σλοβάκος και πάει να παίξει για τον Εβάντρο. Ανεβαίνει ο Ντουβέρν. Ο Εβάντρο σεντράρει με τον Σίκι να κόβει. Η παραμένει στην περιοχή για τον Ακιντόλα. Είναι κοντά ο Τανάσε. Η πάσα για τον Ανδρέου. Δεν μπόρεσε εκεί. Και πάλι βγάζουν εξαιρετική άμυνα του Απόλλωνα. Και προσπαθούν τώρα με τον Ροτρίγκες να χάνει την μπάλα. Διαμαρτύρεται για φάουλ. Τίποτα δεν ο Αθανασίου. Ντουβέρν, Εβάντρο. Για να μπει στην περιοχή, κρατάει ο Εβάντρο, κάνει ένα σουτ πάσα ήταν και όχι σουτ πάνω στον τραυματοφύλακα του Απόλλωνα. Θα έλεγα ξεκαθαρίζει εδώ ο Εβάντρο αντί να στείλει σέντρα, γιατί υπήρχαν παίχτες, συμπαίχτες σε καλές θέσεις στα καρέ του Κουν. Κανένα πρόβλημα με την εστία του Απόλλωνα. Συνέχεια τώρα με Κουν. Περνάει μπαλά, έκοψε ο Πράουερς, συνεργάζεται άψογα με τον Ανδρέου. Απέναντι για τον Ντουβέρν, νέα προσπάθεια για την Ομόνια. 14 λεπτά για το 90. Παραμένει το στήρο 0-0. Ανδρέου με την Ομόνια. Ο Ευάγγελος Ανδρέου του Απόλλωνα είναι τραυματίας. Κουλυμπαλή προς το μέρος του Στάτκα. Γυρίζει για τον Μπάλκοβετς. Ο Απόλλωνας αμήνεται έχοντας και τους 11 παίχτες του κατά από το κέντρο πίσω από την μπάλα. Δεν βλέπει τον Τιονί ο Στάτκα. Ο Κουλυμπαλή για τον Ζαν Ντουβέρ. Κάνει κίνηση ο Εβάντρο. Είναι καλή μεταβίβαση. Κόβει πολύ ωραίο όμως ο αρχηγός Μαλεκίδης. Έμπειρος εκεί. Λάθος από τον Ασουνσάου. Πάρα στον Τανάσε. Παλιά για τον Διονύ. Πάσα για τον Τανάσε. Κρατάει ο Τανάσε τώρα. Θέλει να περάσει. Το έχω τον Ακιντόλα. Μπαίνει στα καρέα ο Νιγηριανός. Τριπλάρι πολύ ωραία. Δύο παίχτες. Πάει πλάγια. Κρατάει ο Ακιντόλα. Έξω είναι μπάλα. Έκανε παρακάτηση μπάλας. Την δεύτερη φορά έπρεπε να στείλει σέντρα. Πέρασε όμορφα τον ένα. Τον έκλεισε όμως ο Σίκης. Πάει αυτή η φάση. Τελειώνει. Καμιά απειλή για τον Απόλλωνα. Που αντέχει κρατάει. Με το... Πάει αυτή η φάση. Τελειώνει. Καμιά απειλή για τον Απόλλωνα. Που αντέχει κρατάει.

να διώξει, κερδίζει την μπάλα ο Ντιονί, ο Ευάντρο, ο Ανδρέου, ξανά στον Βραζιλιάνο τον Ευάντρο, από την δεξιά πλευρά, πάσα προς το μέρος του Πράγου, στα Κουνάκη, Τανάσε, Ανδρέου, τροφοδοτεί τον Μπάλκοβες, η σέντρα που γίνεται μια άσχημη ενέργεια, θα λέγαμε, προσπάθησε με θεαματικό τρόπο να γυρίσει ο Ντιονί, βρήκε παίκτη του Απόλλωνα και στην αγκαλιά του Κουν. Ρίξει Αμαλεκίδη, προσπαθεί ο Ασουνσάο, κλείνει ο Ανδρέου. Μόνο θέλει την πρώτη νίκη στο ποτάθλημα στο Γάσι Πι. Είχε φέρει 0-0 με την Ομόνια Ραδίπου. Σήμερα είναι στο 0-0 τον Απόλλωνα σαν αντέρπι στο 79. Φωνάζει και μαρτύρει στον τέταρτο ο Λοσάδα ότι παραβρήκε τον Τουβέτο, το πλάγιο δόθηκε υπέρ της Ομόνιας. Ευάντρο ψάχνει να βρει τον Ακιντόλα, γιατί είναι εξαιρετική μεταβίβαση. Απέναντι άλλαξε παιχνίδι. Ακιντόλα απέναντι σε δύο αντιπάλους, σε Τόμας και Σίκη. Ο Μπάλκοβες θέλει να σεντράρει, ο Μαλεκίδης θα διώξει στην περιοχή, όμως είναι η μπάλα. Πετάγεται και ο Τανάσε, έπεσε κάτω παίξη του Απόλλωνα, απομάκρυνε ο Άιβου. Μονομαχή ο Εσκρίτσε με τον Στάτκα, δίνει βοήθειες και ο Μπάλκοβιτς, κάνει ο Ισπανός την μπάλα για Πράγουες, μπαλιά για τον Ακιντόλα. Αυτό σερβίρει ο Λαδός, έχει την μπάλα μπροστά, περνά, κάνει την σέντρα χαμηλά, κόβει ο Κφίτα, πανταχού παρών και αυτός, αλλά και η άμυνα του Απόλλωνα. Προσπαθεί εδώ ο Ντιονί, παίρνει την μπάλα, δεν μπορεί να περάσει, καλή άμυνα από τον Κονομή και φάουλ για τον Απόλλωνα και κίτρινη σωστά στον Τανάσε που ανέτρεψε τον Κονομή στο 8ο λεπτό. Κονομής που θα σηκωθεί με τη βοήθεια του Άσουν Σάο, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, είναι αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα της Λεμεσού, για να δούμε αν θα συμβιβαστούν οι δύο ομάδες με ένα ισόπαλο αποτέλεσμα που σίγουρα θα ικανοποιεί τον Απόλλωνα. Αϊβού, Κβίτα, Ασουνσάο, Μαλεκίδης στο κόντρο γηπέδου, φάουλ, πολύ καλή προσπάθεια από τον Ασουνσάο, ίσως είναι ο καλύτερος παίκτης του Απόλλωνα, με πολλά τρεξίματα, με πάρα πολλή δουλειά στην μεσαία γραμμή. Είχε ένα φάουλ στο 11 που εξοδοτέρωσε ο Καμίνσκι. Ευχέ του Απόλλωνα ήταν στο 32 με τον Ροτρίκες. Η Ομόνια έχει την μπάλα, έχει πρωτοβουλία και περισσότερες τελικές και περισσότερες ευκαιρίες. Με Τάνκοβιτς τρεις φορές. Το πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά ήταν οι δύο φάσεις της Μαϊαμπέλα, τον Μοντρόρ και τον Σουηδό. Και τον Ακιντόλα στο δεύτερο ημίχρονο. Το λάθος του Κβίτα, παίρνει ο Τανάσε, στέλνει την μπάλα στον Εβάντο, όμως διορθώνει το λάθος του ο Κβίτα από την αδύναμη πάσα μεταβίβαση που έγινε από τον Τανάσε. Ο Απόλλωνα με τον Πάντο Τόμας μπροστά προς το μέρος του Εσκρίτσε. Μαρκάρεται κοντράρι η μπάλα. Ο Εσκρίτσε κερδίζει τη μονομαχία από τον Μπάλκοβετς. Θα να μπει στην περιοχή. Τα καταφέρνει ο Εσκρίτσε. Περιμένει στήριγμα εκεί τον Ροτρίγκες. Έρχεται ο Πάντο Τόμας στο βολέ. Η μπάλα στον Κουλυμπαλί. Ο Απόλλωνας τώρα θέλει να απειλήσει. Η Τόμας, η Ροτρίγκες αλλά και τον Εσκρίτσε που έδωσε πάρα πολλές μονομαχίες. Ένα σκαφ. Μέσο επιθετικός παραπάνω και όχι φορ. Προσπαθεί ο Μπραντο Τόμας, χάνει από τον Ακιντόλα, φάουλ τον Απόλλωνα. Ότι καλύτερο για την ομάδα του Λοσάδα, φάουλ από την δεξιά πλευρά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Τόμας Καμίνσκι. Η αγωνία χτυπάει κόκκινο, είμαστε στο 83, μπαίνουμε τώρα, υφίστανται στο Γάσι Πι, το Ομόνια Απόλλωνας 0-0, διατέθηκαν 11.149 εισιτήρια. Άσφαιρες οι δύο ομάδες. Νάισπεκ φάουλ για την Λεμεσανή ομάδα. Μονομελές στο δίχως με Ακιντόλα, πήγε στο 66, στο 60, στο 73 είχατε καλή ευκαιρία. Ήταν μια από τις δύο, η άλλη ήταν προηγουμένως του Τάνκοβιτς. Εκτέλεσε ο Βάισπεκ, ο Καμίσκι βγαίνει από κρυμμεγροθιές. Το ανάποδο από τον Ευάντρο, πλάγιο για την ομάδα της Λεμεσού. Γίνεται αργά-αργά,
προς

στον χώρο του πλαγίου ο Ανδρέας Σίκης, ο οποίος διχάστηκε τον τραυματία Κασπάρ στο 44 και προηγηθεί και αναγκαστική αλλαγή πολύ γρήγορα με πρόβλημα στον προσαγωγό. Ο Σπόλιαρης βγήκε και μπήκε ο Αϊβού. Τέσσερις αλλαγές έκανε η Ομόνια, μια στο ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου με Πράουερς και στο 67-66 έβαλε τα Νάσε, Ακιντόλα και Ευάντρο. Ο Μπέρκ, Ακιντόλα, πάσα καλή για τον Πράουερς. Το μπορείς βγαίνει μπροστά τώρα από την αριστερή πλευρά. Θέλει βοήθεια στα κουράκια στον Ακιντόλα. Ακιντόλα που επιταχύνει, σεντράρει, κακή σέντρα. Η κόντρα, οικονομής προς το μέρος του Τόμας, μαρκάρει ο Μπάλκοβετς. Και πλάγει ο Μπράουερς, που είναι έξυπνη κίνηση του Μπράντο Τόμας. Τον πιο καθαρό μυαλό υπέχτης του Απόλλωνα. Σίκης θα εκτελέσει. Δίπλα του είναι ο Λοσάδα. Φέρσια τον Κονομή, έβαλε τον πόδιο Τανάσε. Σπαθεί ο Ντιονί. Γυρίζει, Ασουνσάο. Και τον Βάισπεκ τώρα είναι ο Μπράντο Τόμας. Υπάρχουν οπωσδήποτε παίχτες, αυτό δεν το βγάζουμε συμπέρασμα σήμερα, το Απόλλωνα έστω και με αυτή την ενδεκάδα που έχουν ποιότητα, πολύ καλή και εμπειρία. Πάνε κάνει την τελευταία του αλλαγή, με Κακουλή θα βάλει στη θέση του Ντιονί ο Μπέρκ, το 85 τώρα θα γίνει η αλλαγή. Ο κόσμος δεν του αρέσει αυτή η αλλαγή, ήθελε Ντιονί μέσα. Φορ πλέον, τελευταία λεπτά, ο Κακουλής. Ένα δούμε αν οι δύο ομάδες θα πάρουν από ένα βαθμό ή αν θα έχουμε νικητή. Προσπαθεί ο Μπάλκοβετς, κερδίζει ο Πράουες, δίνει στον Ανδρέου και τώρα είναι ο Τανάσε. Βρίσκει προθυμένη πάσα, κάθεται για τον Ακιντόλα, πλάγια παίζει Ομόνια. Ακιντόλα στο 86. Και να μπει στην περιοχή ο Ακιντόλα, κόβεται πάρα πολύ καλά από το Σίκη. Μπαλιά τώρα του Μπράνου Τόμας για τον Εσκρίτσε απέναντι από τον Σάτκα, έρχεται να βοηθήσει και ο Μπράουερς, αφήνει έξυπνα ο Εσκρίτσε στον Μπράνου Τόμας. Αυτό που ζητάει ο Ρωσάδα είναι να κρατήσει μπαλά η ομάδα του, θα δούμε αν θα κάνει και κινήσεις στο τέλος του αγώνα, μάλλον βλέπω κάτι να γίνει στον πάγκο. Ο Ευάντρο έκοψε, έδιωξε ο Ντουβέρν. Προσπάθησε και πήρε ο παρέας του Ανδρέου για τον Μπράουερς, Ντάιο Ακιντόλα. Τον πάνω σερβίρι εδώ, αλλά ο Σίκης κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Με αυτοθυσία σταματάει παραχωρώντας πλάγιο. Δύο αλλαγές θα κάνει όπου να είναι ο Λοσάδα. Τον οδηγείται από τον βοηθό του. Κάνει καθυστέρηση ο Μπράντον Τόμας. Πλάγιο τώρα με τον Σλοβαίνο τον Μπάλκοβετς για τον Λιούμπομιρ Σάτκα. Τον Τέρφη στην ισοπαλία στο 87. Κουλυμπαλή για τον Ντουβέρν. Έβαλε 4 η Ομόνια στον Άρη. Κανένα στην κομμάτια με την Ομόνια Ραδίπου. Ούτε σήμερα σκόραρε. Ο Απόλλωνας 2-2 με τον Άρη. 4-3 την ενόρθωση. Να δούμε τώρα τον Μπράουες. Μπαίνει στην περιοχή. Ο Μπράουες. Ο Αϊβού κάνει φοβερή άμυνα. Όλη η δύναμη του Απόλλωνα είναι πάρα πολύ καλή. Μπάλκοβετς για τον Ακιντόλα, στην πίεση που έχονται από την Ομόνια. Θα περιμένει να δούμε, θα είναι ο Ασορό ο ένας. Η σέτα που γίνεται, ο Κουν θα μαζέψει από μια μεγάλη μπαλιά του Μπάλκοβετς. Να δούμε λοιπόν τις αλλαγές τώρα. Μπαίνουμε στο 88 που θα κάνει ο τεχνικός του Απόλλωνα. Ο Μπαλογιάννης, ο Ελλαδίτης και ο Ασορό. Συνέχεια από τον Κουν. Μπαίνουμε στο 88. Ομόνια 0, Απόλλωνας 0. Πάλι συνεχή πίεση η Ομόνια. Δύο φάσεις έκανε. Στο 66 και στο 73. Ο Απόλλωνας στέκει πάρα πολύ καλά πίσω. Ευάντρο πήρε από τον Ντουβέρν. Έχει αντιμετωπίσει τον Μαλεκίδη. Από δεξιά. Θα μπει στην περιοχή. Γυρίζει με το δεξί. Προσπαθεί ο Ακιντόλα. Κόβεται. Και πάει πάρα όμως σε παίχτη της Ομόνιας τον Ντουβέρν, Ανδρέου. Ο Απόλλωνας κλεισμένος περιμένει. Κουλυμπαλή.
χαντικά παίζει η Ομόνοια, δεν παίζει γρήγορα και διευκολύνει αυτό τον Απόλλωνα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, μπορώ να πω. Που την παλή, ο χρόνος και να υπέρ του Απόλλωνα, τη στιγμή που, είναι ομάδα που θέλει να μην χάσει. Εδώ τι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει με τον Σάτκα, πρέπει να βγει έξω. Στο πρόσωπο πρέπει να έχει θέμα, σκίστηκε το μάτος πρέπει. Και τώρα το παιχνίδι στο 89 επαναρχίζει. Θα επαναρχίσει γιατί θα έχουμε τις δύο αλλαγές του Απόλλωνα, με τον Μπαλογιάννη να αντικαθιστά τον Ροτρίκες. Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 32 από τις λίγες φάσεις που ο Απόλλων έκανε σήμερα στη Λευκοσία. Παραπάνω αμύνθηκε. Και ο Μπράντον Τόμας θα φύγει αυτός για να περάσει ο Ασορό. Με 10 η Ομόνοια τώρα είναι. Ο Τανάσε είναι νομίζω ή όχι. Ο Σάτκα που έχει κάποιο θέμα στο πρόσωπο. Τελευταίο λεπτό θα έχουμε για την καθυστέρηση που θα αποδείξει ο Χατζηγεωργίου. Χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους για να δούμε τι θα κάνουν. Ο Κακουλής θα μπει στην περιοχή πλάγια. Πιέζεται παρά περάσει τον κόβι. Ο Κβίτα κόρνερ για την Ομόνοια στο 90. Μια μεγάλη μπαλιά στα καρέ του Απόλλωνα με τον Κβίτα για άλλη μια φορά να δίνει τη λύση στην ομάδα της Λεμεσού. Αλλάζει φανέλα. Αλλάξει φανέλα, όχι. Το περιποιούνται και το τραύμα του να σκίσιμο πρέπει να είναι και του μπαίνει και επίδεσμος του Σάτκα. Το τελευταίο λεπτό. Κόρνερ η Ομόνοια. 0-0. Δύο ομάδες που θα είναι από τις διοικητικές ομάδες του φετινού τίτλου. Η Ομόνοια είναι στην Ευρώπη, όπου αποκλείστηκε. Εκτελέστηκε το κόρνερ, το σπαθιό Κιντόλα, την παλαχτός περιοχής, εκεί που βρίσκεται ο Μπράουες. Τροφοδοτεί τον Κακουλή, σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι, κόρνερ ακόμα ένα. Από την παρέμβαση του Ασορό. Φαίνεται κάτι συμβαίνει ο Δεϊρή, βάζει 3 λεπτά, εκτός αν είναι λάθος. Έβαλε 5 στο πρώτο ημίχρονο, τώρα υπήρχαν και οι αλλαγές. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο άνθρωπος που κρατά το χρονόμετρο και αυτός αποφασίζει. 90-1. Διαμαρτύρονται οι φίλοι της Ομόνοιας, 0-0, το κόρνερ εκτελέστηκε. Κεφαλιά από τον Κακουλή, μαζεύει ο Κουν, καλή κεφαλιά, καλοζυγισμένη, πήγαινε στην εστία. Ο έτοιμος για άλλη μια φορά Κουν, πολύ καλός goalkeeper, τους κάτους του πρωταθλήματος, απέκρουσε σταθερά στο 90-1. Συνέχεια, 2 περίπου λεπτά είναι λιώσει η αναμέτρηση, ο Απόλλων διεκδικεί ένα κόρνερ εδώ και είναι κόρνερ. Δεν κατάφερε ο Σάτκα, ο βοηθός ο πρώτος του Καλογύρου δείχνει ότι την μπάλα πέρασε την τελική γραμμή από γυριστή κεφαλιά του Μπάκοβετς. Δεν είμαι σίγουρος, όπως τώρα, αν φύγε η ολόκληρη μπάλα ή όχι. Κόρνερ ο Απόλλωνας στο 90-2 με τον Μπάισπεκ. 7 παίχτες του Απόλλωνα, 6-7 παίχτες τώρα στα καρέ της Ομόνοιας που τους έχει όλους στην περιοχή της. Με τον Γάλλο να εκτελεί, την μπάλα θα απομακρυνθεί. Κερδίζει ο Μπαλογιάννης, κάνει ένα σουτ πάνω στο Στάτκα. Προσπαθεί όμως να βγει μπροστά. Ο Σίκης αναβγάλει απέναντι για τον Ασορό. Εκεί που τρέχει ο Μπάλκοβετς, πιέζεται πεφτικά το φάουλ για την Ομόνοια. Έξω από την περιοχή του Καμίνσκι. Τρέχουν οι γηπεδούχοι σε αυτά τα δευτερόλεπτα που έχουν απομείνει και κάτι. Αν βρουν τον Κολνίκης ή θα πάρουν από ένα βαθμό σε αυτόν τον τέρπι της αγωνιστικής και θα πάνε στους 5. Θα είναι η δεύτερη σοπαλή των δύο ομάδων. Τανάσε και η δεύτερη της Ομόνοιας στο Γασιπί. Δεύτερο 0-0. Αν τελειώσει το μας έτσι. Ανδρέου. Ιροφέρνη. Μπράουερς. Μπάλκοβες. Μπράουερς. Βλέπει σεντράρι. Για τον Κακουλή με πλάτη. Για τον Μπάλκοβες. Πάσα για τον Ακιντόλα. Στο τη μεγάλη περιοχή. Σεντράρι, ο Ευάντρο την παλαμένη μέσα, τροφοδοτεί τον Ντουβέρ και αυτός τον Τανάσε, πάσα για τον Ευάντρο,
Κατά από το δεξί χαμηλά, Κακουλής προσπαθεί, Κακουλής κόβει την τελευταία στιγμή. Η Μόνια είναι στην περιοχή, προσπαθεί ο Ευάνδρο, κερδίζει ο Μπαλογιάννης και έχει δώσει φάουλ ο Αθανασίου υπέρ του Απόλλωνα. Στην περιοχή της Δεμετσανής ομάδας, εδώ θαρό είναι το τέλος του αγώνα, θα είναι με το 0-0 να σφραγείς προσπάθειες των διαγωνιζομένων παιχτών. Τελευταίο σφύριγμα, ισοπαλία που δεν ήθελε η Ομόνια. Ο Απόλλωνας φεύγει χάπι, θα λέγα, ικανοποιημένος από την Λευκωσία. Είχε προβλήματα τραυματισμών και πριν του βγήκαν ακόμα δύο προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο, σε αρχές και στο τέλος του ημίχρονου. Δέχτηκε πίεση από την Ομόνια, άντεξε με πολύ καλή οργάνωση. Μπορεί να κάνει και την μεγάλη φάση η Ομόνια στο δεύτερο ημίχρονο. Δύο στο σύνολο, έκανε κάποιες ευκαιρίες στο πρώτο. Ο Απόλλωνας δύο φορές μοραποπήλησε και αποβάλλει Μπέρκ ο Αθανασίου. Κόκκινη κάρτα, έτρεξε και πήγε περίπου στο γέρο του γηπέδου προς την περιοχή του Απόλλωνα ο Μπέρκ. Κάτι πρέπει να είπε τον Αθανασίου και αυτός τον έχει αποβάλει. Το έδειξε κόκκινη κάρτα. Στο τέλος του αγώνα ο Νορβηγός θα απουσιάσει από τα επόμενα δύο μάτς της ομάδας του και τώρα αποδοκιμάζεται άγρια ο Αθανασίου από τους φίλους της Ομόνιας. Το 0-0 λοιπόν ήταν αυτό που θα έχει προσπάθειες των δύο ομάδων. 10 τελικές ομόνια, 7 στο στόχο, 4 ο Απόλλωνας, 1 στην εστία, 1 απόκουση ο Καμίνσκι, 7 ο Κουλ, 5-5 κόρνερ, κατοχή 4 για την Ομόνια, 146 για τον Απόλλωνα. Έτσι είχαμε τον επίλογο αυτού του αγώνα με τον Αθανασίου, τον οποίο έχουν πολλά παράπονα οι Ομονιάτες, να αποβάλει προφανώς κάτι πρέπει να είπε ο Μπέρκ στον ρέφερι. Οι παίκτες των δύο ομάδων αλλιοσυχαίρονται και αποχωρούν, με τον Απόλλωνα περισσότερο σίγουρα ικανοποιημένο από τον βαθμό ισοπαλίας που πήρε σε αυτό τον ντέρπι κόντρα στην περσική αθλητρία Ομόνια, η οποία συνέχιζε τις υποχρεώσεις της. Την ερχόμενη Τετάρτη παίζουν με την Βίγκο την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa Link. Αθεοπρέπεια στο γήπεδο, στις κερκίδες, 0-0. Απόλλωνα ΑΠΟΕΛ το επόμενο Σάββατο και Ομόνια εν ύψωνα την Κυριακή για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματός μας. Μία νίκη και δύο ισοπαλίες για κάθε ομάδα φέτος, τις αγωνιστικές αίτητες, αλλά με δύο ισοπαλίες, 5 βαθμούς η Ομόνια, 5 ο Απόλλωνας. Αυτά είχαμε, φίλες και φίλοι, τίποτα περισσότερο. Σας εύχομαι ένα όμορφο Σαββατόβραδο. 1149 εισιτήρια, Ομόνια Απόλλωνας, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0. Φίλοι του Απόλλωνα που χειροκροτούν τον κόσμο, πάει για αυτό να ευχαριστήσει οι φίλοι της, ή μάλλον οι παίκτες, οι οποίοι είχαν τη συμπαράσταση 1.200 φίλων τους. Η Ομόνια είχε πάνω από 10.000 κόσμο. Σειρά τώρα των τριφυλοφόρων να χειροκροτήσουν τον κόσμο που αποχωρεί. Αυτά είχαμε. Καλό βράδυ.

0: Καλησπέρα Νίκο.
1: Καλησπέρα Στέγιο μου.
0: Έκλεισε μας ο Δάσος, έκανε μας πουδούν το... ανακατοχές, τέλος πάντων. Λοιπόν, καταρχάς, τιμήθηκε σήμερα με τον Πανίκο Νοπούνα. Σας είδαμε συγκινημένους, αποθειωθήκετε. Έτσι, ένα, σε ό,τι αφορά στο κεφάλαιο συνέστημα, πώς ένιωσες σήμερα στο Αντώνης Παπαδοπούλος?
1: Εντάξει, όταν δέχτηκα το τηλεφώνημα στα μέσα της εβδομάδας ότι υπάρχει μια απόφαση από πλευράς της νέας διοίκησης να μας τιμήσει για την προσφορά μας στο σωματείο, ήταν, το άκουσμα ήταν μεγάλη χαρά μου. Γιατί εντάξει, είναι ένα γήπεδο το οποίο ζήσαμε στιγμές έντονων συναισθημάτων, σε ένα γήπεδο όπως ήταν στο σημερινό γεμάτο απέναντι σε έναν ΑΠΟΕΛ, μας έφερε κάποια στιγμή σε σπαγγές, τέλειο, δεν στο κρύβο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση για αυτήν την τιμητική που μας έκανα και εμένα και τους συμπαίκτες μου και κουμπάρ μου, Πανίκο Πούνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε τον κόσμο της Ανόρθωσης για την αγάπη που μας δείχνει οποιαδήποτε στιγμή θα βρεθούμε σε οποιαδήποτε εκδήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται ότι είμαστε και γουρλίες όμως, τέλειο.
0: Εν τρίτον που θέλω να σου πω. Πρώτον με Χρήστο Αντώνης Παπαδόπουλος, πρώτη νίκη και μάλιστα μεγάλη, μετά από σπουδαία εμφάνιση. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αν μια ομάδα δικαιούται να κερδίσει το απόψινό παιχνίδι, στο Αντώνης Παπαδόπουλος ήταν μια ανόρθωση.
0: Σωστό.
1: Αγωνιστικά είχε περισσότερες απαιτήσεις στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν στημένη πιο καλά. Τακτικά. Μπορεί να λείπουν, όλοι γνωρίζουν ότι μπορεί να λείπει κάποια ποιότητα στις τάξεις της διανόρθωσης λόγω του εμπάρκου που έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα, όμως η ομάδα απόψε δικαιούταν το τρίποντο, έστω και αν ήρθε αυτό το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό. Φαίνεται ότι η διανόρθωση έχει ένα πολύ δυνατό σημείο, το οποίο είναι οι στατικές φάσεις, τέλειο και ειδικά τακτικά.
0: Μα κάθε σέντρα του Κίκο σήμερα ήταν μισό γκολ.
1: Πρέπει να είναι πάρα πολύ δηλωμένα στις προπονήσεις, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο από το κέντρο και κάτω του αντιπάλου, η ανόρθωση στέλνει, γεμίζει την μπάλα στα αντίπαλα καρέ τον αντιπάλο και φαίνεται ότι δημιουργεί αρκετά προβλήματα στους αντιπάλους. Πέτυχε και ένα πολύ ωραίο γκολ ο Λόπες το 90 και πήρε έναν πολύτιμο τρίποντο. Όχι μόνο βαθμολογικά, Στέλιο, αλλά και θέμα ψυχολογίας των παιδιών στα αποδυτήρια. Και από την άλλη φαίνεται, αφού βρήκα μια ηρεμία στα διοικητικά, στα οικονομικά, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, ήταν αυτό που έλειπε από τη φετινή ανόρθωση, αν και αρκετά νωρίς, Στέλιο, να μην λέμε και πολλά πράγματα. Οι ομάδες είναι, φαίνεται ότι θέλουν αρκετή δουλειά ώστε να γίνουν ομάδες. Η ανόρθωση των αποψινών παιχνίδι της δίνει αρκετή δυναμική για τη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι η πρώτη νίκη, είναι σε ένα γεμάτο Αντώνης Παπαδόπουλος κόντρα σε ένα που έρθει, ο οποίος μετά το 6-0 το Πελαιόρα Πέτης ΑΕΛ ουσιαστικά σήμερα δεν κατέβηκε στο παιχνίδι. Γιατί καμιά σχέση με ό,τι έδειξε συνδυασμούς, εύκολο σκοράρισμα, κίνηση με χωρίς μπάλα σήμερα στον Αντώνης Παπαδόπουλος.
1: Είχε πάρα πολλά λάθη στο αμυντικό κομμάτι. Ήταν πάρα πολύ αργή ανάπτυξη του ΑΠΟΕΛ, Στέλιο.
0: Και προβλέψιμη περισσότερο.
1: Και πολλές φορές διαρωτούμε πώς αυτή η ομάδα πέτυχε 6 γκολ απέναντι στην ΑΕΛ. Επιθετικά δεν έκανε την ανόρθωση να ανησυχήσει και πάρα πολύ. Ήταν καλά στημένη και η ανόρθωση. Να μην λέμε ότι ξέρεις μπορεί να μην έπαιξε το ΑΠΟΕΛ, αλλά φαίνεται ότι ήταν πάρα πολύ καλά στημένη και η ανόρθωση στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά το αποβέρει από ψενή του εμφάνιση. Εμένα σαν Νίκος, όσο καταλάβω από το ποδόσφαιρο, ο φίλος Στέλιο, με έχει προβληματίσει. Γιατί έχω δαπανίσει πάρα πολλά λεφτά και σε μεταγραφές, που περίμενα κάτι πολύ πιο δυνατόν από πλευράς από ΕΛ, και ειδικά μετά το 6-0 απέναντι στην ΑΕΛ.
0: Ναι. Αυτή είναι η δεύτερη του ήττα, έτσι αλλιώς παιχνίδι εκτός έδρας. Και έχει ακόμη ένα με τον Απόλλωνα την ερχόμενη εβδομάδα καπάκι.
1: Ήταν αρκετά αργή ανάπτυξη, ήταν ναι. Προβλεπτή, δεν είχε επινοήσεις από τα Winger ένα συναντίον ενώ να πάνε ή να επιτεθεί από τον άξονα, τίποτα, δεν έδειξε κάτι το οποίο να πω είναι θετικό και το κρατά για τη συνέχεια. Θέλει πάρα πολύ δουλειά η ομάδα του φίλου μου του Νίκου Παπαδόπουλου. Εντάξει, εννοείται ότι είναι ένα πόελ.
0: Πρόλαβες ιδέες σε δεύτερο μήχρο στο Μόνια Απόλλων?
1: Ναι, είδα ολόκληρο το δεύτερο μήχρο.
0: Πώς το είδες?
1: Ο Μόνια Απόλλων, εντάξει, ο Απόλλωνας από ό,τι φάνηκε στέλιο πήγε για να μην χάσει.
0: Ναι.
1: Απέναντι στην Ομόνια. Ο πρώτος του στόχος ήταν να έχει βαθμολογικό κέρδος. Η Ομόνια έφτιαξε κάτι, κάποιες ευκαιρίες, οι οποίες ήταν φλίαρες ευκαιρίες. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, έστω και αν έκανε τρομερή ενίσχυση, θεωρώ, την τελευταία στιγμή η Ομόνια στο μέσο επιθετικό κομμάτι. Αλλά αυτό το εύκολο γκολ που είχε πέρσει με Μαέ και Σεμέδο, φαίνεται ότι λείπει. Δεν το έχει αυτή τη στιγμή.
0: Είναι το δεύτερο 0-0 στο Γκάσιμπι φέτος και έριξε 4 γκολ στον Άρη στο ΑΜΕΚΑ.
1: Κάπου εκεί το ομαδικό πνεύμα που είχε στην περσινή περίοδο η Ομόνια, λείπει στη φετινή Ομόνια, Στέλια.
0: Εντάξει, από την αλήθεια και πέρσι τέτοια εποχή μετά την ήττα από τον Εθνικό Άχνας, πάλι ο Μπερκε προσπαθούσε να φτιάξει, να βρει τις ισορροπίες και πέρασαν κάποιες αγωνιστικές για να ρολάρει καλά η ομάδα. Αλλά εντάξει, το με αναφέρει στην ισοπαλία, να έρθει ισοπαλία το ένα Ομόνια, Απόλλων Ομόνια, πιθανόν κάποιοι να πούνε μισοάδιον το ποτήρι, κάποιοι μισογεμάτων, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι αποτυχία, εννοείται.
1: Είναι και αυτό που σου είπα, Στέκιο, ότι ακόμα δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Ναι. Μπορεί να έχει και κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια η Ομόνια, αλλά έκαμε αρκετές προσαφαιρέσεις τελευταία στιγμή, οι οποίοι είπε ο σφαιριστής αυτή, αν τη στασιβή τους είναι πολύ καλή υπόσχεση, χρειάζονται το χρόνο τους.
0: Μιλά στο κεφάλαιο με ομοιογένεια περισσότερο, έτσι.
1: Α, χρειάζεται, ναι. Χρειάζεται. Ναι. Εντάξει, χρειαζόμαστε να βλέπουμε και λίγο περισσότερο ποδόσφαιρο στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μάλιστα, σωστό. Ναι, έτσι είναι, γενικώς, έτσι είναι. Λοιπόν, ο Απόλλων από την άλλη είναι ενόρθιος στο Γκάσιμπι, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, είπε ότι το κυνήγησε στο τέλος, είχε και δύο αναγκαστικές αλλαγές. Έβγαλε και ντέρπι σαν φιλοξενούμενος, εντάξει, με τον Άρη. Κέρδισε και την ανόρθωση, ενώ είναι από πλευράς αποτελεσμάτων πάνω κάτω μέσα στους στόχους. Δηλαδή, δεν μπορεί να πεις ότι έχουν τους ίδιους βαθμούς από όλων και Ομόνια. Δεν μπορεί να πεις ότι η Ομόνια είναι αποτυχία με την Ομόνια Ραδίππου. Μόνο. Ο Απόλλων δεν έχει αποτυχία, αν υπό την έννοια ότι έπαιξε και ντέρπι σαν πυροξενούμενο με Μονάρι, ντέρπι σαν πυροξενούμενο με Ομόνια και κέρδισε την ανόρθωση.
1: Θέλει όμως να χαθούν αρκετοί βαθμοί, γιατί στο ξεκίνημα βλέπουμε ότι οι ομάδες δεν έχουν πολλές διαφορές, γιατί δεν έχουν την ομοιογένεια σαν ομάδες, ούτως ώστε να μπορέσουν να επιβληθούν του αντιπάλου. Βλέπουμε την προηγούμενη αγωνιστική έναν Ολυμπιακό να πηγαίνει βασιασμένο στο Παφιακό, να βγάζει ένα χ απέναντι στην Πάφο, που όλοι ας πούμε έλεγα, ξέρεις, πάει για έναν περίπατο Ολυμπιακό, σε αυτούς τους ανθρώπους του Ολυμπιακού που πίστευαν ότι θα πάνε για βαθμολογικό κέρδος. Ακόμα οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Χρειάζονται το χρόνο τους. Κοιτάξτε, ό,τι ξέρουμε σίγουρα ότι ο Απόλλωνας θα είναι μέσα στους διεκδικητές του φετινού.
0: Ναι, έχει προπονητή τον οποίο είναι νέος ο προπονητής. Έχτισε ο ίδιος ο προπονητής την ομάδα, αφού δούλεψε μαζί της 5-6 μήνες πέρσι. Έχει μαζί, έτσι.
1: Στέλνει όμως ήταν διαβασμένος απόψε, γιατί πολλές φορές, ειδικά στον Ανακιντόλα και τον Μωρό, είχε διπλά μαρκαρίσματα τα οποία αυτοί οι ποδοσφαιριστές του ένας εναντίον ενός. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλή υπόσχεση.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ειδικά στον Ακιντόλα, εγώ βγάζω το καπέλο του Λοσάδα, γιατί ο Ακιντόλα ήταν ένας νέος παίκτης για το πρωτάθλημα μας. Όμως ο Λοσάδα πρέπει να τον είχε διαβάσει μαζί με το επιτελείο του φίλε και είχε τρομερά τριπλά μαρκαρίσματα, όχι διπλά. Αυτός ο υποσχεριστής φαίνεται ότι όταν πάρει την μπάλα είναι σου έναν ενός πολύ καλός. Είχε φορές που ήταν τρεις ποδοσφαιριστές εκεί για να τον κλείσουν. Έβλεπα Κονομίν, έβλεπα Σίκιν, έβλεπα του άλλου αμυντικού χαφτού Απόλλων. Ήταν διαβασμένος.
0: Και για μένα, για να με τελειώσει ο Μωρό, το παίρνω χιστράκι τώρα στο Μωρό, είναι από τους κορυφαίους των ένας εναντίον ενός. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί κάποια λένε ότι χάζουν μόλις και λοιπά, αλλά σαν δημιουργός και σαν παίκτης ο οποίος μπορεί να πάει να σπάσει ο ίδιος άμυνα ή να πάει στο ένας εναντίον ενός, είναι θεωρώ από τους πιο επικίνδυνους.
1: Ναι, του πρωταθλήματος. Το προηγούμενο παιχνίδι σε έκανε ο Μωρό και έπαιξε δύο
0: κόμματα. Βέβαια, βέβαια, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέω.
1: Άρα, σε αυτό το κομμάτι είναι και η δουλειά του προπονητή. Δηλαδή, με τους αναλυτές του έκατσε, είδαν ποια είναι τα δυνατά σημεία της Ομονίας. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσω. Δεν πρέπει να χάσω. Δεν έχασε. Δηλαδή, ο στόχος του που πήγαινε επιτεύχθηκε. Τώρα, αν κατάφερνε στο κλεφτοπόλεμο να βάλει έναν κόλ, τότε αλλάζαν τα δεδομένα. Αλλά, δεν κατάφερε, αλλά ούτε και έχασε. Δεν που ήταν νομίζω ότι και ο βασικός του στόχος.
0: Να ξεπλέπω την Παθμολογία Μονή που έχει το απόλυτο ενέργεια εκ μερίως της δύο επιτυχίας. Έχει αύριο ντέρπι με την Πάφο. Ωραίο παιχνιδάκι. Ωραίο. Ο Ολυμπιακός με την Ομόνια 29 και ψωνάζει με τον Άρη. Και η ΑΕΠ που έφανε προχτές 6 γκολ είναι στη δεύτερη θέση. Ο Παθμίδης.
1: Ακριβώς. Εντάξει. Ο Γιωψές είδα αρκετό παιχνίδι από το ΑΕΛ Σαλαμίνα. Δεν ήταν και πολύ καλή η ΑΕΛ, όμως στο τέλος το ζητούμενο στέκιο είναι τρεις βαθμοί.
0: Εντάξει, άρεσα μου, είπα για χτες, ήμουν και πολλά θυμόμενα στις μαζί με τους προπονητές της Σαραμίνα και του άκουσα τις ροές και ΑΕΛ, που σου νεύκο που πάει και ηθικιό εν πάση περιπτώσει. Πάντα και ήταν αλλούξε με νερομέρι.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι θέλω λαλούς, για ποιο ρόνο με φορώ με τίποτε.
1: Εντάξει.
0: Ο άλλος είπε μας ότι είχε, ξέρω, έπαιζα χάντμπολο ή να κάνουν μπλόκο ή έκαμε να φτιάει πάντα και ήταν γίνει και νησφαγή του Ιώνα. Ο άλλος είπε μας ότι, δεν είπαμε οι παίχτες, εντάξει, γνωστό μου σύλλογο οι παίχτες, αλλά είχαμε να αργή να αναπτύξει. Άμα είχε να αργή να αναπτύξει, είπε δεν γίνεται με πτέση.
1: Ναι.
0: Ούτε είναι η παιδική που έλειπασε, άμα πήγαινε όπως τη χελόν. Τέλος πάντων.
1: Η δουλειά του προπονητή, φίλε, είναι να προετοιμάσει την ομάδα του, είτε έχεις κάποιες προσφέρει, είτε δεν έχεις, να πάει σε ένα ζεστό. Α, που για μένα εσύ, εντάξει. Όλοι κρινόμαστε στο τέλος εκ των αποτελεσμάτων και όχι με τις δικαιολογίες, φίλε
0: Στέλιο. Κι αν ξέρουμε να μιλούμε, ναι.
1: Η ΑΕΛ δέχτηκε έναν κόρπο και είναι από τρόση ήταν βορρά μέσα στις ακαδημίες που παίζουν στα αφούτσα. Σε μια απόκρουση ήταν όλοι ο μπρος και έφυγε ένας παίκτης μέσα του κηπέδου και πήγαινε έναν κόρ. Τι τα δικαιολογίες να πεις, ας πούμε.
0: Πέμου κι εσύ. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε καλά Νίκανα μου, σε ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια και για το βράδυ με το φίλο μου τον Παρίκο. Να σε καλά. Χαιρετώ. Πριν να πάμε στις δηλώσεις προπονητών και λοιπά για το Μόνια Απόλλων 0-0, έχεις δήλωση του προπονητού από έρχεται του εισαρόρθωσης. Πάρτε ένα λεπτό να δούμε τι είπε.
2: Είσαι μια ομάδα η οποία παίζει με πολύ πάθος, θα το πήγαινε στις μονομαχίες. Εμείς το πρώτο ημίχρονο θα έλεγα ότι ήμασταν πάρα πολύ αργοί στην ανάπτυξή μας, δεν κερδίσαμε σχεδόν καμία μονομαχία και όπως και στην πρώτη αγωνιστική, έτσι και σήμερα κάναμε δύο δώρα στον αντίπαλο για τα γκολ. Παρόλο ότι μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο για να αλλάξουμε ρυθμό, να παίξουμε πιο γρήγορα, να βάλουμε την μπάλα στην διάμεση ζώνη, ήρθε η ισοφάριση και εκεί στο που ήταν το momentum για μας, θα έλεγα ότι δεν βγάλαμε επιθετικότητα, γιατί είχαμε αργή σκέψη, αργές αποφάσεις, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι, και δίναμε τον αντίπαλο τη δυνατότητα να, με το πάθος που είχε και την ενέργεια που είχε, να μας αντιμετωπίσει χωρίς να βγάλουμε πολλές τελικές. Γενικά είναι ένα μάτς το οποίο, παρόλο ότι είχα προετοιμάσει την ομάδα ότι θα πάει στις μονομαχίες και στη δύναμη, θα έλεγα ότι ειδικά το πρώτο ημίχρονο δεν είμαστε καθόλου καλοί. Συγχαρητήρια στην ανόρθωση για την νίκη της. Και εμείς, όπως είπα, πρέπει να σταματήσουμε αυτά τα δώρα που κάνουμε στον αντίπαλο για να βάζει γκολ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή από ΕΡΤ, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Στον απόϊχο της νίκης της ανορθώσεως με 2-1 να περιμένουμε και τις δηλώσεις από πλευράς προπονητή της νικήτριας. Να πούμε ότι στο 30 στην Ιταλία Αταλάντα Καλιάρι 0-1, ότι ξεκίνησε το Σάντερ Άρσεναλ στην Αγγλία 0-0 στο 15, ότι ξεκίνησε και το Ρεάλ Μαδρίτη Ράγιο Βαϊγάνο 0-0 στο 13, να μπορεί να πάρουμε γκόρετα στο Μιχαηλίδη και στην Ισπανία και στην Αγγλία. Λοιπόν, στην Ελλάδα ο Ατρόμητος προηγείται εκτός του Ηρακλή Θεσσαλονίκης 1-0 στο 53. Έχει άλλο παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, κύριε Τάσο? Προηγουμένως είπαμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε ο Σόφι 0-1, μεγάλη νίκη για την ομάδα του Κοντή. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της Ανορθωσίας.
3: Let's not forget that we played against a very good team today and we knew our best chance was to be collectively almost perfect against the ball in all phases, when pressing high, when defending low. We knew we needed to create a synergy with our fantastic fans and to take the power from them. And we managed to do all of this. I think the win was more than deserved. I felt we were always closer to the goal. We were always on the front foot. We always had the initiative. We were better first half. We were better second half. And I'm very proud of all the players who played today.
4: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ξέραμε ότι η καλύτερη ευκαιρία μας για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι είναι να είμαστε τέλειοι στο παιχνίδι μας. Όταν πρεσάραμε, όταν αμυνόμασταν χαμηλά, δημιουργήσαμε μια πολύ καλή σύνδεση με τους οπαδούς μας, με τους φανταστικούς οπαδούς μας, μέσα στο παιχνίδι. Η νίκη είναι πέρα για πέρα δίκαιη. Πάντα ήμασταν πιο κοντά στον γκολ. Ήμασταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο και είμαι πολύ περήφανος για όλους τους ποδοσφαιριστές μου.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον προβλητή της Αρρωστώσεως. Πάμε στον προβλητή του Απολλώνα τώρα, με τον κύριο Ρωσάδα.
5: Power to bring very good players from the bench that can make the difference and still the team continue fighting, remain solid. We didn't have any opportunities or any moments, unfortunately, in possession. But in defense, I really believe it was a game to suffer as a team, to work hard, and I think we deserve this point. So happy, because after three games and three difficult opponents, you remained undefeated, and that must be the target before the FIFA break. So I think it's a good start. I think there are a lot of positive things. The players that are taking the opportunity are doing a good job, and I can't wait and I can't imagine what we can bring on the field and what kind of performances we will have when the team is at 100% and fully complete and with fully availability. So let's hope we can have one more good result before the FIFA break, and after that we have time to regroup, to recover some guys and to be full force again.
6: Ήρθαμε εδώ για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούσαμε απέναντι σε κάποιους από τους διεκδικητές του τίτλου φέτος, τους περσίνους πρωταθλητές. Δεν είναι εύκολο να ερχόμαστε εδώ και με δεδομένες τις συνθήκες που είχαμε, δύο αναγκαστικές αλλαγές, η πρώτη από το δεύτερο λεπτό κιόλας, είχαν άμεσο αντίκτυπο και στο πλάνο μας, στην τακτική μας, σε ό,τι σχεδιάζαμε όλη την εβδομάδα. Ήταν κάτι που δεν περιμέναμε να γίνει, το να έχουμε δύο αναγκαστικές αλλαγές, και θα πρέπει να κοιτάξουμε γιατί έγινε αυτό. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο, αρκετά πράγματα πήγαιναν εναντίον μας. Όμως, παρόλα αυτά, καταφέραμε να πάρουμε έναν καλό αποτέλεσμα. Και μπορώ να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο, σε αρκετές στιγμές, παίζαμε πολύ καλά και ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Μετά, οι αλλαγές που είχαμε έφεραν και αυτό το αποτέλεσμα. Και η αντίπαλη ομάδα είχε πολύ καλές επιλογές στον πάγκο. Όμως εμείς συνεχίσαμε να παλεύουμε, είμαστε συμπαγείς, δεν δημιουργήσαμε ευκαιρίες, δεν είχαμε την κατοχή. Όμως στην άμυνα παίξαμε πάρα πολύ καλά, ήμασταν πολύ σκληροί και γι' αυτό αξίζαμε τον ένα βαθμό που πήραμε. Είμαι χαρούμενος διότι στα τρία παιχνίδια που παίξαμε καταφέραμε να μην ιτηθούμε και ήταν δύσκολα παιχνίδια και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μέχρι και το διάλειμμα της FIFA. Έχω να κοιτάξω αρκετά θετικά από αυτά τα παιχνίδια. Δόθηκαν ευκαιρίες σε πολλούς παίχτες οι οποίοι ανταπεξήλθαν και πραγματικά ανυπομονώ να μπορέσουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι πλήρης ομάδας στο 100% μας.
7: Καλησπέρα, coach. Συνήθως λέμε μετά από μια νίκη ότι είναι μια νίκη δήλωση και υπάρχει μεγάλος στόχος για κάποια ομάδα. Δεν κερδίσατε σήμερα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι μια εμφάνιση δήλωση κόντρα στους προαθλητές και ότι ο Πόλας θα παλέψει μέχρι τέλος για τον τίτλο.
6: We usually say that the victory is a statement. Today we couldn't get the victory. However, this performance was a statement that Apollon will fight until the end for the championship.
5: I think we continue on the same line as last season. If there is one thing that you can't deny about this team is the mentality and the character and the fighting spirit. Honestly, if there is one thing that you really have to be proud of Apollon is the way we fight for every ball and how difficult we make games for opponents. And statement or not, I think after three games, it's impossible to make a statement. It's a long season with playoff and a lot of points in play. But I think it's important in this kind of difficult environment, under difficult circumstances like today, to show that you can stay strong and play for a result.
6: Πιστεύω ότι παραμείναμε στην ίδια γραμμή που είχαμε και πέρσι. Έχουμε πολύ καλή νοοτροπία και δείξαμε χαρακτήρα και το πνεύμα του μαχητή. Και αν μπορούμε να είμαστε περήφανοι για κάτι για αυτήν την ομάδα, είναι ότι παλεύουμε για κάθε παλιά και το κάνουμε πολύ δύσκολο για τους αντιπάλους να μας αντιμετωπίσουν. Δεν μπορώ να πω ότι αυτή η εμφάνιση είναι μια δήλωση, διότι είμαστε ακόμα στο τρίτο παιχνίδι της σεζόν. Είναι μια μεγάλη σεζόν, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Λοσάδα, τον προπονητή του Απολλώνα. Περιμένουμε και τον κύριο Μπέρκα. Ακούσαμε και τους προπονητές από Ερκή Ανορθώσεως. Να πούμε, η Ρεάλ πέτυχε δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά. Έκλαψα και πετύχαμε δύο γκολ, κυρίε. Να κράψω από τη Σίγια Αρσενάλ. 0-0 Αρσενάλ στο 22, 2-0 η Ρεάλ. Την Ράγιο Βαγεκάνο στο 22. Αταλάντα Κάλιαρη 0-1 στο 38. Αυτά. Πάμε να βάλουμε το χορηγό του κυρίου Κυπριανή, να δούμε τι επιμορφωτικές φάσεις είχαμε.
8: Το ένθετο στηρίζει Advances. Αυτό τον Σεπτέμβριο δίνουμε δύναμη στην ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία προσφέρεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
0: Λοιπόν, πάμε στον Γιαννάκη τον Κυπριανίδη. Καλησπέρα κύριε Κυπριανίδη.
9: Καλησπέρα κύριε Παμοχές. Καλησπέρα και στους φίλες φίλους ακροατές.
0: Να μου καμίσε καλά.
9: Δόξα σε Θεός.
0: Μάλιστα.
9: Φέλησουν για αυτό το βράδυ.
0: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, πιεσμένον.
0: Να μου έχει.
9: Λίγο πιεσμένο, διότι τρία παιχνίδια σχεδόν την ίδια ώρα.
0: Εν πειράζει ρε κουμπάρε, είναι ο προγραμματισμός ο καλός ρε, που κάνουμε πάνω από τα υψηλά δώματα. Είναι να μου θέλεις άλλο.
9: Και να ξεκινήσουμε το παιχνίδι του της Παρασκευής, στα Έρνεα Σαλαμίνα, από ότι ο Κωνσταντίνος με το Τσαμπαλάνι στο VAR. Στο 40 ζητά χέρι η ΑΕΛ, ο παίκτης πραγματικά ο αμυντικός της Νέας Σαλαμίνας πάει να πέσει και πάει να βάλει το χέρι στήριξης που λέμε στο έδαφος. Όμως πριν το τοποθετήσει, το βλέπουμε τα δάκτυλα να παίζει την μπάλα.
0: Σωστό.
9: Ναι λοιπόν, δεν θεωρείται πλέον χέρι στήριξης. Ενώ αν το κατέβαζε το χέρι του και ακουμπούσε έδαφος, θα ακτυπούσε την μπάλα και δεν θα ήταν παράβαση. Όμως με τα δάκτυλα του τον φαίνεται εκείνης, έτσι καθαρά στο φαγό, ότι έπαιξε την μπάλα και μετά να τοποθετήσει.
0: Άρα σωστό το πέναλτι.
9: Σωστά το ΒΑΡ κάλεσε τον διαιτητή. Και σωστά ο διαιτητής έδωσε το πέναλτι.
0: Μάλιστα.
9: Όπως και στο 43 λεπτό ο διαιτητής σε ένα πάτημα, χτύπημα πάνω κάτω στα πόδια χαμηλά υπέρ της ΑΕΛΔΙΔΙ πέναλτι, που ήταν σωστή η απόφαση του διαιτητή και δεν είχαμε από το βάρος καν τίποτα άλλη παρέμβαση. Σωστή η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Αγγελέσκη της Νέας Σαλαμίνας το 94. Διότι υπάρχει πάτημα του παίχτη, έχει πάρει κάρτα 5-6 λεπτά προηγουμένως. Όφιλε και αυτός να προσέχει πώς βάζει τα πόδια του. Το 95ο λεπτό γίνεται φάουλ υπέρ της ΑΕΛ, εκτελείται και πριν η μπάλα μάλλον απεκρούστηκε από αμυντικούς, δίνει φάουλ εκτός μεγάλης περιοχής. Το οποίο εκτελέστηκε μετά και μετέχει το δεύτερο ντέρμαν η ΑΕΛ. Οι replay σε αυτήν την φάση έγιναν μετά που τέλειωσε το παιχνίδι, έβαλαν διαφημίσεις και όταν επανήλθαν με το replay αυτής της φάσης. Και πράγματι φαίνεται ο αμυντικός της Νέας Καλαμίνας, τρέχοντας ο παίκτης της ΑΕΛ να πάρει θέση, τον αγκάλιασε, τον έριξε κάτω στο έδαφος. Ο διαιτητής ήταν στα δύο μέτρα από αυτούς τους δύο και γι' αυτό σφίριξε ένα μέσο στο φάου. Σωστή απόφαση του διαιτητή.
0: Άρα ουδέν με τον.
9: Ναι, διότι εντάξει δεν μας έδειξαν replay μέχρι που τελείωσε το παιχνίδι. Ευτυχώς έδειξαν αμέσως μετά τις διαφημίσεις που επανάρχισαν στην ζωντανή μετάδοση.
0: Μάλιστα.
9: Ανόρθωση από ένα. Έχουμε τον Θεουλή διαιτητή όπου παίχτηκε ένα δυνατόν παιχνίδι. Υπήρχαν τα φάουλ του, διέδωξαν τις κίτρινες, μπορούσε, αξέπαιξε κυπριακά διαιτητικά, όχι επίπεδου διεθνή διαιτητή, να μπορούσε κάποιο εύκολα φάουλ να παραβλέψει και να αφήσει να παιχτεί περισσότερο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Το 23ο λεπτό, ο παίχτης της αναόρθωσης κλέβει την μπάλα μέσα από τα πόδια του Ντεκενέ και ο παίκτης επειδή καθυστερημένα το ΑΠΟΕΛ πάει για την μπάλα αφού του την έκλεψε, παίρνει τα πόδια. Ο διαιτητής τώρα είδε τη φάση και άφησε πλεονέκτημα, δεν την είδε διότι δεν επέστρεψε για πέναλτι. Είχε μεγάλη ευκαιρία η ανόρθωση, όμως στα πέναλτι το μόνο πλεονέκτημα που υπάρχει είναι να είναι πάση στη γραμμή τέρματος και το επόμενο δευτερόλεπτο να παίρνει τέρμα. Όχι ότι δίνω σου το τσάς γιατί έχεις προφανή ευκαιρία επιλέξω τέρματος. Επενέβηκε το ΒΑΡ, κάλεσε τον διαιτητή και σωστά έδωσε το πέναλτι.
0: Άρα ήταν σωστό το ΒΑΡ και λάθος ο διαιτητής.
9: Ναι.
0: Μάλιστα.
9: Διότι είπαμε, αφήνω πλεονέκτημα στο πέναλτι όταν είναι πρώτη γραμμή.
0: Μα πού να φύγει πλεονέκτημα, αφήνει ακριβώς να φύγει πλεονέκτημα στο πέναλτι στο ύψος της περιοχής για όνομα του Θεού.
9: Ακριβώς, δεν έχει. Αν είχαν και το φασίλι στο ένα των λεπτών, όπου ο αρτηματάς μαζί με τον Τούριτς φαίνεται καθαρά ότι ο αρτηματάς παίζει μπάλαν. Καλλιώδης Αλμόνια Ραδί, Πούλιο Τατής μαζί με τον Τσαμπαλάνη στο ΒΑΡ. Το 23ο λεπτό είχαμε έναν πέσιμο 13ο λεπτό μέσα στην περιοχή της Καλλιώδησας. Δίδει στα κάποια της Ομόνιας Ραδί, Πούντας και οι δύο παίκτες χρησιμοποίησαν τα χέρια κρατήματα. Γι' αυτό παίζεται, δεν δόθηκε οτιδήποτε. Ο 83ο λεπτό παίζεται χθες της Ομόνιας Ραδί που ζητούν πέναρτη. Ο διαιτητής λέει παίζεται, καλεί τον το ΒΑΡ και βλέπουμε ότι το σουτ του Ποντικού χτυπά στο χέρι του Κέρτης και μέσω του ΒΑΡ με τη βοήθεια του δόθηκε το πέναρτη.
0: Άρα οι βαρίστες σήμερα σωστά έπιασαν ένα πέναρτη στο Παπαδούλος και ένα πέναρτη στο Στέλιος Κυριακίδης.
9: Ένα πέναρτη στην ΑΕΛ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, για ένα πέναλτι στην ΑΕΛ. Μπράβο, τρία πέναλτι. Μπράβο. Μάλιστα.
9: Παραμένει στο παιχνίδι. Αυτά είχαμε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
9: Και αν αυτό θέλω να δω ακόμα κάτι, διότι ήταν τρία παιχνίδια δεν μπόρεσα. Πάμε στον Κυριάκο Αθανασίου με τον Φελάκ Κωνσταντίνο. Και εδώ η διαιτησία, τα ίδια επίπεδα. Κυπριακή διαιτησία με τον παραμικρό φάουλ. Δεχόταν τις διαμαρτυρίες από τους παίκτες όταν σφυρούσαν τα φάουλ. Δίχως να τιμωρά παίκτες. Και το πιο εξωφρενικό έβαλε το δεύτερο ημίχρονο, είχαμε τραυματισμούς, είχαμε αλλαγές, τρία λεπτά. Ίσως έχει πτήσει πάει για εξωτερικό γι' αυτό και βιαζόταν να πάρει...
0: Ενώ στο πρώτο ημίχρονο νομίζω είχε πέντε λεπτά, ναι.
9: Ναι,
0: ναι.
9: Το δεύτερο ημίχρονο έβαλε τρία.
0: Ναι, ναι.
9: Τρία. Εντάξει. Κάποτε που λέμε ότι στα δύο μας φαίνουμε ενηθικά...
0: Ένα λεπτό, είχε φάσεις τίποτε που δουν το παιχνίδι ή όχι.
9: Όχι, είχαμε μια φάση μέσα στην περιοχή της Ομόνιας
0: μετά από... Αποβλήθηκε τον Μπέρκεν μεταξύ, το είδες.
9: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, επειδή είναι πάνω στις διασκέψεις τώρα, για αυτόν που θέλει να περιμένει να ακούσει ένα λεπτό για να πάμε για τελικό σχολείο.
9: Να πω απλώς και εδώ έπαιξε το εύκολα φάουλ και τις καθυστερήσεις των παικτών χαμένες.
0: Μάλιστα.
9: Ναι, και στο τέλος δεν έβαλε με τις καθυστερήσεις.
0: Σε ευχαριστώ.
9: Καλό βράδυ.
0: Τα λέμε αύριο. Πάμε στο Χέρινμπεργκ.
10: Against a good team, I thought we had by far the most chances. I thought we could have scored a goal. I thought we defended really, really well. I don't think they had many chances. And if we can improve a little bit in the final third to make from the chances to goals or to have more opportunities in the final third, we will be very happy. But it was a hard game, and the players put in everything, and you don't get easy wins against this team. But for sure, the performance in many ways was good.
11: Ένας δύσκολος αγώνας απέναντι σε μια καλή ομάδα. Ήμασταν με διαφορά η ομάδα που έφτιαξε τις περισσότερες ευκαιρίες στον αγώνα. Αμυνθήκαμε πάρα πολύ καλά σήμερα. Είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ο Απόλλωνας δεν μας έφτιαξε ιδιαίτερες ευκαιρίες στον αγώνα, λόγω του ότι είχαμε πολύ καλή αμυντική παρουσία. Σίγουρα, εάν καταφέρουμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας στο επιθετικό τρίτο, δηλαδή να φτιάχνουμε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες, θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Οι παίχτες μου τα έδωσαν όλα. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις τον Απόλλωνα. Όμως η ομάδα τα έδωσε όλα και αυτό είναι πολύ καλό.
12: Καλησπέρα, coach. Αντιμετωπίσατε μια ομάδα που θεωρώ ότι μοιάζει με την Ομόνια ο τρόπος παιχνιδιού της, δηλαδή τριάδα πίσω από τον επιθετικό, πολλή κίνηση χωρίς την μπάλα, που θεωρεί ότι είχε ξεφύγει λίγο το παιχνίδι. Ήταν άρχο, γιατί έγιναν πολλά λάθη κατέρωθεν από δύο ομάδες που παράγουν ποδόσφαιρο και ευκαιρίες. Ευχαριστώ. Η ερώτηση είναι κατά πόσον αλληλοεξοδετερώθηκαν οι δύο ομάδες, επειδή μοιάζουν τόσο πολύ στο παιχνίδι τους.
13: Apollo and Ammonia have similar kind of game, similar philosophy, similar movements with the ball or without the ball, and this part play a role in today's game. That's why it's at 0-0.
10: I don't think so. I think it's more both teams are good players, quality players, and then it will be even games as long as there is 0-0. I think if we scored earlier or early, I'm sure the game would change and it will be more open. If I don't know if it would have changed much if they scored, because we pushed a lot to win the game and we were going for it all the way through. And I'm very pleased with the attitude of our players to push. To push, and to do everything they could to don't play safe, but to try to go forward and to dominate the game completely. The last half an hour, it was good, and then we just would like to see if we can improve a little bit in the final third to make this play, this domination, this performance into goals.
11: Δεν νομίζω να έπαιξε ρόλο αυτό, δηλαδή το γεγονός ότι οι δύο ομάδες, όπως έχετε τοποθετηθεί, έχουν παρόμοιο παιχνίδι. Είναι σίγουρα δύο ομάδες που έχουν καλούς και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Ήταν και συνήθως είναι ισορροπημένα παιχνίδια με ομάδες που έχουν τόσο ποιοτικούς παίκτες. Όμως, εάν πετυχαίναμε εμείς νωρίς τον γκολ, αυτό θα έκανε την διαφορά στο παιχνίδι, θα ήταν πιο ανοιχτό, πιθανότατα θα ήταν πιο ανοιχτό. Εμείς πιέσαμε πάρα πολύ για να πάρουμε την νίκη. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών μου στο γήπεδο. Ασκούσαν συνεχώς πίεση, τα έκαναν όλα, ό,τι μπορούσαν για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Δεν έπαιζαν σίγουρα, αλλά έπαιζαν επιθετικά. Προσπάθησαν να πετύχουν τα γκολ. Κυριαρχήσαμε στα τελευταία 30 λεπτά του αγώνα και θέλουμε να βελτιωθούμε περισσότερο στο επιθετικό μας τρίτο. Και αυτή την κυριαρχία που βγάζουμε στο γήπεδο να την μετουσιώσουμε και σε γκολ.
14: coach, σε αντίθεση με την περασμένη εβδομάδα κόντρα στον Άρη, όπου ήταν και αποτελεσματική αλλά και παραγωγική, σήμερα η Ομόνοια, παρόλο που είχε την κατοχή, δημιουργούσε αλλά δεν είχε την αποτελεσματικότητα. Τι ήταν εκείνο το χαρακτηριστικό που πιστεύετε ότι έλειψε σήμερα από την Ομόνοια κόντρα σε έναν αντίπαλο που είχε τις απουσίες του, αναγκάστηκε να αλλάξει πλάνο στα αρχικά στάδια του αγώνα, χάνοντας δύο ποδοσφαιριστές και χωρίς το βασικό center forward που θα μπορούσε να απασχολήσει τουλάχιστον 2 με 3 ποδοσφαιριστές κατά τη στιγμή της επίθεσης της Ομόνοιας. Ευχαριστώ.
15: Despite the fact that we control the game, we didn't manage to score. He mentioned also that Apollo missed some regular players today, and also he missed two players in the first half. So they needed to change their tactics. So what do you think that it missed from our team to manage to win today?
16: I think it was just a little bit of timing and rhythm and movement in the final third. When we got into the box in good areas, we can be a little bit more distinct, a little bit more sharp, a little bit more, distinct. Because we arrived in some very good moments, and sometimes, the ball is just a half a meter behind or half a meter in front. I think Tanko had a big chance. He went through, had a shoot. It was a good save by the keeper. But we had some good play. We had a lot of good play, and we just need to make these good play into goals when we have these good chances, and maybe also be able to create more chances in the final third to win games against also good teams like Apollo. The referee put on 3 minutes in the second half. I don't understand how we can only put on 3 minutes. That's why I went to him after the game. I asked him, I shook his hand and I asked him, why did you put on only 3 minutes? He did not answer. So I asked him again, why did you only put on 3 minutes? And he gave me the red card. For this. I have been a coach for 20 years. I have more than 600 games as a coach. I think I've been sent off one time before in Norway when I was running outside my area and received the card. But I never been sent off for saying something to the referee. And for me to be sent off for this is not correct. So I don't know. I am not one to speak about referees. There are too many other people who speak about the referees. So you don't need my opinion.
17: Σε αυτό μας έλειπε περισσότερο σήμερα, στο να μπορέσουμε να σκοράρουμε λίγο το timing μας, λίγο ο ρυθμός μας, λίγο στο επιθετικό τρίτο, πώς μέσα στην περιοχή του αντιπάλου θα έπρεπε να είμαστε περισσότερο φρέσκοι, περισσότερο να λειτουργήσουμε με το ένστικτο μας. Δημιουργήσαμε πολύ καλές ευκαιρίες. Όμως σε πολλές περιπτώσεις η μπάλα ήταν μισό μέτρο μπροστά ή μισό μέτρο πίσω. Μας έλειπε δηλαδή το σωστό timing. Ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ντάνκοβιτς στο ξεκίνημα. Έκανε σπουδαία απόκριση ο φύλακας. Γενικά κάναμε καλό παιχνίδι. Όμως δεν μπορέσαμε να πετύχουμε τα γκολ. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να φτιάχνουμε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για να μπορούμε να κερδίζουμε ομάδες όπως τον Απόλλωνα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο διαιτητής επίδειξε μόνο 3 λεπτά καθυστέρηση. Γι' αυτό είχα πάει κοντά του και διαμαρτυρήθηκα. Τον ρώτησα γιατί έβαλε μόνο 3 λεπτά. Δεν μου απάντησε και τον ρώτησα ξανά και με απέβαλε. Γι' αυτόν τον λόγο με απέβαλε. Είμαι 20 χρόνια προπονητής. Έχω καθίσει περισσότερα από 60 παιχνίδια σε πάγκο ομάδων. Είχα αποβληθεί μόνο άλλη μια φορά στην Νορβηγία όταν βγήκα εκτός της γραμμής μου. Είναι η πρώτη φορά που αποβάλλομαι επειδή μίλησα με τους διαιτητές. Και σίγουρα αυτό δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται σήμερα. Δεν θέλω να μιλάω μόνο για τους διαιτητές. Υπάρχουν άλλοι που μιλάνε για τους διαιτητές και η δική μου η άποψη δεν ενδιαφέρει για τους διαιτητές.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Χένιμπεργκ. Ολοκληρώνουμε έτσι τις, σιγά σιγά τις διασκέψεις τουλάχιστον από τα δύο ντερπί. Να πούμε τα βαθμολογικά δεδομένα, και ενώ από εκεί λείπονται ακόμη τρεις αγώνες, στην κορυφή είναι η ΑΕΚ, είναι και η ΑΕΛ, έχοντας 6 βαθμούς, με αγώνα λιγότερο η ΑΕΚ, 5 βαθμούς η Ομόνια, 5 ο Απόλλων, 5 η Ομόνια Ραδίππου, 4 βαθμούς η Ομόνια 29, 4 και η Πάφος, 3 η Ανόρθωσης, 3 και το ΑΠΟΕΛ. Ο Ολυμπιακός και η Καρμιώτης έχουν από 2, ο Άρης και η Νέα Σαλαμής από 1, ο Ύψωνας χωρίς κανένα βαθμό. Θυμίζουμε αύριο ΑΕΚ Πάφος Ολυμπιακός Ομόνια 29 και τη Δευτέρα Ύψωνας Άρης. Για δεύτερη κατηγορία τα αποτελέσματα τα δώσαμε προηγουμένως. Ξεκίνησε με ολόκληρο η πρώτη αγωνιστική. Ελλάδα στο 78, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Υπάρχουν αγώνες σε εξέλιξη και στην Γαλλία. Ο Σέρνης είναι στο 0-0. Να πούμε Παρίς FC Λιόν 0-0 επίσης ημίχρονο. Στο 41 Σάντερλαντ Άρσεναλ στην Αγγλία 0-0. Και έχουμε Ρεάλ Μαδρίτης Ράγιο Βαγεκάνο στο 43-0. Έχουμε ένα άλλο παιχνίδι, κύριε Τάσο Μιχαλίδη. Και έχουμε Ρεάλ Μαδρίτης Ράγιο Βαγεκάνο στο 43-0. Έχουμε ένα άλλο παιχνίδι, κύριε Τάσο.

0: του Γιαννάκη Κυπριανίδη για τις επιμορφωτικές φάσεις. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα από τον Τάσο Μιχαλίδη και από μένα το Σέλιο Παπαμουσιό. Τα λέμε με το καλό αύριο στην εκπομπή Μπαλάνε και Γυρίζει, 6 η ώρα.
1: Το ένθετο στηρίζει Advances. Αυτό τον Σεπτέμβριο δίνουμε δύναμη στην ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία προσφέρεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι α επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
2: Εκεί ο Μαρκές αλλάζει το παιχνίδι και από τον Αζωρία. Τέτρα από τον Αζωρία, η μπάλα πάει στον δεύτερο δοκάρι, δεν μπορούν να παίξουν εκεί. Θα κρατήσουν την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Αλλαγές με το νούμερο 27 για τον Ηρακλή. Μπαίνει ο Κράιν μέσα και βγαίνει ο Σουρλής. Κράιν ο οποίος μπαίνει μέσα για την ομάδα του Ηρακλή και την άλλη έχουμε η αλλαγή. Για τον Ηρακλή είχαμε έτσι τις αλλαγές από τους δύο προπονητές. Το 82 βρισκόμαστε στο παιχνίδι στο 1-1 εδώ στο Παμφιλικό με τον Μαρκές να ισοπαρίζει. Για τον Ηρακλή είχαμε και δύο δοκάρια στο 56 με τον Τζούμπερ, στο 58 με τον Λόπεζ. Το ελεύθερο από τον Αγουντεσιώτη. Μάχες εκεί αφήνει το παιχνίδι. Ο Νιζέτ φεύγει από την αριστερή πλευρά. Νιζέτ για να βγάλει την μπάλα έξω. Μου του σάπει ο οποίος είναι αυτός που θα κάνει το σοφ. Θα βγάλει και την μπάλα από την άμυνα εκεί που ήταν. Εκεί μπήκε ο Νταλούς μέσα στο παιχνίδι για τον Ατρόμητο. Οι αλλαγές που είπα πριν που ήταν μία για τον Αχλή και μία για τον Ατρόμητο. Μία ραντόγια. Λάθος πέρα λίγο εκεί ευτυχώς. Αυτή είναι η παίκτες του Ανδρομίδου. Κρατάνε την μπάλα από ό,τι τους παίκτες του Ρακλή με τον Λόπεζ. Λόπεζ ο οποίος είναι πάνω από την μεσαία γραμμή. Λόπεζ κρατάει την μπάλα. Ψάχνει να πριστηρίγμα στην μεσαία γραμμή. Αριστερά για τον Ντζέντε και μπροστά του τον Καραμάνι. Η μπάλα πίσω στον Ρος. Ο Ρος ο οποίος τώρα έχει την μπάλα πάνω από την μεσαία γραμμή. Κρατάει δεξιά για τον Βούρο. Βούρος θα να βγάλει την μπροστινή παλιά. Εκεί που πήγαν να κινηθούν οι παίκτες του Ηρακλή. Σάμπη πάρα πίσω στον Αγουτεσιώτη. Με μία να φύγει πάρα από την νέα περιοχή του. Τζόρια. Καλό κοντρόλ. Στη μεσαία γραμμή. Λόπεζ. Ωραία κίνηση από τον Λόπεζ. Περνάει δύο παίκτες. Κόλλιν στο σούτι πάρα έξω. Άστιγα τον Ηρακλή στο 83. Την παλιά του έκανε ο Λόπεζ. Τον Κόλλερ. Τελικός ο Κόλλιν. Ο οποίος έκανε το σούτ. Εκεί από το ημικύκλο της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα πέρασε έξω. Μεγάλη φάση για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ο οποίος έχει ανεβάσει τροφές και έχει ανεβάσει ρυθμό. Αυτή την παλιά πήγαινε από τον Λόπεζ, το σούτ πήγαινε από τον Κόλλιν, η μπάλα πέρασε έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ο οποίος τώρα πιέζει θα τον Νιζέτ να είναι από την αριστερή πλευρά. Έχει αναπτύξει πιο γρήγορα ταχύτητα ο Ηρακλής, έχει ανεβάσει τροφές στο παιχνίδι. Έχει βάλει τον Ανδρόμητο κάτω από την μεσαία γραμμή.

0: αυτός ο οποίος προσπαθεί ο Ατρόμητος σίγουρα θα προσπαθεί για μια κόντρα, αν βρεθεί έτσι μπροστά το με τον Λόπες να βγάζει στον Ρος. Ο Ηρακλής ο οποίος σήγησε ευκαιρίες στον δεύτερο ημίχρονο, πέραν τον κόλ δηλαδή του Μαρκέτ, για να δούμε. Λιζέτ, θα πάρω και το φάουλ. Ένα φάουλ που είναι έξω από την μεγάλη περιοχή, από την αριστερή πλευρά, αυτό το φάουλ στηρίζει ο κατόπις για τον Ηρακλή. Βγαίνει στον Ανθρώπινο, ο οποίος θα διαμαρτυρηθεί επάνω στον Καουτόπι, και αυτό το φάουλ πέτυχε και στην ομάδα του Ηρακλή. Τρεις παίκτες διαμαρτύρονται του Ατρομήτου επάνω στον Καουτόπι. Είναι το φάουλ για τον Ηρακλή έξω από την μεγάλη περιοχή, από την αριστερή πλευρά. Κίτρινη κάρτα και στον Σταυρόπουλο στο 85. Είχε διαμαρτύρεται και πάρα πολύ έντονα προς τον Καουτόπι. Ο σέντρεπακ του Ατρομήτου, ο Σταυρόπουλος. Είναι ένα φάουλ για τον Ηρακλή, μια στιμένη φάση έξω από την μεγάλη περιοχή. Από την αριστερή πλευρά, όλος ο κόσμος τώρα στην μεγάλη περιοχή, είναι 2, 4, 5, 3 έξω από την μεγάλη περιοχή, όλος ο Ατρόμητος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σε αυτό το φάουλ για τον Ηρακλή, στο 85, εδώ στο Παπασταλικό, παραμένει πάντα αυτό το 1-1. Η τερμπέ του είναι Ελλάδος Σπορτ, 94,3. Ο Καθόπες, ο οποίος πάει την μπάλα λίγο πιο πίσω, έχει πήγαινε να βάλει πιο μπροστά. Ντόπες, του λέει μπάλα πίσω, όχι εδώ. Για να δούμε. Αυτή την στιμένη φάση, αυτό το φάρο για τον Ηρακλή από την αριστερή πλευρά. Όλοι σχεδόν μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ντόπες. Στηρίζει ο Καθόπες. Ντόπες εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα όμως είναι κόρνερ. Έδωσε κόνερο ρεπόρτης, μετά δείχνει το Καουτόπις out. Εντάξει, υπάρχει μια συνεργασία εδώ. Του διετή, ο ρεπόρτης έδειξε κόνερ, ο Καουτόπις πήρε τη φάση πάνω του. Αλλαγή. Με το νούμερο 7, ο Κόλλης έξω και πέρι. Με το νούμερο 9, ο Κούστα. Ο Κούστα μπαίνει στο παιχνίδι, ακριβώς το 86. Ο Κούστα μέσα, ο Κόλλης έξω. Ο Κόλλης ο οποίος έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 83. Ήταν έξω και παλιά από τον Λόπη στο Κόλλης. Ήταν στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Το σούτ έκανε με το αριστερό. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δεκάρια και τον Κουτασιώτη. Ο κόσμος του Ηρακλή προσπαθεί να εμψυχώσει τους παίκτες, να τους οδηγήσει σε ένα δεύτερο γκολ και να πάρουν την νίκη. Από την άλλη, ο Ατρόμητος ο οποίος κρατάει αυτό το 1-1. Θυμίζω προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με τον Σιλούλη, ισοφάρισε ο Μάρκος το 73. Τώρα ο Ηρακλής μπροστά, η μπάλα στο Ροζόρια προς την δεξιά πλευρά. Η σέντρα που θα βγει με στη μεγάλη περιοχή, ο Κούστα δεν μπορεί εκεί. Θα διώξουν οι παίκτες του Ατρόμητο με τον Νιζέτ να είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Νιζέτ κρατάει την μπάλα. Κρατάει, θέλει να βγάλει και την σέντρα με το αριστερό. Η μπάλα εκεί που φύγει είναι ο Ζόρια, τελικώς είναι ο κατόπιν σε επιθετικό φάουλ. Ο Ζόρια δεν έβαλε κανένα το σώμα του εκεί και έκανε και το επιθετικό φάουλ. Το παλεύει ο Ηρακλής, σε κενιβάσει στροφές, σε κενιβάσει ρυθμό, προσπαθεί, μεταφέρει την μπάλα προς την περιοχή, είτε μέσα είτε έξω από την μεγάλη περιοχή. Η μπροστινή παλιά τώρα που πήγε να βγει και να παίξει το τρομπί του. Εκεί ήταν ο Ρώσο, ο οποίος θα κόψει την μπάλα. Με τον Ραντόκι να βγάζει στον Ρώσο. Ο Ρώσο να βγάλει την μπροστινή παλιά προς την αριστερή πλευρά. Ο Κούστα ο οποίος φεύγει. Φεύγει από την αριστερή πλευρά και μπροστά του τον Σταυρόπουλο. Ωραίο το τάξιμο από τον Σταυρόπουλο. Υπάρχει ένα πλάγιο. Σωτήρια υπέρβαση από τον Σταυρόπουλο επάνω στον Κούστα. Γρήγορα το πλάγιο από τον Ζετ. Στον Λόπες. Λόπες από αριστερά. Θα βγάλει την κέντρα με το αριστερό. Κεφαλιά σε κόμνερ έχω το σκιώδης από τον Μαρκές το 88. Ο Μαρκές ο οποίος έκανε την κεφαλιά, ο τεσιώδης έκανε την πάντα σε κόμνερ. Κάντε κάνω λάθος μετά από 89 λεπτά είναι το πρώτο κόμνερ του αγώνα. Μάλιστα. Με τον Ζόρια από τη δεξιά πλευρά. Το πρώτο κόμνερ για τον Ηρακλή από δεξιά. Το εκτελεί ο Ζόρια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα διώξουν οι παίκτες του τρομή του. Θα αναγεμίσουν οι παίκτες του Ηρακλή που επιμένουν να είναι ψηλά. Έξω από την μεγάλη περιοχή. Ζόρια θα βγάλει την σέντρα, Χουτουσκέτης θα κοίτα μπλοκάρει σαν δελά την μπάλα. Υπάρχει παίκτης του Ηρακλή της Βένος μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ηρακλή. Πρέπει να είναι ο Κούστα, αν μπορώ να δω καλά, στην προηγούμενη φάση έτσι που σηκώθηκε σε αυτή την εναέρια μονομαχία. μεγάλες μάχες στην μεγάλη περιοχή του Κοντεσιώτη για τον Ηρακλή που προσπαθεί για ένα δεύτερο γκολ. Ο Ατρόμητος όμως κρατάει Μαρκές, ο Κέρκες, ο οποίος έχει βγει από τον πάγκο εκεί, προσπαθεί να δώσει τις οδηγίες στους παίκτες για τον Ατρόμητο του Τεσιώτης. Σε λίγο θα έχουμε τις καθυστερήσεις. Για να δούμε, θα έχουμε κάνα πεντάλεπτο τώρα εδώ καθυστερήσεων. Ο Κούστα παραμένει έξω, έτσι είναι ο κανονισμός. Πρέπει να περάσουν δηλαδή ορθά για να μπει μέσα με τον Μάγκμπιστον. Να βγαίνει μπάλα στον Σταυρόπουλο που είναι από τη δεξιά πλευρά. Αλλάζουν την μπάλα πίσω, οι παίκτες του Ατρόμητο θέλουν να φύγει από την δεξιά πλευρά εκεί που ήταν ο Νταλούς, δεν προλαβαίνει όμως, την μπάλα είναι έξω. Ο Κούστα ακόμα δεν έχει μπει, έχετε δικαιολογημένα διαμαρτύρει του Κούστα, αλλά τι να κάνουμε, καλύτερος αυτός είναι. Άλλαξε πλέον, πρέπει να παραμένει μέσα, φάουλ που γίνεται, δεν δίνει ο Καστόπης την έκανε στο παιχνίδι για τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι από την αριστερή πλευρά. Ένα έγκαιρο της Καστόπης πλάγιο για τον Ατρόμητο. Η μπάλα πίσω στον Μάγκστον. Δεν έχουμε δει ακόμα την Πινακάκη, 4 λεπτά από την Πολυχρόνη. Ακόμη 4 λεπτά στο παιχνίδι των καθυστερήσεων, να δούμε αν μπορεί ο Ηρακλής να κάνει ένα δεύτερο γκολ ή ο Ατρόμητος να εκμεταλλευτεί, αφού ο Ηρακλής γίνεται μαζικά μπροστά, να εκμεταλλευτεί κάποια κόντρα πίσω ή μια μεγάλη φάση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Άγκρουσον. Ο Ηρακλής, θυμίζω και θα πω ότι στο ένα δεύτερο ημίχρονο που είχε τις φάσεις για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ απέναντι στον Ατρόμητο, αλλά την άλλη πλευρά είχε το Ατρόμητος 2. 3-4 φάσεις για τον Ηρακλή, αλλά ένα δεύτερο ημίχρονο στο 56 με το δοκάρι του Τσούμπερ, στο 58 με το δοκάρι του Λόπες. Για να δούμε, ο Ατρόμητος τώρα να βγει σέντρα από αριστερά, δεν περνάει μπάλα. Ζόρια, θα να βγάλει την προσινή παλιά για τον Κουστά. Κουστάπη, θα να βγάλει την προσινή παλιά. Και ο Θανασιάδης μπλοκάρει την μπάλα μπροστά από τον Πιαμπονίδη. Για να βγάλει στον Πίνια. Για ένα δεύτερο μικρό να παραλαμβάνω, το οποίο είχε στην καλύτερο τιμό από το πρώτο μέρος. Είχε στη και στις φάσεις και το κόλπο του Ισοπάρη και τον Ηρακλή. Είχε δύο δοκάρια, είχε δύο φάσεις για τον Ατρόμητο. Τέσσερις φάσεις για την ομάδα του Ηρακλή. Ο κόσμος ο οποίος και τώρα στα λεφτά του καθυστερήσεων του Ηρακλή έτσι προσπαθεί να ευσυχώσει τους παίκτες. Του Σάπη, ωραία κίνηση από την αριστερή πλευρά. Να φύγουν οι παίκτες του Ατρομήτου. Την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ, το πλασέ που θα γίνει εκεί είναι πάρα πολύ αδύναμο. Καπέσει ο Αθανασιάδης στα μπλοκάρια σταθερά την μπάλα. Το σουτ που έγινε εκεί από τον Τσούμπερ στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Ήταν αδύναμο το σουτ που έγινε από τον Ελβετό. Επάνω στον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης με μία το ελεύθερο. Σταυρόπουλος μπιστά από τον Κούσα θα πάρει την κεφαλιά. Άγκουσον. Μπρόνεν. Να φύγει μπάλα μπροστά, αφήνω τον Αθανασιάδης να περάσει εκτός της τελικής γραμμής. Και ένα δεύτερο ημίχρονο που είχε κάρτες και από τις δύο ομάδες που έβγαζε έτσι ο Κατώτης. Για να δούμε τώρα τον Πινιά. Πινιά θέλει να βγάλει την προς την παλιά. Δεν περνάει όμως εκεί. Σταυρόπουλος. Καραμάνης. Και Έζο Λόπες. Καραμάνης θέλει να βγάλει την μπάλα μπροστά, ο Ρος όμως εκεί μπροστά από τον Νταλούς τα παραγωγή στο πλάγιο, Καραμάνης κρατάει την μπάλα για να τη βγάλει προς την δεξιά πλευρά. Εκεί είναι ο Ρος για να κάνει την προς την παλιά. Κεφαλιά που θα γίνει από τον Κούστα. Τώρα είναι ακριβώς την κόντρα. Για να δούμε, ο Μαρκές θα στην μεγάλη περιοχή την πλασέ. Εκπληκτικό γκολ! Πολύ ωραία παλιά! Ο Μάρκες μέσα σε μεγάλη περιοχή! Λάσσερα αριστερά! Βόρεια του Ηρακλή! Της καθυστερήσεις! Ο κύριος ο οποίος δείχνει να παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη! Οι παίκτες του Ατρόμητου διαμαρτύρονται όλοι επάνω στον Κατώπη! Δεν ξέρω Γιώργο αν υπήρχε offside την κεφαλιά που έγινε ο Κούστα προς τον Μαρκές ο οποίος ποδοστάθηκε για μια δόση και κίνησε μετά να φύγει μπροστά. Έκανε το πλασέ, πέμπει και το φόρ. Όλοι διαμαρτύρονται πάνω στο
1: κατώτη. Πρέπει να δω το replay, Γιώργη μου. Πρέπει να δω το replay.
0: Μάλιστα.
1: πρέπει να δω το replay. Πάντως, εάν μετρήσει το γκολ, θα είναι πια μεγάλη νίκη, έτσι. Θα είναι πολύ μεγάλη νίκη. Θα είναι πολύ μεγάλη.
0: Τι έγινε τώρα, και από τον ένα πάγκο και από τον άλλο πάγκο, καμός γίνεται.
1: Γίνεται εδώ, γιατί και... έχει τραυματιστεί παίκτης του Ατρομήτου και συνεχίζεται η φάση.
0: Είναι και ένας παίκτης του Ατρομήτου κάτω, ναι.
1: Ναι.
0: Ένας μεγάλος χαμός στους πάγκους των δύο ομάδων. Έφυγαν οι μένα από εδώ, πήγαν οι άλλοι από εκεί. Πήγε να γίνει μια σύραξη. Πήγε ο κατόπιν στον πάγκο του Ηρακλή. Πήγε στον Ατρόμητο. Όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή εδώ μετά τον γκολ έτσι από τον Ηρακλή. Ζητάνε τώρα εκεί τι στην πρώτη φάση, Γιώργο, πάλ του Κούστα ή offside του Μάρκες.
1: Τώρα θα το δούμε, θα το δούμε, Γιώργη μου, γιατί υπάρχει και φάουλ που φαίνεται να έχει κάνει ο Κούστα.
0: Αυτό είπα και εγώ, Γιώργο, λέω, ή το φάουλ εξετάζουνε την ώρα που σηκώθηκα στην...
1: Το φάουλ δεν ξέρω κατά πόσο είναι φάουλ όμως.
0: Μάλιστα, αυτό θα το δούμε, ή γιατί είδα και τον Μαρκές την ώρα που πήρε την κεφαλιά που έκανε ο Κούστα για να φύγει μπροστά, κοντοστάθηκε κάποια στιγμή, νομίζω το στην offside, αλλά ξεκίνησε μετά όμως την επέλαστή του μπροστά, την μεγάλη περιοχή μπήκε, έκανε τον πλαστέ. Πάει στο
1: ΒΑΡ. Ναι,
0: πάει στο ΒΑΡ ο κάτω.
1: Πάει γιατί το γκολ το αμφισβητεί το ΒΑΡ. Γι' αυτό μάλιστα πάει στο ΒΑΡ. Για να, δει μάλλον, για να δει μάλλον το φάουλ. Όχι το... Ναι. Όχι, offside δεν υπάρχει.
0: Εγώ, Γιώργο, ναι. Γιατί η τέκταση του Ατρομήτου διαμαρτύνοντας δηλαδή όχι για το offside αν ήταν, για το φάουλ που, που έκανε ο Κούστα. Εκεί υπάρχει διαμαρτυρία. Είναι αυτό που είπα και εγώ στην αρχή. Ότι για να δούμε.
1: Ναι.
0: Το ακύρωσε.
1: Το ακυρώνει τον γκολ γιατί ο Κούστα κάνει φάουλ.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που είπα, Γιώργο. Ναι. Είναι αυτό που είπα και εγώ, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Δηλαδή, για offside, γι' αυτό διαμαρτύρηκαν να παίξει ο Ατρομήτου. Άρα, δηλαδή, τον γκολ ακυρώνεται. Για τον Ηρακλή, δόθηκε φάουλ του Κούστα. Αλλά θέλω να πω ότι πόσο δυνατό σκόρ είναι ο Μαρκές, ο οποίος έφυγε και από πόσο μακριά πλάσαρε έτσι τον
1: Το φάουλ το έχει κάνει στο Σταυρόπουλο, νομίζω.
0: Στο Σταυρόπουλο, μάλιστα. Ήταν ο παίκτης ο οποίος ήταν και πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι ρωτώστε εδώ πέρα και ρώθηκε για τον Ηρακλή. Τελευταίες στιγμές εδώ στο Παμπιτσαλικό.
1: Νομίζω πως κάπως έτσι θα τελειώσει το μάτς.
0: Να.
1: Και νομίζω πως είναι και δίκαιο να είναι ένα-ένα το ισόπαλο το σκορ.
0: Ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι βλέπει. Και να δούμε τώρα. Ποτέ μιλάς ποτέ, γιατί ένα παιχνίδι τελειώνει όταν σφίξει ο διοικητής. Ωραία κίνηση από τους παίκτες του με τη σέντρα που θα βγει από τον Τσούπερ. Ω, η παραδοχάρη! Το offside. Offside τελικώς. Η κεφαλιά που έγινε από τον Ταλούς. Αν δεν κάνω λάθος, την πέρα χτύπησε ο Στρόντο Δοκάρη. Αλλά σηκώθηκε τη σημειάκια από την επόμενη την ώρα που έγινε η σέντρα. Από τον Τσούπερ ήταν σε αυτές τις offside ο Ταλούς, ο οποίος με κεφαλιά στείλει την πέρα στο Στρόντο Δοκάρη. Σηκώθηκε, περίμενε ο επόμενη να δει αν ο Ταλούς πάρει την κεφαλιά. Την πήρε, αλλά σηκώθηκε το σημειάκι από τον επόμενη. Τι χρονική στιγμή ζούμε, Γιώργο μου, εδώ.
1: Νομίζω πως θα έχουμε την τελευταία επαφή της μπάλας τώρα.
0: Για να δούμε ακριβώς αυτό που είπε, Γιώργο. Τέλος παιχνιδιού εδώ στο Παντισσαλικό. Τελικό σκορ στο 1-1. Θυμίζω στο 21ο λεπτό. Προηγήθηκε ο Ατρόμητος με τον Τσιλούλη στο 1-0. Στο 73 ο Μαρκέζης, ο οποίος πέρασε έτσι σαν αλλαγές στην. Το παιχνίδι έτυχε το 1-1. Είχαμε δοκάρι στο 56 με τον Τσούπερ, στο 58 με τον Λότες, ευκαιρίες για τον Ηρακλή, στο 74, στο 83 και στο 86 σημαντικές ευκαιρίες για τον Ηρακλή. Εδώ τώρα έχουμε έτσι και κάποιες αξιωματίες στον αγωνιστικό χώρο από τους παίκτες εκεί και των δύο ομάδων. Συγκριμότερο έτσι προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πράγματα. Ο Κέρκες, ο προπονητής για τον Ηρακλή, αν δεν κάνω λάθος, προσπαθεί να πάρει τους παίκτες έτσι και να φύγουν προς τα αποδυτήρια. Αν μια ομάδα, θα πω, Γιώργο, ότι όπως εξελίχθηκε το δεύτερο ημίχρονο μετά τον γκολ που πέτυχε η ομάδα του Ηρακλή, την ισοφάρηση, αν κάποιοι ζητούνταν και ένα δεύτερο γκολ με τις ευκαιρίες δηλαδή που είχε στο παιχνίδι, αυτή ήταν η ομάδα του Ηρακλή, που είχε έτσι τις ευκαιρίες. Από την άλλη πλευρά θα πω ότι ο Ατρόμητος έτσι στάθηκε πολύ καλά στο παιχνίδι. Από την άλλη Τώρα θα μου πει κάποιος ότι είναι δίκιο αυτό το 1-1. Εντάξει, όπως το βλέπουν δηλαδή, θα το δίνουν δύο προπονητές, ο καθένας για την δικιά του την ομάδα. Εγώ απλά λέω τη γνώμη τη δική μου ότι ο Ηρακλής μετά το γκολ που πέτυχε με την εσωφάρηση του Μαρκές δικαιούται με τις ευκαιρίες δηλαδή που είχε στο παιχνίδι και ένα δεύτερο γκολ. Δεν ξέρω Γιώργο, έχω την εντύπωση, δεν έχουμε κάτι άλλο. Εδώ από το Παμιστελικό, τελικό αποτέλεσμα, έχουν φύγει παίκτες στο τριμπίτι, έχουν μείνει κανένα 2-3 μέσα τώρα εδώ έτσι που συνομιλούν. Βλέπω εκεί και τον Μάξο, βλέπω και τον Ουρόν εκεί κάπου να είναι, να μιλάνε. Έχουν πέσει εκεί ένας όμιλος παιχτών που πραγματικά εκεί δεν ξέρω εκεί με ποιον μιλάνε, ποιον έχουν βάλει στη μέση, το τι συζητάνε εκεί. Είναι ένας παράγοντας του Ατρομήτου, ο οποίος εκεί τα λέει με τους παίκτες του Ηρακλή, προσπαθούν οι ψυχρυμότεροι έτσι να τον πάρουν από έναν όμιλο παιχτών του Ηρακλή που ήταν εκεί, τον παίρνουν και τον πάνε έτσι λίγο προς το κέντρο από έναν όμιλο παιχτών, επαναλαμβάνω, που ήταν ανάμεσα στους παίκτες του Ηρακλή. Εντάξει, δεν είχαμε έτσι και πολλά εδώ. Με την σύραξη είδα και τους δύο φάγκους μετά την κόλπη που πέτυχε ο Ηρακλής να φεύγει ο ένας από εδώ, να φεύγει ο άλλος από εκεί, να φεύγει ο κατόπιν στον φάγκο, να πηγαίνει στον άλλον, να προσπαθούν ψυχρυμότεροι έτσι να ερημίσουν τα πνεύματα στους φάγκους μετά μέσα στο παιχνίδι, μετά το τέλος του παιχνιδιού. Το παιχνίδι τελικώς βλέπω και τους παίκτες του Ηρακλή να πηγαίνουν έτσι προς τους φιλάθλους εκεί να εισπράξουν το θερμό χειροκρότημα. Η προσπάθεια πάντως αξίζει. Το πάλι του Ηρακλής προσπάθησε για να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ. Είχε τις ευκαιρίες, πράγμα που δεν τα κατάφερε. Τελικό, εδώ βλέπω και τους παίκτες του Τρομίδη τώρα Γιώργο να πηγαίνουν στους 25 εκεί ηρωικούς φιλάθλους που ήρθανε να στηρίξουν την ομάδα του Ατρόμητου όσο μπορούν τους να φωνάξουν. Από την άλλη, όπως είπα, περίπου χίλιοι φιλάθλοι και πάνω από χίλιοι που ήρθαν εδώ στο Παμιστελικό να στηρίξουν την προσπάθεια των παιχτών του Ηρακλή. Τώρα χειροκροτούνται έτσι από τον κόσμο του Ηρακλή. Τίποτα άλλο εδώ από το Παμιστελικό. Τελικό αποτέλεσμα ο Ηρακλής Ατρόμητος Αθηνών 1-1. Απλά να θυμίσω στο 21ο λεπτό Σελούνι στο 0-1. Στο 73 ο Μαρκές το 1-1 για τον Ηρακλή. Γιώργο μου, από μένα καλό βράδυ. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Έγινε Γιώργη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γιωργούλα. Τελικό αποτέλεσμα Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Ολυμπιακός Όφη νωρίτερα σήμερα ήταν στο Καριασκάκι, ήταν για τον Ολυμπιακό. Ο Όφη με γκολ του Κόντρου κατάφερε να πάρει την νίκη με 1-0 μέσα στο Καρεσκάκι μετά από 36 χρόνια. Το 1990, όταν είχε νικήσει και τότε με μεγάλη ανατροπή από 4-0, 4-5 ο Όφη, είχε πάρει τη μεγάλη νίκη τότε και κερδίζει για δεύτερη φορά τον Ολυμπιακό μετά από 36 χρόνια. Θα πάμε στον Μάριο τον Ματσάγκο. Έχουμε Μάριο Ματσάγκο. Έχουμε. Λοιπόν, έλα Μάριε, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, εσύ Γιώργο.
1: Πώς το άκουσες το 0-1 σήμερα?
2: Κοίταξε να δεις. Ενώ μου του είπανε πήγαινε παίξ' το, αλλά δεν ξέρω αν το λέγανε μεταξύ σοβαρού και αστείου, λόγω της αλλαγής προπονητή, λόγω αυτά που έχουν συμβεί στον Ολυμπιακό, λέω αποκλείεται ο Ολυμπιακός, θα κερδίσει. Και δεν πήγα να το παίξω. Εντάξει, ο Όφη είναι μια ομάδα που βάζει δύσκολα γενικότερα στους αντιπάλους. Το έχει αποδείξει, κάνει καλή δουλειά ο
1: Καλά, η ΑΕΚ το έχει δεχτεί δύο φορές, έτσι.
2: Η ΑΕΚ το έχει δεχτεί δύο φορές με ένα χαμένο
1: Κύπελλο και Super Cup και τα δύο.
2: Έτσι, από τον ακριβώς, αυτές. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Αστέρας ΑΕΚ αύριο, ε.
2: Αστέρας ΑΕΚ, 7 η ώρα, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η ΑΕΚ είναι ήδη στην Αρκαδία, στην Βιτίνα.
1: Ναι, προπονητικό κέντρο. Εκεί είναι ωραίο μέρος. Έχω κάνει και κατασκήνωση εκεί μικρός.
2: Μια ωραία, χαρά.
1: Με ξυψόμετρο βέβαια, κάνει δροσιά. Έχει έχει δροσιά. Α, η ΑΕΚ έχει 8 ήττες από Αστέρα, ε.
2: Έχει 8 ήττες. Πάει πλέον ψηλιασμένη και ψάχνει και την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα φέτος. Γενικότερα τη σεζόν, μάλλον, γιατί σε τρία παιχνίδια η ΑΕΚ έχει ένα χαμένο Super Cup από τον Όφη, έχει την ισοπαλία στη Σόφια από τη Λεύσκη και έχει την ισοπαλία στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Άρα ψάχνει διπλό. Ψάχνει την δυνατότητα να εκμεταλλευτεί και το στραβοπάτημα, την ήττα του Ολυμπιακού και φυσικά να συνεχίσει αυτό το καλό σερί που προσπαθεί, που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές μέρες.
1: Μάλιστα.
2: Σίγουρα θα κάνει κάποιες αλλαγές, όχι πολλές, έστω 2-3 θα τις κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει προς τα έξω. Μία εξ αυτών μπορεί να είναι στην μεσαία γραμμή στα χαφ, αν δηλαδή ο Βιτάλης θα δώσει τη θέση του στον Κάιρινεν μαζί με τον Μαρίν, δηλαδή θα δούμε Μαρίν και Κάιρινεν. Στο αριστερό φτερό της μεσοεπιθετικής γραμμής υπάρχει δυνατότητα να δούμε τον Γκατσίνοβιτς αντί του Κοϊτά. Και στην επίθεση ίσως βγει ένας εκ των Γιώβιτς ή Βάργα εκτός και δώσει τη θέση του στο Ζήμι. Δηλαδή αυτά είναι τα τρία ερωτήματα για να το πω σωστά. Ψάχνεται λίγο ο Μάρκο Νίκολιτς, βέβαια θα έχει τη δυνατότητα και στη συνέχεια να κάνει αλλαγές. Όχι μόνο στο αυριανό παιχνίδι, αλλά απλά υπάρχει και το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό μισοβδόματα την επόμενη Πέμπτη και ολοκληρώνεται όλο αυτό αυτός ο μίνι Γολγοθάς για την ΑΕΚ, γιατί μετά την επιστροφή της θα έχει περισσότερα παιχνίδια, δυσκολότερα, την επόμενη Κυριακή στο Πανθεσσαλικό κόντρα στο Βόλο.
1: Μπελάρα, Πάολο Φερνάντες με την Αλάνια, κόντρα σε ποια? Πάολο Φερνάντες, δανεικός δεν είναι στην Αλάνια?
2: Δανεικός είναι,
1: δανεικός. Στο 2-2 με την Κέσδεπε, ωραίο γκολ έχει βάλει ο Μπαγκάσας. Και ένα από τα ωραιότερα γκολ στις ΑΕΚ στα τελευταία χρόνια έχει βάλει ο Πάολο Φερνάντες.
2: Το με τον τελικό, φαντάζομαι αυτό εννοείς, με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, φίλε, τι γκολ ήταν αυτό.
2: Ναι, ήταν όλη, όλη η κίνηση, η τρίπλα, ναι.
1: Εντάξει, η τρίπλα ήταν ένα.
2: Στον Ίγκα, στο πάνω. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, του σπάσε τα άλατα, ναι.
1: Ναι. Του βγάλε τον νεφρό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, κάτι φοβερό, τη Ρωμερό.
2: Με κόσμο, η ΑΕΚ, 1400 φίλοι έχουν πάρει εισιτήρια. Mm. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν και κάποιοι να βρουν και μεμονωμένα. Mm. Γιατί στη θύρα 4 θα φιλοξενηθούν οι φίλοι της ΑΕΚ. Θα δούμε αν μπορέσουν να πάρουν κάποια μεμονωμένα στη θύρα 3. Γενικότερα, αν όλο το γήπεδο θα μπορούσε να ντυθεί στα κυτρινόμαυρα, θα ντυνόταν, γιατί η ζήτηση είναι αυξημένη. Κάτι άλλο για την ώρα δεν έχουμε.
1: Μάλιστα. Καμιά μεταγραφή παίζει τίποτα, όχι?
2: Μεταγραφές, αυτό που βγαίνει από την ΑΕΚ είναι ότι δεν θα προχωρήσει σε άλλη μεταγραφή. Μάλιστα. Βέβαια, εμείς αφήνουμε το παράθυρο ανοιχτό. Δεν είναι μόνο η 15η Σεπτεμβρίου που ολοκληρώνονται οι μεταγραφές για παίκτες που έχουν ομάδα, αλλά υπάρχει μέχρι τις 29 που είναι για τους ελεύθερους. Αν και η ΑΕΚ λέει ότι, παιδιά, έχουμε κλείσει το ρόστερ, αυτοί είναι οι παίκτες, δεν προχωράμε παρακάτω.
1: Με Stamford Bridge, ξέρεις, ένας Έλληνας σήμερα εκεί, νομίζω, πήρε ισοπαλία. Ο Τσολάκης.
2: Ο Τσολάκης, κοίτα.
1: Chelsea Hull 2-2.
2: Το θετικό είναι ότι η Σαχτάρ παίζει στο Stamford Bridge, είναι ουδέτερη έδρα, η ΑΕΚ έχει ζητήσει 4.000 εισιτήρια, ίσως ζητήσει και παραπάνω. Καλή ομάδα η Σαχτάρ, κακά τα ψέματα, έχει και τους Βραζιλιάνους. Όμως είναι ο επόμενος βατός αντίπαλος για την ΑΕΚ, δηλαδή μετά την ΛΑΣΚ. Θα δούμε αν μπορεί να πάρει.
1: Εντός έδρας θα παίζεις τώρα, κακά τα ψέματα.
2: Ναι, κακά τα ψέματα, γιατί υπάρχουν και πολλοί Έλληνες, όχι μόνο στην Αγγλία και στο εξωτερικό γενικότερα.
1: Σιγά μην είναι περισσότεροι Ουκρανοί. Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι από αυτούς υπηρετούν αυτή τη στιγμή. Πόλεμο δεν έχουν.
2: Πόλεμο έχουν, ναι, εννοείται.
1: Ας πάει κανένας φαντάρος εκεί, τι γίνεται. Λοιπόν, έγινε Μαρία μου, να σε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Αύριο το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Αστέρα, θα έχουμε και τη μετάδοση. Θα πάμε σιγά σιγά στο ρεπορτάζ ή θα πάμε κάποιο Ραπτόπουλο? Τι λες Μαρία, ό,τι διαλέξεις, ή Μπουσδούνη ή Ραπτόπουλο. Για να πάμε και μετά και στον. Άσε μου ανοιχτό μικρόφωνο. Για να πάμε μετά και στον. Στον κύριο Σταραμόπουλο. Να πω εγώ ότι ο Σρνά, ο διευθυντής ποδοσφαίρου των Ουκρανών, ο Ντάριο Σρνά, είπε ότι λόγω του πολέμου δεν μπόρεσε να δηλώσει έδρα για τα παιχνίδια και έχει δηλώσει το Stamford Bridge. Λογικό είναι αυτό. Ο παλέμαχος Άσος Κενίν, διευθυντής ποδοσφαίρου των Ουκρανών, ο Ντάριο Σρνά, εξήγησε ότι η επιλογή του Λονδίνου έγινε μετά από εισήγηση του τμήματος marketing της Σαχτάρ, ενώ μίλησε και για τον αγώνα με την Ένωση. Θα ήταν δύσκολο παντού, βέβαια, είπε. Καταλήξαμε στην επιλογή μου, μας πρότεινε το τμήμα marketing και ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί στον αγώνα με την ΑΕΚ. Φαντάζομαι ότι οι Ουκρανοί που είναι στην Αγγλία θα έχουν επιλέξει να παρουσιαστούν για να υπηρετήσουν, τουλάχιστον νεαροί, ή στρατεύσει, να πω, στον αγώνα με την. Στον πόλεμο να υπηρετήσουν, έτσι, έχουν πόλεμο οι Ουκρανοί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ εκτιμώ ότι η ΑΕΚ θα έχει περισσότερους φιλάθλους από τη Σαχτάρ πάντως στο Stamford Bridge. Πέναλτι Σάντερλαντ στο 55, α καλά, Πάμε για έκπληξη. Σάντερλαντ έχει κερδίσει πέναλτι στον αγώνα με την Άρσεναλ. Επαναλαμβάνω, το Σάντερλαντ Άρσεναλ είναι στο 0-0. Το Λοριάν Τουλούζ είναι στο 2-2 στην Γαλλία. Ενώ η Οσέρ με την Ισ, η Παρή με τη Λιόν και η Χάβρη με την Αντζέ είναι στο 0-0. Η Ρεάλ Μαδρίτη ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τη Ράγιο Βαγεκάνο στο 3-0 στο 49. Ενώ η Αταλάντα δέχεται σφαλιάρα από την Κάλιαρη. Χάνει 2-1. Είχε προηγηθεί Κάλιαρη, σοφάρισε η Αταλάντα με τον Σκαμάκα, αλλά ο Μαλντίνι με πέναλτι κάνει το 1-2 για την Κάλιαρη. Προηγείται δηλαδή η Κάλιαρη μέσα στον Μπέργαμο της Αταλάντα. Αυτά είναι για τα σημαντικά και μεγάλα μάτς. Η Κόρδοβα με την Αλμερία είναι στο 0-1 αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, ο Αλέσιο Λίκη έβαλε κανονικά στην αποστολή τα δύο μεταγραφικά αστέρια που πήρε. Μιλάμε για τον ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Αύριο το παιχνίδι, στο ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής, 9 η ώρα, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ο Ιταλός τεχνικός έχει στη διάθεσή του και τον Diego Costa και τον χαφ, τον Christian Jakic. Αντίθετα, εκτός μένουν οι τραυματίες Σαρίς, Μεϊτέ, Γιαννούλης, Τσάλοφ, που ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας. Εκτός είναι και η Ντεσπότο, Φλουσέ, Παντελής Χατζηδιάκος, που συνέχισαν ατομικό πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ πηγαίνει για το παιχνίδι με τον Άρη με Παυλένκα, Τσιφτσίμωνα, Στυρλή, Κένι, Κωσίδη, Κώστα, Μιχαηλίδη, Μπαταούλα, Μπάμπα, Τέιλορ, Θημιάνη, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφίρη, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Ορετήρε, Τάισον, Άλλη, Ζίφκοβιτς, Χατζίδη, Ενδιαγέ και Μύθου.

0: Λοιπόν, πάμε και στον Παναθηναϊκό. Έχω Σάκη Μπουσδούνη δίπλα μου για να μπορέσει να μου μεταφέρει τα νέα του Παναθηναϊκού που θα έχει και ντέσσερς, έτσι, γιατί μειώθηκε η ποινή του. Αλλά αυτά τα ξέρει καλύτερα ο Σάκης. Έλα, Σάκη μου, τι κάνεις?
1: Γεια σου, φίλε, τι κάνεις? Καλησπέρα σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Βασικά
1: καλά,
0: γι' αυτό σε πήρα, για να μάθω πώς είσαι.
1: Όλα καλά. Γιατί... δόξα τω Θεώ. Καλό βράδυ. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Ντέρμπι κορυφής παίζεις.
1: Εννοείται. Αύριο έχουμε ντέρμπι κορυφής. Και εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα να έχουμε δει τα τελευταία χρόνια τέτοια ντέρμπι κορυφής.
0: Καλά, εντάξει, βασικά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν μετά την τρίτη αγωνιστική στην πρώτη θέση ποτέ τη ντέρμπι κορυφής, πόσο μάλλον ο Πανετολικός.
1: Γιατί παίζουμε για τον Πανετολικό εννοώ. Για το Πανετολικό,
0: ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν δηλαδή.
1: Ο Παναθηναϊκός και άλλες φορές έχει τύχει, αλλά τύχει με τον Πανετολικό.
0: Με την τρίτη αγωνιστική, φίλε, έχει δείξει δηλαδή, τα τελευταία 17, δηλαδή φέτος, είσαι ξεκάθαρα για πρωτάθλημα, έτσι. Έχω και Ραπτόπουλο όμως στην κουβέντα. Θα τον βάλω στην κουβέντα από το κινητό μου, γιατί με παίρνει τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη. Λοιπόν, με ακούς? Αχ, δεν προλάβω να το σηκώσω. Μπορούμε να τον καλέσουμε όμως να τον βάλουμε στην κουβέντα. Βάλουμε για τον Κωστή τον Ραπτόπουλο στην κουβέντα. Γιατί
1: να τον βάλουμε.
0: Πες μου όμως τα νέα, πες μου τι έχει. Βασικά έχει πάρει Πένια, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, έχει. Τσάπρα έχει τους πάντες, έτσι.
1: Ναι, είναι και ο Τσάπρας μέσα στην αποστολή. Στον πάγκο λογικά. Εντάξει, γεμίζει το πλωστάσιο. Εκτός είναι γνωστή τώρα και ο Τσιριβέγια, οι τραυματίες τέλος πάντων, Ίγκασον και Σάρα, μετά επαναλαμβάνουμε. Απλά το θέμα είναι, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει με την ίδια δεκάδα που ξεκίνησε απέναντι στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Για μένα παίζουν δύο θέσεις, δηλαδή. Αν θα παίξει ο Καμαρά πάλι από την αρχή, εντωμεταξύ ο παίκτης αυτός έχει πάρει όλα τα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί παίζει μια θέση. Και στην επίθεση θα δούμε, επειδή δεν έπαιξε λόγω τιμωρίας ο Ντέσσερς στο προηγούμενο μάτς του Παναθηναϊκού, ίσως τον δούμε, αν και νομίζω ότι πάλι θα έρθει από τον πάγκο. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε.
0: Έχουμε και Κωστή Ραπτόπουλο στην κουβέντα μας. Έχουμε και τον το Σάκη τον Μπουσδούνη που τον ακούμε. Έχω όμως Κωστή, καλησπέρα.
2: Καλά, έχει βάλει ένα γκολ η Άρσεναλ. Βλέπω μια αποκρουσάρα, βλέπω μια ματσάρα σαν την Άρσεναλ. Λοιπόν, είδα και Ολυμπιακό. Ψιλοείδε και Ηρακλή, αλλά Ολυμπιακό το είδα όλο.
0: Λοιπόν, εγώ έχω και ρεπόρτερ Παναθηναϊκού μαζί μου, τον Σάκη τον Μπουσδούνη.
2: Γεια σου, Σάκη.
0: Γεια σου. Λοιπόν, έχουμε ξεκάθαρα φαβορή Παναθηναϊκό φέτος?
2: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός τώρα. Πέρα από αυτά που λέει διαιτησίες και τέτοια, εγώ τα βάζω στην
1: άκρη. Εγώ δεν τον ακούω τον Κωστή.
0: Δεν τον ακούσω, Κωστή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Οπότε, περίμενε μια στιγμή, Κωστή. Να τελειώσω ο ρεπορτάζ πρώτα με Σάκη Μπουσδούνη. Τον γκολ του Μπρίνο Γκυμαράες είδε ο Κωστής προηγουμένως. Λοιπόν, Σάκη, ολοκλήρωση για το ρεπορτάζ για να βγάλω τον Κωστή μετά.
1: Ωραία. Να πω και την αποστολή. Πένια, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Τσάπρας, Κάτρης, Ντεφράι, Φαντρόκελε, Πάλβερ Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Κάγκουα. Τα μπόρδα Λούζα, Ουναή, Γιάνκουσε, Πελίστρια, Ντίνο Γκαρσία, Τετέι, Ντέσσερ, Ραστόντε. Έλεγα λοιπόν για την ενδεκάδα, λογικά ίδια με τον ΠΑΟΚ. Εάν δεν παίξει ο Κάγκουα, να δούμε τον Λούζα εκεί. Και αν δεν παίξει στην κορυφή ο Τετέι, να παίξει ο Ντέσσερ, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Έκλεισα είναι η συμμετοχή του Πελίστρη. Νομίζω ότι τώρα ακούω την Κώστα. Νομίζω.
0: Ωραία. Έλα, λοιπόν.
2: Άσερα, να δούμε. Βάλε, άσερα.
0: Λοιπόν, Μπρούνο Κυμαράες τον γκολ που είδες.
2: Λοιπόν, είμαι καβάλα εδώ με παρέα.
0: Έχεις ραβανί, δεν έφαγες ραβανί σήμερα. Τέτοια ώρα τρώω ραβανί.
2: Ραβανί είναι η Βέρεια, καβάλα δεν έχει ραβανί.
0: Τι έχει?
2: Ψαράκι έχει.
0: Ψαράκι έχει, ε.
2: Καβάλα, λοιπόν, και γάμα εθνική την ομάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αύριο. Το αρχικό ερώτημα. Ξεκάθαρο ο Παναθηναϊκός ένα από τα φαβορί για το πρωτάθλημα φέτος.
2: Κοίταξε, από τη μέση και μπροστά ο Παναθηναϊκός και με τον Κάγκο, ο οποίος για μένα είναι μεγάλο χσιάφ. Θα βάλει και θα βγάλει ασίστ, παίζει κάθετα καταρχήν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σήμερα έβλεπα, ας πούμε, παιδί μου, τους δύο χαφ του Ολυμπιακού, τον Φρουλέν και τον Περτά.
0: Το Φρουλέν,
2: καλή
0: παίκτες, ναι.
2: Είναι. Καλή παίκτες είναι. Καλή πάσο και καλή πάση και καλή τεχνική κατάρτιση.
0: Τι λες, ρε Κωστή, πλάκα έκανε ο Κόντι σήμερα. Με 0 κίτρινες κάρτες πήρε το μάτς με στο Καρεσκάκι. Με 0 κίτρινες κάρτες πήρε το μάτς με στο Καρεσκάκι. Πλάκα μου κάνεις.
2: Ναι.
0: Με 0 κίτρινες κάρτες.
2: Με 0 κίτρινες κάρτες πήρε το μάτς στο Καρεσκάκι. Και έχουν ένα center for τον Κονζάλης, ο οποίος δεν πρέπει να εξυλιστεί. Με τα μάγουλα κόκκινα. Δηλαδή ένα πράγμα φώναζε πιο γρήγορα για τον Γεραντσόκ. Πιο γρήγορα πρέπει να βάλει τον Γεραντσόκ. Δεν ικανοποιήθηκα με το Φορτούνι στις πτέρυγες. Αυτά είναι μάτς, νομίζω ότι ο Φορτούνις πρέπει να ξεκινάει δεκάρι, εκεί που ήταν ο Τσικίνης δηλαδή, και να παίξει ο Μάρτινς με τον Ζωάρ Κώστα, ο Μπέιλι με τον Μάρτινς, διάλεξε εσύ ποιο θα βάλεις εκεί. Και άμα διαλέξω τον Γιάννεψου με τον Γκονζάλες, εγώ θα ξεκινά τον Γιάννεψου μέχρι να βρει ο Ολυμπιακός ένα σεντερφόρ, ας πούμε, αναλόγου ικανότητας, αν το βρει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό θα το βρει και πότε θα το βρει. Διορθώνεται αυτό το πράγμα που είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή.
2: Δύσκολα, γιατί βλέπω και κάποιους παίκτες μεμονωμένα. Καταρχήν, ο Ολυμπιακός δεν είναι αθλητική ομάδα. Καταρχήν, δεν έκανε καθόλου πρες.
0: Βασικά, οι μισοί δεν έχουν κάνει προετοιμασία από αυτούς που παίζουν.
2: Δεν είναι μια ομάδα που θα σε πιέσει στο Καραϊσκάκι, θα βγει μπροστά με τον κόσμο, να κλέψει μπάλες. Ψιλοτό προσπάθησε κανένα δύο φορές και την έσπασε το τσαμπουκά ο Μπουχαλάκης με τον Αντρούτσο. Δηλαδή παίζουν αυτοί με δύο κάφου, άλλος παίζει με τρία. Πιέζει ο Ολυμπιακός όσες φορές ελάχιστα πήγε να κλέψει.
0: Ναι.
2: Το Μπουχαλάκης έβαλα με τον Αντρούτσο, σπάνε αυτό το πρες και βγαίνουν ιδιαίτερα από τη μεριά του Αθανασίου.
0: Ναι.
2: Βγήκαν από εκεί σε ένα μπακ δεξί, ο οποίος ο Σαλιαγκάς, εάν δεν του φάει τη θέση, ήταν αμαρτία από τον Θεό. Πέντερσε.
0: Ο Αθανασίου είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Πολύ φοβάμαι ότι θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό έτσι πως παίζει. Δηλαδή ο καινούριος προπονητής, ο Ιμανούλ Αλμπουαθίλ, τον είδε μπροστά του έπαιζε. Είναι αυτός που φτιάχνει και τον γκολ, έτσι.
2: Μόνο τον γκολ. Πόσες φορές έβγαλε από εκεί.
0: Τακτικά σωστός, αγωνιστικά σωστός, αθλητικά πολύ καλός.
2: Οπότε
0: τον βλέπω να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, όσο κάνει ο Πουέρτα, κάνει όλος ο Όφι.
2: Ο Πουέρτα.
0: Όσο κάνει ο Πουέρτα που πήρε ο Ολυμπιακός, ναι, ο Όφι όλος ναι. Κάνει 18 εκατομμύρια.
2: Εκεί δεν μας τρέλανε ο Πουέρτα.
0: Ναι, ποιος
2: δεν με τρέλανε, δηλαδή Έζεν Γκαρσία.
0: Το Μεντιλίμπαρ τον άκουσε στον αγωνιστικό στο
2: Ναι, δεν θα ήθελα σήμερα να ήμουν ο Μαρινάκης, ας έχει εκατομμύρια άνθρωπος να τα χαίρεται, να έχει υγεία. Δεν θα ήθελα σήμερα το βράδυ να ήμουν ο Μαρινάκης και να πάω στο σπίτι να κοιμηθώ και να βλέπω εφιάλτητο με την Ήμπρο στον Ήμπρο.
0: Περίμενε μια στιγμή να ακούσω λίγο ματσάρι και να το ακούσω και στα ιταλικά. Γιατί ναι. Ο προπονητής του Ηρακλή.
2: Ο ματσάρι θα το έπαιρνε τον Μάσο, γύρισε ο Ηρακλής. Ναι, για να το ακούσουμε.
0: Για να ακούσουμε. Πάμε.
3: Già due volte che meritavamo di vincere e ci abbiamo perso 4 punti su 6 che meritavamo. Oggi meritavamo la
0: vittoria. Έχασα δηλαδή 4 πόντους στους 6 λέει.
4: Αξίζαμε την νίκη, είπε απόψε σήμερα. Αυτό το στάδιο μας είναι ατυχία τελικά, γιατί χάσαμε 4 βαθμούς ενώ δεν θα έπρεπε, όπως είχε γίνει και την προηγούμενη φορά.
0: Δεν κατάλαβε γιατί ο Ματσάρη είπε ότι έχασε τους 4 από τους 6 πόντους.
5: Γενικά ο Ηρακλής εμφανίζει δύο διαφορετικά πρόσωπα από ημίχρονο σε ημίχρονο. Ποια είναι η δική του
0: εξήγηση? Μεταφράστρια θέλει αλλαγή μου φαίνεται στον Ηρακλή.
2: Σωστή ερώτηση.
4: Αντέτο και στα Βεντέντο και Τσιστονό Ντουεβόλτι περ Ηρακλής Νταλ πρίμο τέμπο ο Αλεσεκόντο.
0: Είδαμε δύο ομάδες του Ηρακλή στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο.
4: Και βόλη την αίρε έκομε ασπίτου μιλιόρε.
3: Sì, è vero, è vero. Oggi il primo tempo quelli che avevano fatto molto bene l'altra partita non erano concentrati e ho dovuto fare cambi, però grazie a Dio i cambi sono stati azzeccati e il secondo tempo meritavamo di vincere.
4: Είπε ότι έχετε δίκιο, γι' αυτό εξάλλου έκανε και τις αλλαγές από το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Όμως απέδωσε η αλλαγή που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο, γι' αυτό και άξιζε να νικήσουν.
5: Θέλουμε να σταθούμε σε αυτό. Είναι κάτι που το βλέπουμε για δεύτερη σερία αγωνιστική. Στην Τρίπολη ο Ηρακλής, ο coach βάζει τον Ήβι Λόπεθ σκοράρι. Σήμερα ο Ήβι Λόπεθ έρχεται πάλι το πάγκο, έχει δοκάρι και ένας άλλος παίκτης, ο Πέδρο Μάρκες, είναι αυτός που σκοράρει. Παίρνει πολλά πράγματα συνολικά από διαφόρους παίκτες. Είναι κάτι αυτό που θέλει, το γεγονός ότι έχει ανοίξει πλέον το ρόστερ και του δίνουν λύσεις.
4: Στα και δεν το περκιάζω.
0: Αυτό μα το μεταφράσει στη σφαίρα μου.
4: Λέει, θα σπέσω δε οι καμπιαμέντοι. Κουίντι, κουέστο ε κουαλκόζα και λαφά σεντήρε κοντέντο. Στα βεντέντο και λιρόστερ αμπαστάντσα μπαίνε, αλλά φίνε κον κουέστο καμπιαμέντοι και στα φατσέντο.
3: No, guardi, che ho detto che noi, tanti giocatori che sono entrati, sono da poco con noi. Voi sapete che ho detto ci vuole
0: μέσα μέσα. Πολύ λίγο με εμάς.
3: Stiamo tutti bene, poter vedere l'Iraq. Ηράκλης al 100%.
0: Δεν e μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή Ηράκλη 100%.
3: Α quelli che sono entrati, hanno fatto benissimo.
0: Αυτοί που μπήκαν έκαναν τα πράγματα σωστά.
3: Viene usato sempre contro di noi, non capisco perché, senza un motivo.
4: L'arbitro crede che.
3: L'arbitro. E due arbitraggi, l'altra volta ci hanno annullato un gol, ci hanno, hanno dato un gol che non era gol.
0: Διαμαρτύρεται για τον κόλπο, ακύρωσαν οι διαιτητές. Και με τη διαιτησία έχω χάσει 4 βαθμούς.
4: Θα ξεκινήσω λίγο από το τέλος, γιατί λέει ότι χάσαμε 4 βαθμούς σήμερα εξαιτίας της κρίσης των διαιτητών.
0: Δεν τους χάσανε
4: 4
0: βαθμούς σήμερα, εννοεί ότι χάσανε 4 βαθμούς σε 2 αγώνες.
4: Αδικούν την ομάδα, θεωρεί ότι και την προηγούμενη φορά που ακυρώθηκε τον κόλπο, πάλι υπέστη η ομάδα αδικία. Και σε γενικές
0: γραμμές. Ευχαριστούμε για το ματσάρι. Δεν ξέρω αν έχουμε μαζί μας το Σάκη τον Μπουσδούνη.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Να πω κάτι σε αυτό που έλεγε ο Κώστας νωρίτερα για το μάτς του Ολυμπιακού. Χάνει και μια ομάδα όφη, ότι είναι μια κανονική ομάδα. Με αρχή, μέση και τέλος. Έπαιξε ποδόσφαιρο. Δεν έβαλε πούλμαν πίσω τουλάχιστον. Εντάξει, εκτός έδρας.
0: Όχι, έκανε 13 τελικές. Έκανε 4 όσες τελικές έκανε ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Έβαλε 2 γκολ που ακυρωθήκαν. Είχε δοκάρει ο Φούντας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και η ομάδα του Ολυμπιακού φάγγελες και είναι σε περίοδο προετοιμασίας. Και λογικό είναι από τη στιγμή που γίνανε όλες αυτές οι αλλαγές και προπονητή. Εντάξει, στήριξε τέλειο ομάδα, τίποτα άλλο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα, Σάκη μου. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο Λιβαδιά. Μετά υπάρχει διακοπή για 2 εβδομάδες και δεν ξέρω πώς θα επιστρέψει.
1: Δεν μπορεί να κάνει και πολλή δουλειά ο προπονητής.
0: Ναι, αλλά αν έχει χάσει το.
1: Έχει διεθνείς που θα φύγουν.
0: 15 διεθνείς θα έχει. 15
1: ναι,
0: θα έχει.
1: Δωρεάν θα είναι.
0: Ναι, τίποτα δεν θα είναι. Δηλαδή, τον Ολυμπιακό τον βλέπουμε, θα τον πάμε συνέχεια χωρίς προετοιμασία. Δηλαδή, ο προπονητής, δεν ξέρω αν είναι εδώ ο Κωστής, μας ακούς Κωστή.
2: Βέβαια.
0: Ο προπονητής, ο Βάσκος, αυτός τώρα που ήρθε, που είναι και φανατικός Real Sociedad, πρέπει να έχει να διαβεί ένα Γολγοθά. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο είναι χαμένο το φετινό πρωτάθλημα και δεν ξέρω και πόσες φορές θα ακουστεί ακόμα στο Καρεσκάκι το όνομα του Μεντιλίμπαρ.
1: Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πρόβλημα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά.
0: Είναι Ολυμπιακός.
1: Είναι Ολυμπιακός.
0: Πιο δύσκολα είναι τα μάτς που θα δίνει στο Καρεσκάκι παρά εκτός.
1: Παρά τα εκτός. Από εδώ και κοίτα, είναι νωρίς ακόμη. Δεν μπορεί να πει κάποιος για το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα από τον Ολυμπιακό δεν είναι αυτό.
0: Ναι, αλλά έχει χάσει 4 βαθμούς με παιχνίδια που δεν θα είχε χάσει κανένα. Ήδη.
1: Ναι, ναι. Και δεν ξέρουμε τι θα δούμε για τις άλλες ομάδες. Δηλαδή, και επίσης,
0: μην υποτιμάμε τον Όφη. Ο Όφη νομίζω πως θα είναι εκ των πρωταγωνιστών φέτος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ομάδα που. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα, ακόμα και όταν τον παίζει εντός έδρας. Δεν ξέρω τώρα για τον Κωστή. Κωστή.
2: Στον ΠΑΟΚ είχαμε εμφύλιο και ξύλο στο Μακεδονία Παλάς. Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε τα ίδια στο Καραϊσκάκι την επόμενη φορά που θα ακουστεί το όνομα του Μεντιλίμπαρ από τους οργανωμένους του Ολυμπιακού ενάντια στον κόσμο του Ολυμπιακού. Θα έχουμε εμφυλίους.
0: Ναι.
2: Το εικάζω, δεν θέλω να συμβεί, δεν μ' αρέσει να δικαιωθώ, αλλά. Νομίζω ότι θα έχουμε θέματα στο Καραϊσκάκι στο επόμενο που θα ακουστεί από όλο το γήπεδο με τη Λίμπαρ. Φοβάμαι ότι θα έχουμε αυτά που είχαμε με το Super 3 και το Φυρό. Όποιος έκανε το Φυρό, ας πούμε, τότε κριτική των ορμούς είναι Super Άπης. Θα περάσουμε τέτοια χρόνια. Νομίζω, ναι. Δεν θέλω να το δω, αλλά θα έχουμε τέτοια θέματα στο επόμενο μάτς του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι.
0: Να σου πω κάτι, γιατί και ο ΠΑΟΚ αύριο παίζει με τον Άρη σε περίπτωση ήττας.
2: Εκεί το ξύλο θα το παίξουν οι Σαββιδικοί με τους
0: μυστακιδικούς.
2: Το ξεκίνησαν έξω από το Μακεδονία Παλάς και θα το συνεχίσουν όσο περνάει ο καιρός, θα το συνεχίσουν. Πλέον το πράγμα αρχίζει και αγριεύει στον ΠΑΟΚ και φοβάμαι για τον προπονητή θα εξακολουθήσει να πειρά. Θα έχουμε δηλαδή δύο εμφύλιους, τους μυστακιδικούς με τους Σαββιδικούς και του. Και τους Μεντιλιμπαρικούς και τους Μαρινάκικους.
0: Είχαμε μήνυμα Σαββίδη σήμερα που λέει δώστε το αίμα σας για το πρωτάθλημα. Μήνυμα Ιβάν Σαββίδη, παρόν στην προπόνηση του ΠΑΟΚ.
2: Ο Σαββίδης έκανε μια καλή μεταγραφή, γέμισε τον άξονα του, άργησε να το κάνει, γιατί οι παίκτες που έρχονται τώρα είναι πολύ φτηνότεροι και δανεικοί, και έμεινε έξω από την Ευρώπη, αλλά στο πρωτάθλημα θα το πάει.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Δεν μπορώ να το προβλέψω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο λοιπόν στο ντέρμπι τι βλέπεις?
2: 2-0 τον ΠΑΟΚ.
0: 2-0 τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Το άλλο ντέρμπι Κώστα, τι βλέπεις το ντέρμπι κορυφής?
2: 2-1 το Παναθηναϊκό. Άσο και 2 στη Διακόρ.
0: Μάλιστα. Τα έχεις παίξει αυτά, ε?
2: Τα έχω παίξει, η Λίβερπουλ έχασε, την παίξαμε πολλά.
0: 0-0. Και βλέπεις Arsenal τώρα, Sunderland Arsenal. Έδειχνε κάποια στιγμή ότι έχει δώσει πέναλτι Sunderland, αλήθεια ήταν, γιατί δεν το βλέπω.
2: Έγινε ένα πέναλτι.
0: Ναι.
2: Ο παραλίγο το 0-2, πέναλτι επίθεση, 4-2-4.
0: Περίμενε να ακούσουμε λίγο τον Μονεβασιώτη. Πάμε.
7: Ναι. Σήμερα λοιπόν ο Ηρακλής αντιμετώπισε με μετακύρωση του γκολ αλλίωση αποτελέσματος. Ζητούμε τον κύριο Λανουά, τόσο τον κύριο που είναι στο ΒΑΡ, όσο και τον κύριο διαιτή, να τους κόψει από τους πίνακες. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αλλοιούν τα αποτελέσματα χωρίς λόγο και αιτία. Τέτοιο γκολ δεν έχει ξανακυρωθεί. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Ακυρώσαν καθαρό γκολ, μας στερήσαν 3 πολύτιμους βαθμούς ή μάλλον 2. Σας ευχαριστώ πολύ.
8: Να είστε καλά.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, πέρσι είχε φίλο τον Μπάου και τον Διαμαντίδη, είχε 80-20 διαιτησία, ανέβηκε. Τώρα σφίξαν οι κόλλοι. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προγνωστικά για τα άλλα έχεις δώσει?
2: Έχω δώσει, ναι.
0: Λοιπόν, Καλαμάτα Βόλος.
2: Νομίζω γκολ.
0: Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ.
2: Διπλό και άντερ το δώσα.
0: Κηφισιά Λεβαδιακό.
2: Κηφισιά Λεβαδιακό. Το έχω δώσει 2-3 γκολ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αντρικά στοιχεία, αντρικά σημεία δεν δίνεις.
2: Ναι, το θέμα είναι τα πιάνω.
0: Εντάξει. Το έχεις βελτιωθεί σε αυτό. Λοιπόν, έτσι. Έγινε, άντε, πήγαινε τώρα για ψαράκι.
2: Θα λέμε αύριο.
0: Ψαράκι,
2: θα λέμε
0: αύριο. Άντε, αύριο. Έγινε, Σάκη μου, εσύ τώρα.
1: Θα σου πω μια είδηση,
0: ναι.
1: Τώρα της τελευταίας στιγμής. Έχει έρθει πριν από λίγο στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό Σαλάχ Εντίν.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε αύριο να περάσει από τα καθιερωμένα ιατρικά, να υπογράψει και να γίνει.
0: Το μπακ της Ρώμα, έτσι.
1: Ρώμα,
0: είναι δανεικός με μοδανισμό, έτσι, δεν ξέρεις τώρα.
1: Ναι, κοίτα, ακριβώς δεν ξέρουμε, αλλά άκου να δεις. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο λέει ότι η συμφωνία προβλέπει ρήτρα αγοράς ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ και 1 εκατομμύριο μπόνους. Ο Παναθηναϊκός όμως διαψεύδει με διαρροή όλα αυτά τα ποσά που έχουν βγει στη δημοσιότητα. Φαντάζομαι θα εννοεί κάτι λιγότερο. Τις επόμενες μέρες πιστεύω να μάθουμε περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό. Πάντως, αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρο είναι ότι ο Σαλάχ Εντίν, αν όλα πάνε καλά, θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές θα είναι εκτός λίστας της Ευρωπαϊκής. Φαντάσου τώρα να πιστεί ένας παίκτης που σίγουρα έχει μιλήσει και με τον Ουναΐ, έτσι, ρωτώντας τους δύο Μαροκινούς που έχει ο Παναθηναϊκός, τέλος πάντων, να το τι γίνεται εδώ. Και μπράβο στον Παναθηναϊκό που τον έπεισε να έρθει να είναι και εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Γιατί ξέρεις, ο καθρέφτης της κάθε παίκτη είναι η Ευρώπη.
0: Μπράβο.
1: Μέχρι το Δεκέμβρη. Βέβαια, αυτό τι κάνει ο Παναθηναϊκός με την έλευση του παίκτη, στην ουσία δεν ακυρώνει. Δηλαδή θα έχει 3 αριστερούς μπακ αυτή τη στιγμή τον Κρίστιανσεν. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή δεν είναι ακόμα έτοιμος και λογικά μετά τη διακοπή θα τον δούμε. Σε περίπτωση που δεν είναι τραυματισμένος, δεν έχει τραυματισμό, δεν. Απλά ήταν ένα χρόνο έξω. Και ξέρεις, γι' αυτό το πήγανε με ένα ειδικό πρόγραμμα σιγά-σιγά-σιγά να επανέλθει σιγά. Και είναι και δηλωμένος στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Εντάξει, για πρώτος
1: είναι
0: έρχεται.
1: Είναι μια ενίσχυση.
0: Δηλαδή για την ποιότητά του για πρώτος έρχεται.
1: Εννοείται. Δεν ξέρω, ο Κυριακόπουλος έχει πάρει όλα τα μάτς.
0: Έχει σκάσει. Έχει πλαντάξει.
1: Μέχρι τώρα, βέβαια. Και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση εκεί αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, όλα στο χορτάρι βέβαια.
0: Εντάξει, πάντως το ξεκίνημα απαιτείται να γίνει 4-4, έχοντας παίξει μοναδική ομάδα από τις μεγάλες που έχει παίξει ντέρμπι είναι ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ.
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και έχεις παίξει.
1: Κοίτα, μην περιμένεις αύριο ότι θα είναι ένα εύκολο απόγευμα. Εγώ έτσι πιστεύω. Αναστασία, έχει κάνει ένα καλό σύνολο.
0: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να έχει πρωτάθλημα, αυτά τα μάτς στην έδρα του πρέπει να τα κερδίζει από το πριν γίνουν. Σωστά.
1: Αλλιώς δεν πας για. Μπράβο. Και άλλες χρονιές που ο Παναθηναϊκός έχανε βαθμούς από τις λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες. Βέβαια στα ντέρμπι.
0: Πέρασε μισό πρωτάθλημα πέρυσι για να πέρασε το Λεβαδιακό, ρε φίλε.
1: Ακριβώς. Βέβαια, φέτος δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ακόμα ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο επίπεδο που θέλει να είναι και ο Νίστρουμ. Γιατί έχουν έρθει και άλλοι παίκτες τώρα τελευταία. Οπότε σιγά σιγά και αυτός θα προσπαθήσει να δέσει την ομάδα. Αλλά τουλάχιστον στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ναι, μεν δεν ήταν κακός ο ΠΑΟΚ, αλλά είδαμε ρε παιδί μου κάποια πράγματα. Αυτό που θέλει να περάσει, αυτό που θέλει να περάσει.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι καλή η εικόνα που έχει βγάλει από το. Δηλαδή δεν είναι ολοκληρωμένη η εικόνα που έχει βγάλει.
1: Όχι, αυτό, μπράβο, που το είπες πολύ σωστά. Δεν είναι ολοκληρωμένη και θέλει ακόμα. Θέλει χρόνο ακόμα, μην νομίζεις, γιατί καινούριος προπονητής λένε και καινούργια ομάδα στην ουσία.
0: Ναι, πάντως έχει.
1: Ο πιο παλιός αυτή τη στιγμή είναι ο Πάλμερ Μπράουν.
0: Ναι, την ποιότητα όμως τη μεσοεπιθετική και το βάθος το μεσοεπιθετικό το έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Το έχει,
0: είναι δεδομένο.
1: Το έχει. Και το καλό είναι ότι έχει και βάθος στον πάγκο γενικότερα.
0: Αυτό είναι το βάθος.
1: Εκεί που πονάει για μένα τώρα ο Παναθηναϊκός, μάλλον εκεί που πονούσε, ήταν στο αριστερό μπακ. Το έκλεισε το θέμα αυτό, λογικά με την
0: ανακοίνωση. Αμυντικά χάφτα διόρθωσε.
1: Και παρόλα αυτά, εγώ θα πω ότι σε δύσκολα παιχνίδια, ευρωπαϊκά, με ντέρμπι, ολυμπιακό και όλα αυτά, ένα καθαρόιμο σε εισαγωγικά η λέξη σκυλή, εξάρι, θα το χρειαζόταν. Εγώ δεν είμαι προπονητής, την άποψή μου λέω.
0: Κοίταξε, αλλά εκεί που δεν είχε κανέναν, τώρα έχει. Τώρα έχει δύο.
1: Ναι, συμφωνώ. Αλλά εντάξει, και ένα διαφορετικό τύπο θα έλεγα.
0: Και τα στόπερ, κοίταξε, έχει πολλούς παίκτες ξένους μεταξύ τους που προσπαθεί να δέσει μια ομάδα.
1: Αυτό. Μα γι' αυτό λέω, μίλησα πριν για χρόνο. Ναι. Γιατί αν προσέξεις, η αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού είναι σχεδόν καινούρια. Αν αφαιρέσουμε τον Καλάμπριο που έπαιζε και τον Κυριακόπουλο πέρυσι. Δηλαδή, οι δύο Ολλανδοί, όπως και ο τερματοφύλακας, είναι εντελώς καινούργια. Αλλά γενικότερα είναι μια καινούργια ομάδα και ο Παναθηναϊκός, έτσι. Ναι. Αλλά τουλάχιστον φαίνεται ότι αρχίζει να βγαίνουν πράγματα από αυτά που θέλει ο προπονητής του Παναθηναϊκού να βγουν.
0: Τέλος πάντων, θα πρέπει να σταθεροποιηθεί ψηλά στην βαθμολογία Παναθηναϊκός και μετά θα δούμε. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Λοιπόν, έγινε.
1: Νωρίς είναι για όλους.
0: Ναι, για όλους.
1: Ότι άνοιξε και λογαριασμό Μπακασέτα στον Άμπορ.
0: Ναι, έβαλε γκολάρα.
1: Ένα-ένα ήταν
0: όντως. Ένα-ένα νομίζω ήρθε το μάτσο αυτό.
1: Ναι.
0: Και έβαλε και ο Κιζηρίδης γκολ. Τώρα, ναι. Ο Κιζηρίδης στο παιχνίδι με την Αλάνια, όχι, ποιος έβαλε γκολ τώρα, με την Αλάνια έβαλε ο τέτοιος, ο Πάολο Φερνάντες. Νομίζω πως έβαλε γκολ και ο Κιζηρίδης που παίζει στην, που παίζει ο Κιζηρίδης, στην Σάμσον Σπορ που νομίζω παίζει. Έβαλε 5 γκολ Σάμσον Σπορ και έβαλε, 5-1 δηλαδή κέρδισε και έβαλε στο 69 γκολ ο Κιζηρίδης. Σάμσον Σπορ κέρδισε την Τσορούμ, έτσι λέγεται. Λοιπόν,
1: να σου πω και πραγματάκια γρήγορα. Ναι. Ακούγεται για το Σισοκό και τον Πανιόνιο. Θα είναι μεγάλη μεταγραφή για τον Πανιόνιο. Και ο Παναθηναϊκός πήρε από τις Ακαδημίες του ΔΟΦ για την ΚΑΠΑ19 τον Νίκο Βγότζο. Και επίσης υποψήφιος από ό,τι λένε είναι για να παίξει με την Εθνική Ιταλία στο Ταμπόρδα.
0: Ναι. Αυτό το άκουσα και εγώ.
1: Μαντσίνι,
0: ε. Ποιος είναι εκεί.
1: Γιατί υπάρχουν ρίζες ιταλικές και τέτοια. Θα δούμε. Ναι. Αυτά φίλε δεν σου τρώω άλλο χρόνο.
0: Όχι, δεν μου τρώω χρόνο, εγώ σου έφαγα.
1: Αύριο. Όχι, εντάξει, όλα καλά.
0: Τα λέμε αύριο.
1: Θα δούμε τι θα γίνει στο ντέρμπι κορυφής, φίλε.
0: Έγινε.
1: Να πω ότι θα έχει και κόσμο Πανατολικός, αρκετό.
0: Βεβαίως, ναι, οι Γρινιώτες είναι φουλ. Φουλ εδώ.
1: Ναι, έχει εδώ στην Αθήνα.
0: Αγρινιώτες και Γιαννιώτες γεμίζουν τα γήπεδα, να ξέρεις. Ότι είναι αποδυτικά.
1: Δεν τους φτάσαμε, εντάξει, Ολυμπιακό στάδιο είναι, θα έχει κόσμο. Να δούμε ένα ωραίο μάτς αύριο.
0: Να το δούμε. Έγινε.
1: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Να σε καλά, Σάκη μου. Να σε καλά, Σάκη μου.
1: Χαρά,
0: λοιπόν,
1: για.
0: Η ώρα είναι και 38. Έχουμε φάει τα διαφημιστικά. Τα έχουμε καταπιεί. Έχουμε τίποτα. Να πάμε διαφημιστικό. Πάμε στο διαφημιστικό μας και επιστρέφουμε.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε πώς έχουν τα ματσάκια. Γιατί ήταν να δοθεί ένα πέναλτι στην Σάντερλαντ. Δεν δόθηκε. Η Άρσεναλ έκανε το 0-1. Όπως συνηθίζει, τα παίρνει αυτά τα ματς. Ακόμα και όταν δεν παίζει μεγάλη μπάλα. Χαμένο πέναλτι για την Σάντερλαντ από τον Λι Φι στο 56. Και στο 58 ο Μπρούνο Γκυμαράες κάνει το 0-1. Αυτά είναι. Έτσι λοιπόν η Άρσεναλ προηγείται. Και φαίνεται να κερδίζει το ματς. Έχουμε φτάσει στο 84 τώρα. Να δω και τα στατιστικά του μάτσα, αλλά δεν νομίζω πως θα μου δώσουν εικόνα. Όχι, πολύ καλή. Περισσότερες τελικές έχει η Σάντερλαντ από την Άρσεναλ. Φοβερό, βέβαια. Καλύτερη φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο η Σάντερλαντ. Αλλά η Άρσεναλ κερδίζει το παιχνίδι. Έτσι γίνεται, έτσι παίρνει τα πρωταθλήματα. Όταν δεν παίζει μπάλα και παίρνει τα μάτσα. Λοιπόν, πάμε για τελικά στη Γαλλία. Στρασβούργο Μονακό 1-1, Λοριάν Τουλούζ 2-2. Παρί Λιόν 0-0, Χαύρι Ανζέ 0-0 και ο Σέρνης είναι στο 96 στο 1-0. Να πάμε στα live που έχουμε τώρα, δεν ξέρω πόσα ακόμα είναι, εκτός και αν έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο, τότε αλλάζει το πράγμα. Έχουμε, πάμε με Μάνο Σταραμόπουλο, θα μας τα πει καλύτερα αυτός. Έλα Μάνο μου. Δεν τον ακούω το Μάνο όμως. Ωραία, συνεχίζω εγώ λοιπόν.
3: 34η αγωνιστική του πρωταθλήματος. 4-0 προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με Ντέταρε Μητρόπουλο, Κοφίδη, Τσιαντάκη μέχρι το 50. Και μετά 2 γκολ ο Βέρα, ο Γιάννης ο Μαρινάκης, ο Μπατσινίλας και ο Βάβουλας.
2: Μάιος του 90,
3: ο Βάβουλας με απευθείας φάουλ.
2: Είναι... Τότε νομίζω έπαιζε και ο Ίσης τότε. Έπαιζε και ο Ίσης.
3: Ο Βάβουλας με απευθείας φάουλ.
2: Τότε νομίζω έπαιζε και ο Ίσης.

0: ο Καραταΐδης και ο Παχατουρίδης, ο Ηλίας Σαββίδης που στο 76 πήρε τη θέση του Καλογερόπουλος, ο Κοφίδης, ο Ντέταρη, ο Τσαλουχίδης, ο Τσιαντάκης, ο Μητρόπουλος και τη θέση του την πήρε ο Σοφιανόπουλος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό τότε ήταν. Ο Κόμορα ήταν, ποιος ήταν ο προπονητής στον Ολυμπιακό?
0: Ο Κόμορα, ναι, ο Κόμορα. Ο Κόμορα, δηλαδή ο Ντέταρη.
1: Ναι, ο πεθερός του.
0: Ο πεθερός του, ακριβώς.
1: Ο πεθερός, λοιπόν. Ναι. Από τότε είχε να κερδίσει 36 χρόνια.
0: 36 χρόνια.
1: Τότε ήμουν πιτσιρίκι, να ξέρεις. Και εσύ το ίδιο.
0: Καλά, το φαντάζομαι.
1: Και εσύ το ίδιο. Ελεύθερος τύπος τότε, ε.
0: Βέβαια, ναι.
1: Έπαιρνα τηλεφωνάκι να μαθαίνω κανένα αποτέλεσμα.
0: Okay.
1: Για πες μου, τι άλλο έχουμε.
0: Πάμε τώρα στα Ελληνόπουλα. Καταρχήν να δούμε τι έκανε οι δύο αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στο Europa League. Δετάρτη που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη Γαγκελόνια, η οποία έχασε 2-0 από τη Βίσλα Κρακοβίας, ενώ είχε τον έλεγχο του αγώνα 57%, αλλά έχασε. Ο Απόστολος Αποστολόπουλος έπαιξε και στα 90 λεπτά. Ενώ η Χόφενχάιμ, η προσεχής αντίπαλος του Όφινι, είσαι 2-1 της Στουτγκάρδη με 2 γκολ του Άνταμ Χλόζεκ.
1: Μάλιστα.
0: Όφι παίζει την Πέμπτη, έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα ας δούμε τι κάνανε τα Ελληνόπουλα. Γκολ πέτυχε ο Μαυροπάνος στο 6-0 της West Ham επί της Μπόλτον με κεφαλιά.
1: 3 γκολ φέτος έχει.
0: Ναι, 3 γκολ, σωστά. Ο Τζολάκης έπαιξε στο 2-2 που έφερε η Χάλ στο Στάνφορντ Μπριτζ απέναντι στην Τσέλσι, εκεί που θα παίξει το παιχνίδι ΑΕΚ.
1: Με τη Σαχτάρ, ναι. Αίτητη Χάλ και η Έβερτον.
0: Αίτητη Χάλ, σωστό. Έτσι είναι. Ο Μουζακίδης δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο Τσιμίκας έπαιξε σε όλο το παιχνίδι όπου η Λίβερπουλ έπαιξε με τη Φούλα 0-0.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης έπαιξε ο Πάνος ο Κατσέρης της Λοριάν στο παιχνίδι εναντίον της Λάνς, η ομάδα του νίκησε 1-0 εκτός έδρας με δική του ασίστ το 34. Συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, νίκησε 1-0.
1: Τώρα έπαιζε η Λοριάν, έπαιζε τώρα, πριν από λίγο. Τουλούς Λοριάν 2-2 ήρθε. Λοριάν Τουλούς 2-2. Ο Κατσέρης έχει βγάλει 2 ασίστ, φίλε.
0: Α, 2 ασίστ.
1: Okay. Στο 1-0 και στο 2-0 ο Κατσέρης έχει βγάλει και τις 2 ασίστ, αλλά έφαγε 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Και ήρθε 2-2. Λοριάν Τουλούς 2-2. Τελικό αποτέλεσμα.
0: Τουλούς, 2-2.
1: Πριν από λίγο τελείωσε. Κατσέρης 2 ασίστ. Μπράβο.
0: Πάνος Κατσέρης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν χαφ και τώρα στην Ιταλία έπαιζε χαφ κατά Τζάρο και τώρα παίζει δεξιός μπακ.
1: Να προαναγγείλω ότι θα κάνουμε μαζί τα μάτια της εθνικής μου στη Σερβία, Σερβία και στη Γερμανία, στο Άουγσμπουργκ.
0: Βεβαίως. Στο Ράικο Μίτιτς και στο Άουγσμπουργκ. Βεβαίως.
1: Μπράβο. Ωραία.
0: Και...
1: οπότε θα έχουμε κανένα Κατσέρη, λες, καλέσει, τίποτα όχι. Κανα Κατσέρη θα έχει, κανα Νόα θα καλέσει.
0: Ξέρω, ξέρεις, τώρα. Θα... ναι,
1: πρέπει να βγουν οι κλήσεις.
0: Σίγουρα πιστεύω θα είναι εντάξει τότε, θα τον καλέσει ο Καρέτσας.
1: Τον Καρέτσα, ναι.
0: Ο οποίος σήμερα ήταν παρόν, μάλλον αύριο παίζει. Η Χένκ, η ομάδα του γύρισε στο Βέλγιο 2 ώρες απέχει από τον Ντόρτμουντ.
1: Ναι.
0: Το είπε η μητέρα του Ειρήνη ότι θα είναι να δει το παιχνίδι. Και μετά θα επιστρέψει στον Ντόρτμουντ για να κάνει ακόμα κάποιες εξετάσεις όπως έχει ζητήσει ο αθλητικός διευθυντής ο Μποκ. Εχειρίστηκε βεβαίως και ο Κωνσταντέλιας, έτσι ο οποίος αναμένεται σήμερα, αύριο, την Δευτέρα να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Θα κάτσει εκεί περίπου για 20 μέρες, τις πρώτες για χαλάρωμα και να ξεκουραστεί. Και μετά σιγά σιγά θα αρχίσει η αποκατάσταση, η οποία πιστεύω θα ολοκληρωθεί γύρω
1: στο
0: τέλη Απριλίου με Μάιο. Τώρα, γκολ πέτυχε στο 5-1 της Σορούν εκτός έδρας της Σάμπσουρ, πέτυχε το δεύτερο γκολ ο Αλέξανδρος Κιζερίδης. Ενώ από ασίστ του Κουτσουπιά, ο οποίος τώρα έχει μεταγραφεί από τη Φροζινόνε στην Άντερλεχτ, με δική του ασίστ ο Μπενταλέπ χάρισε τη νίκη στην Άντερλεχτ 1-0 εκτός έδρας επί της Μαλίν.
1: Γκολ και ο Μπακασέτας με ανόρθωση από έλα, ανόρθωση 1-1.
0: Α, ναι, σωστό αυτό, σωστό, καλά που το πες.
1: Γκολάρα, είναι μια ασυρτό, ωραίο διαγώνιο σου, το ωραίο, το είδα. Και ο Μπρούνο Φερνάντες της ΑΕΚ, το είπαμε προηγουμένως, στον αγώνα της Αλάνια.
0: Καλά, ο Μπακασέτ, ναι, εντάξει, ο Μπρούνο Φερνάντες...
1: παίζει στην Αλάνια τώρα.
0: Ναι, Αλάνια Σπορ, σωστό.
1: Ο καημένος ο Σαλάχ, τι κάνει εκεί στην Τραμπζοσπορό, από σφαλιά στη σφαλιέρα είναι.
0: Τώρα καλά που πες. Η Τραμπζοσπόρο έχει κάνει εντυπωσιακή πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ στον Αρντά Τουράν, τον προπονητή της Σαχτάρ, όπου είχε πάει στο Κίεβο, εν πάση περιπτώσει, ο πρόεδρος του ΕΦΑ, ο Αλεξάνδρ Τσεφερίν, που Από τη Δευτέρα θα είναι στη Θεσσαλονίκη για την

0: γιορτή των 100 ετών της ελληνικής ποδοσφαιρικής
1: ομάδας. Δεν σε ρώτησα, πού είσαι εσύ ρε Μάνο τώρα?
0: Συγγνώμη.
1: Εσύ πού είσαι τώρα?
0: Είσαι... Εκεί με Αθήνα. Το πρωί φεύγω για Θεσσαλονίκη.
1: Α, γιατί μία Θεσσαλονίκη, ναι. Μία Αθήνα είσαι, δεν ξέρω πού είσαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το πρωί θα είμαι Θεσσαλονίκη. Όπου, ναι. Και μάλιστα αύριο θα παρακολουθήσω και τον ντέρμπι ΠΑΟΚ ΚΑΡΙ. Λοιπόν.
1: Ωραία, σε βγάλουμε κιόλας.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα, ότι ο κύριος Σεφερίν επισκέφθηκε την Ουκρανία, είχε συνομιλίες με τον Αχμέτοφ, τον πρόεδρο της Σαχτάρ Ντονέτσκ, αντάλλαξαν και κάποια αναμνηστικά δώρα. Και από Δευτέρα η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας θα γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις. 60 παιδιά από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης θα πάρουν μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις. Θα γίνει την Τρίτη στην πλατεία Αριστοτέλους και μια εκδήλωση, ένας ποδοσφαιρικός μίνι αγώνας, ποδοσφαιρικός που θα είναι ο Ζαγοράκης, ο Μπασινάς, ο Καρεμπέ, ο Ασάνοβιτς, η Παντελιάδου, ο Δημήτρης, ο Παπαδόπουλος και άλλοι. Ο Μπίρχοφ.
1: Τι λες,
0: και βεβαίως θα έχουμε. Συγγνώμη, Όλιβερ, ναι. Και θα έχουμε και τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA νωρίτερα και μετά το παιχνίδι για τους τελικούς 27-28-29 μάλλον σε όλες τις οργανώσεις. Αλλά το επίμαχο θέμα θα είναι ποιον θα προτείνει η UEFA μαζί με τους συμμάχους της που είναι η Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, δηλαδή ο Βίκτορ Μονταλιάν είναι και ο πρόεδρος, και της Ασιατικής Ομοσπονδίας ο Μοχάμεντ Ντάλα και Λάφη, που πιθανότατα θα προτείνει αυτό είναι για τον πρώτο χρόνο. Νομίζω θα υπάρξει μια συμμαχία που θα λέει πρώτο χρόνο και Λάφη, δεύτερο ο Μοντιλιάνη, τρίτο δεν ξέρουμε και τέταρτο ο Τσεφερίν.
1: Ό,τι κάνουμε και εμείς εδώ στην Σούπερ Λίγκα. Ένα χρόνο Αλαφούζο,
0: μετά
1: Μαρινάκη. Όχι. Κάπως έτσι.
0: Ναι, κάπως έτσι, αλλά εδώ είναι το θέμα ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος, γιατί στο καταστατικό δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα. Θα δούμε.
1: Φίλε, έχω καταλάβει από την εποχή, από την ώρα που ο Ινφαντίνο άρχισε να μας κάνει αυτά, μας έκανε στο Μουντιάλ.
0: Ο Ινφαντίνο τώρα.
1: Ότι όλα, ότι όλα πολλά... με το χρήμα διευθυντούνται. Όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι καταστατικά
0: και ο Ινφαντίνο εδώ και 10 μέρες τώρα στη Ζυρίχη τον επισκέπτονται ένας-ένας οι πρόεδροι των ομοσπονδιών της Αφρικής, της ΚΑΦ δηλαδή. Νιγηρία, Μάλι, Ελεφάντου, όλοι αυτοί πέραν από εκεί. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Οι πιο ανερχόμενοι, ναι. Τέλος πάντων, τον βλέπω χλωμό πάντως.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή έτσι είναι. Βεβαίως, συμφωνώ απολύτως.
1: Τον βλέπω χλωμό.
0: Συμφωνώ απολύτως. Και είναι γεγονός ότι πρέπει να αλλάξουν, γιατί όπως και ο Πλατίνη πρόσφατα σε μια συνέντευξή του, ξεκίνησε, ήταν λάθος λέει, αυτό που παρενέβη ο Τραμπ και έγινε δεκτό αυτό που ζήτησε, έτσι,
1: ναι.
0: Ότι δεν τιμωρήθηκε ο Μπαλογκούν, αυτό τι είπαμε, αλλά να υπάρχει κάπου
1: τρομερό.
0: Κάποια αξιοπρέπεια, βεβαίως.
1: Λίγη τσίπα, έτσι λέγεται.
0: Ναι, σωστό, το πες πιο ωραία. Λοιπόν, μετά, δεν μπορεί να φέρνει πρόταση που δεν έχει συζητηθεί με κανένα από τους ομολόγους του για την... να τεθεί σε θυγατρική εταιρεία το μάρκετινγκ και το 20% του παγκοσμίου κυπέλου, δηλαδή η έλεωση. Εντάξει, είπαμε.
1: Η δημοκρατία, ρε φίλε. Να το κουβεντιάσουμε.
0: Μπράβο, έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Το σκέφτηκε.
0: Αν και άλλο, το ποδόσφαιρο ξέρουμε ότι είναι το πλέον δημοκρατικό και δημοφιλές άθλημα παγκοσμίως. Γιατί στο ποδόσφαιρο, όπως έλεγα και το πρωί, μπορεί να παίξει ένας που είναι 1,30 και ένας που είναι 2 μέτρα. Έτσι. Ενώ στο μπάσκετ, για να παίξει μπάσκετ, πρέπει να είσαι από 1,80 και πάνω. Δεν, είναι.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία στο μπάσκετ. Άμα είσαι ψηλός, κάτσε σπίτι σου.
0: Έτσι,
1: φάει πακοτίνια.
0: Έτσι, λοιπόν. Βεβαίως.
1: Σάντερλαντ Άρσεναλ είναι στο 94-01. Να ξέρεις ότι ο Λίφι έχει χάσει πέναλτι στο 56 για τη Σάντερλαντ και ο Γκυμαράες έκανε στο 58 το 0-1. Και στα στατιστικά έχει περισσότερες τελικές η Άρσεναλ ή Σάντερλαντ από την Άρσεναλ.
0: Αλλά αυτά δεν μετράνε με Άρσεναλ. Κάποιος βάζει την μπάλα στα δίχτυα, μετράει.
1: Πάντως η εικόνα της Άρσεναλ δεν ήταν για νίκη σήμερα.
0: Δηλαδή, εντάξει, το θέμα είναι,
1: στα αναμενόμενα γκολ έχει μεγαλύτερο η Σάντερλαντ από την Άρσεναλ.
0: Αυτό δείχνει ότι έχει γίνεται επαγγελματική και κοινική ομάδα. Ναι. Είναι σημαντικό, χωρίς να παίξεις καλά, να παίρνεις τις νίκες.
1: Έτσι γίνεσαι πρωταθλητής. Συνήθως...
0: Ακριβώς. Και στόχος βεβαίως φέτος της Άρσεναλ είναι περισσότερο να διεκδικήσει το Champions League και δευτερευόντως να διατηρήσει τα πρωτεία στην Premier League.
1: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια.
0: Στην πηγή και δεν υπήρχε νερό πέρσι.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: Champions League δεν έχει η Arsenal. Πρωταθλήματα
0: ναι,
1: έχει.
0: Δεν έχει. Έχει πάει δύο φορές και έχει φύγει. Με το κεφάλι σκυμμένο. Έτσι. Ναι. Μία την Μπαρσελόνα και μία τώρα από την Paris Saint-Germain. Λες να τριντώσει.
1: Τέλος πάντων, αυτή την Παρή δεν ξέρω ποιος θα την κερδίσει πάντως.
0: Ήταν να δεις. Το το πρόβλημα της Arsenal είναι ότι δεν κατάφερε να πάρει, πιστεύω εγώ τώρα, ή το Χούλιαν Άλβαρες που ήθελε ή τον Οσιμέν. Αν είχε πάρει ένα από τους δύο, γιατί ο Γιόκερες καλός χρυσός δεν είναι για την πρώτη ομάδα της Arsenal.
1: Δεν είναι για να παίζει σε πρωταθλήτρια ομάδα, ναι. Ευρώπης.
0: Εκεί κάπου, βεβαίως θα πηγαίνει πολύ καλά ο Χάβερτς, αλλά και ο Χάβερτς δεν είναι κλασικό φορ, από αυτή την άποψη.
1: Θα το δούμε, θα το δούμε.
0: Ναι, εντάξει, είμαστε στην αρχή ακόμα, έχουμε δρόμο πολύ.
1: Θα δούμε, θα δούμε. Ρεάλ Μαδρίτης, Ράγιο Βαγεκάνο 3-1, πέναλτι Άρσεναλ τώρα.
0: Στο ο Εμπαπέ, ξέρεις τι, έτσι, πρέπει να πάρω όλη τη χρυσή μπάλα.
1: Ναι, τώρα. Ναι, καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, είπαμε, τέλος πάντων.
1: Έβαλε γκολ με πέναλτι σήμερα.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε χάσει πέναλτι.
1: Εντάξει. Η Ρεάλ Μαδρίτης βάζει και τέταρτο γκολ τώρα, να δω από πέναλτι θα είναι, δεν ξέρω. Τέταρτο γκολ, μπορεί να το βάλει ο Μπαπέ βέβαια, να πάρει τη χρυσή μπάλα.
0: Άμα είναι πέναλτι, αν δεν δώσει εντολή.
1: Να πάρει τη χρυσή μπάλα, αρέσει, για ποιο λόγο, που έφυγε δύο χρόνια από την Πάρη και τι έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Γι' αυτό να πάρει τη χρυσή μπάλα.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Επειδή το μπατρονάρει και ο Μουρίνιο. Ξέρω εγώ τώρα, επειδή πήγε πρώτο σκόρ στη Λα Λίγκα πέρσι.
1: Γκολ Μπαπέ πάντω, χωρί πέναλτι στο 91. Α του δώσουμε τη χρυσή μπάλα.
0: Ναι,
1: καλά, άμα το παίρνει η Αργεντινή.
0: Τα φαβορί για τη χρυσή μπάλα τώρα ποια είναι? Είναι σίγουρα ο Χάρι Κέιν. Παρότι πήρε το χρυσό παπούτσι ως πρώτο σκόρερ όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων πέρσι. Είναι ο Ρόντρι, αρχηγός της παγκόσμιας πρωταθλήτριας της Εθνικής Ισπανίας. Είναι ο Κβαρατσχέλια, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Παρίς Σεν-Ζερμέν στην κατάκτηση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά του Champions League και μετά στο Super Cup, έτσι, που βάλε και ένα εκπληκτικό γκολ απέναντι στην Άστον Βίλα. Λιγότερο ο Τζουντ Μπέλιγχαμ.
1: Εντάξει,
0: ο Λαουτάρο Μαρτίνες, τι πες?
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται, πες μας τι θα ψηφίσεις εσύ, φίλε.
0: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
1: Προσπαθώ έτσι το χαριτολογώντας έτσι να βγάλουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, σιγά σιγά μας τα πεις. Δεύτερο γκολ η Arsenal με πέναλτι φαντάζομαι είναι. Να δω ποιος το βάλε. Α, έχει πάρει κόκκινη Σάντερλαντ. Ο Σάκα με πέναλτι κάνει στο 97 το 0-2. Έτσι απλά ταπεινά, με λιγότερες τελικές παίρνει το παιχνίδι η Arsenal και οδεύει, κάνει back to back λες. Λοιπόν,
0: Αγγλία, ναι, κοίτα, αυτή τη στιγμή το πρώτο φαβορί στην Πρέμιερ είναι πάλι η Arsenal. Δείχνει πολύ σταθερή, έχει ενισχυθεί με Γκυμαράες, με Τζόλι. Ναι. Η άμυνά της είναι πολύ δυνατή, με το Ράγια Τροφλάκα. Εντάξει, είναι πολύ, πολύ δυνατή.
1: Καμπούρ Ναϊμέγγεν 3-0 τελικό.
0: Άκουσε.
1: Ναϊμέγγεν. Καμπούρ Ναϊμέγγεν τελικό. 3-0.
0: Καμπούρ Ναϊμέγγεν.
1: 3-0 τελικό τώρα. Και τι άλλο έχω, δεν έχω τίποτα άλλο. Κάτι λιμά έχω στη Β. Κόρδοβα Αλμερία 0-2 στο 96. Δεν έχει τίποτα άλλο φοβερό. Την Arsenal που έγινε 2-0, η Sunderland με 10 και Real Madrid της Ράγιο Βαγεκάνο 4-1. Τι ήθελα να σε ρωτήσω, κάτι ήθελα να σε ρωτήσω αναφορικά τώρα με το πρωτάθλημα της Ελλάδος. Πες μου, ποιοι είναι οι υποψήφοι για το πρωτάθλημα, ποιους βλέπεις τώρα?
0: Και εδώ είναι πολύ νωρίς, βλέπω. Στην τύχη θα πω, έτσι, δεν θα τους πω, μην νομίζει κανένας.
1: Μπήκε ο Ιωαννίδης, όχι, ο Ιωαννίδης δεν είναι live αυτό που βλέπουμε, όχι.
0: Ναι, λοιπόν, είναι η ΑΕΚ που είναι η κάτοχος του τίτλου, έτσι, έχει μια σοβαρή ομάδα. Είναι ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι έχει προβλήματα ακόμα, θα τα λύσει πιστεύω ο Αλγουαθίλ. Είναι ο Παναθηναϊκός βεβαίως. Κατά βάση αυτοί οι τρεις και θέλω να δω τον ΠΑΟΚ αύριο, ίσως να είναι και ο ΠΑΟΚ, θέλω να δω γιατί... Εντάξει, είναι σε μεταβατικό στάδιο ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει και ένα πλεονέκτημα, δεν έχει Ευρώπη.
0: Είχε πάει και ο Σαββίδης σήμερα στη Νέα Μεσηβρία και μίλησε στο να λύσει και στους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, δώστε το αίμα σας για το πρωτάθλημα, είπε. Εντάξει, άλλο να το λες, άλλο να το κάνεις όμως.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται. Ναι. Εννοείται. Έτσι νομίζω. Αυτοί οι τρεις, τέσσερις θα παίξουν.
1: Τον Όφη τον βάζεις μέσα.
0: Είπες?
1: Τον Όφη τον βάζεις μέσα.
0: Για τον τίτλο.
1: Ναι.
0: Όχι, για τον τίτλο όχι.
1: Όχι. Πάντως είναι η ομάδα που έχει τα περισσότερα τρόπαια φέτος στην Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Και επίσης πιστεύω θα πάει πολύ καλύτερα από πέρσι. Δεν ξέρω πόσο ψηλά θα φτάσει και ο Άρης.
1: Άρης, βλέπεις Άρη, ε?
0: Ναι, ναι, βλέπω Άρη, ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Έγινε, μάνο μου. Θα τα πούμε. Έγινε. Και αύριο από τη Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια. Από τη Θεσσαλονίκη.
1: Άντε,
0: καλή συνέχεια.
1: Έγινε. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι το μάτς που έγινε στις 5 του μηνός, Sporting National 3-0. Πάμε στα live, στα παιχνίδια που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Δεν είναι πολλά. Είναι η Real, μου λέει ο κύριος Τσαπαλιάρης τώρα, είναι στο 4-1. Εντάξει, βάλει δύο γκολ Μπαπέ, ένα ο Βινίσιος νομίζω, όχι ο Καρέρας και ένα ο Μπέλιγχαμ. Αυτοί έχουν βάλει τα γκολ της Real. Τα παιχνίδια που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι ένα αυτό. Είναι Σάντερλαντ, τελείωσε Σάντερλαντ, Άρσεναλ 0-2 τελικό. Είναι το παιχνίδι στο Κουμάν με τη River Plate στην Αργεντινή. Είναι στο 0-1, το Κουμάν παίζει με 10 το μάτς 29. Είναι το παιχνίδι που γίνεται στη Βραζιλία της Τσαπεκοένσε με την Ιντερνασιονάλ, είναι στο 1-1. Τελειώσαν τα παιχνίδια Ατλέτικο Μινέιρο Φλουμινένσε 3-1 και Γκρέμιο Βάσκο Νταγκάμα 1-2. Τελείωσε και στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας το Κόρδοβα Αλμερία στο 0-2. Είναι Καμπούρ με την Αϊμέγγεν τελικό 3-0. Υπάρχει παιχνίδι στην Ουρουγουάη με τους Wanderers να χάνουν από την Nacional 1-0 εντός έδρας και η Γκουαρανή στην Παραγουάη να είναι τελικό αποτέλεσμα με τη Τζέρο Πορτένιο 1-1. Το παιχνίδι στην Πορτογαλία που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι το Ακαντέμικα Βισέου Γκυμαράες 1-1 στο 69 και υπάρχει και το παιχνίδι στην δεύτερη κατηγορία της Χιλής Λος Άντες με την Σαλαμάνκα Μπρούγιας Σαλαμάνκα 0-0 στο ημίχρονο. Κάπως έτσι τελικό και η Ρεάλ μόλις τώρα τελείωσε. Ο Μουρίνιο έχει βάλει, μάλλον εντάξει παίρνει την νίκη, αλλά έχει κάνει μια αγγέλα, έχει χάσει από την Πέτης με ένα 0, οπότε δεν είναι, είναι στην πρώτη θέση αυτή τη στιγμή μαζί με την Μπαρτσελώνα, αλλά η Μπαρτσελώνα παίζει αύριο με τη Λεβάντε εκτός έδρας, να δούμε τι θα κάνει. Η έκπληξη φετινή, η Αλαβές έκανε την ήττα της, έχασε από τη Σαντεντέρ 2-1, είναι στην τρίτη θέση, καλά πάει η Σεβίλη, αυτή που δεν πάει καλά είναι η Βαλένθια που είναι στην τελευταία θέση. Κάπως έτσι θα κλείσουμε για σήμερα, θα ανανεώσουμε αύριο, έχουμε ντέρμπι, έχουμε Παναθηναϊκό, έχουμε ΑΕΚ, έχουμε τα πάντα. Να έχετε μια καλή βραδιά και να προσέχετε τους εαυτούς σας, παρακαλώ πολύ, να είστε καλά.

0: Και τώρα ξεκινάει η εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά. Θα είμαστε μαζί για τις δύο επόμενες ώρες με ανοιχτά τα τηλέφωνα, τα μικρόφωνα και προπαντός τα μυαλά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Θα συζητήσουμε σήμερα τη μεγάλη γκέλα του Ολυμπιακού από τον Όφη. Πάμε με το... Οπα. Πάμε με τον πρώτο. Ακούμε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου. Γρήγορα όμως τώρα, σήμερα τώρα τα τηλέφωνα θα είναι γρήγορα. Δεν θα έχουμε πάρα πολύ ώρα. Ό,τι είναι να πείτε πολύ γρήγορα για να βγάλουμε πολλά.
1: Εντάξει.
0: Ακούω.
1: Λοιπόν, για το παιχνίδι Ολυμπιακός Όφη.
0: Ναι, ναι.
1: Και την κέλα που είπατε. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσω με το σύνθημα με τη Λίμπαρ.
0: Ναι.
1: Φώναζαν με τη Λίμπαρ για να πικάρουν ποιον, το Μαρινάκι και τη διοίκηση.
0: Το Μαρινάκι. Καθαρό, αυτό είναι μήνυμα βλέπα... καθαρά στο Μαρινάκι.
1: Αυτό που έβλεπαν τι ήταν, έργο Μαρινάκι για έργο με τη Λίμπαρ. Ο οποίος είχε παρατημένο 15 μέρες τουλάχιστον την ομάδα.
0: Ναι, αυτό είναι έργο Μαρινάκι, οι παίκτες, γιατί οι παίκτες είναι επιλογή του Μαρινάκι, δεν είναι του με τη Λίμπαρ. Και πώς το λένε, η τακτική τους και η φυσική τους κατάσταση είναι έργο με τη Λίμπαρ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν.
0: Αλλά αυτοί οι παίκτες, ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι έργο Μαρινάκι.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Τελευταία στιγμή, αυτά κάνει η τελευταία στιγμή. Οι μεταγραφές της τελευταία στιγμή αυτά κάνουν. Έχει δύο επικοινωνιακές ήττες ο Μαρινάκης. Μία είναι με τον Αντίνο και μία είναι σήμερα με τον Σαλάχ Σεντίν, πώς λέγεται αυτός. Δύο ήττες είναι αυτές. Δεν πήγε στο...
1: Εγώ το θεωρώ. Δεν το
0: είναι
1: θεωρώ
0: επικοινωνιακές ήττες αυτές.
1: Δεν το θεωρώ ήττες, γιατί...
0: Μετά του Καραπαπά την επικοινωνιακή ήττα έχουμε τέσσερα σεντερφόρ και δεν ξέρουμε ποιο να βάλουμε. Καταντήσαμε να παίζει σεντερφόρ στον Ολυμπιακό ένα νέο παιδί, άγουρο ακόμα, και να μπαίνει το κεντρικό σεντερφόρ που έπρεπε να παίζει από την πρώτη στιγμή, να μπαίνει στην σαν αλλαγή. Δεν γίνεται,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Αυτό,
0: οι ομάδες δεν γίνονται
1: αυτό
0: έτσι.
1: Αυτό όμως τι είναι. Έργο με τη Λίμπαρ.
0: Δεν ξέρω αν είναι έργο με τη Λίμπαρ. Και τώρα και σήμερα με τη Λίμπαρ τον έκανε αλλαγή. Και με τη Λίμπαρ, ναι, τον έκανε αυτή αλλαγή.
1: Μα τη στιγμή που ήταν απροπόνητος, δεν ήταν εκτός ομάδας και πήγε τώρα, ούτε μια εβδομάδα δεν έχει. Κοιτάξτε, έπρεπε το λάθος του Μαρινάκη και της διοίκησης είναι που ανανέωσαν και τα κουβεντιάζαμε, να θυμάστε, μαζί τον Αύγουστο που ανανέωσαν του με τη Λίμπαρ.
0: Δεν είναι μόνο αυτά τα λάθη, είναι πολλά λάθη. Σήμερα ο Αθανασίου, καταρχάς, εγώ μέμφωμαι τον παίκτη Αθανασίου ως εξής. Δεν έχω δει άλλον παίκτη αυτή τη στιγμή στη Σούπερ Λίγκα που να ανήκει σε ομάδα που παίζει μαζί της, δανεικός, και να παίζει με την ομάδα στην οποία να ανήκει και να έχει τέτοιους πανηγυρισμούς. Για μένα ο Αθανασίου τελείωσε για τον Ολυμπιακό. Για μένα. Τώρα η διοίκηση ό,τι θέλει να κάνει είναι δικό της δικαίωμα. Ο Αθανασίου για μένα, με αυτούς τους πανηγυρισμούς, εγώ το παραδέχομαι, θα μπορούσε, εντάξει, είναι το γκολ είναι έργο Αθανασίου, γιατί η μπαλιά του Αθανασίου βγάζει τον παίκτη, αλλά δεν μπορείς να πανηγυρίζεις έτσι απέναντι σε μια ομάδα που είσαι δανεικός εξαιτίας της.
1: Το κατάλαβα.
0: Είναι πολύ κακή η συμπεριφορά του. Πάρα πολύ κακή. Και τυχαίνει να τον ξέρω και οικογενειακά εδώ και τον πατέρα του και τον ίδιον εδώ στο Ήλιον. Μένει στην Πετρούπολη. Ήταν κακός ο πανηγυρισμός. Μέμφωμαι τον παίκτη αυτόν.
1: Για αυτό το πράγμα.
0: Ο Αθανασίου δεν θα το έκανε κανένας. Δεν θα το έκανε κανένας άλλο, δεν έχω δει κανέναν άλλο παίκτη να πανηγυρίζει έτσι. Και σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός.
1: Δεν καθόλου από την τσαντίλα μου εκείνη την ώρα.
0: Και σε μια περίοδο. Όχι, δεν υπάρχει τσαντίλες. Σε μια περίοδο που. Που
1: παρακολουθεί. Από την τσαντίλα μου. Αλλά θα πω το εξής. Από την άλλη μεριά. Πάλι έργο με τη Λίμπαρ. Θα μου πείτε, τα βάζω με τη Λίμπαρ. Τον θεωρώ κύριο υπεύθυνο. Γι' αυτό. Για την απροπονησία που τη λέγαμε, αν θυμάστε, από τον Αύγουστο.
0: Εγώ θα έσπαγα το δανεισμό τώρα του Αθανασίου και τον έστελνα στον Ολυμπιακό Β. Και να καθίσει εκεί να τελειώσει το συμβόλαιο του εκεί, στον Ολυμπιακό Β. Είμαι πάρα πολύ εξοργισμένος με την συμπεριφορά του και νομίζω ότι αυτό θα μετρήσει να μην έρθει ποτέ στον Ολυμπιακό.
1: Μπορεί.
0: Και το λέω με πλήρη γνώση αυτό που λέω, έτσι.
1: Μπορεί.
0: Πλήρη γνώση.
1: Από εκεί και πέρα, να πω και κάποια θετικά και να κλείσω. Είδα το εξής. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ ποιοτικούς παίχτες και αυτό πώς το είδα. Τους είπε δεν θα σηκωθεί η μπάλα. Και πράγματι προσπάθησαν, έστω και με αργό τρόπο και αραιά οι γράμμες, όπως έλεγα και στο Θέμη η μεσοβδόμαδα, που και αυτό έργο με τη Λίμπαρ είναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αλλά είδα την μπάλα κάτω και να προσπαθούν με την μπάλα κάτω. Που σημαίνει ότι με τη διακοπή εδώ πέρα θα δούμε πολύ καλύτερο Ολυμπιακό. Εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε τώρα είναι υπομονή. Και ο Μετιλίμπαρ τελείωσε.
0: Κοίταξε, άκουσα να σου εξηγήσω κάτι. Έχει πάρα πολλά προβλήματα που βλέπω εγώ. Ο Ορτέγκα ήρθε στον Ολυμπιακό και κάποιοι είπαν θα ξεχάσουμε τον Τζολάκη. Δεν βλέπω να ξεχνάμε τον Τζολάκη με αυτόν τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα ακόμα και στον γκολ ήταν εκτός θέσεως. Δεύτερον, ο Ρέτσος για άλλη μια φορά, για ακόμα μια φορά
1: γκέλα
0: και δεν ξέρω γιατί επιμένει και ο νέος προπονητής στο Ρέτσο. Έτσι. Δεύτερον, ο Έσε μπήκε ως αλλαγή σε έναν, στη θέση κάποιου που μέχρι εκείνη την ώρα δεν έκανε τίποτα.
1: Του Φρόιλερ.
0: Ναι. Τίποτα δεν έκανε.
1: Ακριβώς.
0: Και δεύτερον, φώναζαν τόσες μέρες γιατί δεν παίζει, γιατί δεν παίζει ο Φορτούνης, γιατί δεν βάζει το Φορτούνη. Τον έβαλε το Φορτούνη. Και τι έγινε. Και τι έγινε που τον έβαλε. Έκανε τίποτα ο Φορτούνης.
1: Ο Φορτούνης είναι για να μπαίνει όπως και ο Γκαρσία αλλαγή.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν να μην βιαζόμαστε. Κανένας παίκτης δεν είναι Ολυμπιακάρα και κανένας δεν είναι ψυχάρα. Όλοι κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Σήμερα ο Ολυμπιακός πήρε ένα ηχηρό χαστούκι. Ξεκίνησε μια ομάδα με ένα άγουρο παιδί, το λέω πολλές μέρες τώρα, ένα άγουρο παιδί για σεντερφόρ και το Τσικίνιο στα εξτρέμ. Δεν κάνει ο Τσικίνιο στα εξτρέμ. Δεν κάνει ο Τσικίνιο στα εξτρέμ.
1: Στην αρχή σαν οχτάρι και ήταν καλός, έτσι.
0: Ο Τσικίνιο πρέπει να είναι εκεί. Μεταξύ του.
1: Εκεί που τον είχε βάλει τώρα στην αρχή του παιχνιδιού, όπου ήταν καλός και συμμετείχε στο παιχνίδι, ναι. Και όλα. Πρέπει να ξαναγυρίσει στη θέση 8.
0: Από εκεί και πέρα έχει ακόμα πόσες ημέρες μέχρι τις 15 του μήνα για κάποιες μεταγραφές και έχει και μετά τους ελεύθερους. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάει με αυτή την ομάδα πουθενά. Τουλάχιστον έτσι όπως είναι τώρα η ομάδα, έτσι. Αύριο μπορεί να βγάλει μάτια. Μπορεί αυτός να έχει το μαγικό ραβδάκι και να κάνει θαύματα. Αλλά θαύματα δεν γίνονται. Μου θυμίζει τον περσινό Παναθηναϊκό.
1: Όχι, εγώ να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι εάν δουλέψει πάνω σε τακτικές και συστήματα και στο pressing. Mm-hmm. Αυτό το 20ήμερο, αλλά θα μου πεις θα λείπουν και τόσοι πολλοί, ξέρω εγώ, με τις εθνικές. Δεν πειράζει, με αυτούς που έχει. Θα έχει μια μαγιά να δουλέψει. Γιατί ούτε pressing κάνανε, ούτε σπάγανε. Δηλαδή έβλεπε στο μπουκαλάκι τώρα με τον Ανδρούτσο να σπάνε το pressing έτσι για πλάκα.
0: Γιατί η άμυνα ήταν
1: πέρα δόθε.
0: Και το αριστερό το back, δηλαδή για να μην λέμε ονόματα, το αριστερό το back, πού ήταν στον goal. Πού ήταν στον γκολ,
1: το αριστερό. Έλειπαν όλοι.
0: Το αριστερό, το center back, πού ήταν στον γκολ.
1: Ναι, έλειπαν.
0: Ο Πιρόλα, εδώ και καιρό δεν παίζει καλά.
1: Αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω και εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω γιατί έχουμε τηλεφωνήματα, λοιπόν. Έχεις πάει στο τηλεφωνικό κέντρο έξω, έχω κι άλλο στην γραμμή. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε φίλε, σε ακούμε.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, γρήγορα όμως γιατί φάγαμε πολλή ώρα με τον προηγούμενο.
2: Αυτός βγαίνει συνέχεια.
0: Ναι, ωραία. Πάμε γρήγορα.
2: Λοιπόν, να πω ότι ένας που βγαίνει και λέει, το έχει πει και δύο φορές, ότι να, η ομάδα του Ολυμπιακού έλεγε όφη.
0: Δεν υπάρχουν ομάδες ούτε του Ολυμπιακού, ούτε του Παναθηναϊκού, ούτε τίποτα. Όλοι οι παίχτες παίζουν για την πάρτι τους. Παίζουν για την πάρτι τους.
2: Πολύ καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα.
0: Βέβαια, ασφαλώς, με 8 Έλληνες.
2: Ο Μπουχαλάκης την παλιά έβγαζε. Ο Φορτούνη, καλά, ο δικός μας ο Φορτούνη τραγικός. Μου φαίνεται, είχε ένα δίκιο με τη Λίπαρα. Λοιπόν, στο Μεντιλίπα ρίχνουν ευθύνες για τον τερματοφύλακα που το Λουπάκος δεν ήταν να πάρει ο Ολυμπιακός και δεν τον ήθελε ο Μεντιλίπα. Ναι, ναι.
0: Και ποιος, τον Πόποβιτς ποιος τον έφερε, εγώ τον έφερα.
2: Καλά, εγώ πέτσε εμένα, εντάξει, είναι
0: ποιος. Ποιος τον έφερε. Ναι, πρέπει να βγει η διοίκηση και να μας πει οι μεταγραφές αυτές ποιος τις αποφάσισε. Ποιος αποφάσισε αυτές τις μεταγραφές.
2: Ο Ρέτσος πάλι, ο γνώστος ο Ρέτσος, έκανε πάλι το ίδιο με την μπάλα που τη γύρισε σε μια φάση.
0: Ναι.
2: Ναι, η ομάδα δηλαδή τίποτα.
0: Ούτε αρχή ούτε τέλος, ούτε τίποτα. Ούτε στην επίθεση.
2: Να προπονητή να δείξουν πράγματα. Ναι. Ο καινούς προπονητής, εντάξει.
0: Εμείς δεν θα κάνουμε τους προπονητές που να βάλει ποιον. Εμείς θα κρίνουμε μόνο τους παίχτες. Κρίνουμε τους παίχτες. Για μένα είναι τραγική. Τραγική. Με πρώτο τραγική την άμυνα. Και ειδικότερα το Ρέτσο.
2: Καλά, η άμυνα...
0: Και ειδικότερα το Ρέτσο και Πυρόλα. Ρέτσος και Πυρόλα.
2: Παΐλωδης καλύτερος είναι.
0: Ρέτσος και Πυρόλα πρέπει να καθίσουν πάγκο. Κατά τη γνώμη μου.
2: Ναι. Ισμαήλωδης Κάρμο. Άμα δε...
0: Πάγκο.
2: Και ο Φορτούνης,
0: και ο Φορτούνης να μπαίνει αλλαγή.
2: Ο Φορτούνης, καλά, τι σέντρες ήταν αυτές που έκανε. Όλες οι σέντρες ήταν...
0: Άμα περιμένεις δηλαδή από το Φορτούνη, βάζεις το Φορτούνη εξτρέμ και από την άλλη το Τζικίνιο. Είναι ντροπή, δηλαδή ποιος θα σκέφτηκε. Ποιος μου λέει εμένα ότι σε 3-4-5 μέρες πόσες είναι εδώ ο προπονητής αυτός, έμαθε τους παίκτες.
2: Πού είναι μάθημα σε 5 μέρες.
0: Ποιος του είπε λοιπόν αυτό, ότι ο Τσικίνιο είναι εξτρέμ ή ο Φορτούνης είναι εξτρέμ ή...
2: Να πω, δηλαδή...
0: Λοιπόν, φίλε, επειδή έχουμε κι άλλον, έχεις κάτι άλλο...
2: Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά. Για... Παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου Μάκη, γρήγορα όμως, έτσι. Γρήγορα, γιατί έχουμε τηλέφωνα, έχει μπλοκάρει λοιπόν το τηλέφωνο.
3: Εγώ θα είμαι σύντομος, αλλά κάποιοι ακροατές, ας είναι και αυτοί σύντομοι. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Το λέω σε όλους, δεν το λέω σε μόνο σε εσένα, το λέω σε όλους. Σήμερα ειδικά.
3: Όχι,
0: σήμερα
3: δεν
0: ειδικά.
3: Δεν αμφισβήτησα ούτε.
0: Μετά από ένα τέτοιο αγώνα θέλω να βγουν πολλοί.
3: Λοιπόν, πάμε. Αυτό που είδα σήμερα με απογοήτευσε πλήρως. Τέτοια χάλια με τόσες μεταγραφές, με τόσα χρήματα που έχουν διατεθεί και να φαίνεται η ομάδα μέσα στο γήπεδο και να παρουσιάζει αυτή την εικόνα, δυστυχώς. Υπάρχουν παίχτες που αφενός μεν φαίνονται να είναι καμένοι.
0: Δεν είναι καμένοι, θα τους δεις στο ευρωπαϊκό παιχνίδι αν είναι καμένοι ή όχι.
3: Τώρα και αφετέρου δεν αξίζουν να παίζουν στον Ολυμπιακό. Έχουν φτάσει, όχι στο ταβάνι.
0: Ο συγχωρεμένος ο Σάβας, ο Θεοδωρίδης, είπε κάποτε οι παίχτες που δεν ματώνει τη φανέλα του δεν αξίζει να παίζει στον Ολυμπιακό.
3: Μαζί σου. Και μαζί.
0: Εντάξει.
3: Όταν το είπε. Λοιπόν,
0: από τον καιρό που έφυγε ο Σάβας από κοντά μας, ο Ολυμπιακός, κοιτάξτε την πορεία του Ολυμπιακού.
3: Εγώ έχω απογοητευτεί για έναν άλλο λόγο. Άκουγα από τους δημοσιογράφους ότι ο τάδε παίχτης είναι παιχταράς, είναι έτσι, είναι έτσι. Εγώ αν δεν τους δω μες στο γήπεδο δεν βγάζω συμπέρασμα. Δυστυχώς σήμερα τους είδαμε στο γήπεδο και το συμπέρασμα που έβγαλα είναι αρνητικότατο. Και ο Πουέρτα και ο Φρόιντερ.
0: Ο Πουέρτα ήταν τραγικός. Τραγικός. Γιατί δεν βάζει τον Πουέρτα και δεν βάζει τον Πουέρτα. Τραγικός. Εν πάση περιπτώσει, οι μεταγραφές και φέτος του Ολυμπιακού, από ό,τι φαίνεται, οι μεταγραφές είναι μία.
3: Και αυτό που ακούω.
0: Απαραίτητες για να κάνει ομάδα.
3: Μισό λεπτό. Και αυτό που ακούω από τους δημοσιογράφους πάλι, από ακροατές. Ότι η ομάδα είναι καινούρια και δεν μπορεί να...
0: Και του Παναθηναϊκού καινούρια είναι.
3: Λοιπόν, ή ο παίχτης είναι καινούριος.
0: Και του Παναθηναϊκού καινούρια είναι. Αυτό το καινούρια είναι...
3: Μα εγώ το αμφισβητώ αυτό που λένε ότι η ομάδα είναι καινούρια. Ο παίχτης που αξίζει να παίζει μπαίνει μέσα και παίρνει, καταλαμβάνει τη θέση. Όπως μπήκε ο Κάγκουα του Παναθηναϊκού, όπως μπήκε ο Μάριν της ΑΕΚ, με το που ήρθαν μπήκανε και
0: πέρα. Ο Μάριν της ΑΕΚ, ο άλλος ο Μάγερ της ΑΕΚ.
3: Ο Μάγερ είναι από τη Ρουμανία, είχε πέρυσι πρώτος, είχε. Το Μάγερ ήθελα να πω. Λοιπόν, μπήκανε μέσα τα παιδιά και δείξανε πράγματα. Πείτε μου έναν παίχτη καινούριον του Ολυμπιακού που μπήκε μέσα και έδειξε. Γι' αυτό έχω απογοητευτεί. Δεν έχουμε παίχτες ταχυδυναμικούς. Μπήκε μέσα ο Γέλσον που όλο τον χρόνο τον έβριζα κι εγώ.
0: Λίγο έτρεξε η ομάδα.
3: Και φάνηκε ποιος ο Γέλσον. Φανταστείτε πόσο χάλια ήταν όλοι οι άλλοι που μπήκε μέσα ο Γέλσον και κουνήθηκε η ομάδα. Δυστυχώς ο Ολυμπιακός φέτος με αυτό το συγκεκριμένο ρόστερ, κύριε Δημοσθένη, δεν θα πάει καθόλου καλά. Αυτό και κλείνω.
0: Εκτός πια και έχει το μαγικό ραβδί ο νέος
3: προπονητής. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί.
0: Μπορεί, κοιτάξτε, και ο Πετυλίπαρο όταν ήρθε, ομάδα διαλυμένη βρήκε.
3: Ναι, αλλά οι παίχτες που βρήκε ήταν 2-3 χρόνια νεότεροι.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώστε.
3: Τελειώνω, τελείωσα εγώ. Ναι. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μπορείτε να ξαπάρετε γιατί κλείνουν τα τηλέφωνα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που είσαι στην αναμονή. 2-15-2-15-59-43. Συζητάμε αποκλειστικά την τραγική εμφάνιση του Ολυμπιακού. Την τραγικότατη, όχι τραγική, τραγικότατη. Λέγαμε κάποιοι, λέγαμε και λέγανε κάποιοι, γιατί δεν βάζεις το Φορτούνι, γιατί δεν βάζεις τον Μπουέρτα, γιατί δεν βάζεις αυτόν, γιατί δεν βάζεις τον άλλον. Να, τους έβαλε. Και τι έγινε. Λοιπόν, αν δεν πάρουν ανάποδες οι παίκτες, θα έχει ακόμα χειρότερα αποτελέσματα ο Ολυμπιακός. Και εγώ περιμένω στο ευρωπαϊκό παιχνίδι τώρα με τη Αγγελόνια να δω τη συμπεριφορά τους. Μου θυμίζουν την περσινή χρονιά που στα ευρωπαϊκά πετάγανε και εντός παιδιάς εδώ, εντός Ελλάδος, έκαναν τις γκέλες τους. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω τι αποφάσεις θα πάρουν. Εγώ αποκλειστικά χρεώνω αυτή την ομάδα, αυτούς τους παίχτες, στη διοίκηση. Γιατί τι χρεώνω στον προπονητή. Δεν νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε αυτές τις μεταγραφές. Οι μεταγραφές αυτές είναι αποτέλεσμα των επιθυμιών ή της διοίκησης, δηλαδή των μανατζαρέων, οι οποίοι απομυζούν εδώ και χρόνια τον Ολυμπιακό. Έχει κάνει 40 τουλάχιστον μεταγραφές και από αυτές τις μεταγραφές ζήτημα είναι αν έχουν μείνει 1-2 παίχτες. Και αν έχουν βγει 1-2 παίχτες. Πέστε μου μια μεταγραφή που έχει κάνει, μεταγραφή όμως, όχι να το φέρεις από την Ρίο Άβε και να τον πουλήσεις μετά στην Αμερική αυτά τα σκηνικά. Μεταγραφές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός έπιασαν και ζητήθηκαν. Ακούγαμε ότι τον Έσε τον ζητάνε ομάδες από εδώ, έχει προτάσεις, δεν θα κάτσει στον Ολυμπιακό, δεν μπορεί αυτός ο παίχτης. Πού είναι ο Έσε. Ποιες ομάδες ενδιαφέρθηκαν να τον πάρουνε. Πέστε μου τώρα εσείς μια ομάδα που ενδιαφέρθηκε να πάρει τον Έσε, που έφερε πρόταση. Μια ομάδα που ενδιαφέρθηκε. Πέστε μου μια ομάδα που ενδιαφέρθηκε να πάρει ένα από αυτούς τους παίκτες, τους ξένους, να τον πάρει. Παρακαλώ σας, ακούμε.
4: Ακούμε. Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Κοιτάξτε τώρα, κύριε Δήμο, ο Χάρης είμαι. Λοιπόν,
0: γεια σου, Χάρη.
4: Για μένα το έχουμε πει, είμαι από αυτούς μάλλον που είχαμε πει ότι δεν θα έπρεπε με τη Λίβα να φύγει αυτή τη στιγμή, να του δοθεί μέχρι τη διακοπή, αμέσως μετά τη διακοπή μάλλον να αρχίζει να κρίνεται. Ήταν αδύνατο και για το με τη Λίβα, αλλά και πολύ περισσότερο για αυτόν τον προπονητή. Τώρα να κάνουμε κριτική σήμερα είναι αυτό.
0: Δεν κάνουμε στον προπονητή. Όποιος κάνει κριτική στον προπονητή αυτόν, πάει να πει δεν ξέρει μπάλα, είναι άπαλος.
4: Και τους παίκτες να κάνουμε κριτική τώρα, έτσι. Οι παίκτες προσπαθήσαν το πρώτο ημίχρονο έτσι άναρχα, γιατί τι να λέμε τώρα, ποιος να τους βάλει τώρα σε σωστή οργάνωση. Είπαμε είναι αδύνατο προπονητής αυτή τη στιγμή, αλλά ακόμα και με την Λίμπαρ είχαμε πει καινούριες μεταγραφές. Δηλαδή απλή λογική, θέλει η ομάδα χρόνο να αποκτήσει χημεία. Ο Παναθηναϊκός που λέτε τώρα, εγώ δεν τον έχω δει καν δηλαδή, ναι, ναι. Εάν τον θεωρείτε καλό. Αλλά
0: δεν τον θεωρώ καλό, δεν τον θεωρώ. Θεωρώ...
4: Ένα προπονητή, ένα λεπτό, έχει ένα προπονητή τρεις μήνες, δεν ξέρω πόσο είναι. Λοιπόν, και μιλάμε τώρα ότι είναι μια ομάδα, ότι το ό,τι έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή είναι με κυβερνητική εντολή, να το πω έτσι. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ τώρα. Κρίνεται μια ομάδα η οποία έχει σε τρεις αγώνες συνεχόμενους πέναλτι και αποβολή. Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, κύριε Γάρη, εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα ότι ο Παναθηναϊκός έκανε 6, 7, 8 μεταγραφές και οι παίκτες έπαιξαν κατευθείαν.
4: Μα τι έπαιξε, παιδιά. Πότε να παίξει, δηλαδή τι έχουμε δει από τον Παναθηναϊκό. Τι έχετε δει,
0: όχι,
4: μάλλον τώρα.
0: Έχουμε δει. Έβαλε έναν Κάγκουα και έβγαλε μάτια, πήρε έναν θερματοφύλακα και έπαιξε, τον έχει βγάλει ασπροπρόσωπο. Συμφωνείτε, όχι, συμφωνείτε εσείς με τις μεταγραφές.
4: Δεν τον έχω δει και δεν θα κρίνω έτσι, απλά από ό,τι έβλεπα και από ό,τι ακούω εν πάση περιπτώσει έτσι, ότι κερδίζει με κυβερνητική εντολή.
0: Όχι, εγώ δεν το αποδέχομαι. Εγώ παρότι δεν είμαι Παναθηναϊκός, το ξέρετε, δεν είμαι Παναθηναϊκός, δεν το αποδέχομαι αυτό ότι κερδίζει με κυβερνητική εντολή. Δεν το αποδέχομαι αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός έκανε σωστές μεταγραφές. Έκανε μεταγραφές εκεί που πονάει.
4: Τώρα να σου πω κάτι, δεν μπορούμε να κρίνουμε τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, αν είναι δυνατόν τώρα, έτσι.
0: Ναι.
4: Τώρα, εάν είναι και κάποιοι που θεωρώ εγώ υπερεκτιμημένους. Δηλαδή το Σάτορα, έτσι, ένα παιδί 20 χρονών,
0: ναι.
4: Δεν μπορώ να το κρίνω, έτσι.
0: Ναι.
4: Θα δούμε τώρα είμαστε υποχρεωμένοι, είπα παρόλο που εγώ εδώ πήρε...
0: Δεν κατακρίνουμε τους παίκτες εμείς, δεν κατακρίνουμε.
4: Όχι, ένα λεπτό, ναι,
0: εμείς κατακρίνουμε την τακτική, οι παίκτες να έρχονται το τελευταίο λεπτό που λέει, το τελευταίο ένα λεπτό πριν τους αγώνες. Αυτή την λογική κατακρίνουμε. Εγώ αυτή τη λογική κατακρίνω.
4: Όχι.
0: Εάν ο Μεντιλίμπαρ είχε τους παίκτες αυτούς, αν είχε τους παίκτες στην προετοιμασία, το ξέρετε ότι όσους παίκτες πήρε στην προετοιμασία, το 80% από τους παίκτες που πήρε στην προετοιμασία δεν παίζουνε.
4: Ναι, να σας πω κάτι, τον Μπουέρτα ένα μήνα, 1,5 μήνα, τώρα είπατε για τον Μπουέρτα σήμερα, τώρα δηλαδή δεν είναι, δηλαδή...
0: Όχι, κάποιοι φωνάζαμε, και λέω φωνάζαμε, γιατί και εγώ έλεγα, γιατί δεν παίζει ο Μπουέρτα. Φωνάζαμε, σήμερα τι έκανε ο Μπουέρτα.
4: Δεν παίζει ο Μπουέρτα, κύριε Δήμο, συγγνώμη, μια εβδομάδα έχει ο Μπουέρτα που έχει έρθει.
0: Όχι, εσύ, δεν έχει μια εβδομάδα, δεν έχει μια εβδομάδα.
4: 10 μέρες, πόσο έχει, ένα αγώνα έχει παίξει, με 3, με 2, με μια μισή προπόνηση. Και σήμερα έπαιξε, τώρα τι να κρίνουμε, σήμερα έχει μια ομάδα καλή απέναντί του, έτσι, η οποία
0: είναι πολύ καλή, είναι πολύ καλά δομημένη η ομάδα.
4: Ναι, μα τον ξέρω, τον έχουμε δει, είχε ένα προπονητή και παίκτες, πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, πολλοί ήθελαν να αποδείξουν, τους έχασε το παιχνίδι, βγήκε τον κόλ, γιατί είχε ανέβει ψηλά η ομάδα και είναι ανοιχτή άμυνα, τώρα ακούω διάφορα. Βάση περιπτώσει ο καθένας θα πει την
0: για πέστε μου κάτι τώρα που λέτε με παίκτες του Ολυμπιακού. Πώς κρίνετε εσείς τον πανηγυρισμό ή την συμπεριφορά του Αθανασίου μετά τον γκολ?
4: Ο Αθανασίου, να σας πω κάτι. Καταρχήν εγώ έχω εκφραστεί, αρχικά μάλλον είχα εκφραστεί ότι ο Αθανασίου, επειδή το έχω παρακολουθήσει έτσι, αυτό το παιδί δεν ξέρω γιατί είχε έρθει στον Ολυμπιακό πρώτα. Θυμάμαι τη φάση, αν θυμάστε, όταν ήταν στο Ατόμητο που είχε κερδίσει το πέναλτι με τον Ολυμπιακό, το θυμάστε?
0: Πάλι με τον Ολυμπιακό έκανε.
4: Το οποίο είχε κάνει βουτιά ψεύτικη,
0: ναι,
4: για να κερδίσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και...
4: Μα τι κάνει λέει, αυτό?
0: Και αυτό ήταν, αυτό ήταν η αιτία, σας λέω και κάτι που ξέρω, αυτό ήταν μια από τις αιτίες που δεν τον κράτησε στο ρόστερ.
4: Και φυσιολογικό.
0: Του το φύλαγε.
4: Τον άκουσα όμως πριν ένα μήνα, που είχε εδώ συνέντευξη,
0: ναι,
4: και είχε πει ότι είμαι παίκτης Ολυμπιακού, είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι πριν το ξεσονόφι για 3 χρόνια, έτσι.
0: Ναι, γιατί ήθελε να παραμείνει στον Ολυμπιακό, γιατί ναι, το συμβόλαιο, ναι, του στον Ολυμπιακό θα ήταν 300.000, στον Όφι είναι 50.
4: Μα ένα λεπτό, τα λεφτά τα παίρνει έτσι.
0: Δεν τα παίρνει, όχι, δεν τα παίρνει.
4: Έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, τι μου λέτε τώρα.
0: Πληρώνεται από τον Όφι.
4: Ένα λεπτό. Αν είχε, λέω εγώ, ένα ποσό τώρα, δεν γνωρίζω, έτσι, 500.000 το χρόνο π.χ., έτσι. Λοιπόν, μπορεί να πάρει τα 250 από τον Ολυμπιακό ή τα 250 από τον Όχι,
0: το, είναι, το, πολύ μικρότερο, είναι πολύ μικρότερο το ποσό.
4: Άλλο είναι το θέμα. Εγώ είχα ακούσει ότι είχε πει είναι μεγάλη τιμή να επιστρέψει για παίξει τον Ολυμπιακό. Και λέω, είναι κρίμα που δεν το ξαναπαίρνω αυτό το παιδί. Θέλει όταν θα έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Εγώ προσωπικά σας λέω, μου θυμίζει και άλλους παίκτες του Ολυμπιακού που είχαν δοθεί δανεικοί, όπως ο τερματοφύλακας αυτός που είχε δοθεί στον Ατρόμητο, όπως τόσοι που είχαν δοθεί. Όποιος δόθηκε δανεικό στον Ολυμπιακό, όταν έπαιζε η ομάδα με τον Ολυμπιακό, σκιζότανε. Όχι, σκιζότανε, λάθος.
4: Ναι, και εγώ να ήμουν, ακούστε, να ήμουν παίκτη του Ολυμπιακού και να μην είχε δώσει δανεικό.
0: Ναι, ναι. Έτσι, δεν κατακρίνω να παίξει.
4: Αισθανόμουν απογοήτευση και πάντα. Είναι φυσιολογικό αυτό που κάνουν. Τα δίνουν όλα με τον
0: Ολυμπιακό. Μαζί τους να τα δώσουν όλα. Μαζί τους να τα δώσουν όλα. Μαζί τους. Ο πανηγυρισμός όμως δεν μπορείς να πανηγυρίζεις απέναντι στην ομάδα από την οποία, η οποία σε έχει δώσει δανεικό και να πανηγυρίζεις με αυτό. Ο πανηγυρισμός του είναι σχρός ο πανηγυρισμός του.
4: Δεν τον είδα.
0: Κοιτάξτε τον, γι' αυτό το βγάζω στην
4: τέχνη. Είναι, βγάζει από σημαίνα.
0: Κοιτάξτε, δηλαδή δείχνει ένα παιδί με κακό χαρακτήρα.
4: Μα γι' αυτό σας είχα πει εγώ, είχα από τότε που...
0: Και αυτό αποδεικνύει γιατί δεν τον κράτησε ο Ολυμπιακός. Κάτι ήξερε.
4: Ναι, μα σας δω αυτή τη γνώμη είχα και εγώ όταν είχα δει το πέναντι που είχε κερδίσει. Ξαναβάζε τη φάση Ατρόμητος Ολυμπιακός και είχε δει το πέναντι με ψεύτικη βουτιά. Και λέω,
0: ναι, ναι, εκείνη τη βουτιά, τώρα. Ναι. Μα εκεί ήταν η αιτία που δεν τον κράτησε ο Ολυμπιακός.
4: Είναι και καλά έκανε, αλλά μετά μετέπειτα άκουσα σε λέω και λέω... Εν πάση περιπτώσει έπρεπε να του δοθεί ευκαιρία. Ξέχωρα από αυτό όμως, εδώ τώρα τι γίνεται τώρα. Γιατί ξεφύγαμε από το θέμα.
0: Ναι.
4: Εγώ ήμουν αντίθετος γενικά και να φύγει ο Μεντιλίβαρ και έτσι όπως έφυγε. Αλλά τη στιγμή.
0: Καλά, τώρα, αποφάσει... κοιτάξτε κύριε Χάρη, τώρα γενικώς όλοι θα. Όλοι θα, για να μην πω είστε, όλοι θα είμαστε γιατί να έφυγε ο Μεντιλίβαρ.
4: Ακούστε.
0: Ναι,
4: εμείς,
0: δεν το λέω για εσάς. Δεν το λέω για εσάς.
4: Επειδή βγαίνουμε κάθε μέρα στο θέμα, αυτοί που ακούνε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω, αλλά δεν το λέω για εσάς. Το λέω ναι, γενικώς για να μην.
4: Αφήστε με να ολοκληρώσω λίγο. Λοιπόν. Αλλά τι γίνεται τώρα, επειδή εγώ πάντα είμαι και το λέω, είμαι υπέρ αυτού που πληρώνει. Λέω αυτός κάνει κουμάντο. Εσύ πληρώνεις και θα κάνεις ό,τι θες. Και ένα δεύτερο, επειδή και η θύρα 7 έχω ξαναπεί, εσύ έχετε διαφωνήσει. Εγώ όμως είμαι υπέρ του Μαρινάκη τη θύρα 7. Η θύρα 7, αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν βαφή με αίμα. Ξέχωρα από αυτό όμως, επειδή δίνουν και το αίμα τους κάθε Κυριακή για τον Ολυμπιακό, έτσι, αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο. Για μένα είναι πλανημένη η απόφαση που πήρε και η θύρα 7 και ο Μαρινάκης και τον έδιωξε και ειδικά τώρα.
0: Αλλά μα η θύρα 7 ήθελε να φύγει ο Μεντιλίβαρ.
4: Το ίδιο λέω κύριε Θεμή. Δεν με κατέβαινε να με ακούτε μου φαίνεται.
0: Ναι, όχι, είπατε λέω. Είναι πλανημένη. Από ποιον είναι πλανημένη? Από τον πρόεδρο.
4: Η απόφαση για μένα λέω είναι πλανημένη το να φύγει ο Μεντιλίβαρ.
0: Όχι, η θύρα 7 έβγαλε μια ανακοίνωση.
4: Την πήρε την απόφαση η θύρα 7 με το Μαρινάκη.
0: Δεν την πήρε η θύρα 7. Η θύρα 7 είναι ο Μαρινάκης. Και κάθε Μαρινάκης, και κάθε πρόεδρος. Δεν υφίσταται θύρα χωρίς να είναι υπό την προεδρική
4: σειρά. Συμφωνεί, εν πάση περιπτώσει, η θύρα 7 με το Μαρινάκη. Συμφωνούμε.
0: Ναι, βέβαια.
4: Αυτό είπα.
0: Πήρε έτοιμο το χαρτί για να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για να τι απομάκρυνση του Μεντιλίβαρ.
4: Καλά κάνανε που αποφασίσαν αυτό. Και οφείλουμε οι άλλοι να το ακολουθήσουμε, καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες πότε πρέπει να κρυθεί αυτός ο άνθρωπος. Θα χάνουμε κάθε Κυριακή μέχρι να αρχίσουμε να κερδίζουμε. Εκτός εάν δεν κάνει αυτός, έτσι. Αυτό θα το αποφασίσει πάλι όμως ο Μαρινάκης, αυτός που πληρώνει.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Δεν μιλάμε για τον προπονητή.
4: Μιλάμε τώρα και δεν μιλάμε για ένα πρόεδρο, έτσι. Αυτή τη γνώμη έχω για όλους τους πρόεδρους.
0: Όλοι. Οι πρόεδροι, δικό τους είναι το μαγαζί. Αυτοί βάζουν τα λεφτά, αυτοί θα έχουν τη χασούρα.
4: Αυτοί που κάνουν κουμάντο, ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάμε και σε κανένα τηλεφώνημα.
4: Δεν με αφήνω.
0: Έχουμε κι άλλο.
4: Ένα τελευταίο και κλείνω.
0: Ναι.
4: Και μιλάμε τώρα για τον Μαρινάκη, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Για ένα λόγο παραπάνω, έτσι, πρέπει εντός εισαγωγικών να το βουλώσουμε οι υπόλοιποι.
0: Ναι, αλλά τι να τα κάνω τα γήπεδα, τα νέα γήπεδα, όταν δεν έχω ομάδα.
4: Μα η ομάδα θα γίνει σε μισό
0: χρόνο. Α, το δούμε. Να το δούμε. Είναι δεύτερος χρόνος.
4: Δεν γίνεται έτσι.
0: Πάμε για τρίτο. Είναι δεύτερος που πάμε για τρίτο.
4: Τι πάμε για τρίτο.
0: Θα πάει, άμα χάσει τη χρονιά και αυτή θα πάμε για τρίτη χρονιά.
4: Τη στιγμή που πήρα απόφαση να αλλάξει ορπονητή,
0: ναι.
4: Πρέπει να κάνουμε
0: υπομονή να κλείσουμε αυτό. Τον στηρίζουν.
4: Δεν μπορεί να κλειστεί αυτό με μια
0: ωραία, ωραία, τον στηρίζουν. Πάμε. Να δούμε, λέτε, πάμε, να δούμε.
4: Μην το στηρίζουμε, όταν έχετε βγάλει σε σέντρα με το, με το καλύτερα, όλοι.
0: Όχι, όχι. Η ευθύνη, η ευθύνη της επόμενης μέρας δεν είναι στο Μεντιλίμπαρο. Ο Μεντιλίμπαρος έφυγε από το κάντρο.
4: Δεν μιλάω για το Μεντιλίμπαρο, τώρα μιλάω για το Ολυμπιακό.
0: Όχι, δεν είναι Ολυμπιακό. Στο κάντρο τώρα είναι οι αποφάσεις της διοίκησης. Είτε λέγεται αυτός Μαρινάκης, είτε λέγεται Αποστολάκης, είτε λέγεται όπως λέγεται, αυτός έχει την ευθύνη.
4: Ναι, ακούσαμε και κάτι
0: τώρα
4: άλλο
0: αποφάσιο.
4: Τώρα, έτσι, εγώ, και ένα τελευταίο για να κλείσω, εγώ τα έχω και με κάποιους δημοσιογράφους, έτσι, οι οποίοι τον πριονίζουν εντός εισαγωγικών 5-6 μήνες, λέγανε ότι 6-7 μήνες δεν βλέπαμε ποδόσφαιρο το Μεντιλίμπαρ, έτσι.
0: Ναι.
4: Και μπορεί να είναι, λοιπόν, δεν ξέρω τι περιμένανε να δούνε, αλλά τη στιγμή που κάνανε τώρα αυτή την κρίση τόσο εκτός, δεν μπορούν τώρα να γυρίζουν και να λένε κακώς έφυγε ή οτιδήποτε όταν τον πριονίσανε τόσο καιρό. Ναι. Λοιπόν, μπάς περιπτώσει, αυτά με λίγα λόγια, να μιλήσει
0: καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλώς βράδυ. Παρακαλώ, σας ακούω.
5: Ναι, κύριε Δήμα, ο Βαγγέλης, είμαι από το Μενίδη. Πρώτη φορά σας παίρνω
0: τηλέφωνο. Ναι, πέστε, λίγο δυνατά μιλάτε, μιλάτε λίγο δυνατά.
5: Ναι, ναι. Είμαι κοντά στην Πάρνθα, γι' αυτό δεν είμαι ναι. καλά. Κοίταξε να δεις. Οι παίχτες κάνουν το μεγάλο το προπονητή. Τι αν έφυγε ο ένας, ένιωσε ο καινούριος. Είναι λάθος τακτική οι παίχτες που παίρνει ο Ολυμπιακός. Εδώ δύο παλέμαχους έχει πάρει η ΑΕΚ και που βγάζουν όλα τα γκολ της ΑΕΚ. Που είναι και παλέμαχοι κιόλα. Και τους ήξερες από τις ομάδες που παίζανε. Εγώ έτσι βλέπω Φερρυπίν στην ομάδα.
0: Ναι, αλλά την ευθύνη να την αναλάβει αυτός που παίρνει τους παίχτες. Ποιος παίρνει τους παίκτες ή αυτός που τους προτείνει τους παίκτες.
5: Ναι, έτσι είναι. Εγώ έχω παίζει πάρα στον Αχαρναϊκό.
0: Εσείς λέτε ότι διάλεξε αυτούς τους παίκτες ο Μεντιλίμπαρ.
5: Ναι, διαλέγουν παίκτες.
0: Όχι, λέτε ότι διάλεξε αυτούς τους παίκτες που έχει τώρα ο Ολυμπιακός, τους διάλεξε ο Μεντιλίμπαρ.
5: Αυτοί που. Όχι ο Μεντιλίμπαρ, δεν ξέρω ποιος τους διαλέγει και τους φέρνει στον Ολυμπιακό. Όσο και να. Όλη η χρονιά πήγε χαμένη γιατί υστερούσαμε εμείς.
0: Ναι, ωραία, ωραία.
5: Πάρα πολύ. Και η δουλειά είναι το κέντρο δένει την άμυνα.
0: Ωραία, ωραία,
5: κέντρο,
0: ωραία.
5: Η άμυνα δεν πιέζεται πίσω.
0: Ωραία. Να πάμε στον επόμενο γιατί έχουμε πολλά τηλέφωνα. Σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε. Γεια σας. Παρακαλώ, σας ακούω.
6: Μοσένη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Ο Γιώργος από Λονδίνο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
6: Για να πούμε δύο πράγματα. Γιατί. Αν κέρδιζε σήμερα ο Ολυμπιακός με μπαλάρα, μπορείς να μου πεις τι θα έλεγαν όλοι.
0: Ότι οι παίχτες μπορούσαν να παίξουν και δεν παίζανε.
6: Μάλιστα.
0: Τώρα...
6: Αυτός ο Ολυμπιακός... Μισό λεπτό, μισό
0: τώρα,
6: λεπτό.
0: Τώρα τι λένε σήμερα. Ναι, τώρα τι λες εσύ για σήμερα. Δηλαδή, είσαι ευχαριστημένος.
6: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που παίζαμε τη Λίμπα. Αυτό λέω. Λέω ότι η προετοιμασία...
0: Συγγνώμη. Την ομάδα αυτή την έστησα με τη Λίμπα σήμερα.
6: Θα σου εξηγήσω εγώ λοιπόν. Όταν ο Έσε δεν μπορεί να τρέξει 30 μέτρα.
0: Ο Έσε μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Έσε μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο.
6: Ορίστε.
0: Ο Έσε μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο.
6: Ναι, σου λέω δεν τον
0: έχω. Άστο τον Έσε. Ο Φορτούνης που φωνάζαμε.
6: Μπορεί να μου πει. Άκουσε με να πω. Εγώ άκουσα τη γνώμη σου. Τώρα από τη δικιά μου. Μπράβο. Επειδή δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω και πραγματικά με εκπλήσεις όταν λες ότι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού που δεν τις έχεις δει ακόμα γιατί όπως λες όποιος λέει ότι η ομάδα είναι φτιαγμένη είναι άμπαλος.
0: Ναι, δεν είπαμε ότι
6: και ρωτώ εγώ λοιπόν αφού λοιπόν δεν τις έχεις δει τις μεταγραφές ούτε τον Μπέιλι τον έχεις δει όπου έρτα είναι δεύτερο παιχνίδι εντάξει κορόιδο είναι μωρέ δίνανε 20 εκατομμύρια τώρα τους πιάσανε κορόιδο ο Σα ο οποίος είναι της Νότιχαμ. Τον πήραν 25, αυτοί που τον πουλήσαν αέρα. Ο μικρός, ο οποίος είναι ο μοναδικός μαζί με τον Ζώτα σήμερα, γιατί αυτή είναι αλήθεια, παίξαν με ψυχή, και ας μην κάνανε τίποτα, αλλά παίξαν με πάθος, αυτοί οι δύο παίξαν με πάθος, δεν τον έχουμε δει. Είναι μικρός, τώρα θα το φτιάξουμε. Ο Γιάρετσουχ βγήκε από την Αθαλήνη στο προηγούμενο παιχνίδι, για μισό ημίχρονο. Δεν έχει μπει. Ένας Ρέτσος που είναι σε κακή αγωνιστική. Δύο-τρεις αγωνιστικές τώρα είναι κακός. Άκουσα προηγουμένως και μας είπες ότι ο Παναθηναϊκός είχαν μεταγραφές.
0: Βέβαια, ναι,
6: γιατί
0: ναι.
6: Μιλάς. για το παιχνίδι το 1848.
0: Δεν μιλάω για το παιχνίδι.
6: Για τις φαξούς, για ποιο παιχνίδι μιλάς? Μεταγραφές ρόλο.
0: Εγώ βλέπω τους παίκτες σε κάθε παιχνίδι.
6: Πες μας λοιπόν το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τους φαξούς.
0: Τι είδες? Με τους φαξούς, αρκετοί παίκτες που παίζουν σήμερα στο Παναθηναϊκό δεν έπαιζαν.
6: Σοβαρά, ο Καμαρά δεν έπαιζε?
0: Ο Κάγκουα έπαιζε.
6: Όχι, μόνο ο Κάγκουα δεν έπαιζε.
0: Όχι, δεν έπαιζε.
6: Μόνο ο Κάγκουα έπαιζε τα μπουρδα. Έπαιζε, περίμενε φίλε, έπαιζε τα μπουρδα. Έπαιζε ο Τετέι. Έπαιζε ο Αντίνο. Έπαιζε ο Καμαρά. Έπαιζαν τα δυο center back.
0: Εγώ εκείνο.
6: Έπαιζε ο Γιανακόπουλος. Έπαιζε δεξί μπακ ο Τσάπρας, ο οποίος τραυματίστηκε και μπήκε ο Ιταλός. Ποιοι δεν παίζανε, δηλαδή τι μας λέει τώρα? Για πες μας, ποιοι παίξανε διαφορετικοί από αυτούς που σου λέω εγώ τώρα ότι δεν παίζανε?
0: Θα σου εξηγήσω,
6: τότε.
0: Θα σου εξηγήσω. Το μπακ του ήταν ίδιο.
6: Το Ιταλό είναι. Με τραυματίας. Ίδιο είναι.
0: Όχι, δεν ήταν ίδιο, πώς ήταν?
6: Ο Ιταλός δεν είναι φίλε, ο Καλάμπρια.
0: Δεν ήταν με τους παξούς, ποιο ήταν τον μπακ του?
6: Ο Τσάπρας.
0: Μάλιστα.
6: Ο Τσάπρας δεν ήτανε.
0: Μισό λεπτάκι. Ναι. Το κέντρο του ποιος ήτανε?
6: Ποιος ήτανε? Ο Καμαρά.
0: Δεν ήταν μόνο ο Καμαρά.
6: Ο Ταμπόρδα. Εσύ πες μου τους καινούργιους, θέλω να μου πεις, εσύ που μπήκαν τώρα και δεν πέσαν τότε, θέλω να μου πεις. Εσύ που μπήκαν καινούργιοι, πες μου τους καινούργιους, θέλω να μου πεις.
0: Θα σου πω. Ναι. Έπαιζε ο Ραστόντερ με πριν.
6: Ποιος Ραστόντερ εγώ, σε τι αλλαγή είναι ο Δημήτρης Τιμωτέ?
0: Έπαιζε. Όχι, μου λες ποιος έπαιζε. Δεν έπαιζε.
6: Ναι.
0: Ποιος έβαλε τον γκολ?
6: Ποιο γκολ, για ποιο γκολ?
0: Στον τελευταίο αγώνα, ποιος? Του Παναθηναϊκού.
6: Έβαλε ο Ραστόντερ.
0: Μάλιστα.
6: Ναι. Έπαιζε όμως, έπαιζε και με τους Παξούς, έπαιξε και με το 1848. Και με τις τρεις ομάδες που έπαιξε ο Παναθηναϊκός,
0: ναι.
6: Γιατί λες ότι μεταγραφές, εγώ θέλω να μου πεις,
0: ναι.
6: Αυτές τις καινούργιες μεταγραφές που μπήκαν στον Παναθηναϊκό και παίξαν απευθείας, που άκουγα το Μάκη προηγουμένως και έλεγε οι μεταγραφές παίξαν απευθείας, πες μου τις μεταγραφές του
0: καινούργιου
6: στον Κάκουα.
0: Ο Θαντρούγκελε.
6: Ποιον? Ο Άγκρακελε πότε ήρθε, ξέρει?
0: Πότε ήρθε? Δύο αγώνες, τρεις αγώνες έχει παίξει.
6: Εσύ,
0: τρεις αγώνες έχει παίξει.
6: Σοβαρά.
0: Βέβαια, τρεις αγώνες. Τρεις αγώνες έπαιξε, σου λέω. Μία εκεί, δύο και τρεις.
6: 1848 έπαιξε ή δεν έπαιξε?
0: Έπαιξε και με την
6: Ελλάδα.
0: Ναι, δεν έπαιξε. Ναι. Δεν έπαιξε με τους Παξούς.
6: Τρεις αγώνες έχει κάνει ήδη.
0: Δύο έχει κάνει.
6: Τι όχι ρε παιδιά, τι πλάκα μας κάνεις τώρα? Τρεις αγωνιστικές έχει γίνει ήδη. Τι λες τώρα? Η τρίτη αγωνιστική ήταν σήμερα. Η τέταρτη. Έπαιξε ο Ολυμπιακός με Ατρόμητο Αστέρα. Σου λέω και τις αγωνίες και τα παιχνίδια. Με Όφη και με τον άλλο, με τον Βόλο. Δεν έχει κάνει τέσσερις αγωνιστικές? Μα ακούς Δημοσένη?
0: Ναι, σε ακούω. Να συμπληρώσεις. Μίλα. Εγώ σε ακούω.
6: Συνεχίζω λοιπόν. Ποιες μεταγραφές καινούργιου μπήκαν του Παναθηναϊκού και παίξανε?
0: Όποια μεταγραφή και να πήρε.
6: Ότι μπήκαν κατευθείαν οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Ενώ το Ολυμπιακό είναι αποτυχημένες και παίξανε.
0: Όχι, δεν είπα
6: ότι
0: είναι αποτυχημένες. Δεν είπα, πρόσεξε, μην βάλεις τώρα λόγια στο στόμα μου. Είπα, οι μεταγραφές αυτές που έγιναν, στον χρόνο που έγιναν, είναι αποτυχία. Αυτές τις μεταγραφές τις έχεις να τις κάνεις όταν πας στην προετοιμασία. Όταν δεν του δίνεις την προετοιμασία τους παίκτες και από τους 25 παίκτες που πήρε, οι 15 φύγανε ή αλλάξανε.
6: Δεν μου λες κάτι.
0: Ναι.
6: Αυτός ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
6: Πόσα ημίχρονα έχει φέρει, 27 ημίχρονα έχει 0-0, ξέρεις?
0: Πόσα έχει φέρει?
6: Με ποιον προπονητή?
0: Πόσα?
6: Γνωρίζεις?
0: Με τον Μπεντιλίμπαρ.
6: Γιατί? Πες μου το γιατί.
0: Εγώ θα σου πω το γιατί.
6: Ναι, εσύ.
0: Εσύ δεν μου το πεις.
6: Εσύ
0: δεν μου πεις το γιατί, γιατί θα σου πω.
6: Γιατί αρχίσαν οι μεταγραφές.
0: Ναι.
6: Και εγώ που δεν κρίνω τη διοίκηση, γιατί όπως θα συμφωνήσω με τον Χάρη σε αυτά που είπε, όχι σε όλα, αλλά στο 90%, δεν μπορείς να κρίνεις έναν προπονητή που ήρθε την Πέμπτη και παίζει Σαββάτο.
0: Μα ποιος είπε ότι κρίνεις τον προπονητή? Εγώ κρίνω λοιπόν, τη διοίκηση παίκτες, που άργησε να πάρει τους παίκτες.
6: Βαριά, το ότι οι παίκτες έχουν κάνει ρότα το Σαμοδράκη να σου πει,
0: ναι.
6: Γιατί ο Σαμοδράκης πρέπει να τα λέει αυτά.
0: Τι να λέει?
6: Το ότι οι παίκτες έχουν κάνει μια προετοιμασία βαριά κατά κάποιους. Για μένα δεν ξέρω τι βαριά έχουν κάνει, θα τους δω στην πράξη. Και ότι βλέπω οι μισοί από αυτούς δεν μπορούν να τρέξουν πάνω από 30 μέτρα και δεν μιλάω για ένα παίκτη. Δεν μιλάω για δύο παίκτες. Βλέπω τον Πυρόλα σε κακή κατάσταση. Να σου πω κάτι. Από τους παίκτες που ήρθανε, τους καινούριους, εκτός ο Ζώτα Σίλβα, που σου είχα πει όταν τον πήραμε ότι είναι μεγαλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, εκτός ο Ζώτα Σίλβα που βγάλε πάθος, και τον μικρό, τον Γκονζάλες, και τον Μπέιλι αυτό που μπήκε, το πεντάλε, το δεκάλε, το κάτι πήγε να κάνει.
0: Δηλαδή ο Ουκρανός που μπήκε δεν έτρεξε, δεν το πάλεψε.
6: Έτρεξε, αλλά ο Ουκρανός έχει δύο μισά, ούτε ένα ολόκληρο παιχνίδι δεν έχει. Ο Ουκρανός έχει παίξει, τον έχει πετάξει έξω την προετοιμασία εδώ και 2,5 μήνες.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Κάτι άλλο που η ενδεκάδα αυτή, εσύ κατά την άποψή σου, αυτή που κατέβασε σήμερα ο νέος προπονητής, είναι ενδεκάδα του προπονητή αυτού του νέου προπονητή?
6: Κι αν είναι.
0: Εσύ.
6: Λες ότι είναι αποφάσισε ο Καραπαπάς?
0: Όχι, εγώ λέω ότι δεν είναι του προπονητή.
6: Δηλαδή ποιος είναι αποφάσισε, εγώ?
0: Εγώ λέω ότι κάποιος άλλος.
6: Ο Μαρινάκης αποφάσισε.
0: Όχι, δεν είναι το Μαρινάκη. Λέω κάποιος άλλος.
6: Ποιος είναι αποφάσισε, δηλαδή όταν λες τελείως τον προπονητή, το μάθος κι αλλού είναι.
0: Εγώ θεωρώ ξαφνικά κατάλαβε ότι ο Κάρμο είναι χειρότερος του Ρέτσου ή του Πυρόλα ή ο Σμαϊλόβιτς είναι χειρότερος. Το κατάλαβε σε μία προπόνηση, σε δύο προπονήσεις.
6: Ποιος του είπε? Κάτι κατάλαβε ότι είναι ο καλύτερος στο Τσικίνιο.
0: Τότε ποιος του είπε ότι ο Τσικίνιο παίζει εκεί να παίξει?
6: Άκουσε λοιπόν, φίλε.
0: Ποιος του είπε?
6: Εσύ πες μας ποιος.
0: Όχι, εσύ να μου πεις. Εγώ αντιδρώ και λέω ποιος του είπε. Εγώ ρωτάω. Ποιος του είπε?
6: Εγώ απαντάω. Έχει στοιχεία όταν μου πάσε κάποιος άλλος.
0: Είπα, εγώ ρωτάω. Εγώ δεν λέω αυτός.
6: Εγώ σε ρωτάω και σένα. Έχει στοιχεία ότι αποφάσισε κάποιος άλλος?
0: Όχι, δεν έχω στοιχεία. Εσύ έχεις στοιχεία να μου πεις ότι δεν αποφάσισε κάποιος άλλος?
6: Για μένα αυτός δεν την κατέβασε.
0: Όχι, εσύ έχεις κάνει στοιχεία. Εσύ έχεις στοιχεία. Έχεις στοιχεία.
6: Ότι είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Όχι, έχεις στοιχεία ότι την κατέβασε, ότι αυτή την δεκάδα την αποφάσισε ο προπονητής.
6: Όχι, εγώ, κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω τον προπονητή του Ολυμπιακού. Εσύ το αμφισβητείς.
0: Ναι.
6: Πήρε μια εντεκάδα από κάποιον άλλον.
0: Εγώ το αμφισβητώ ευθέως. Ναι, και τώρα το αμφισβητώ.
6: Επειδή δεν ξέρεις τους παίκτες, κατέβασε αυτή την εντεκάδα. Εσύ μου λες ότι ξέρεις κάτι. Την κατέβασε ο προπονητής του Ολυμπιακού αυτή την εντεκάδα. Και σου λέω όχι. Ποιος την κατέβασε, μπορείς να μου πεις? Έχεις στοιχεία την κατέβασε?
0: Όχι, εγώ θεωρώ ότι, ότι πήρε πληροφορίες και με τις πληροφορίες δούλεψε. Κάποιοι του έδωσαν λάθος πληροφορίες. Κάποιοι του έδωσαν λάθος πληροφορίες.
6: Είναι μια μισή μέρα. Μια μισή μέρα είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι.
6: Δεν θα δούμε.
0: Ναι. Αυτός
6: μια μισή μέρα είναι.
0: Ναι,
6: την Πέμπτη το πρωί ήρθε. Σαββάτο σήμερα.
0: Ναι. Μου λες προηγουμένως ότι η Πυρόλα σέρνεται και είναι το τελευταίο καιρό κτλ.
6: Δεν θα δούμε.
0: Ναι.
6: Μια μισή μέρα είναι.
0: Ναι,
6: την Πέμπτη το πρωί ήρθε. Σαββάτο σήμερα.
0: Ναι. Μου λες προηγουμένως ότι η Πυρόλα σέρνεται και είναι το

0: αυτά.
1: Δεν ξέρω, είναι μόνο ο Καραπαπάς ή ο Μαρινάκης, η δίκη.
0: Ποιος άλλος είναι ο Βρέτσος, πες μου, αυτή ήταν έξι.
1: Όχι, δεν είναι, είναι κι άλλοι.
0: Ποιοι είναι οι άλλοι,
1: είναι κι άλλοι, δεν είναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν, και ο Καρεμπέ δεν είναι δίπλα, και ο άλλος δεν είναι.
0: Είπα, ο Καρεμπέ, ο Καραπαπάς, είπα, τους είπα, έβαλα και τον Καρεμπέ τον έβαλα.
1: Λοιπόν.
0: Έβαλα και τον Καρεμπέ. Είπα, ο Καραπαπάς, εγώ δεν δέχομαι λοιπόν ότι αν λέγεις προπονητής του Ολυμπιακού. Και δεν θα φτιάξει μια ομάδα.
1: Όχι, εγώ είμαι υποψιασμένος. Εγώ λοιπόν. Άσε με μένα λοιπόν να είμαι υποψιασμένος και να έχω τη γνώμη μου.
0: Καλά κάνεις και εσύ υποψιασμένος.
1: Εγώ είμαι υποψιασμένος και έχω τη γνώμη μου. Έχω τη γνώμη μου ότι η πρώτη ενδεκάδα, αυτή η ενδεκάδα δεν ήταν αποτέλεσμα δικών του επιλογών.
0: Πολύ σωστά, τυχαίες και εμένα δεν μου άρεσε.
1: Εγώ.
0: Και εμένα δεν μου άρεσε. Αυτό όμως δεν έχει να πει ότι επειδή δεν έχει σωστά την ομάδα αυτός στο πρώτο παιχνίδι, ότι πήρε και εντολές για να τη στήσει έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Άρα στο δεύτερο παιχνίδι τώρα που θα έχει 10 μέρες προπονητής 15 μέρες.
0: Δεν έχει 10. Δετάτη παίζει την Ολυμπιακός.
1: Αυτές τις μέρες που θα έχει λοιπόν.
0: Τρεις μέρες έχει. Αν,
1: αν ξαναδείς λοιπόν την ίδια ενδεκάδα, τι θα κάνεις.
0: Θα δούμε. Θα το δούμε.
1: Όχι.
0: Εγώ θα τον κρίνω αυτό τον προπονητή στον ένα μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Στον 1,5. Εάν αυτή η εντεκάδα που κατέβαζε σήμερα, αυτή, έβαζε 5 γκολ. Εγώ σου λέω αν, τι θα γίνει, θα μαθαίνανε μπαλά, θα βάλανε στο σήμα του Ολυμπιακού.
1: Όχι, δεν είπε κανείς. Και πάλι δεν θα ήταν εντεκάδα δική του.
0: Μπράβο.
1: Άκουσε και πάλι δεν θα ήταν εντεκάδα δική του.
0: Εγώ τον χρόνο θα του τον δώσω.
1: Μάλιστα.
0: Όσο για το Μεντιλίμπαρ, εκείνη και η διαφωνία με το Χάρη και με πολλούς άλλους, οι οποίοι λένε ότι ο Μεντιλίμπαρ μας είναι, ναι. Μόνο που η ομάδα. Δεν είναι το πρώτο παιχνίδι που φέρνει 0-0-0-1-0. Η ομάδα εδώ και ένα χρόνο τελειώνει με 1-0. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα του κυρίου Μεντιλίμπαρ. Γιατί αν δεν είχε τους παίχτες επί ένα χρόνο, μπορούσε να έχει βγει το καλοκαίρι όπως βγήκε όταν χάσαμε το πρωτάθλημα και είπε έκανα λάθος, θα τα αλλάξω όλα. Τα άλλαξες κύριε. Είπες ανανεώσεις τον Γκαρσία. Εσύ τον ανανεώσες και τον κράτησες. Είπες θέλω το Μαθαίο. Εσύ το είπες και στο φέρανε. Τώρα έχει αναλάβει ο άλλος, όταν λέω για τον άλλο, μιλάω για τον κύριο προπονητή. Και έχει μπει και η διοίκηση μπροστά, εγώ θα αναλάβει τις ευθύνες της και λέει: εγώ χαλάω 70 εκατομμύρια, εγώ που τα βάζω, και θα περιμένω. Εγώ θα τη δώσω τον χρόνο. Θα μου πεις, ρε Γιώργο, έχουνε τον χρόνο. Θα μα χάσει και μείνει 10 βαθμούς πίσω.
1: Όχι, δεν έχει τον χρόνο. Μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό δεν έχει χρόνο.
0: Θα τη τον δώσω. Άκουσε με, φιλέ. Πρώτο παιχνίδι με τη Λίμπα όταν ήταν στο Καραϊσκάκι έβαγε 1-4 τη Μακάμπη.
1: Ναι.
0: Και την Κυριακή έπεσε με τον Μπάουκ και ήρθε 2-4. Άκουσες καμιά φωνούλα να βγει και να πει ο με τη Λίμπα μας έπαιξε ανάποδα. Άκουσες κανένα, ναι. Σε ρωτάω.
1: Γιώργο, είσαι υποτιμητικός, το κλείνω, μην ξαναπάρεις τηλέφωνο. Πάμε, σας ακούμε. Παρακαλώ.
2: Δημοσένη, καλημέρα.
1: Γεια σου, καλημέρα σου. Μόλις έκοψα τον Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος. Εγώ δεν αποδέχομαι κανέναν να κοροϊδεύει τουλάχιστον εμένα. Όταν με κοροϊδεύει εμένα.
2: Εγώ είμαι στην αναμονή τώρα αρκετή ώρα και ακούω μόνο εσένα. Δεν ακούω τον ακροάτη που διαλέγεσαι.
1: Ναι, δεν ακούγες εσύ γιατί δεν ήσουν σε meeting, γι' αυτό ρε εσύ, φίλε.
2: Και δεν ήμουν σε meeting, είμαι στην αναμονή. Αφού ξέρετε ότι ο σταθμός σας στην αναμονή δεν μπορεί να ακούσει ο άλλος αυτόν που συλλέγεται μαζί σου.
1: Ναι, ακούσου μόνο εμένα, γι' αυτό.
2: Βέβαια ακούω μόνο εσένα.
1: Ναι,
2: αλλά το θέμα είναι ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
1: Μάλιστα.
2: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Μιλάμε για μια διαδήλωση αναρχίας που θυμίζει δομή φιλοξενίας λαθρομεταναστών.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για hot spot πολυτελείας. Παρ' όλα αυτά, Δήμο, όποιος απόψε μετά από μια προπόνηση είδε το ποδόσφαιρο του νέου προπονητή και όχι την κληρονομιά του προηγούμενου, δεν είδε ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Είδε αυτό που είχε ήδη αποφασίσει να δει πριν μπει στο γήπεδο. Στο γήπεδο όμως υπάρχει ένα όνομα πάνω από όλους και όλα. Ξέρεις ποιο είναι αυτό το όνομα, Δήμο? Ο Ολυμπιακός. Αυτό πρέπει να τραγουδάει.
1: Συγγνώμη, περίμενε. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Για να ακούει και ο άλλος ο φίλος που είναι στη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Να ακούτε.
1: Ναι, περιμένετε, να περιμένετε όμως, γιατί σας βάζω για να ακούτε και τον προηγούμενο ακροατή, γιατί δεν μπορούσε να ακούσει ο προηγούμενος και παραπονέθηκε. Ακούτε, αλλά θα σας δώσω εγώ το λόγο.
2: Όχι,
1: δικαίως παραπονεθήκατε.
2: Δεν είναι το σωστό.
1: Δικαίως.
2: Άλλο η αναμονή.
1: Δικαίως.
2: Αναμονής.

0: πειθαρχείο.
1: Όχι, άλλο λέω. Δικαίως παραπονέθηκες, αλλά για να μπορέσω να ακούει και ο άλλος, πρέπει να σε.
0: Τι να ακούσει και ο άλλος, αφού ήδη από αυτά που έπρεπε να πω είπα τα μισά.
1: Ναι, θα τα ξαναπείς, πες τα, σ' ακούω.
0: Τι να ξαναπώ, πάλι από την αρχή.
1: Αυτά που είπες.
0: Δεν τα θυμάμαι τώρα να τα πω και όπως θα είπα. Είπα ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Μιλάμε για μια διαδήλωση αναρχίας που θυμίζει δομή φιλοξενίας λαθρομεταναστών.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για hot spot πολυτελείας. Παρ' όλα αυτά, όποιος απόψε μετά από μια προπόνηση είδε το ποδόσφαιρο του νέου προπονητή και όχι την κληρονομιά του προηγούμενου, δεν είδε ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Είδε αυτό που είχε ήδη αποφασίσει να δει πριν πει στο γήπεδο. Στο γήπεδο όμως, φίλε Δήμο, υπάρχει ένα όνομα πάνω από όλους και όλα. Ξέρεις ποιο είναι αυτό το όνομα? Ο Ολυμπιακός. Αυτό πρέπει να τραγουδάει η εξέδρα. Να σηκώνει τους παίκτες όταν λυγίζουν. Να στηρίζει τον προπονητή, τον καινούργιο προπονητή όταν παλεύει, να σπρώχνει την ομάδα από το πρώτο χέρι, από το πρώτο χέρι μέχρι το τελευταίο λεπτό.
1: Ναι,
0: η εξέδρα είναι Δήμο. Σήμερα... Δεν είναι δικαστήριο την ώρα της μάχης.
1: Όχι, αλλά...
0: Είναι μέρος της μάχης. Οι κρίσεις, φίλε Δήμο, και οι λογαριασμοί έρχονται μετά. Όσο κυλάει μπάλα, υπάρχει μόνο η φανέλα. Γιατί όταν η εξέδρα πολεμά πρόσωπα, πληγώνει την ίδια την ομάδα που υποτίθεται ότι αγαπά, φίλε. Τα πρόσωπα περνάνε, έρχονται και φεύγουνε. Ακόμη και εκείνα που γράψανε ιστορία στην ομάδα με χρυσά γράμματα. Η ερυθρόλευτη φανέλα, Δήμο, είναι όμως αυτή που μένει παντοτινά.
1: Ναι.
0: Περνά από γενιά σε γενιά, από πατέρα σε παιδί και από καρδιά σε καρδιά, φίλε. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που γράφουν τα κεφάλαια και φεύγουν. Ο Ολυμπιακός είναι το βιβλίο όμως που δεν κλείνει ποτέ.
1: Ναι.
0: Και όταν
1: μου επιτρέπετε
0: όλα τα πρόσωπα θα έχουν γίνει ιστορία, ένα όνομα θα εξακολουθεί να σηκώνει όρθιο ολόκληρο το γήπεδο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και αυτό ο Ολυμπιακός.
1: Έχεις δίκιο. Μπορείς...
0: Τώρα αυτά που κάθεσαι και λες, Δήμο, ότι ποιος έκανε τη σύνδεση, ποιος του είπε να βάλει εκείνον ή να βάλει τον άλλον, ναι, είναι χάσιμο χρόνο, φίλε. Δεν έχουν καμιά αξία.
1: Έχεις δίκιο. Άκου όμως κάτι.
0: Άμα έχω δίκιο.
1: Η ίδια η ομάδα. Περίμενε. Τώρα μίλησες να ακούσεις, να μιλήσω κι εγώ. Περίμενε. Να μιλήσω κι εγώ. Έχω κι εγώ δικαίωμα να μιλήσω. Εγώ είπα λοιπόν ότι ποιος είναι αυτός που αποφάσισε και είπε ότι ο Πυρόλα που σέρνεται εδώ και τουλάχιστον τρεις αγωνιστικές ότι έπρεπε να μπει να παίξει αντί του Κάρμο ή του Σμαΐλοβιτς. Ποιος είναι αυτός που πρότεινε στον προπονητή αυτό, γιατί αποκλείεται να ήξερε τον Ρέτσο από χτες ο προπονητής αυτός και να αποφάσισε να μπει ο Ρέτσος εκεί που έχει κάνει δύο απανωτές γκέλες. Ποιος είναι αυτός που είπε να μπει ο Τσικίνιο.
0: Ρε φίλε.
1: Αυτά.
0: Τα πολλά λόγια είπα στην αρχή ότι είναι
1: φτωχή. Εκεί διαφωνήσαμε.
0: Πες ότι τον βρίσκουμε αυτό που αποφάσισε όλα αυτά. Θα του κάνουμε μήνυση.
1: Όχι, αλλά.
0: Τελείωσε τώρα το.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Αλλά είναι.
0: Τι αξία έχουν
1: όλα. Η θύρα 7 όμως, που σήμερα γιουχάριζε, είναι η ίδια. Και φώναζε το όνομα του Μεντιλίμπα.
0: Αυτό είναι το αυτονόητο.
1: Αυτό είναι ντροπή.
0: Λοιπόν, τι αξία έχει να το αναφέρεις?
1: Όχι.
0: Το ξέρει ο κόσμος.
1: Όχι, είναι ντροπή όμως.
0: Να κάνεις μήνυση στη θύρα 7.
1: Όχι, δεν κάνει μήνυση στη θύρα 7. Είναι η ίδια.
0: Για ποιο λόγο το αναφέρεις?
1: Θα σου εξηγήσω γιατί. Είναι η ίδια η θύρα 7. Είναι η ίδια η θύρα 7 που έβγαλε την ανακοίνωση πριν από λίγες μέρες εναντίον του Μεντιλίμπα.
0: Αυτό το ξέρουμε. Και επειδή είναι η ίδια η θύρα 7, τι να κάνεις, θα τις κάνεις έξω εσύ?
1: Όχι, αλλά δεν μπορώ να μην το πω.
0: Δεν ξέρεις τι λένε εδώ στον Πλαταμόνα. Περασμένη βροχή, περασμένη μπορά, ομπρέλα δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να αναλωθούμε σε κουβέντες με επιχειρήματα και ουσία.
1: Ναι.
0: Το να λέμε για τη θύρα 7 και για την ανακοίνωση που έβγαλε. Ή ποιοι είναι αυτοί που είπανε ποιος θα βάλει ο σημερινός προπονητής. Δεν έχει καμιά αξία. Άντε και τους βρήκες. Θα τους κάνεις αγωγή?
1: Όχι, αλλά δεν θα αναρωτηθούμε και δεν θα το πούμε κιόλας.
0: Και επειδή θα αναρωτηθείς τι έγινε, από ποιο θα πάρεις απάντηση?
1: Από αυτούς που πρέπει να απαντήσουν.
0: Ποιοι είναι αυτοί που
1: πρέπει
0: να
1: απαντήσουν? Απάντηση. Η διοίκηση,
0: ποιος είναι,
1: και η υπεύθυνη του τμήματος αυτού.
0: Ωραία, πάρ τη διοίκηση εσύ που είσαι δημοσιογράφος και βγάλ τους στον αέρα να σας απαντήσουν.
1: δεν θα απαντήσω.
0: Και τους ρωτάς δημόσια.
1: Δεν θέλω να απαντήσω
0: δηλαδή
1: σε μένα.
0: Δηλαδή ρωτάς εμένα και τον κάθε ακροατή που βγάζεις.
1: Δεν ρώτησα εσένα. Δεν ρώτησα εσένα. Πρόσεξε.
0: Ποιο ρώτησες.
1: Δεν ρώτησα εσένα. Εγώ αναρωτήθηκα ποιος είναι αυτός που αποφάσισε και
0: αναρωτήθηκες, αναρωτήθηκες εσύ απέναντι σε ποιον, ρε φίλε.
1: Σε όλους αυτούς που ακούνε.
0: Ναι, αυτοί που ακούνε τι, να απαντήσουν σε σένα.
1: Όχι. Είπα
0: τι. Ή να συμφωνήσουν με σένα.
1: Να μην συμφωνήσουν.
0: Εγώ,
1: δεν θέλω να συμφωνήσει κανείς με μένα.
0: Σου, στην αναρώτησή σου συμφωνώ μαζί σου. Και τι έγινε.
1: Καμιά φορά κάτι γίνεται.
0: Τίποτα δεν γίνεται. Όταν τα πράγματα είναι ανούσια. Το θέμα είναι ότι η ομάδα τώρα μας έχει ανάγκη, Δημό.
1: Ναι.
0: Δεν μας έχει ανάγκη όταν πετάει.
1: Ναι, άκουμε
0: μας
1: κάτι.
0: Έχει ανάγκη όταν έχει προσγειωθεί ανώμαλα.
1: Ωραία.
0: Εγώ... Τότε την παίρνουν οι φίλαθλοι στην πλάτη για να την ξαναδεί.
1: Εγώ όμως αντιδρώ πάρα πολύ με τα γιουχαίσματα και το είπα και την προηγούμενη φορά. Φίλαθλος ή οπαδός ομάδας που γιουχαίζει την ομάδα του στα δύσκολα. Για
0: εγώ
1: μένα,
0: τι είπα για μένα, φίλε.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω όμως με τη
0: εγώ
1: με τη θύρα.
0: Εγώ τι είπα προηγουμένως,
1: κακός.
0: Μάγουσες ή δεν μάγουσες.
1: Ναι,
0: δεν λέω, είπα ότι η ομάδα τώρα σε έχει ανάγκη. Και η εξέδρα δεν είναι εχθρός της κακής περίοδου της ομάδας.
1: Μα αποδεικνύεται εχθρός τελικά.
0: Είναι μέρος της μόνης
1: αποδεικνύεται εχθρός.
0: Για να ανασηκωθεί.
1: Αποδεικνύεται εχθρός όμως.
0: Και επειδή.
1: Τι και επειδή, δεν πρέπει να το πούμε. Στοπ, σταματήστε.
0: Το λέμε μέχρι εκεί.
1: Δεν πρέπει να το
0: όχι
1: πούμε.
0: Παραπάνω.
1: Δεν πρέπει να το πούμε αυτό ότι μέχρι χτες...
0: Το είπαμε ρε Δήμο, το είπαμε.
1: Όχι, η επανάληψη είναι η μήτρη μαθήσεως.
0: Εντάξει.
1: Η επανάληψη είναι η μήτρη μαθήσεως.
0: Εντάξει, εγώ να χαιρετήσω, εσύ, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
1: Έγινε.
0: Και εσύ πες μέχρι το πρωί ότι φταίει η θύρα 7. Να δούμε αν θα βγάλεις κάτι, αν θα κερδίσεις.
1: Όχι,
0: κάτι.
1: Δεν λέω ότι φταίει η θύρα 7. Εγώ λέω ότι ο φίλαθλος που γιουχαίζει την ομάδα του στα δύσκολα και δεν στέκεται στα δύσκολα δεν είναι φίλαθλος της ομάδας.
0: Αυτό είναι το αυτονόητο. Το είπα και εγώ και το λένε
1: τέλος.
0: Όλοι. Αλλά όμως να το μνημονεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και να αναρωτιέσαι ποιοι είναι αυτοί.
1: Δεν λέω ποιοι είναι αυτοί.
0: Τίποτα.
1: Αυτοί που γιουχαίζουν δεν με ενδιαφέρουν ποιοι είναι εμένα. Μου είναι αδιάφορο. Μου είναι διάφορο.
0: Γιατί τους αναφέρεις τότε.
1: Τους αναφέρω για να έχει γνώση. Εσύ ήξερες
0: γιατί
1: ότι.
0: Γιατί δεν ξέρει ο κόσμος, δεν άκουσε.
1: Οι περισσότεροι από αυτούς που είδαν τον αγώνα ούτε καν κατάλαβαν ότι η ομάδα.
0: Εντάξει, κατάλαβα εγώ και εσύ μόνο. Οι άλλοι
1: όχι.
0: Δεν κατάλαβαν. Άσε με ρε δημοσιογράφο.
1: Ήσουν στο γήπεδο. Μισό λεπτό, ήσουν στο γήπεδο. Ήσουν στο γήπεδο. Ήσουν στο γήπεδο. Ξέρεις τι έγινε μετά το τέλος του αγώνα.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Άμα δεν ξέρεις, τότε μην μιλάς τότε.
0: Εσύ ξέρεις.
1: Βεβαίως. Ήμουνα εκεί.
0: Ενημέρωσέ μας γι' αυτό.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Αυτό έχει ουσία.
1: Αυτό σου λέω. Το ξέρεις ότι αποτράπηκαν επεισόδια στο τέλος του αγώνα.
0: Αυτό, γιατί δεν μας ενημέρωσε.
1: Γιατί αυτό λέω, γιατί οι φίλαθλοι αυτοί.
0: Όχι, δεν λες αυτό. Εσύ λες ότι ποιος υπέδειξε στον προπονητή να φτιάξει τη σύνδεση. Λες και αυτό.
1: Όχι, λέω και αυτό. Λέω και αυτό. Ποιος είναι αυτός.
0: Δημό, να σε καλά, φίλε, γιατί εγώ δεν μιλάω πάρα πολύ. Σέβομαι και τον επόμενο.
1: Έγινε, γεια σου, γεια. Παρακαλώ, σας ακούω.
2: Καλησπέρα, μ' ακούτε.
1: Ναι, ακούω, ναι.
2: Γιώργος από Κεσαριανή.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Είμαι οπαδός του Ολυμπιακού χρόνια.
1: Ναι.
2: Εγώ γεννήθηκα. Και λοιπόν, εγώ έχω να πω δύο πράγματα, δύο ερωτήματα. Να απαντήσω δύο ερωτήματα που έχετε κάνει.
1: Mm-hmm.
2: Πρώτον, συμφωνώ και εγώ αυτό που είπατε, που είπες για τη θύρα 7, για αυτά που είπε, για το Μεντιλίμπαρ. Θεωρώ ότι όταν ένας προπονητής έρχεται να ακούει αυτό το πράγμα, δεν είναι ότι καλύτερο, πρέπει να το σεβαστούμε για να είναι τη δουλειά του. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, θεωρώ στον νέο προπονητή που ήρθε. Βεβαίως του είπανε κάποια πράγματα, ποιους να βάλει, ποιους το ένα, ποιους το άλλο, αλλά την τελική εντεκάδα εκείνος την έβγαλε.
1: Ναι, αλλά αν έβγαλε την τελική εντεκάδα και παίρνει την ευθύνη αυτός, θα κριθεί και στην επόμενη εντεκάδα.
2: Βεβαίως θα κριθεί και στην επόμενη.
1: Έτσι είναι.
2: Ο προπονητής θα
1: τον δούμε και στην επόμενη εντεκάδα.
2: Σε κάθε μας θα κριθεί.
1: Βέβαια, ασφαλώς.
2: Για όλους τους οφιλάθλους και οπαδούς, ναι, είναι πόνος που έφυγε με τη Λίμπαρ, για όλους. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ένας που να είπε δόξα τω Θεώ που έφυγε.
1: Μην το λες αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που είπαν ότι ευτυχώς που έφυγε γιατί ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε μπάλα. Άλλοι λέγανε να φύγει τώρα, να φύγει πριν. Εγώ δεν κρίνω αν έφυγε καλός ή κακός ο Μεντιλίπαρ. Δεν κρίνω αν άλλαξε.
2: Έφυγε με λάθος τρόπο.
1: Ναι.
2: Έφυγε με λάθος τρόπο.
1: Έπρεπε ο Μεντιλίπαρ, αν ήθελε να φύγει, να τον διώξει η διοίκηση, να τον έδιωχνε στην αρχή της σεζόν και να πάρει ο καινούριος προπονητής τους παίκτες που ήθελε για να φτιάξει την ομάδα τη δική του. Όταν λοιπόν η διοίκηση φέρνει τους παίκτες αυτούς, τους φέρνει αφού έχει σχεδόν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και φέρνει τους παίκτες και τότε θα τα ρίξεις και αυτά στον προπονητή. Εγώ δεν είμαι υπέρ του Μεντιλίμπαρ. Για να μην παρεξηγηθούμε ότι δεν κάνω κανένα αγώνα ότι ο κακός έφυγε ο Μπελιντήρα ή καλός ήρθε ο ένας ή ο άλλος. Λέω, οι παίκτες αυτοί που ήρθαν, κακώς ήρθαν αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Έπρεπε να έρθουν πολύ νωρίτερα στην προετοιμασία και να κάνουν προετοιμασία όλοι μαζί.
2: Άμα είχες ακούσει και την συνέντευξη του Μαρινάκη στο Europa, τι είχε πει. Είχε πει ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός θέλει να πάει all the way για το Europa, πρέπει να κάνει μεταγραφές οι οποίες είναι είναι ίσες για το Europa. Είναι αρκετά άξιες.
1: Ναι, εμένα φίλε δεν με εμπνέει το Europa σαν φίλαθρο και οπαδό του Ολυμπιακού. Εμένα πάντα ο πρώτος μου στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού είναι το πρωτάθλημα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, τη χρονιά που πήραμε το Conference.
1: Το Conference ήρθε να συμπληρώσει. Να συμπληρώσει το πρωτάθλημα.
2: Ήρθε να συμπληρώσει το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει. Ήρθε να συμπληρώσει το πρωτάθλημα. Η δική μου γνώμη. Η δική μου γνώμη είναι ότι το κόφερες είναι να συμπληρώσει. Ο Ολυμπιακός είναι γεννημένη ομάδα, είναι φτιαγμένη ομάδα για να παίρνει το πρωτάθλημα. Όταν δεν παίρνει το πρωτάθλημα, κάτι συμβαίνει.
2: Ναι. Δεν διαφωνώ.
1: Δεν αντιλέγω ότι οι άλλες ομάδες φέτος ή πέρσι ενισχύθηκαν σε σχέση με τον Ολυμπιακό καλύτερα. Μπορεί και αυτό να έχει...
2: Δεν ενισχύθηκαν καλύτερα, ενισχύθηκαν πιο σωστά.
1: Ναι, ήταν καλύτεροι. Ήταν και είχα θέσει τα ερωτήματα. Ποιος αποφάσισε τις μεταγραφές? Σπριν, όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν ασχολούμαι με την ΑΕΚ. Δεν ασχολούμαι με την ΑΕΚ, ούτε τον Παναθηναϊκό, ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε τον Άρη, κανένα. Λέω, μιλάω μόνο για τον Ολυμπιακό. Ποιος αποφάσισε τις μεταγραφές την προηγούμενη σεζόν και αυτή τη σεζόν? Δηλαδή χρειαζόταν την τελευταία στιγμή με τη δουλειά στο λαιμό για να έρθουν παίκτες αξίας του τύπου του Πουέρτα ή του Γκονζάλες ή του... Δηλαδή,
2: ο Γκονζάλες μας έχει χαλάσει.
1: Όχι, δηλαδή, δεν είπα. Χρειαζόταν.
2: Άμα δεν είχαμε πάρει τον Γκονζάλες, αυτή τη στιγμή που ο Ελκαμπή έφυγε και είναι 7 μήνες εκτός, θα είχαμε τον Γιάρεμτσουκ. Που ο Γιάρος κοιτάτε λέγω επαχταράς. Αλλά σε εμάς πότε έχει αποδείξει εκτός από το μάτς με τον Παναθηναϊκό?
1: Ναι, όχι. Μάλλον δεν το έκανα καλά, δεν να το καταλάβεις. Δεν αντιδρώ αν είναι καλός παίκτης ή κακός παίκτης αυτός που ήρθε.
2: Να.
1: Αντιδρώ γιατί ήρθε αργοπορημένα. Γιατί...
2: Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
1: Αυτό όμως είναι μια τακτική εδώ και 2 χρόνια που οι παίκτες έρχονται τελευταία στιγμή, είτε δανεικοί από τη Ρίο Άβε, είτε δανεικοί από την Νότιχαν, είτε δανεικοί από οπουδήποτε και δεν τους έχει ο προπονητής την κατάλληλη στιγμή με όλους μαζί. Και γι' αυτό βλέπεις και υπερβάλλουν κάποιοι παίχτες με αποτέλεσμα να τραυματίζονται, με αποτέλεσμα γιατί και ο Ελκαμπή, το τραυματισμό τους προέρχεται από την υπερπροσπάθεια για να βάλει, να τρέξει, γιατί τον είχαν ξεσκίσει τον άνθρωπο. Δεν βάζει γκολ, δεν βάζει γκολ, δεν βάζει γκολ. Ποιος?
2: Όλα με τα προβλήματα με τον Ελκαμπή ξεκίνησαν από τότε που πήγε και έπαιξε με την εθνική του. Και μετά, όταν γύρισε ήταν ακόμα.
1: Μα δεν έπαιξε με την εθνική πολλούς αγώνες.
2: Έπαιξε στα μάτια όταν οι άλλοι είχαν break
1: Ας τον προστάτευε τότε όμως η διοίκηση, γιατί όταν ήρθε, ποιος είπε, εγώ είπα, η διοίκηση ή ο προπονητής? Ενώ ήταν ο Γιάρεμτσουκ έτοιμος και είχε κάνει όλη την προπόνηση να παίξει ο Ελκαμπή αντί του Γιάρεμτσουκ. Εγώ το έκανα. Εγώ είμαι προπονητής, εγώ δεν είμαι. Δεν ξέρω από προπονητική.
2: Κανείς από εμάς δεν είναι προπονητής. Εμείς κάνουμε ένα διάλογο.
1: Ναι, λέμε τη γνώμη μας. Εδώ λέμε τη γνώμη μας. Γιατί να παίξει και να αφού λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ήρθε διαλυμένος από το πρωτάθλημα εκείνο των ομάδων εκεί στην Αφρική.
2: Το Κόπα Αφρικα.
1: Γιατί ξαφνικά, ποιος του έστειλε και το αεροπλάνο και τον πήρε για να έρθει να παίξει?
2: Η εθνική του.
1: Όχι, για να παίξει εδώ.
2: Μαρινάκης.
1: Άρα λοιπόν. Άρα ήταν απόφαση του Μαρινάκη ή του Μεντιλίμπαρ.
2: Και Του Μαρινάκη ήταν.
1: Άρα ποιο είναι ο προπονητής, ο Μαρινάκης ή ο Μεντιλίμπαρ?
2: Πάμε με. Ο Μεντιλίμπαρ θέλω να μου δηλαδή.
1: Ο Μεντιλίμπαρ του είπε, φέρε μου.
2: Όπα να μιλήσω κι εγώ λίγο, παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Ο Μεντιλίμπαρ δεν θεωρώ ότι είχε κανένα άλλο center for όπως είχε φάει κόλμα με τον Ελκαμπή.
1: Μάλιστα.
2: Ο Ταρεμή που, θα παίζαμε δηλαδή στην Ευρώπη με τον Ταρεμή βασικό. Ο Ταρεμή δεν μπορούσε να σήκωνε το ένα πόδι και βρωμιζόταν το άλλο.
1: Θα μπορούσε όμως να. Είχε δώσει δείγματα στην προετοιμασία ο Γιάρεμτσο και θα μπορούσε να είναι ο Γιάρεμτσο.
2: Εγώ αυτό που δεν μου αρέσει.
1: Δεν
2: αυτό
1: θα μπορούσε.
2: Που λέτε, αυτό που λέτε που δεν μου αρέσει καθόλου είναι που λέτε για ότι εσείς ως φίλαθλος και οπαδός, δεν ξέρω τι είστε, λέτε δεν σας μοιάζει τόσο πολύ το Europa.
1: Ναι, όχι. Το πρώτο πράγμα εμένα προσωπικά, εγώ γνώμη, με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα.
2: Εμένα το, αυτό που με ενδιαφέρει...
1: Εσένα σε ενδιαφέρει το Europa, κάτσε λοιπόν να βγεις πέμπτος ή έκτος εδώ και του χρόνου να παίζεις...
2: Δεν είναι θέμα να βγω πέμπτος ή έκτος. Για να εγώ να ανταγωνιστώ και να είμαι... καλός αντίπαλος στο Europa δεν σημαίνει ότι εγώ θα βγω πέμπτος έκτος στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει ρόστερ 31 άτομα. Από τη στιγμή που έχουμε 31 άτομα ρόστερ, δεν μπορούμε να είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί και στα δύο ταυτόχρονα.
1: Αποδεικνύεται ότι δεν μπορούμε.
2: Από τι δεν γίνεται.
1: Αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί.
2: Δεν είναι ότι δεν μπορεί. Είναι ότι έχουν περάσει τώρα, είναι τρίτο αγωνιστική ή τέταρτο Ολυμπιακού. Είναι τέταρτο του Ολυμπιακού αγωνιστική αυτή τη στιγμή. Και αλλάξαμε προπονητή στις αρχές σεζόν που δεν υπήρχε καν λόγος να φύγει, που αυτό ήταν μεγάλη ηλικιότητα του Μαρινάκη. Ναι, και πραγματικά...
1: Εσύ γιατί νομίζεις ότι άλλαξε τον προπονητή?
2: Εγώ. Εγώ θεωρώ ότι τον προπονητή... Που είχε σκεφτεί ήδη να τον αλλάξει καιρό τώρα και απλά πήρε τώρα την απόφαση.
1: Αυτά έτσι όμως δεν γίνεται ομάδα.
2: Γιατί όπως είχε πει και ο Μαρινάκης, είπε ο Ολυμπιακός δεν είναι για γιόμες. Και σε αυτό, γιατί ο Μεντιλίμπαρ μετά τη χρονιά του conference, και τη χρονιά που πήραμε το double, όχι, που πήραμε και. Πήραμε τρία τρόπεδα, πήραμε.
1: Ναι.
2: Πόσα πήραμε.
1: Double. Ναι, ναι.
2: Ναι. Έπαιζε πραγματικά με γιόμες. Εγώ αυτό το πράγμα σε μια ομάδα που έχει κατακτήσει το conference, που είναι το σπουδαιότερο πράγμα που έχει κάνει ο σύλλογος, και να παίζει εκτός από τις ομάδες που κλείνονται πίσω, να παίζει με γιόμες όλο το παιχνίδι, δεν το θεωρώ σοβαρό εγώ αυτό. Να βλέπω μια μπάλα, είχα πάει πέρυσι στο γήπεδο που είχα διαρκείας, πήγαινα και έβλεπα 77 σέντρες σε ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Και δεν είχε μπει ούτε μία.
1: Καλώς. Έγινε. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είμαστε σε μια καινούργια μέρα με την προηγούμενη φορτισμένη από την Γκέλα τη μεγάλη κατ' εμένα που έκανε ο Ολυμπιακός. Και πάμε να δούμε ποιος είναι. Παρακαλώ.
3: Ναι, κύριε Δήμο, για ένα λεπτό μόνο, χάρισε με πάλι, επειδή είπε ο Γιώργος, καταρχήν είναι το Γιώργο για το Λονδίνο, μην τον αποπέρνετε.
1: Χάρη, άκου να σου πω κάτι. Ο Γιώργος από το Λονδίνο δεν θα ξαναβγεί σε αυτό το σταθμό.
3: Ωραία, δικαίωμά
1: σας. Δεν θα ξαναβγεί σε αυτό το σταθμό. Εγώ δεν κορόιδεψα ποτέ κανέναν.
3: Δεν
1: κορόιδεψα ποτέ κανέναν.
3: Δεν
1: επιτρέπω στον εαυτό μου να κορόιδεψει ποτέ κανέναν, ούτε να μπεμπεκίσει, ούτε να κάνει. Εγώ αυτό που κάνει δεν σεβάστηκε εμένα. Και από την ώρα που δεν σέβεται εμένα, εγώ δεν θα ξαναβγεί.
3: Ακούστε με λίγο.
1: Ναι,
3: από το πάθος σου για τον Ολυμπιακό, εγώ έχω τσακωθεί μαζί του 10 φορές γιατί μιλάγαμε στο τηλέφωνο.
1: Όλοι έχουμε πάθος όμως. Ναι, δεν κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον.
3: Εν πάση περιπτώσει,
1: όχι.
3: Αν θέλετε.
1: Δε, όχι. Χάρη μου, σε αγαπάω, σε εκτιμώ, σε τέτοιο. Η απόφασή μου δεν. Εγώ. Άκου να σου πω κάτι. Εγώ όταν πάρω μια απόφαση. Δεν την αλλάζω.
3: Ναι, εντάξει.
1: Δεν την αλλάζω. Και την παίρνω επί τόπου. Δεν κάθομαι να την ψηρίζω.
3: Όχι, τέλος. Καλό είναι όμως να την κουβεντιάσουμε σε εμβρασμό. Ναι. Την πήρα την απόφαση.
1: Όχι, δεν πήρα εμβρασμό. Με υποτίμησε. Από την ώρα.
3: Δεν είναι το στυλ.
1: Και εμένα το δικό μου στυλ είναι αυτό. Ωραία, αν του αρέσει.
3: Πάμε παρακάτω. Εντάξει, επειδή είπε τώρα.
1: Είμαστε όλοι στεναχωρημένοι. Είμαστε όλοι στεναχωρημένοι. Και αλλά κανένας δεν επιτρέπεται τον άλλον να τον. Με τέτοιους χαρακτηρισμούς, τέτοια συμπεριφορά. Εγώ δεν έκανα τέτοια συμπεριφορά. Μπορώ να έχω τη γνώμη μου. Μπορεί η γνώμη μου να είναι λάθος. Μπορεί η γνώμη μου να είναι υπερβολική. Μπορεί η γνώμη μου να είναι όπως θέλεις να είναι. Δεν υποτιμώ και δεν ενοχλώ κανέναν στο θέμα της ηθικής.
3: Ωραία, εντάξει, μην το κουβεντιάσουμε άλλο. Απλά σας είπα τώρα, μην το ξέρω, δεν είναι τέτοιο στυλ. Εν πάση περιπτώσει.
1: Καιρός να μάθεις και εμένα τώρα, Χάρη, για να ξέρεις πώς ενεργώ.
3: Ωραία, ναι, αλλά λέει άμα κάνω
1: εσύ
3: ένα
1: καλά κάνεις, καλά κάνεις και του δίνεις ξανά ευκαιρία.
3: Όμα δεν είναι μου, το θέμα, σας πω κάτι. Εμείς εδώ τώρα, σας το έχω ξαναπεί έτσι. Έχουμε επιλέξει, παρόλο που δεν έχετε έναν δημοσιογράφο του Ολυμπιακού, έχετε μόνο το Σαμοθράκη, ο οποίος δεν κάνει επικοινωνία. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε το εισαγωγικό να πούμε και κάτι παραπάνω, γιατί όταν ο άλλος είναι δημοσιογράφος, θα εκτίσει Παναθηναϊκός, και το λέω έτσι στοχευμένο και όλα αυτό, γιατί έχει τύχει και έχω τσακωθεί και με τους δύο εγώ, έχουν παραξηγήσει κάτι που έχω πει, επειδή κάποια στιγμή είμαι και παθιασμένος. Λοιπόν, αλλιώς όμως αν ήταν ο Σαμοθράκης θα το παρέκαμπτε αυτό που κάποιοι, καταλάβατε. Ναι. Και επειδή εμείς εδώ έχουμε επιλέξει, έχουμε το σταθμό σας, δεν ακούμε του Αλαφούζου, εγώ πετάω σπηριά να ακούσω του Αλαφούζου. Λοιπόν, δηλαδή αυτό λέω από αυτή την άποψη. Τώρα άμα μου στερήσει και τον Γιώργο...
1: Όχι, άκου. Εγώ δεν στερώ σε κανένα. Δεν στερώ σε κανέναν. Δεν υποκύπτω σε πράγματα ηθικής. Το εξήγησα από την πρώτη στιγμή που με ακούσατε στο μικρόφωνο ότι για μένα όποιος υποτιμά τον άλλον ή μιλάει.
3: Δεν σας υποτίμησε, κύριε Δήμο, μην το παίρνετε έτσι.
1: Το παίρνω προσωπικού, το έχω πάρει.
3: Πάνω
1: δεν το παίρνω.
3: Είναι λάθος.
1: Ούτε ως δημοσιογράφος, ούτε ως παραγωγός.
3: Μην χαλάμε την παρέα, όταν είμαστε μια παρέα.
1: Δεν κοροϊδεύω, όπως δεν κοροϊδεύω εγώ κανέναν, δεν κοροϊδεύω κανέναν.
3: Δεν είναι τέτοιο.
1: Είτε είναι κουτσός, είτε είναι τυφλός, είτε είναι τραφλός, δεν θα πω ποτέ τίποτα γι' αυτό.
3: Εν πάση περιπτώσει, απλά εγώ τώρα, επειδή είπε πριν ο Γιώργος τώρα επί το προκείμενο ότι βλέπαμε 7 μήνες και συνεχίζουμε και βλέπαμε το με τη Λίμπα τα ίδια, απλά θέλω να του πω από τους 30 παίκτες που είχε μείναν οι 8. Άρα δεν βλέπουμε τα ίδια, είναι άλλοι παίκτες αυτοί, έτσι που ήρθανε. Λοιπόν, και πολύ περισσότερο, και είπε και ο προηγούμενος, δεν βλέπαμε αυτό. Εγώ τα έχω με τους δημοσιογράφους και δεν έχω και προλαβώ και μόνομα με τον Νικολακόπουλο, ας πούμε. Αυτή τι γίνεται με δημοσιογράφοι, επειδή έχουν τώρα η καινούργια μόδα είναι στο YouTube, έχουν ανοίξει όλοι οι εκπομπές.
1: Ναι.
3: Και κάθεται τώρα ένας δημοσιογράφος, ο οποίος είναι Παραθηναϊκός, ας πούμε έτσι,
1: ναι, ή
3: Παοκτζής, του λέει για δεν κάνεις κριτική στο Μαρινάκι. Και αυτοί τώρα πάνε και κάνουν κριτική που δεν πρέπει να κάνουν για κάποιο λόγο, δηλαδή. Έχουν μπει σε ένα τρυπάκι και είχε το αφήγημα ο Νικολακόπουλος ότι 7 μήνες δεν παίζουμε μπάλα. Και δεν λέει ρε φίλε όμως ότι ή ο Βερβελές τώρα έτσι έλεγε ότι από τον τερματοφύλακα μπροστά η μπάλα. Και εγώ είχα το ερώτημα το έχω θέσει εδώ στην παρέα που μιλάμε. Και λέω όταν ήρθω με τη Λίμπα έπαιζε με σέντρες. Όχι. Πήρε το ευρωπαϊκό, μας πήρε τον Νταμπ, έπαιζε με ωραίο ποδόσφαιρο. Όταν τώρα έμεινε με παίκτες που δεν μπορούν να το υπηρετήσουν αυτό το ποδόσφαιρο στην αρχή της χρονιάς.
1: Ποιος θέλει που έμεινε με παίκτες τέτοιους?
3: Φταίει και ο ίδιος, φταίει ο Μαρινάκης που δεν του πήρε παίκτες, φταίει ο Κοβάτσεβιτς που του πήρε
1: λάθος. Κοίτα, ας μην το προσωποποιούμε με ονόματα.
3: Λέω ονόματα τυχαία.
1: Δεν τα προσωποποιούμε. Εγώ δεν τα βάζω ούτε με κανέναν επιπροσωπικού. Εγώ θεωρώ αυτός που διοικεί.
3: Κύριε Δήμο, ο Μαρινάκης δεν φταίει γιατί έχει, όπως εσύ που είσαι αφεντικό, βάζεις ας πούμε έναν δημοσιογράφο και του λες διάλεξε άλλα 5 άτομα να κάνουμε εκπομπές.
1: Ναι.
3: Φταίς εσύ, γιατί αυτό είναι που έβαλες, δεν είναι ο κατάλληλος, ας πούμε έτσι. Έτσι ο Μαρινάκης είπα ούτε ο Κοβάσεβιτς, τυχαία, μπορεί να μην φταίει ο Κοβάσεβιτς. Αλλά επειδή το είχα πει σε εκπομπές αυτό λέω, αυτοί που μιλάμε εδώ πρέπει να ξέρουμε να θυμόμαστε και πράγματα.
1: Ναι, ναι.
3: Έχω πει, έχει πάρει 30 παίκτες Ολυμπιακούς τα τελευταία 3 χρόνια.
1: 40 είναι, 40 υπολογισμένα.
3: 40 και βγήκαν οι 5. Αυτοί που τους φεύγουν, οι 35 λόγω φύγανε. Αυτοί που τους φέρανε για δεν φεύγουν. Γιατί...
1: Αυτό λέμε. Ναι, αλλά να μας πούνε ποιοι τους φέρανε. Εγώ, ναι, εγώ δεν λέω τίποτε άλλο.
3: Να σας πω κάτι, είδαμε ότι αρχίσαν και φεύγανε.
1: Λέει,
3: το άλλο που... ή το άλλο που είπατε σήμερα τώρα, το ότι έφτιαξε, ποιος του είπε την ενδεκάδα. Δεν είναι κακό, κύριε Δήμο. Δηλαδή, όταν είμαι εγώ προπονητής και έχω δύο μέρες, πρέπει να είμαι ξεροκέφαλος και από
1: αυτό. Ναι, θέλω να το ξέρω όμως. Έχω δικαίωμα, έχω δικαίωμα να το ξέρω.
3: Μπορεί να ρώτησε να σας πω κάτι. Αν ξαφέρει πίνα από το τεχνικό τμήμα, από τους βοηθούς, έμεινε ο Μουρίκης. Δεν θυμάμαι άλλο.
1: Ναι, ο Μουρίκης έμεινε. Ναι.
3: Λοιπόν, μπορεί να ρώτησε αυτόν ή μπορεί να ρώτησε τον Καρεμπέ. Δεν είναι κακό δηλαδή το ότι δεν είναι ξεροκέφαλος και να πει θα βάλω τον τάδε και τον τάδε.
1: Όχι, δεν έβαλα μομφή. Εγώ, εγώ δεν έβαλα μομφή στο coach. Έβαλα ούτε μομφή σε αυτόν που του είπε. Θέλω να ξέρω.
3: Αυτό που λέτε ακόμα, δηλαδή κάποιο θα ρώτησε, ναι. Ο οποίο είναι Ολυμπιακό, δεν το ρώτησε, α πούμε. Εμένα δεν είναι το πρόβλημα από αυτό. Δεν είναι κακό το τι.
1: Ακούστε, επειδή έχω σαφή γνώση τι γινόταν κάποια εποχή στον Ολυμπιακό που ένα παίκτη έπαιζε ελαίο αυτού που. Τον που έβαζε βέτο και δεν ήταν ούτε ο πρόεδρος ήταν ούτε ο αντιπρόεδρος ήταν. Επειδή έχω γνώση για αυτού του γεγονότος, θέλω να μου πει ποιος του είπε ότι είναι σε καλή κατάσταση ο Ρέτσος, ποιος του είπε ότι είναι σε καλή κατάσταση ο Πιρόλα, ποιος του είπε ότι είναι σε καλή κατάσταση ο Τσικίνιο, ποιος του είπε. Θέλω να το ξέρω αυτό για να δω. Για να δω αν αυτός που τα λέει αυτά τα πράγματα και έδωσε τις πρώτες πληροφορίες, του δίνει σωστές πληροφορίες ή λάθος. Δεν έχω δικαίωμα να το μάθω.
3: Έχετε δικαίωμα, αλλά από εμάς τώρα.
1: Και μου λέει και ο Βασίλης από την Πλαταμόνα. Βασίλης, είναι από την Πλαταμόνα. Ότι και να το μάθεις και τι έγινε. Για μένα έγινε. Για σένα μπορεί να μην έγινε.
3: Όχι, όχι.
1: Εγώ θέλω να ξέρω.
3: Αλλά ποιος θα το πει τώρα, θα το πει τώρα.
1: Όχι, αλλά ερώτημα βάζω και δεν το βάζω εγώ στους φιλάθλους ή τους ακροατάς. Εγώ το βάζω και το λέω. Θέλω να ξέρω ποιος. Και δεύτερον. Θέλω να ξέρω αν είναι η ίδια η θύρα 7 που ζήταγε να φύγει ο Μεντιλίμπαρ και είναι η ίδια η θύρα 7 σήμερα που φώναζε το όνομα του Μεντιλίμπαρ.
3: Να σας πω κάτι.
1: Είναι η ίδια.
3: Ακούστε με. Αυτό είναι το βασικότερο που είπατε. Εγώ δεν πιστεύω ότι σήμερα ήταν η θύρα
1: 7. Αυτό θέλω να ξέρω. Είναι η ίδια η θύρα. Στο γήπεδο σήμερα το ξέρετε ότι απετράπηκαν επεισόδια και σπασίματα στο τέλος του αγώνα.
3: Μα άκουγα και μου είπαν και άτομο που ήταν μέσα ότι φωνάζανε με την πύλη.
1: Πέρα, όταν τελείωσε ο αγώνας.
3: Ναι, λέω η θύρα, όχι και κατά τη διάρκεια που φωνάξανε με την λίμπα. Λέω αποκλείεται να είναι η θύρα 7, γιατί η θύρα 7 του δεν τον ήθελε. Δεν μπορεί να είναι τόσο ρόμπες.
1: Μα γι' αυτό λέω. Είναι η ίδια η θύρα 7.
3: Όχι, αποκλείεται η θύρα 7 να φωνάξει με την Λίμπαρ. Είναι ανακόλουθε με το καλά.
1: Γιατί αν το έχει κάνει αυτό το πράγμα και το είναι οι ίδιοι άνθρωποι που φώναξαν με την Λίμπαρ.
3: Μα δεν είναι αυτή, κύριε Δήμο, αποκλείεται σα λέω το. Γιατί τα θύρα, η θύρα 7, εγώ τη βγάζω το καπέλο. Πώς τώρα σα λέω ότι είμαι υποχρεωμένο να δεχτώ αυτό που λέει η θύρα 7, γιατί είναι τα παιδιά που τρέχουν στον Ολυμπιακό, είναι οι πρώτοι που τρέχουν.
1: Είναι, είναι οι πρώτοι που πονάνε, γιατί έχουν την ομάδα από, μέσα στο αίμα τους. Είναι δίπλα, και είναι ώρες.
3: Και αυτό και ο Μπαρντάκης και ο κάθε Μαρινάκης οφείλει να τους δίνει τη δέουσα σημασία. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να τους ακούσει, να τους κάνει, γιατί θα θυμάστε ότι επί Μαρινάκη έχουν γίνει κοριτσάκια οι θύρα 7, έτσι. Είναι τύπος και υπογραμμός. Υποστηρίζουν την ομάδα, δεν κάνουν έκτροπα. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
3: Θυμόσαστε πώς ήταν πριν.
1: Το καταλαβαίνω, το κατανοώ αυτό. Ξέρω. Και ο κύριος Κουντούρης έχει παίξει. Και ο κύριος Κουντούρης έχει παίξει ρόλο σε αυτό το πράγμα. Να δεν βγει και όλοι. Έχουν παίξει. Αλλά έχουμε δικαίωμα όμως να μαθαίνουμε την αλήθεια. Ποιοι ήταν αυτοί που. Ποια θύρα 7 ήταν αυτή που έβγαλε αυτή την ανακοίνωση.
3: Σήμερα η θύρα 7 να είπε
1: μαζί. Άρα λοιπόν. Να ψάξει λοιπόν η διοίκηση να βρει τι γίνεται.
3: Μα κύριε Δήμο, οι υπόλοιποι όπως εγώ δεν πάω γήπεδο βέβαια. Είναι άλλοι που πηγαίνουν γήπεδο και δεν θέλω να φύγω με τη Λίμπαρα.
1: Ναι, δεν είναι. Οι φωνές και τα γιούχα.
3: Αλλά δεν πρέπει τώρα από εδώ και πέρα, λέμε, πήρε την απόφαση αυτός που πρέπει να την πάρει και όλοι οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι, εάν θέλουν να μην δεχτούν την απόφαση, να πάνε γήπεδο.
1: Όχι, αυτό δεν είναι επειδή.
3: Μάλλον μπορεί να πάνε γήπεδο και να φωνάζουμε την Λίμπαρ.
1: Ναι, αυτό λέω. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι άλλο. Ότι οι φωνές αυτές ακούστηκαν από την πλευρά τη θύρα 7. Και ειδικότερα από την 4, την 5 και την 6 θύρα. Άρα λοιπόν εκεί κατοικοεδρεύουν τα γνωστά, είναι γνωστοί μεταξύ τους.
3: Κύριε Δήμο, κοίτα, όπως είπα εγώ ότι...
1: Ο Ολυμπιακός δεν είναι Παναθηναϊκός, δεν είναι ΑΕΚ. Δεν μπορεί να βρίζει τους παίχτες. Δεν μπορεί να βρίζει τους προπονητές. Οι προπονητές είναι αξιέπαινοι για αυτό το έργο που κάνουν όλοι. Όλοι.
3: Ναι, είτε... είναι κόσμος...
1: Αυτό ξέρουνε, αυτό κάνουνε.
3: Μα είναι κόσμος που νομίζει επειδή πληρώνει ένα ειστήριο μπορεί να κάνει και χουμάτι.
1: Ναι, αυτό.
3: Αυτό είναι λάθος. Είπαμε, αυτός που πληρώνει κάνει το χουμάτι.
1: Όπως εγώ δεν πάω να πει επειδή πληρώνω.
3: Εσείς θα κάνετε, εσείς θα πείτε. Φύγε,
1: δεν πάω να πει επειδή πληρώνω ένα ειστήριο 5 και 6 και 10 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Ότι εγώ. Αν... Εγώ δεν λέω κάνε μαρινάκι αυτά. Λέω θέλω να μάθω ως φίλαθλος και οπαδός του Ολυμπιακού ποιος ήταν αυτός που πρότεινε στον νέο προπονητή των δύο ημερών κάποιους παίχτες. Δεν παράλογο είναι αυτό που ζητάω.
3: Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορείτε να το μάθετε.
1: Όχι, λέω, ρωτάω. Δεν είναι...
3: Να του πω κάτι. Μα δεν είναι κακό, ας πούμε, να του προτείνει. Το θέμα είναι...
1: Δεν λέω, εγώ δεν περιμένω απάντηση. Αλίμονο, αλλά έχω δικαίωμα να βάζω την ερώτηση.
3: Ναι, αλλά δεν είναι κακό το να ρώτησε κάποιον. Είναι φυσιολογικό και σωστό κιόλα να ρωτήσει. Δηλαδή τι θα κάνει του κεφαλιού του, θα πει αυτό, θα βάλω επειδή είναι 5 βίντεο. Δεν θα ρωτήσει τους γιατρούς τι έχουν καλά εργονομικά, πώς τα λένε.
1: Βέβαια. Καταρχάς πρέπει να πει τους αθλίατρους, τους φυσιοθεραπευτές, τους γυμναστές. Τους γυμναστές. Και βλέπω ότι η ομάδα είναι αγύμναστη. Η ομάδα είναι αγύμναστη. Ούτε καν κουρασμένη.
3: Κύριε Δήμο, είναι δυνατόν ένα γυμναστή. Τώρα, άμα είναι αγύμναστη, πλέον με τη Λίμπαρτο, με τους βοηθούς του.
1: Μισό λεπτάκι. Βλέπετε ότι αυτή η ομάδα μπορεί μετά το 50 ή το 60 να παίξει.
3: Μα πότε δεν μπορούμε σήμερα, παιδιά, δεν μπορεί να γίνει κριτική. Εγώ σας είπα κιόλας, θα περιμένω η ομάδα να χάνει μέχρι να αρχίσει να κερδίζει, να δουλέψει το σύστημα.
1: Ωραία, είπαμε. Για κάτσε να το δούμε και τον αγώνα.
3: Να το δούμε.
1: Με τη Γιαγκελόνια που παίζει. Δεν είναι μια...
3: Και τι να δούμε, εγώ σου λέω ότι χάνει και με την Γιαγκελόνια. Βγάλαμε πόρισμα.
1: Όχι. Θέλω να δούμε πώς παίζει η ομάδα. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν καλά και χάνουν. Δεν πάει να πει ότι επειδή θα χάσει δεν θα παίξει η ομάδα. Μπορεί να παίξει καλύτερα η άλλη. Εδώ σήμερα δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός.
3: Μα δεν μπορεί, είναι δυνατόν τώρα. Αφού οι παίκτες είναι πολλοί, είναι καινούργοι. Δεν έχουν χημεία μεταξύ τους, παιδιά. Η ομάδα δεν ωραία τώρα. Δεν έχει αυτοπεποίθηση, δηλαδή κάποιος...
1: Δεύτερη φορά που πάει να κρεμάσει τον τερματοφύλακα.
3: Αν δείτε τον αγώνα, έκοψε 2-3 φορές, δεν θυμάμαι ποιο είναι επιθετικό. Τελευταία στιγμή ο Ρέτσος έχει αυταπάνηση, μπορεί να μην φταίει ο Ρέτσος, να μην κάνει να πέσει, να είναι ντεφορμέ. Αλλά ποιο σου λέει τώρα και ο Ισμαϊλόβιτς ότι αν είναι...
1: Όχι, εγώ δεν είπα. Ίσα-ίσα, εγώ δεν τον θεωρώ ψυχάρα το Ρέτσο και τέτοιο. Δεν λέω, προστάτευσέ τον όμως. Προστάτευσέ τον. Όπως εγώ ξέρετε τι λέω, ότι η υπερπροσπάθεια κάποιων οι οποίοι δεν παίζουν, όπως είναι ο Ελκαμπή, τραυματίστηκε, κατά τη γνώμη μου, τραυματίστηκε από την υπερπροσπάθεια να πάει, διότι είχε ακούσει τα μύρια ότι δεν βάζει γκολ, για να μπορέσει να βάλει αυτό το ρημάδι τον γκολ. Και έχασε ένα περιουσιακό του στοιχείο και έναν παίκτη πρώτο επίπεδο Ολυμπιακός. Γιατί γκρίνιαζε η μισή κερκίδα, γιατί δεν βάζει γκολ ο Ελκαμπή. Έτσι, και υπερέβαλε. Έτσι, υπερέβαλε. Αυτόν τον προστατεύεις. Αυτόν τον παίχτη σου, το διαμάντι σου, τον προστατεύεις. Δεν το ρίχνεις ασκατά.
3: Τέλος το θέμα τώρα είναι ότι μπορούμε να βρούμε 1002 που φταίνε και 1002 ο καθένας μας.
1: Εγώ δεν κάνω τον πρώτη να δω ότι φταίει. Εγώ απλώς έβαλα μόνο τα ερωτήματα, τίποτα άλλο.
3: Είναι φυσιολογικό, άμα με ρωτήσετε εμένα, θα σας πω μια άλλη, μια ενδεκάδα. Θα βγάλετε μια άλλη.
1: Μα δεν είπα, όχι. Πρότεινα εγώ κάποιον για ενδεκάδα, δεν πρότεινα κανένα.
3: Μου λέτε ποιος έβγαλε την ενδεκάδα. Σας λέω, άμα πιάνετε οποιονδήποτε τώρα, πιάνετε από εμάς εδώ και πες. Πριν αρχίσει η εκπομπή και μας λέγανε στείλτε μια δεκάδα. Ο καθένας έβγαλε τη δική του. Λοιπόν δεν είναι το θέμα αυτό. Τώρα υπάρχει ένας προπονητής πρέπει να του δώσουμε τον χρόνο που
1: του
3: πρέπει.
1: Του δίνουμε και όσο χρόνο θέλει. Του δίνουμε αρκεί να βλέπουμε.
3: Όσο θέλει,
1: όχι, όσο οι προπονητές έχουν έναν χρόνο, μια χρονική διάρκεια. Εάν ένας προπονητής δεν δουλέψει μια ομάδα τουλάχιστον 2 με 3 μήνες. Αλλά κύριε Βασίλη ή Γιώργο. Κύριε Χάρη, συγγνώμη, γιατί ξεχνάω και τα ονόματα. Αλλά σε 3 μήνες, εάν έχει αυτή την τραγική, κατάσταση ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, αν έχει αυτή την τραγική κατάσταση, έχεις χάσει το πρωτάθλημα, θα έχεις αποκλειστεί σε 3 μήνες. Θα έχεις αποκλειστεί από την Ευρώπη και θα περιμένεις την καινούργια χρονιά για να πάρεις άλλους παίχτες, για να κάνεις άλλα.
3: Τι θα κάνω, να σας πω κάτι. Εμείς έχουμε για την πολυτέλεια που έχουμε 48. Έτσι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν. Και δεν μας πειράζει, αυτή η διαδικασία όταν μπαίνεις και κάνεις και αλλάζεις είναι σαν να μπεις χειρουργείο. Που για η ώρα όταν μπαίνεις χειρουργείο, ναι, έχεις ένα φόβο ότι μπορεί να μείνεις κιόλας, ναι, ναι, από αναισθησία, από τον ατάλο. Έτσι. Δηλαδή αυτή η διαδικασία στην αλλαγή προπονητή τώρα.
1: Εντάξει, είναι ρίσκο. Πολύ μεγάλο ρίσκο που αυτό το ρίσκο.
3: Δεν γίνεται, μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν.
1: Αυτό το ρίσκο θα έπρεπε να ήταν λιγότερο αν αυτό το προπονητή άλλαζε αρχή τη σεζόν. Πριν ακριβώς.
3: Ή αυτό είναι να του δίνει χρόνο, έτσι, τη στιγμή που τον κρατάς.
1: Άστονε, ναι. Είπα, το Δεκέμβριο ανανέωσε ο Μεντιλίμπα.
3: Είπαμε, σας έχω ξαναπεί ότι ο Μαρινάκης είναι πιο πολύ θύρα 7 από τη θύρα 7. Άκουει δυστυχώς, αφού γκράζει τον Παλμό και τώρα και τ' άλλο.
1: Εντάξει. Τα μαγαζιά αυτά δεν διοικούνται όμως αφουγκραζόμενα.
3: Ναι, αλλά χωρίς το πάθος αυτό δεν θα είχαμε το ευρωπαϊκό και την τρέλα του Μαρινάκη, να τα λέμε κιόλας, έτσι. Λοιπόν, και είπαμε τώρα αυτός βάζει τα εκατομμύρια του και κάνει και γουμάντο, έτσι. Όταν θέλω εγώ να μην κάνει αυτός κουμάντο, βάζω τα δικά μου εκατομμύρια.
1: Ναι, μα είπαμε, εμείς δεν πάμε να το κάνουμε κουμάντο, αλλά ως συμμετέχοντες.
3: Τον Ολυμπιακό και να τον αγοράσω εγώ. Μακάρι να αγαπιάσει το λόγο το ευρωπαϊκό.
1: Κύριε Χάρη, ως συμμετέχοντες κατά ένα εκατοστό του χιλιοστού, ως συμμετέχοντες, μπορούμε να λέμε τη γνώμη μας. Αλίμονο αν δεν μπορούμε να λέμε τη γνώμη μας. Ούτε τον κατηγορούμε, ούτε κατηγορούμε το Μαρινάκι, ούτε τον Καραπαπά, ούτε κανέναν. Δεν κατηγορούμε κανέναν. Ερωτήματα βάζουμε, πέστε μας.
3: Και να κατηγορήσουμε μπορούμε, αλλά κρινόμαστε έτσι.
1: Και στο σούπερ μάρκετ να πας, να αγοράσεις ένα προϊόν, λες, παρακαλώ μπορείτε να μου πείτε το κρέας αυτό είναι Γαλλίας ή ελληνικό. Έχεις δικαίωμα να ρωτήσεις.
3: Ναι, φυσικά.
1: Το ίδιο πράγμα, δεν πληρώνεις. Έχεις δικαίωμα. Ναι. Αλίμονο να βάλουμε και κόσκινο στις ερωτήσεις. Δεν ρωτάμε.
3: Αλλά στην τελική όταν πας στο συσίτιο να φας, τρως αυτό που σου δίνει αυτός που πληρώνει.
1: Α, μπράβο. Έτσι. Ναι, αν θες να πας εκεί.
3: Αν δεν θες, αλλάζεις μαγαζί.
1: Α, μπράβο.
3: Πώς γίνεσαι αεκτής, λοιπόν.
1: Εμείς δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε στα χρόνια που είμαστε, που σημαίνει ότι εμείς θα μπορούμε να κάνουμε μόνο τις ερωτήσεις μας. Τις απαντήσεις, αν θέλει, μας τις δίνει. Αν δεν θέλει, πάλι... Δικαίωμά του είναι. Αυτός βάζει τα λεφτά του, αυτός βάζει την ιστεροφημία του. Δικό του είναι το ψωμί, δικό του και το μαχαίρι.
3: Εσύ, κοίτα να δεις, εάν ο σταθμός δεν πάει καλά, π.χ., πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις.
1: Βέβαια.
3: Λοιπόν, και από τις αποφάσεις θα πάρεις, αν θα πάει καλύτερα, θα πεις κέρδισα. Αν πάει χειρότερα, θα πεις έχασα. Στις αποφάσεις σου. Έχεις κάποιους ανθρώπους που συμβουλεύεσαι. Ναι. Δεν μπορείς μόνος σου. Λοιπόν, έτσι και ο Μαρινάκης τώρα.
1: Δεν κατηγορούμε κανέναν εμείς με τον όρο...
3: Αλλά στην τελική θα γίνει αυτό που θέλεις εσύ, αφού είσαι αυτός
1: τελικός. Και έτσι γίνεται και στον Ολυμπιακό έτσι γίνεται.
3: Αν δεν συμφωνώ εγώ, πρόσεξε, που δεν βγάζεις ο Σαμοθράκη, έρχομαι και σου λέω... Πόσα σα 30 εκατομμύρια δώσω.
1: Πάρτο, ναι, και να βγάζω εγώ το Σαμοθράκι. Έχει δικαίωμα.
3: Να βγάζω όλη μέρα το Σαμοθράκι.
1: Ή οποιονδήποτε, ναι.
3: Είναι απλό. Αλλιώς αλλάζω σταθμό. Αλλιώς γίνομαι πράσινος, κίτρινος. Έτσι. Λοιπόν.
1: Σε ευχαριστώ, Χάρη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. 2-12-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 για μισή ώρα ακόμα μαζί σας. Όπως κάθε Σάββατο ή Κυριακή μετά από τους αγώνες. Μπορούμε να μιλάμε και να λέμε. Δεν θα ποινικοποιήσουμε τα ερωτήματα. Ποινικοποιούμε όμως τις κακές συνήθειες. Και εξηγώ για να μην παρεξηγούμε. αποφάσισα πολύ γρήγορα την απόφασή μου για τον Γιώργο από το Λονδίνο, διότι εγώ, τουλάχιστον όσες φορές συνομίλησα μαζί του, ήμουν άψογος απέναντί του. Κύριος, ευγενής, χωρίς να την υποτιμήσω πουθενά και χωρίς να πω οτιδήποτε που θα τον έκανα νιώσει άσχημα. Η συμπεριφορά του δεν ήταν η πρέπουσα. Αν το κατάλαβε, εδώ είμαστε. Περιμένω το δικό του τηλέφωνο, όχι στον αέρα, εκτός αέρα. 2-10-2-20-59-43. Έχουμε μισή ώρα ακόμα. Θα πάμε σε κάποια διαφημιστικά μηνύματα που έχουμε και στη συνέχεια θα είμαστε πάλι μαζί.
4: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ονειρεύστε. Ακούμε για να μην περιμένετε. Σας ακούμε. Γεια σας.
1: Κώστας από Ήλιον.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Που είχαμε μιλήσει για το στρατό, με θυμήθηκε.
0: Ναι.
1: Ωραία, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, όλα καλά.
1: Να σου πω κάτι με καλό λόγο, δηλαδή με καλή έννοια. Κοίταξε να δεις, όταν βγαίνουν τόση ώρα οι ακροατές που βγαίνουν 3 και 4 φορές την ημέρα, νομίζω δεν είναι κάπου σωστό. Γιατί έπαιρνα τώρα τηλέφωνο μισή ώρα και δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή.
0: Ήταν πάρα πολλά τα τηλέφωνα, δεν ήταν μόνο αυτοί οι ακροατές που
1: βγαίνουν. Όχι, ξέρεις, μα πήρε να δευτερολογήσει και λέει θα μιλήσω 2 λεπτά.
0: Ναι.
1: Και μίλησε 22 λεπτά.
0: Έχεις δίκιο, λεπτά. Αλλά για πες μου κάτι, εάν τον κλείσω στα 2 λεπτά.
1: Όχι, εντάξει, να μην τον κλείσει στα 2 λεπτά.
0: Λέω, εντάξει, τελειώνουμε, ναι.
1: Αφού δεν μπορεί να. Η κουβέντα που λέμε. Μην επαναλαμβάνουμε
0: αυτό,
1: τα ίδια.
0: Αφού δεν μπορούμε να. Αυτό,
1: Εγώ Ολυμπιακός είμαι, ναι. Στεναχωρημένος.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρεις τι έγινε. Εγώ πιστεύω, κύριε Δημοσθένη, πέσαμε σε συγκυρία ειδική. Δηλαδή, με αλλαγή προπονητή. Παίξαμε με μια καλή ομάδα.
0: Ναι, πολύ καλή ομάδα. Είναι δεμένη ομάδα.
1: Εγώ στο λέω, εφέτος θα είναι. Αν όχι στην τετράδα, στην πεντάδα σίγουρα. Ναι.
0: Μα θα είναι. Έχει ένα σοβαρό προπονητή που κάθεται και δουλεύει. Έχει παίχτες που πήρε στις θέσεις που πήρε, κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ σου λέω.
1: Δημοσθένη μου, είναι καλή ομάδα.
0: Ναι, δεν αντιδικώ εγώ γι' αυτό.
1: Δηλαδή, εγώ να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός σήμερα, με την εμφάνιση που έκανε, έπρεπε να χάσει. Εγώ είμαι Ολυμπιακός από 5 χρονών παιδί. Ναι. Είμαι 66 χρονών.
0: Μα είδες το παραένα στο παραένα και τα 2 τα γκολ ήταν στο παραένα.
1: Στεναχωρήθηκα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όταν φοράς παντελόνια πρέπει να το παραδέχεσαι ότι ξέρεις κάτι. Η ομάδα δεν ήταν καλή σήμερα. Έπρεπε να χάσει. Τώρα όταν αναλωνόμαστε... γιατί έπαιξε εκείνος και δεν έπαιξε εκείνος και γιατί άλλαξε τώρα προπονητή και δεν τον άλλαζε το καλοκαίρι και δεν τον άλλαζε του χρόνου το χειμώνα, αυτές δεν είναι λύσεις,
0: ναι.
1: Καταρχήν γινόμαστε προφήτες μετά από αυτό που έχει συμβεί,
0: ναι. Το θέμα όμως είναι, αγαπητέ φίλε Κώστα, ότι εγώ δεν είπα να παίξει αυτός ή ο άλλος. Δεν είπα.
1: Ξέρω τι είπες, το άκουσα,
0: είπα ακριβώς. Έχω δικαίωμα να έχω πληροφορία.
1: Μ' αρέσει ο χαρακτήρα σου, μιλάς όμορφα. Με τον άλλον που μιλάς απέναντί σου, δεν τον έχεις υποτιμήσει ποτέ. Δεν τον έχεις κλείσει ποτέ εάν δεν χρειαστεί. Δηλαδή είσαι καλοπροαίρετος άνθρωπος. Στο είπα και την άλλη φορά. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εδώ στην Ελλάδα όταν είσαι και πολύ καλός, κάπου κάποιοι κοιτάνε να υποφεληθούν.
0: Ναι, αλλά να φοβάσεις τον καλό όταν πάρει ανάποδες.
1: Όταν θα γίνει κακός.
0: Όταν θα πάρει ανάποδες, γιατί τότε που θα πάρει ανάποδες θα γίνει πολύ κακός.
1: Συμφωνώ.
0: Και το κακό σου όχι με την έννοια θα κάνει κάτι. Όχι θα κάνεις κάτι.
1: Είμαι και Ολυμπιακός. Και εσύ είσαι Ολυμπιακός και το έχεις πει κιόλας.
0: Ναι, και θα μπορούσα να μην πω τίποτα, και θα μπορούσα. Ναι.
1: Είναι Ολυμπιακός, ξέρεις τι, και επειδή είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι και οι κακίες εδώ μένουν.
0: Ναι, δεν έχουμε κακία, εγώ δεν έχω τουλάχιστον
1: καλό
0: κακία.
1: Καλό είναι να μιλήσετε με τον Γιώργο, να πείτε 2 κουβέντες, εδώ εξάλλου είμαστε μια παρέα.
0: Ναι, έχεις δίκιο, άκουσα με κάτι, δεν τον υποτίμησα εγώ και δεν του είπα ποτέ. Ούτε τον. Αυτά τα. Αυτό δεν το αποδέχομαι. Δηλαδή είναι σαν να μιλάει σε κάποιον.
1: Τον οποίο το θεωρεί κατώτερο.
0: Και εγώ.
1: Πες ότι έκανε λάθος, πες ότι.
0: Και εγώ. Αν με θεωρεί κατώτερο. Δυστυχώς δεν μπορώ να μιλάω με έναν ανώτερο. Με έναν ανώτερο. Θέλω κατώτερο να είμαι.
1: Ο άνθρωπος να έχει. Να είναι πιο. Ψυχωμένος με τον Ολυμπιακό.
0: Δικαίωμά του, δεν την πάω όχι εγώ.
1: Και μπορεί να είπε και μία κουβέντα.
0: Αλίμονο, είναι δικαίωμά του. Είναι
1: δικαίωμά του. Μπορεί να είπε μία κουβέντα.
0: Ναι, αλλά είμαστε όλοι στεναχωρημένοι. Δεν είναι μόνο εκείνος στεναχωρημένος.
1: Εντάξει.
0: Είμαστε όλοι. Και πρέπει να σεβόμαστε και τη στεναχώρια και τη χαρά. Και τη στεναχώρια.
1: Ναι, να πω αυτό και θα κλείσω. Όταν χάσαμε από την Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Το θυμάστε,
0: ναι,
1: το
0: 90.
1: Πριν πάρουμε με την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που ήταν ο Μπράντοβιτς στην Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και είχαμε το συγχωρεμένο, τον Ιωαννίδη προπονητή. Έκλαιγα μισή ώρα. Ήμουνα πιτσιρικάς, ήμουνα 30 χρόνια και πιο μικρός. Τώρα αυτή τη στιγμή θα στεναχωρηθώ. Αλλά ρε φίλε, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και όλα τα αθλήματα γενικά είναι δευτερεύοντα στη ζωή.
0: Έχεις δίκιο. Δεν στεναχωριόμαστε γιατί έχασε ο Ολυμπιακός. Στεναχωριόμαστε γιατί είμαστε, στηρίζουμε μια ομάδα η οποία εδώ και καιρό δεν παίζει ποδόσφαιρο.
1: Και τελικώς, να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Και οι στεναχώριες στη ζωή δίνουν το αλάτι, αυτό που χρειαζόμαστε. Ναι. Γιατί άμα είσαι συνέχεια χαρούμενος, είσαι συνέχεια, πώς να σου πω.
0: Χάζω χαμόγελος.
1: Νιώθεις και τη λύπη, αν δεν νιώσεις και τον πόνο για να νιώσεις ότι
0: αν
1: είναι καλά.
0: Αν δεν νιώσεις την πείνα, δεν μπορείς να καταλάβεις
1: αυτό που είναι χορτάτος ή αυτό που είναι πεινασμένος.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι όλα μέσα στη ζωή μας.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και οι στεναχώριες και οι χαρές και οι πίκρες και οι λύπες.
0: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, και αυτό είναι το αλατοπίπερο στη ζωή μας. Αυτό μας κρατάει. Οι ζωντανούς.
0: Μα τα πάντα. Έχεις φάει ποτέ αλατισμένο κάτι και μαζί με ζάχαρη? Με γλυκό, να δεις τι ωραίο που είναι.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Και
1: φάει.
0: Το αλάτι και το. Ναι, μα υπάρχουν γλυκά τα οποία περιέχουν αλάτι μέσα. Γιατί περιέχουν αλάτι? Για να νοστιμίζει το γλυκό, πρόσεξε.
1: Α, μπορεί.
0: Για να νοστιμίζει το γλυκό.
1: Δεν το ξέρω όμως αυτό, Δημοσθένη μου. Δεν το ξέρω, όχι. Τώρα τα ακούω. Να πού και κάτι που μαθαίνεις όσο μεγαλώνεις. Λοιπόν, για να μην σε κρατάω άλλο.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ θέλω
0: πολύ,
1: να πω μια κουβέντα ακόμα. Σαν μια φιλική παρέα που είμαστε όλοι. Δώσε τόπο και εσύ και ο Γιώργος από το Λονδίνο και ο Χάρης και όλοι μας και οι Παναθηναϊκοί, δεν λέω μόνο για τους Ολυμπιακούς, και οι Παναθηναϊκοί να είμαστε αγαπημένοι, αυτοί τουλάχιστον που βγαίνουμε στο ράδιο, και να μην έχουμε κόντρες
0: μεταξύ.
1: Αρκεί
0: ο καθένας να σέβεται τον άλλον. Εγώ ένιωσα ότι δεν με σεβάστηκε.
1: Και αεκτζίδες,
0: ναι, ένιωσα το συγκεκριμένο.
1: Οι συγκεκριμένος φίλος,
0: αν λέγεται φίλος της
1: Ακράτης, στο ράδιο το οποίο βγαίνουμε, να μας σέβεται το ραδιόφωνο,
0: γιατί,
1: να το σεβόμαστε κι εμείς,
0: γιατί,
1: και τελείως από
0: γιατί,
1: εκεί και
0: γιατί,
1: πέρα.
0: Γιατί εμένα η μοναδική μου χαρά είναι να ακούω ή να συμμετέχω σε συζητήσεις που σέβομαι και με σέβονται.
1: Εντάξει, και να κάνουμε και ένα καλαμπούρι, δεν πειράζει.
0: Άλλο το καλαμπούρι, ένα... άλλο το καλαμπούρι και άλλο όταν μιλάμε
1: και
0: σοβαρά.
1: Εντάξει, και κακό, εντάξει. Έτσι. Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Εγώ είμαι ανεκτικός πάρα πολύ.
1: Μην κολλάς με αυτό που συνέβη σε εσένα με τον Γιώργο.
0: Έγινε.
1: Αυτό σου είπα. Θα το ξεπεράσετε οι δυο σας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Να
1: λοιπόν, καληνύχτα, καλή συνέχεια
0: καλά,
1: και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου.
2: Από Κύπρο περνώ.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Η ηλικία μου είναι αρκετά μεγάλη, οι εμπειρίες μου πολλές.
0: Πόσο είστε περίπου?
2: 70.
0: Κοντά είμαστε.
2: Εμπειρίες μου πολλές. Κάποτε ήμουνα και εγώ φανατικός. Τώρα δεν έχω κανένα φανατισμό με καμιά ομάδα. Εντάξει, είναι καλό το πάθος, να έχεις πάθος μια ομάδα, αλλά μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Όπως και στις συζητήσεις είναι καλό να υπάρχουν αντίθετες απόψεις και να μην συμφωνείς, αλλά μέχρι εκεί. Δεν γίνεται. Κύριε Δήμο, τι ηλικία έχετε?
0: 67.
2: Α, είμαστε συνομήλικοι. Δεν γίνεται στα 67 σου. Πρέπει να δέχεσαι όταν κάνεις μια εκπομπή και λίγο...
0: Δέχομαι τα πάντα.
2: Όχι το σεβασμό.
0: Δέχομαι τα πάντα, δέχομαι τα πάντα. Δεν δέχομαι όμως...
2: Ακούσε με.
0: Ο ένας ακοροϊδεύει τον άλλον. Μέσα στα μούτρα.
2: Εγώ ακούγοντας τη συζήτηση δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Τώρα ακριβώς ίσως να μην το πήρε το αυτί μου. γιατί ήμουν απασχολημένος και με άλλα και συνήθως ακούω το ραδιόφωνο τις νύχτες. Αλλά δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Και το συγκεκριμένο άτομο, δεν θέλω να το δικαιολογήσω. Έχει ένα πάθος. Έχει όμως και αρκετή γνώση στα θέματα που μιλάει. Άρα δεν χρειαζόταν τώρα ούτε να τον κλείσω, ούτε τίποτα.
0: Όχι.
2: Το λέγες, ρε φίλε, μη με...
0: Ναι, το είπα όμως, το έχω εξηγήσει από την αρχή. Το έχω εξηγήσει από την αρχή.
2: Κοιτάξτε, χειρίζεσαι το ραδιόφωνο, μια εκπομπή, και θεωρώ ότι πρέπει να είσαι και ανεκτικός.
0: Ναι, μέχρι ορισμένο σημείο. Η ηθική δεν έχει ανοχές. Η ηθική δεν έχει ανοχές.
2: Ναι, δεν το υπερεύει ο άνθρωπος τόσο. Όσο εσύ νόμισες.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω το αλάθητο. Και δεν έχω το αλάθητο. Δεν έχω το αλάθητο. Και δεν το διεκδικώ και το αλάθητο. Γι' αυτό και είπα. Αν θέλει και νομίζει ότι θέλει, εγώ, αλλά εκτός αέρα. Δεν συζητώ πια μαζί του στον αέρα. Γιατί δεν λύνω τα προβλήματά μου εγώ ή τις μέσα σε παρένθεση διενέξεις μου στον αέρα. Εγώ έχω μάθει τέτα-τέτ.
2: Δεν είναι θέμα αν θέλει. Mm-hmm. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι εμείς μάθαμε να ακούμε στις εκπομπές αυτές. Ναι, εγώ δεν το θέτω Ολυμπιακός. Μάθαμε να ακούμε κάποιους οι οποίοι έχουν και γνώση, έχουν και επίπεδο που βγαίνουν.
0: Έχουν πάθες, και... γνώσεις, επίπεδο, αλλά... Υπάρχει ένα άλλο.
2: Και σεβασμό έχουν, αλλά στο να ξεφύγει κάποιος λίγο, εντάξει, δεν είναι και το να τον κρατονίσουμε. Τέλος πάντων, είναι δικό σας θέμα. Ναι, ναι. Εμείς όμως είμαστε μαθημένοι να ακούμε.
0: Από την Κύπρο σε ποια περιοχή
2: δεν
0: μένετε?
2: Δεν είναι θέμα μόνο δικό σου στην εκπομπή σου να βγαίνουν εκείνοι. Που σ' αρέσουν και άλλοι.
0: Όχι, δεν είπαμε. Εγώ δεν έχω κρυσάρα σε κανέναν. Όποιος παίρνει τηλέφωνο, παίρνει. Δεν βάζω μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει κάποιος. Ούτε καν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε καν τον ξέρω.
2: Μπορεί να μας πει και κάτι που να μας πειράξει. Μην το παίρνετε τόσο τις μετρητές. Τα πράγματα είναι πιο απλά στη ζωή. Πολλές φορές δυσκολεύουμε τις καταστάσεις. Γιατί είπε μια κουβέντα παραπάνω. Ναι. Ενώ υπάρχει το καλοπροαίρετο, ας πούμε, που μπορείς να είναι πιο καλά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Στην Κύπρο σε ποια περιοχή μένετε?
2: Λευκοσία. Είμαι από την Καρδίτσα βασικά και είμαι μόνιμος.
0: Εγώ έχω εκεί το κανάλι το Βεργίνα, το βλέπετε?
2: Δεν βλέπω πολύ τηλεόραση, αλλά το έχω δει. Απλά... Είναι το Super Sport FM που...
0: Ναι, το Super Sport FM είναι... Έχουμε συνεργασία...
2: Το ραδιόφωνο.
0: Ναι. Το ραδιόφωνο. Έχουμε συνεργασία εδώ και 2 χρόνια.
2: Και μετά ακούω εσάς.
0: Συνεργασία...
2: Το ραδιόφωνο.
0: Ναι. Το ραδιόφωνο. Έχουμε συνεργασία εδώ και 2 χρόνια.

0: γιατί και πώς και κάει και ο ένας και κάει και ο άλλος. Αυτή τη στιγμή είναι μια μεταβατική περίοδος.
1: Ναι, αλλά ένα περιουσιακό, μεγάλο περιουσιακό στοιχείο και έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, η γκρίνια αυτή δεν βάζει γκολ.
0: Ναι, εντάξει,
1: η γκρίνια αυτή έκανε το παλικάρι αυτό να υπερβεί παραπάνω από ό,τι έπρεπε σε συγκεκριμένη φάση για να μπορέσει να διεκδικήσει μήπως και βάλει τον γκολ και έσπασε το πόδι του. Αυτό δεν σας ενοχλεί εσάς? Είναι η ίδια η θύρα 7 που έβγαλε την ανακοίνωση για το Μεντιλίμπαρ, με λίγα λόγια του λέγε σήκω και φύγε Μεντιλίμπαρ, και είναι η ίδια σήμερα που φώναζε το όνομά του. Από την ίδια πλευρά ακούγονται. Δεν έχουμε δικαίωμα να ρωτηθούμε, είναι η ίδια η θύρα 7 που έλεγε πριν λίγες μέρες να απομακρυνθεί ο Μεντιλίμπαρ με αυτήν που έλεγε σήμερα που φώναζε το όνομά του?
0: Εμείς που είμαστε πιο έμπειροι λόγω των χρόνων που έχουμε περάσει,
1: ναι, ναι,
0: αυτά τα πράγματα δεν τα υπερτονίζουμε πλέον. Μην επιμένεις και εσύ ποιος έβγαλε. Κάποιος θα την έβγαλε. Είναι μια μεταβατική περίοδος.
1: Όχι, δεν είπε ποιος την έβγαλε. Ποιος πρότεινε συγκεκριμένους παίχτες.
0: Δεν περιμένουμε ούτε απαντήσεις.
1: Ναι, μα δεν περιμένω απαντήσεις. Δεν ζήταγα για να. Εγώ απλώς τα ερώτημα έκανα.
0: Καταλαβαίνω το.
1: Το ερώτημα, βάζω το ερώτημα.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι.
1: Δεν έβαλα.
0: Αλλά
1: δεν ζήτησα απάντηση. Γιατί αν ήθελα απάντηση, θα έλεγα κύριε πρόεδρε, ποιος έκανε αυτό. Κύριε τάδε, ποιος το έκανε. Δεν έβαλα. Είπα. Αναρωτιέμαι ποιος έδωσε αυτές τις πληροφορίες. Έχω δικαίωμα να ρωτηθώ.
0: Δικαίωματα έχουν όλοι.
1: Έτσι.
0: Ακόμα και αυτοί που φέρονται παράλογα και κάνουν και έκτροπα, νομίζουν ότι έχουν δικαίωμα. Σίγουρα δικαιώματα όλοι πιστεύουμε ότι έχουμε, αλλά τα δικαιώματά μας τα θέτουμε σωστά τελικά?
1: Αυτό είναι στην κρίση, αυτό είναι στην κρίση των αυτών στους οποίους τα θέτουμε. Εμείς όμως τα θέτουμε. Το δικαίωμά μας για ελευθερία το έχουμε. Αλλά σήμερα οι πολλοί είναι σκλαβωμένοι. Η μισή Κύπρος είναι σκλαβωμένη. Το δικαίωμα της ελευθερίας έχει καταπατηθεί. Όμως έχουμε δικαίωμα να λέμε, να μιλάμε για ελευθερία. Ποιος είναι ο κατακτητής?
0: Ναι, έχουμε δικαίωμα.
1: Δεν έχουμε δικαίωμα, αλίμονο.
0: Ναι, αλλά
1: δεν έχουμε δικαίωμα να ρωτηθούμε ποιος ήταν ο υπαίτιος της καταστροφής και της σκλαβιάς της μισής Κύπρου. Δεν έχουμε δικαίωμα.
0: Αυτό ξεχάστηκε και ποτέ δεν βγήκε.
1: Ξεχνιούνται γιατί δεν συνεχίζουμε να τα θέτουμε. Αρκούμεθα, το είπαμε μια φορά, το είπαμε δύο, το είπαμε τρεις. Εγώ θυμάμαι, ήμουν ακόμα παιδί και κυκλοφορούσα με το αυτοκόλλητο το «Δεν ξεχνώ». Το έχετε δει το αυτοκόλλητο αυτού το «Δεν ξεχνώ»? Το έχετε δει πολλές φορές.
0: Ναι, τώρα.
1: Το έχετε δει τώρα, τα τελευταία χρόνια το έχετε δει πουθενά?
0: Όχι, χάθηκε.
1: Γιατί σταματήσαμε να ρωτιόμαστε.
0: Γιατί.
1: Να ρωτάμε.
0: Μην το ψάχνεις το γιατί.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Ωραία. Καλή σας ημέρα, χαιρετίσματα στην Κύπρο.
0: Να είστε καλά.
1: Έχουμε ακόμα 10 λεπτά για να ολοκληρώσουμε. Ήταν μια βραδιά αρκετά δύσκολη σήμερα, με πάρα πολύ ένταση και πάρα πολύ για τους φίλους του Ολυμπιακού στεναχώρια. Θα περάσει βέβαια και αυτό, αλλά το ζήτημα είναι να μην ξεχνιούνται. Να περνάνε και να μην ξεχνιούνται. Γιατί για να γίνεις καλύτερο δεν πρέπει να ξεχνάς. Για να μπορείς να προχωρήσεις μπροστά πρέπει να θυμάσαι το πίσω. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πηγαίνεις πίσω. Όποιος θέλει λοιπόν ακόμα, έχουμε 1-2 τηλεφωνήματα να βγάλουμε. 2-10-2-20-59-43. Χαιρετήματα στην Κύπρο, χαιρετήματα στην Εντόλο Ακαρνανία, χαιρετήματα στον ομό Ηλίας, χαιρετήματα στον ομό Μεσσηνίας, στον ομό Αρκαδίας, χαιρετήματα στην Βιωτία, χαιρετήματα στο Βέλγιο, χαιρετίσματα στην Αυστραλία, χαιρετίσματα Αμερική και Καναδά. Είναι σε όλα τα σημεία που μπορείτε και μας ακούτε μέσα από τοπικούς συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ελεύθερους FM ή καλωδιακούς και ίντερνετ. Πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω να ακούσουμε λίγο ένα τραγούδι μέχρι να κάποιος φίλος που θέλει

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Δήμο, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ.
1: Λευτέρης από Μπουραχάμι, Πανιώνιος είμαι. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Ναι, Λευτέρη.
1: Εντάξει, επί το πλούς σας ακούω. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Γιατί είναι, εντάξει.
0: Ξέρεις τι γίνεται, πέφτουν πάρα πολλές γραμμές, ειδικά στην αρχή, πάρα πολλές γραμμές. Και επειδή συνήθως αυτοί που βγαίνουν πρώτοι κρατάνε περισσότερο από ό,τι πρέπει το μικρόφωνο, το τηλέφωνο, και παρασύρωμαι και εγώ και τους αφήνω πολύ περισσότερο, γιατί δεν είναι στην φιλοσοφία μου να κόβω κανέναν όταν θέλει να πει κάτι, αρκεί αυτό να είναι μέσα στα πλαίσια αυτά που έχω ορίσει ως απαραίτητα, για να μην μειώνεται η προσωπικότητα ή η δική μου ή κάποιων συνακροατών. Δεν τηρείται ο χρόνος αυτός και παίρνετε εσείς και είναι διαρκώς τα τηλέφωνα κατηλημένα. Θα μπορούσαμε να σας είχαμε στην αναμονή και να ακούτε στην αναμονή 10, 20, 30, 40 άτομα, αλλά δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Καλύτερα να το βλέπεις κατηλημένο και να το κλείνεις παρά να περιμένεις την αναμονή για μισή ώρα ή μία ώρα.
1: Κύριε παιδί μου, κοιτάξτε, εντάξει, εγώ είμαστε περίπου ίδια ηλικία.
0: Στον Πανιώνιο είσαι πολλά χρόνια του Πανιώνιου.
1: Πανιώνιο, ναι, από παιδάκι, από μικρό παιδάκι.
0: Εκεί το Χριστόπουλο, τον θυμάσαι, το Χριστόπουλο?
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Είμαστε συμμαθητές με τον Χριστόπουλο.
1: Ναι.
0: Είμαστε συμμαθητές, πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο. Καλό παιδί, πολύ καλό παιδί, πάντα με την μπάλα, λίγο στραβά πόδια.
1: Ναι.
0: Και μετά έγινε και προπονητής, έγινε στο...
1: Το ξέρω, το γνωρίζω.
0: Νομίζω ότι έχει κάνει και έναν γιο αθλητή ποδοσφαιριστή, νομίζω.
1: Και εγώ έχω την εντύπωση το ίδιο, αλλά δεν είμαι πολύ, δηλαδή 100% σίγουρο.
0: Ναι, ναι. Ήταν ίδια φουρνιά, ήταν η φουρνιά όταν παίζαμε μπάλα. Εγώ, αυτός, ο Κλής, ο 4-5 που είμαστε, που παίζαμε μπάλα μαζί. Άλλοι πήγαν σε ομάδες, άλλοι...
1: Ναι.
0: Κάθισαν στο σπίτι τους.
1: Για πες μου, πώς το βλέπεις την ομάδα?
0: Τον Πανιώνιο?
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Και λίγο μετά στα ξένα χωράκια.
0: Εγώ τον Πανιώνιο. Ο Πανιώνιος είναι μια ταλαιπωρημένη ομάδα τα τελευταία χρόνια. Και διοικητικά και οικονομικά και με πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι οι Πανιώνιοι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτά που έχουν περάσει μέχρι τώρα. Πέρσι, παραδείγματος χάρη, ενώ ο Πανιώνιος θα μπορούσε να ήταν σήμερα στη Σούπερ Λίγκα, νομίζω ότι έχασε το τρένο πάλι από κακές επιλογές.
1: Από κακές επιλογές, εντάξει, δεν είμαστε και, δηλαδή, εντάξει, εγώ σου μιλάω τώρα αντικειμενικά, μπορώ να πω, ξέρω πότε. Εντάξει, η Καλαμάτα ήταν καλύτερη, αλλά δεν ξέρω άμα ξέρεις τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Καλαμάτας, ότι ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, λέει, που βοήθησε, λέει, να ανέβει η Καλαμάτα. Το γνωρίζεις, φαντάζομαι αυτό.
0: Ναι, εντάξει, μα...
1: Μπράβο, όταν βγαίνει και λέει ότι ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού που μας βοήθησε. Okay, εντάξει. Αλλά ήταν και καλύτερη ομάδα αντικειμενικά. Ήταν καλύτερη,
0: ναι,
1: ομάδα.
0: Ήταν καλύτερη ομάδα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα συνέβησαν πάρα πολλά μεταξύ Πανιωνίου και Ολυμπιακού, και ειδικότερα και στο μπάσκετ, αφού είσαι Πανιώνιος και τα ξέρεις, έτσι.
1: Γνωρίζεις
0: τη συμπεριφορά του Πανιωνίου στους αγώνες με τον μπάσκετ με τον Ολυμπιακό.
1: Γνωρίζεις
0: τι έγινε όταν ο Δάρας ήταν πρόεδρος του Πανιωνίου. Έχει περάσει η σχέση αυτή Ολυμπιακού και Πανιωνίου πολλά κύματα. Ακόμα και όταν ήταν ο Μπέος. Ακόμα και όταν ήταν ο Μπέος, όταν ήταν ο Τσακίρης, όταν τόσοι. Θυμάσαι ότι έβγαινε ο Τσακίρης και έλεγε, εμείς από τον Ολυμπιακό δεν παίρνουμε... Τα ίδια που έλεγε και ο πρόεδρος του Απόλλωνα. Εμείς από τον Ολυμπιακό δεν παίρνουμε δανεικούς, δεν θέλουμε δανεικούς, και πήγαινε και έπαιρνε από κάποιες άλλες ομάδες και δημιουργόταν από το τίποτα.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι, έτσι, γιατί εντάξει, λέω εγώ από παιδάκι, η Πανιώνιος τα ξέρω πάρα πολύ, ναι, καλά, έτσι. Λοιπόν, η καταστροφή του Πανιωνίου Εντάξει, πέρανε τσάπα παίχτες ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, έτσι.
0: Ο Ολυμπιακός, θέλανε... Ολυμπιακός από τον Πανιόνιο δεν πήρε πολύ. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός
0: και τσάμπα. Και
1: η ΑΕΚ, δηλαδή κάνανε μεγάλο στο Πανιόνιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και ο κύριος Δάρας με το... Κοιτάξτε, όχι τον πιο τον άλλο που... Ποιος τον έξει το Πανιόνιο στην Καμάτη, κοίταξε τώρα, κόλλησα. Που ήταν το πρώτο παραλίκορο του Μπέου, μωρό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Τσαγωγιάννης.
1: Όχι ο Τσαγωγιάννης.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε, ο Δάρας δεν ήταν πρόεδρος. Κοίταξε, κόλλησα τώρα το μυαλό μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτοί αφήσανε τον Πανιόνιο να πέσει στη Γάμα Εθνική. Και από όταν τον αφήσανε να πέσει και στη Δέλτα, στο Ραστεχνικό. Εντάξει, πήραν τα λεφτά, τα φάγανε, έτσι έχουν. Αυτοί που έχουν περάσει τον Πανιόνιο έχουν φάει λεφτά και έχουν ρίξει τον Πανιόνιο. Δεν έχει βρεθεί ένας πρόεδρος.
0: Μα ήρθε και ο Πανταζής πρόεδρος εκεί, ήρθε και δεν.
1: Α, τον Πανταζή. Κάνανε εταιρείες του Μπέου.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Ο μόνος που έβαλε λεφτά για τον Πανιόνιο ήταν ο Τσακίρης. Αλλά τον φάγανε και τον Τσακίρη. Είχε δώσει το τσιμπούρ στην ΑΕ και έκανε. Εντάξει, ο Μελισσανίδης, Κοτσόβολος έλεγε, ότι δίνει τις δόσεις. Τσάπα. Δηλαδή, εντάξει, φάγανε πολλούς παίχτες. Δηλαδή πήραν πολλούς παίχτες από τον Πανιόνιο, έχει βγάλει τα μεγαλύτερα ονόματα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Έχει δώσει παίχτες και παίχτες σε όλους, και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕ και στον Ολυμπιακό, έτσι. Εντάξει, για μένα πιστεύω ότι δεν έχουν φερθεί καλά. Και εκεί που είναι ο Πανιόνιος είναι από τον Δάρα και από τον... Κοίταξε. Δεν θυμάμαι τον άλλο μου. Τέλος πάντων. Τον αφήσαμε να πέσει στη Γάμα Εθνική. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ ευελπιστώ φέτος να ανέβει. Εντάξει,
0: Κοίτα, έχει πολύ δυνατή. Εγώ είδα πολύ δυνατή ομάδα την Νίκη Βόλου. Πολύ δυνατή ομάδα. Θα πρωταγωνιστήσει.
1: Είναι είδα και το Μαρκό,
0: είδα το Μαρκό επίσης. Επίσης το Μαρκό έκανε καλές μεταγραφές και έχει δέσει πολύ καλά η ομάδα. Επίσης πολύ και τη Λάρισα τη βλέπω να παίζει μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ο Πανιόνιος.
1: Είναι
0: ο Πανιόνιος. Και όπως και νομίζω θεωρώ μεγάλη, θα μείνει μεγάλη έκπληξη ο Πύργος.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Είναι και ο Πύργος μεγάλη. Θα είναι μεγάλη έκπληξη.
1: Θα φανεί στο τέλος, εντάξει τώρα.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Αν δεν ανέβει φέτος ο Πανιόνιος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην.
0: Πάντως, αν δεν ανέβει και φέτος ο Πανιόνιος, δεν νομίζω ότι θα επενδύσει κάποιος άλλος από εκεί και πέρα. Για...
1: Όχι, πιστεύω θα ανέβει. Θα ανέβει γιατί έχουν γίνει καλές μεταγραφές και τώρα πάει να πάρει και πάει να πάρουμε και δύο παίκτες. Άμα τους πάρουμε αυτούς τελείως, εντάξει, θα ανέβουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων, και ήθελα να πω κάτι για τον Ολυμπιακό, να μου επιτρέψουν οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί, εντάξει, γιατί τους, εντάξει, εγώ είμαι φίλαθλος, έτσι.
0: Δεν πρέπει να είσαι του Ολυμπιακού φίλαθλος για να μιλήσεις για τον Ολυμπιακό, όλοι μπορούν να μιλήσουν.
1: Μπράβο, λοιπόν, για μένα το λάθος, έτσι, το κάνει ο κύριος Μαρινάκης. Δεν μπορεί να γίνει μια ομάδα όταν κάθε χρόνο βγάζει 10 παίχτες, 15. Τους διώχνει, μετά παίρνει και
0: τα ίδια που έκανε και ο Παναθηναϊκός. Τα ίδια που έκανε και ο Παναθηναϊκός.
1: Το Δεκέμβρη πάλι διώχνει 10, παίρνει 20. Αυτό το πράγμα γίνεται και δεν μοντάρεται ο Ολυμπιακός. Τώρα δηλαδή έκασα και είδα τον Ολυμπιακό προηγουμένως. Ήταν για κλάματα, ρε φίλε, ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, πολύ χάλια.
1: Πού θα δέσει αυτή η ομάδα.
0: Πολύ χάλια.
1: Πού θα δέσει. Και το Δεκέμβρη μου το θυμηθείς, κύριε Δήμο. Θα διώξει άλλους 10, το κάνει επανελειμμένος ο κύριος Μαρινάκης. Ενώ ο Κόκαλης, ο Σοκράτης, ο Κόκαλης, τα θυμούνται όλοι οι Ολυμπιακοί, έτσι. Έπαιρνε παίχτες και δεν έφευγε κανένας παίχτης. Εάν έφευγε ένας, έπαιρνε έναν. Δεν ξύνωνε όλη την ομάδα 10-15 παίχτες να πάρει άλλους 10-15. Το Δεκέμβρη έκανε πάλι τα ίδια, το καλοκαίρι έκανε πάλι τα ίδια. Αυτό το πράγμα κάνει ο κύριος Μαρινάκης.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο λάθος όλων των ομάδων. Όλων των ομάδων.
1: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι, δεν το κάνει μόνο Ολυμπιακός.
1: Ναι, το
0: κάνει και ο Παναθηναϊκός. Το κάνει και ο Παναθηναϊκός. Το έκανε και ο Παναθηναϊκός. Το έκανε και ο Άρης. Το έκαναν όλες οι ομάδες. Λες και φταίνε οι παίχτες. Φταίει ο κακός σχεδιασμός. Γιατί όταν παίρνεις έναν παίκτη που δεν σου κάνει, δεν σε υποχρεώνει κανείς να τον πάρεις. Κάτι συμβαίνει και τον παίρνεις. Κάποιος τον προτείνει.
1: Ολυμπιακός, γιατί εντάξει, και στην Ευρώπη έχει πάει καλά ο Ολυμπιακός και αυτά. Και συγκρίνεις δηλαδή επί Κόκαλη και με Μαρινάκη και κάνει δηλαδή τα ίδια πράγματα ο κύριος Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Και πέρσι τα ίδια, και πρόπερσι τα ίδια, και πριν 3 χρόνια πάλι τα ίδια. Διώχνει και παίρνει, διώχνει και παίρνει, το Δεκέμβρη πάλι τα ίδια και δεν δένει η ομάδα. Είναι φυσιολογικό.
0: Μα και μετά το, conference που πήρε, υπήρχε, δηλαδή αυτός ο Γιώβιτς που είχε, κακός παίχτης ήταν. Ήταν κακός παίχτης.
1: Όχι βέβαια, όχι.
0: Είδες, δεν έκανε καμία προσπάθεια να τον κρατήσουν. Εντάξει, ο άλλος, ο Ιμπόρα, ήθελε να πάει στην πατρίδα του και μαθαίνω και τώρα ότι είναι προπονητή, ασχολείται με την προπονητική και είναι και καλός προπονητής από ό,τι φαίνεται. Υπήρχαν παίχτες που περάσανε, στην ομάδα του Ολυμπιακού που θα μπορούσε πάνω τους να στηριχθεί και να κάνει κορμό για αρκετά χρόνια. Αλλά αυτό το πράγμα της αλλαγής, αυτό το πράγμα διαρκή αλλαγή, άκουγα τα προηγούμενα χρόνια, τελευταία χρονιά του ΕΣΕ, ο ΕΣΕ θέλει να φύγει, ο ΕΣΕ θέλει να κάνει, αλλά εγώ δεν είδα ποτέ να έρθει μια πρόταση για να τον αγοράσουν. Δεν την είδα ποτέ. Κάθε άλλο, είδα προτάσεις να έρχονται για από... είδα να έρχονται προτάσεις για παίκτες που ούτε καν το περίμενες.
1: Αλλά απλώς, εντάξει, απλά τα πράγματα είναι ότι δεν γίνονται έτσι.
0: Καλέ μου φίλε, γίνεται το εξής. Λέω, καλέ μου φίλε, γίνεται το εξής. Όταν ο πρόεδρος ή αυτός που έχει την ομάδα θέλει να είναι και οπαδός, θέλει να είναι και προπονητής, θέλει να είναι και γυμναστής, θέλει να είναι όλα αυτά τα αποτελέσματα.
1: Αυτά είναι τα λάθη, ναι, έτσι.
0: Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Δεν γίνεται όλα να τα κάνει κάποιος. Κάποιος θα κάνει ένα μέρος. Έτσι. Ναι, όταν δεν έχεις τον κατάλληλο, όταν αποδεικνύεται δεν έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο να σου πάρει τους παίκτες, τους κατάλληλους που χρειάζεσαι για να πρωταγωνιστήσεις. Δεν έχεις. Τη μία έχεις πάρει τον Κορδόν, μετά έχεις τον έναν, μετά έχεις τον άλλον, διώχνεις τον Κοβάζεβιτς, ξαναφέρνεις τον Κορδόν. Αυτό το βιολί γίνεται συνέχεια. Είχε το Γάλλο, πώς το λέγανε τον. Είχε το Γάλλο, τον πήγε στην Νότιγχαμ, από την Νότιγχαμ τον ξαναγύρισε εδώ. Αυτά, όταν δεν μπορείς να στηρίζεσαι σε μόνιμες επιλογές, αυτά θα γίνονται συνέχεια.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβες.
1: Κρίμα, γιατί εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει ανέβει. Δηλαδή, εγώ φέτος, δηλαδή από ό,τι βλέπω τον Παναθηναϊκό μαζί με την ΑΕΚ πρώτο φαβορή. Τώρα,
0: πρώτο φαβορή, εγώ το έχω πει και αδυνάμωση μου, πρώτο φαβορή είναι η ΑΕΚ. Έχει δεμένη ομάδα, έχει μια σοβαρή προπονητική ομάδα, τρεις-τέσσερις ανθρώπους σοβαρούς που κάνουν δουλειά. Ο πρόεδρος τους σοβάρεψε από εκεί που ήταν ένας μη σοβαρός στις εκδηλώσεις του και στα... ήταν και αυτός ένας, στην αρχή πως μπήκε δεν ήταν τόσο σοβαρός όσο έπρεπε για έναν ιδιοκτήτη και πρόεδρο μιας τέτοιας ομάδας. Το κατάλαβε αυτό και διορθώθηκε. Αλλά αυτό το αδιόρθωτο που γίνεται με τον Ολυμπιακό διαρκώς, το αδιόρθωτο, όλη την ώρα φταίνε στη διοίκηση, μια υπαίχτες, μια προπονητής.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχω φιλαράκι Ολυμπιακός, γιατί κάνουμε παρέα.
0: Δεν γίνεται να αλλάζουν κάθε ένα χρόνο ή δύο χρόνια οι προπονητές και πάντα να φεύγουν επειδή φώναξε η θύρα 7, επειδή φώναξαν.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτά είναι λάθος. Αν διοικεί η θύρα 7, να βάλει τα λεφτά η θύρα 7 και να πάρει τον Ολυμπιακό και να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει.
1: Και δεν πρέπει να αλλάζει συνέχεια τόσους παίχτες. Δηλαδή αυτό, δηλαδή, γιατί έχω και φίλους Ολυμπιακούς, έχω πάει και στο Καραϊσκάκι, πάω και δηλαδή παίρνω εισιτήρια και πηγαίνω. Δεν γίνεται αυτό, λένε και οι φίλοι μου, όχι στη θύρα 7, έτσι. Λοιπόν, αυτό λένε.
0: Μα ο υγιής φύλαθος αυτό, ένας υγιής φύλαθος αυτό λέει, δεν μπορεί να αλλάζει η ομάδα κατά τα 3/4 κάθε φορά. Δεν υπάρχει ομοιογένεια, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχουν αποδυτήρια. Ποιος είναι, θυμάμαι ήταν ο Καραταΐδης στον Ολυμπιακό και ήταν αρχηγάρα μέσα στα αποδυτήρια, δεν μπορούσε να κουνηθεί άνθρωπος. Είχε ο Κόκαλη στον άνθρωπό του και τα αποδυτήρια ήταν τσιμουδιά. Δεν μπορούσε να μιλήσει ούτε ο Ριβάλτο, ούτε ο Τζιοβάνι, ούτε κανένας. Ναι. Παρουσία αλλά του Καραταΐδη.
1: και ο Κόκαλης δεν άλλαζε 15 παίκτες να φεύγουν το καλοκαίρι, το
0: Δεκέμβρη. Γιατί έπαιρνε στην κατάλληλη στιγμή τους παίκτες παιχταράδες και μοντάριζε.
1: Ναι.
0: Και δεν καθόταν μετά να κάνει τον προπονητή.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό ήταν δηλαδή με ιστορία ο Κόκαλης, εντάξει, μεγάλα ονόματα, πολύ μπάλα και δικαιότατα είχε πάρει τότε τα πρωταθλήματα με τα...
0: Έριξε λεφτά, έριξε λεφτά. Άφησε τους υπεύθυνους να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί ήταν επιχειρηματίας.
1: Μπράβο.
0: Όχι ότι ο Μαρινάκης. Και ο Μαρινάκης επιχειρηματίας είναι. Αλλά είναι παραπάνω. Είναι παραπάνω από ότι πρέπει ο παδός.
1: Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Και αντί να έχει χειραγωγή, να χειραγωγεί τη θύρα 7, το χειραγωγεί η θύρα 7.
1: Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι.
0: Και κάθε θύρα. Και κάθε θύρα. Αυτές οι θύρες είναι που έχουν πάει πίσω το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Και κάτι τελευταίο να σου πω κάτι, Δημό.
0: Και γι' αυτό δεν πάνε πανιόνι με Ολυμπιακούς να δουν μαζί τον αγώνα, γι' αυτό δεν πάνε Ολυμπιακοί με Παναθηναϊκούς, γιατί είναι αυτές οι θύρες. Διαρκώς να έχουμε, να βρίσκουμε τη μάνα του ενός, τον πατέρα του αλλού, να προσπαθούμε να μειώσουμε με συνθήματα των άλλων, τη μάνα, τον πατέρα του, τον ίδιον.
1: Αυτό είναι αλητία, Δήμο μου.
0: Ο ένας λαθρέμπορος, ο άλλος κλέφτης, ο άλλος απατεώνας, ο άλλος...
1: Δήμο, αυτά που κάνουν αυτοί, όταν δεν σέβεται ο άλλος τον εαυτό του, θα βρίσει. Όταν σέβεται ο άλλος τον εαυτό του, δεν μιλάει έτσι,
0: βέβαια. Θα βρίσει τη μάνα. Δηλαδή θα πας να βρίσεις τη μάνα του αλλού, εσύ,
1: ναι,
0: όταν αγαπάς τη δική σου μάνα.
1: Λοιπόν, αυτό σου λέει.
0: Άρα δεν αγαπάς τη μάνα σου όταν βρεις το αλλού τη μάνα.
1: Μπράβο. Και εγώ και κάτι τελευταίο, Δήμο μου, ότι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Ο απλός ο κόσμος, δηλαδή ο απλός ο φιλάσμος, αυτό λένε όλοι. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν γίνεται να ξυλώνεις μία ομάδα και μετά να παίρνεις 15 παίκτες και μετά πάλι το ίδιο. Αυτοί οι προέδροι δεν μπορούν να το καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρχει ένας κορμός και να γίνονται προσθήκες, μία-δύο προσθήκες. Δεν σου κάνει αυτό.
0: Αν το καταλάβαιναν, δεν θα το έκαναν.
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω να το καταλαβαίνουν.
0: Εδώ στην Ελλάδα, ο πρόεδρος βάζει παραπάνω τον εαυτό του από την ομάδα. Αν σε ρωτήσω, να σε ρωτήσω τώρα, πώς λέγεται ο ιδιοκτήτης της Arsenal, το ξέρεις?
1: Εδώ
0: ξέρουμε μέχρι και τον τελευταίο. Ποιος είναι ιδιοκτήτης της Κηφισιάς π.χ. Ποιος είναι ιδιοκτήτης του Πανετολικού. Ποιος είναι ιδιοκτήτης της Ηλιούπολης. Δηλαδή εδώ οι ιδιοκτήτες είναι πάνω από τις ομάδες. Και μόλις ο προπονητής ή η ομάδα πάει να του πάρει τα σκύπτρα, διαλύει την ομάδα ή διώχνει τον προπονητή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καταλαβαίνεις. Ήταν όπως όταν ήταν ο Μπάγεβης στον Ολυμπιακό, δεν μπορούσε να δεχτεί με τίποτα παραπάνω από αυτόν τον Τζιοβάνι. Γι' αυτό και δεν τον έστειλε. Όπως και ο Κόκαλης δεν μπορούσε να δεχτεί παραπάνω από αυτόν τον Μπάγεβιτς. Γι' αυτό και κάποια στιγμή τον έφαγε. Ο ίδιος ο Κόκαλης τον έφαγε.
1: Ναι.
0: Όπως έφαγε τον Ιωαννίδη. Ναι. Και τον ξαναεπανέφερε μετά για να τον ξεφτυλίσει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Είναι αυτό το εγώ. Λοιπόν, επειδή ολοκληρώσαμε, έχουμε περάσει και κατά 7 λεπτά την Ρέντια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που πήρες να παίρνεις, γιατί καινούριες φωνές χρειάζονται στα ραδιόφωνα.
1: Προσπαθώ να σου πω κάτι, Δήμο. Προσπαθώ, αλλά ανοίγω και το ραδιόφωνο. Δηλαδή, προσπαθώ να.
0: Καλό είναι, καλό είναι.
1: Είναι και πολλές οι γραμμές. Δηλαδή,
0: είναι πολλές οι γραμμές. Σου λέω εγώ ότι είναι πάρα πολλές οι γραμμές. Πολλές φορές είναι πάρα πολλές οι γραμμές. Και επειδή δεν έχουμε αυτόματη αναμονή, δηλαδή να μπορεί να μπαίνει στην αναμονή και να σου λέει. Και το επιλέξαμε αυτό το πράγμα, όχι γιατί δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο να το κάνει. Γιατί αν σε βάλω στην αναμονή για 1/4-20 λεπτά και κάθεσαι, δεν ξέρεις καν τη σειρά σου. Ποια είναι η σειρά σου. Δεν ξέρεις αν ήρθε η σειρά σου τώρα. Ναι, και κάποια στιγμή δεν θα ξαναπάρεις ποτέ τηλέφωνο. Ενώ αν πάρεις και μιλάει το τηλέφωνο, θα προσπαθείς μία-δύο φορές, αλλά θα πάρεις την επόμενη μέρα.
1: Σωστό. Και να πω την άποψή μου εγώ. Έτσι, τώρα κάτσα εγώ πολύ το τηλέφωνο και κακώς. Γιατί, εντάξει,
0: δεν πειράζει, ήταν το τελευταίο τηλεφώνημα έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι. Απλά τα πράγματα ότι όταν βγαίνει κάποιος, δηλαδή να μιλάει 3 λεπτά με 4 το πρωί.
0: Δεν μπορώ να το κάνω. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί θεωρώ ότι του παίρνω.
1: άμα κρατάει ώρα στο τηλέφωνο 15 λεπτά, 20 λεπτά.
0: Πρέπει να το κάνει λέει, αυτό όμως. Αυτός πρέπει να το
1: σέβεται.
0: Να υπάρχει αυτοσεβασμός ο ίδιος.
1: Μπράβο, ναι. Πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμό. Δηλαδή, εντάξει, τώρα εμείς έχουμε περάσει, δεν υπάρχει άλλη γραμμή, γι' αυτό κρατάω λίγο.
0: Μα ήταν τελευταία, σου είπα.
1: Γραμμή και δεν έχω πάρει. Εγώ πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Λοιπόν, όταν βγαίνουν κάποιοι ορισμένοι 4-5 ακροατές, ναι, ναι, που όποτε υπάρχουν ανοιχτές γραμμές βγαίνουν, γιατί ακούανε λοιπόν στο σταθμό.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ βγαίνω στο Βασίλειο του Γερασίου που βγαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και μιλάνε πολλή ώρα, κάπου είναι εκνευριστικό αυτό. Και κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που το κάνουν και να αυτοπεριοριστούν. Εγώ δεν μπορώ να τους αυτοπεριορίσω. Το μόνο μπορώ να κάνω όταν δεν εκφέρονται καλά ή δεν μιλάνε σωστά επί προσωπικού, τότε θα σταματήσουν να βγαίνουν στον αέρα. Δεν δέχομαι και δεν αποδέχομαι κανένας να μειώνει κανέναν.
1: Ναι.
0: Κάνε κριτική.
1: Με τον κύριο Γιώργο παρεξηγήθηκε.
0: Ναι, βέβαια, ναι, ναι.
1: Ναι, γιατί δουλεύω ταξί εγώ, μωρέ, και εκείνη την
0: ώρα. Με τον κύριο Γιώργο, διότι με τον κύριο Γιώργο εγώ ποτέ δεν τον υποτίμησα και πάντοτε του μιλούσα και στον πληθυντικό,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: του μιλούσα με σεβασμό, παρότι μπορεί να είναι και μικρότερος από μένα, αλλά εγώ σέβομαι ακόμα και τον μικρότερο και το 10 χρονών παιδάκι.
1: Ναι, είναι και μερικοί δηλαδή.
0: Θέλω να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας, άλλοι δεν μπορούν να μιλήσουν, άλλοι δεν μπορούν να εκφραστούν, άλλοι δεν μπορούν να πουν το ρο, άλλοι δεν μπορούν, αλλά όταν εσύ που μπορείς αυτό το χρησιμοποιείς για να με κοροϊδέψεις ή να με μειώσεις, τότε έχεις τελειώσει για μένα.
1: Έχεις δίκιο,
0: Δήμο. Έχεις τελειώσει και για μένα.
1: Και με το Θέμη το παλικάρι, που είναι εξαιρετικό παλικάρι. Δηλαδή, γιατί ακούω και. Δηλαδή
0: ναι, ναι, μα είναι. Εδώ είναι.
1: Η
0: συμπεριφορά είναι κοριτσίστικη, είναι, αν το λέμε, αν το λέω σωστά. Είναι άτομα που είναι ευγενή. Δεν θα βγάζαμε στον αέρα κάποιον που δεν είναι ευγενή. Και ο Κατσούφης που βγαίνει και βγάζει. Και ο Γερασίμου που βγαίνει, δεν νομίζω ότι μειώσαμε ποτέ κανέναν ή ενοχλήσαμε κανέναν στο κομμάτι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Της προσωπικότητάς
1: και δεν πρέπει να μιλάνε, δηλαδή πρέπει να σέβονται ο άλλος βγάζει το ψωμί του από εκεί.
0: Είναι,
1: δηλαδή μας κάνει παρέα. Πρέπει να σέβεται, δηλαδή. Δεν μπορώ να πάρω εγώ το
0: τηλέφωνο. Εμείς θα βγάζαμε το ψωμί μας, είτε ανοίγαμε τα μικρόφωνα είτε το ανοίγαμε. Εδώ το μαγαζί αυτό, ακόμα, και να μην ανοίξει τα τηλέφωνα, τα ίδια θα βγάλει. Και να τα ανοίξει πάλι τα ίδια θα βγάλει. Απλώς είναι ένα διαδραστικό ραδιόφωνο που μπορεί να μιλάνε κάποιοι, αλλά. Μέχρι ένα ορισμένο σημείο όμως. Μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Όλα σταματάνε, είναι μια κόκκινη γραμμή. Εδώ δεν είναι η κόκκινη γραμμή λάστιχο. Η κόκκινη γραμμή σπάει. Είναι μακαρόνι και σπάει. Μόλις την περάσει, έσπασε. Και μετά δεν ξαναενώνει. Λοιπόν, καλημέρα να έχεις. Καλή Κυριακή. Ό,τι επιθυμείς να το βρεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Για σήμερα είναι 2 και 12, 13 λεπτά. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη στις 5 το απόγευμα, 5 με 6, μαζί με τον Γιώργο Καραπεσίνη. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή Κυριακή, να είστε πάντα χαμογελαστοί, το χαμόγελο να μην λείπει από τα χείλη σας και πάντα να σέβεστε τον συνάνθρωπό σας. Καλό βράδυ.